καθόλου με τις ιδέες, διότι η Εκκλησία είναι εμπειρία. Και αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ βασικό να το καταλάβει κανείς, και ιδιαίτερα εσείς που είστε νέοι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς στους μεγαλύτερους υπάρχει μια πάρα πολύ εσφαλμένη γνώμη. Και το διαπιστώνει κανείς κάθε μέρα. Ακόμα και σε πολύ μορφωμένους ανθρώπους βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια γνώση για την Εκκλησία που είναι πέρα για πέρα λάθος. Και είναι πολύ φυσικό όταν κανείς έχει μια λαθασμένη γνώση για την Εκκλησία, δηλαδή η γνώμη του δεν είναι σωστή, τότε θα απορρίψει την Εκκλησία, γιατί δεν μπορεί κάτι που είναι λάθος να σταθεί. Αυτές τις μέρες, πρόσφατες μέρες, σε κάποιο χώρο τέλος πάντων κάπως πιο επίσημο, υπήρχε κάποιος πρώην υπουργός στα παλιά χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, ήταν πρώην υπουργός παιδείας μάλιστα, ο οποίος ο άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά πράγματα, πολύ μορφωμένος, πολύ κατατοπισμένος, πολύ διαβασμένος άνθρωπος, αλλά όταν πήγαμε να πούμε για τα πράγματα περί της Εκκλησίας, εκεί έλεγε ότι η Εκκλησία μιλά για την αγάπη, μιλά για την ελευθερία, μιλά για την δικαιοσύνη και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και άρα λοιπόν, αφού υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μιλούν για αυτά όλα τα θέματα, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το ίδιο, δεν είναι καμιά διαφορά. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι μέσα στο νου αυτών των ανθρώπων υπάρχει ένα τεράστιο λάθος, ένα φοβερό λάθος, τεράστιο, τραγικό λάθος. Και κυρίως αυτόν το λάθος συμβαίνει στους πιο πολλούς ανθρώπους της ηλικίας της δικής μου και πάνω, διότι είναι και αποδεδειγμένο ιστορικά, δηλαδή, παιδιά, έτσι με λίγα λόγια για τους μεγαλύτερους να ξέρουν ότι είχαμε στον χώρο τον ελληνικό χώρο, τον ελλαδικό χώρο, ένα ιστορικό γεγονός. Μετά την Επανάσταση του 21 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν απελευθερώθηκε, υποτίθεται απελευθερώθηκε η Ελλάδα, ένα τμήμα της Ελλάδας τέλος πάντων, έγινε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από δύο σχολές. Ήταν η Φιλοσοφική Σχολή και η Θεολογική Σχολή. Του Καποδίστρια, ο Καποδίστρια δεν το έκανε, αυτός το έκανε. Η Φιλοσοφική Σχολή τέλος πάντων εκτίστηκε πάνω στα πρότυπα τα δικά της. Εκεί είχαμε πρόβλημα στην ιστορία. Αλλά η Θεολογική Σχολή είχε ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, ότι επειδή τότε ήταν τα πράγματα σε νηπιακή κατάσταση στην ελλαδικό χώρο, αντέγραψαν τα πανεπιστήμια της Δύσης, τα γερμανικά πανεπιστήμια, και ενώ οι άνθρωποι ήταν ορθόδοξοι, αυτοί που σπούδαζαν θεολογία ήταν ορθόδοξοι, εν τούτης όμως η νοοτροπία και οι γνώσεις που είχαν ήταν λάθος, ήταν προτεστάντικες, δυτικές. Με αποτέλεσμα να αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει μια φοβερή επίδα αλλίωσης μέσα στον χώρο, τον θεολογικό χώρο, και η Εκκλησία να φεύγει από η εικόνα της Εκκλησίας να φεύγει από την πραγματικότητα της όπως μας την παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και να αρχίζει να εμφανίζεται με άλλη εικόνα, με μια τελείως ξεχωριστή και διαφορετική εικόνα. Λοιπόν, άρχισε να παρουσιάζεται μια εικόνα της Εκκλησίας η οποία είχε προβλήματα. Άρχισε να ατονίσει στην Εκκλησία το ότι η Εκκλησία μιλούσε για ένα πρόσωπο, για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, στο οποίο καλούσε τον άνθρωπο να αποκτήσει μια προσωπική σχέση με αυτό το πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο ήταν ο Χριστός. Ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και η Εκκλησία καλούσε τον άνθρωπο
έπρεπε να καλεί τον άνθρωπο να αποκτήσει μια προσωπική σχέση μαζί με αυτόν τον Χριστό.

διάφορες αξίες, τα ιδανικά, όλα αυτά τα οποία είναι καλά, βέβαια, πολύ καλά, πλην όμως έφεραν την Εκκλησία σε ένα επίπεδο ιδεολογικών και όχι σε ένα επίπεδο εμπειρικών. Έφυγαν την εμπειρία και εισήγαγαν στην Εκκλησία την φιλοσοφία. Αυτό βέβαια έχει και άλλα τραγικά αποτελέσματα. Πρώτα, εφόσον η Εκκλησία αρχίζει πλέον να εμφανίζεται σαν μια ιδεολογία, άρα είχε και τις αντιδράσεις της. Κάθε λόγος είχε τον αντίλογο. Και μετά, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτή η προϋπόθεση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για να γίνει κανένας άθεος. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε κάποιον άθεο άνθρωπο, δεν είναι και τον πείσετε ότι δεν υπάρχει Θεός. Μπορεί να μην πείθετε. Εάν αυτόν τον άνθρωπο τον οδηγήσεις και του δώσεις μια λαθασμένη εικόνα της Εκκλησίας και αρχίσεις να του μιλάς, ας πούμε, για πράγματα τα οποία δεν ομιλεί η Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει άθεος. Γι' αυτόν είχαμε μια μεγάλη εμφάνιση ιστορικά, γύρω από το 50 μέχρι το 70 και ένα μεγάλο κύμα θεΐας, ιδίως στον ελληνικό χώρο. Και ασχολούνταν οι θεολόγοι, τα κατηχητικά, οι ιερείς κτλ. Να αποδείξουν ότι υπάρχει Θεός. Και έβρισκαν αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός. Αλλά πώς μπορείς να αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός, αφού ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Ο Θεός δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποδείξεις. Διότι εάν πας να αποδείξεις κάτι, ο άλλος σου αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή λες εσύ, λέει και εκείνος, λες εσύ, λέει και εκείνος, και δεν τελειώνει αυτή η υπόθεση. Η Εκκλησία ουδέποτε ασχολήθηκε με θεωρητικά επιχειρήματα να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού. Η Εκκλησία απεδείκνυε την παρουσία και την ύπαρξη του Θεού όχι με λογικά επιχειρήματα, ούτε με ιδεολογικά επιχειρήματα, αλλά τον απεδείκνυε το Θεό διαμέσου της εμπειρίας των Αγίων. Και ήταν πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ φυσικό και δεν υπήρχε περίπτωση κανείς να γίνει άθεος, διότι είχε συγκεκριμένη μια εμπειρία. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις με κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο, έχουμε έναν άρρωστο άνθρωπο. Πάει ένας στο νοσοκομείο και είναι άρρωστος. Και έρχεται ο γιατρός και συνέβη αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Παίρνει μια θεραπεία αν ο άρρωστος αυτός, παίρνει φάρμακα, παίρνει μια θεραπευτική αγωγή και αποδεικνύεται μετά εν συνεχεία ότι αυτός ο άρρωστος έγινε καλά. Εξετάζεται από τους γιατρούς και αποδεικνύεται η υγεία του. Λειτουργεί πλέον όλος ο οργανισμός του κατά υγιή τρόπο. Είναι ένα γεγονός αυτό, είναι μια εμπειρία, είναι κάτι που αποδεικνύεται. Αυτό το πράγμα η Εκκλησία δεν μπορούσε να το αποδείξει όσο λειτουργούσε κατά τρόπον ιδεολογικών. Έτσι είχαμε το φαινόμενο της αθείας, για το οποίο ευθύνεται η Εκκλησία κατά μεγάλο λόγο και έχει μεγάλη, ας πούμε, ενοχή σε αυτό. Όπως επίσης, πέρα από την αθεία και την πολεμική εναντίον άλλων ιδεολογιών, ακόμα και πολιτικών ιδεολογιών. Δηλαδή υπήρχαν πολιτικές ιδεολογίες που ήταν ληστικές, ήταν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, και η Εκκλησία έπαιρνε θέση απέναντι αυτών, γιατί νόμιζε ότι έπρεπε να διαφωτίσει ή τέλος πάντων να στηρίξει την θέση της, σαν να κινδύνευε τρόπον τεινά. Αυτά όλα τα πράγματα, παιδιά, ήταν αποτέλεσμα της αρρωστημένης θεολογικής σκέψης που υπήρχε στον ελληνικό χώρο για πάρα πολλές δεκαετίες. Όμως, παράλληλα υπήρχε και η ζήμη, η πραγματική υγιή ζήμη του λαού, ο οποίος λαός ευτυχώς δεν επήγε στη θεολογική σχολή και κινείται με τον δικό του τρόπο. Και έτσι είχαμε το φαινόμενο, το οποίο είχαμε και στην Κύπρο, η μεν εκκλησία, η ηγεσία της εκκλησίας, οι επίσκοποι, οι μητροπολίτες, οι θεολόγοι κτλ. Να πηγαίνουν έναν δρόμο, ας πούμε, προς την Δύση και ο κόσμος να πηγαίνει προς την Ανατολή. Άλλος πως ο κόσμος ελάτρευε τον Θεό, ο απλός λαός δηλαδή, και άλλος πως μέσα στο ανώτερα στρώματα της εκκλησιαστικής, ας πούμε, διοίκησεως. Είχαμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είχαν αρνητικά αποτελέσματα. Ένα από τα πιο σοβαρά είναι ότι οι άνθρωποι όλοι, και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, ενώ πήγαιναν, ας πούμε, στα κατηχητικά σχολεία της Εκκλησίας, άκουγαν τα κηρύγματα, μέχρι σε μια ηλικία ήταν στην Εκκλησία, μόλις γίνονταν έφηβοι και γίνονταν 17-18 χρόνια, κατέλειπαν την Εκκλησία. Και ψάχνουν να βρουν το λάθος. Πού είναι το λάθος?
Γιατί φεύγουν τα παιδιά από την Εκκλησία? Γιατί, ας πούμε, είχαμε έναν άδειασμα της Εκκλησίας από νέους.

δεν έβλεπε κανείς νέους. Θυμάμαι εγώ στη δική μου ηλικία, δηλαδή όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ας πούμε, μπήκα το 69 και αποφάσισα το επιφύσω 76. Τότε τα πράγματα ήταν ακόμα στην Κύπρο, έτσι πίσω. Ήταν ελάχιστοι οι νέοι που ασχολούνταν με εκκλησία. Ήταν πολύ ελάχιστοι. Ήταν μερικά κατηχητικά, μερικές κινήσεις, αλλά αυτά όλα ήταν κάτι κλειστά κυκλώματα, τα οποία καλλιεργούσαν αυτό τη λαθασμένη νοοτροπία. Με αποτέλεσμα ότι πήγαιναμε, βέβαια, πήγαιναν τα παιδιά όσων ήταν υπό την επίδραση των γονιών τους ή είχαν μια καλή διάθεση, το πολύ πολύ να άντεχαν να τελειώσουν το λύκειο. Μετά το στρατό εξαφανίζονταν άρδιν όλοι. Από τους 100 επέστρεφε ένας ή δύο. Αυτό είχε και αποτέλεσμα ακόμα ότι άδειασαν σιγά σιγά οι τάξεις των ιερέων, έπεσαν το επίπεδο των ιερέων και βέβαια ο μοναχισμός, τα πάντα της Εκκλησίας άρχισαν να υπολειτουργούν. Ήταν μια κρίση την οποία πέρασε η Εκκλησία, γιατί επλήρωνε η Εκκλησία το τίμημα του λάθους. Βέβαια, τότε οι άνθρωποι έριχναν τα αυτεξίματα, όπως κάνουν και μερικά σήμερα, έριχναν τα αυτεξίματα στις ιδεολογίες, στον ηλισμό, στον αθεϊσμό, στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, σε χίλια δύο πράγματα. Δεν υποπτεύθηκε ποτέ η Εκκλησία ότι μα αυτά υπήρχαν πάντοτε. Εδώ τι λέμε τηλεόραση και ηλισμό, και ξέρω εγώ. Η Εκκλησία γεννήθηκε μέσα στην ειδωλολατρία. Για 340 χρόνια και περισσότερο είχαμε η Εκκλησία να εκτός νόμου. Ήταν τελείως παράνομο το να είσαι χριστιανός και το επλήρωνες με το αίμα σου. Έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες, παιδιά, τα πρώτους τρεις αιώνες της Εκκλησίας έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Στη Ρωσία τα τελευταία 70 χρόνια, τα οποία επικρατούσαν το καθεστώς αυτό, έχουμε εγγεγραμμένους από τη Ρωσική Εκκλησία 20.000 μάρτυρες. Που σημαίνει ότι δεν παίζουν ρόλο τόσο οι εξωτερικές συνθήκες. Τέλος πάντων, όταν άρχισε να μπήκαμε για καλά σε αυτήν την αποσύνθεση πλέον και όλα εφαίνονταν ότι τελειώνουν για την Εκκλησία, τότε θυμάμαι στο Άγιον Όρος, το οποίο μια τεράστια χερσόνησος που αριθμούσε αρχάς του αιώνος μας μέχρι 10.000 μοναχούς, έφτασε να αριθμεί όλο το Άγιον Όρος 500 μοναχούς γέροντες. Εγώ όταν πήγα στο Άγιον Όρος το 76, τα πιο πολλά μοναστήρια ήταν εγκαταλελειμμένα, είχαν 4-5 μοναχούς γεροντάκια, πού να δεις νέον άνθρωπο. Μόνο μερικά μοναστήρια. Τότε, παιδιά, κατά οικονομία Θεού, άρχισε να γίνεται μια αντίστροφη κίνηση. Άρχισαν να εκδίδονται πατερικά βιβλία. Τα έργα των Αγίων Πατέρων να εκδίδονται και οι νέοι άνθρωποι να διαβάζουν τα έργα των Πατέρων. Και ταυτόχρονα, άνθρωποι, πραγματικά άνθρωποι του Θεού, βγήκαν έξω και είπαν ότι αυτό το πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα εσείς πιστεύω την Εκκλησία δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή. Και άρχισαν να ομιλούν περί των Αγίων, περί των έργων των Πατέρων, περί όλης της Ορθοδόξου παραδόσεως. Αυτό φαινόταν ότι σου λέει τώρα τι είναι αυτά τα οποία λέει. Ένας νέος άνθρωπος θα ακούει περί Αγίων και περί προσευχής και νηστείας και αγρυπνιών για αυτά τα πράγματα, σαν να μην λειτουργούσαν. Όμως, ενώ κατά μαθηματική ακρίβεια αυτά δεν προσήλθηκαν νέους, έτσι με την κοσμική λογική, εγελούσαν οι θεολόγοι, οι επίσκοποι, ξέρω εγώ, όταν έβλεπα ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, μεσαιωνικά, καλογερικά πράγματα, δεν στέκουν. Όμως ο λαός, ο οποίος είχε αισθητήρια άλλα και δεν έφθυρε τα αισθητήρια του, κατάλαβε ότι αυτό είναι μια γνησιότητα, είναι γνησιότητα της Εκκλησίας. Και βλέπω μια στροφή απότομη μέσα στην Εκκλησία με υγιείς πλέον βάσεις και με υγιή κίνητρα. Και έτσι επιστρέφουν, έχουν μια τεράστια στροφή στον ελληνικό χώρο, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, νέων ανθρώπων, με αποτέλεσμα, ενώ εφού ήταν φυσικό ότι επέστρεψαν χιλιάδες άνθρωποι στην Εκκλησία, ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στο Θεό και έτσι είχαμε μια απότομη και αρματώδη αύξηση των μοναχών του Αγίου Όρους που έφτασαν να ξεπεράσουν τις 2.000 και βέβαια τα γεροντάκια πέθαναν και άλλοι, ξέρω εγώ, φυσικό.
Και χωρίς να σημαίνει πολλά πράγματα αυτό, αλλά είναι άξιο να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τελειώσει πανεπιστημιακές σχολές κατά κανόνα. Δηλαδή μπορείς σε ένα μοναστηριακό χώρο, σε ένα μοναστήρι, να έχει 50, 70, 80, 100 μοναχούς και από αυτούς τους 100, ας πούμε, ζήτημα αν οι 10 έχουν πάρει μόνο πτυχία απολυτήριο του Λυκείου. Οι υπόλοιποι όλοι είχαν μόρφωση, ας πούμε, ανωτάτη. Αυτό το πράγμα και στον γυναικείο μοναχισμό και στον ανδρικό, όπως και στις τάξεις του κλήρου, μπήκαν άνθρωποι στην ιεροσύνη οι οποίοι είχαν, ας πούμε, ανώτερη μόρφωση, αλλά και δεν ανήκαν και σε θεολογικά ρεύματα. Έγιναν πάρα πολλοί, ας πούμε, ιερείς που ήταν γιατροί, ήταν μαθηματικοί, ήταν χημικοί, ήταν φυσικοί, ήταν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ας πούμε. Και αυτό το φαινόμενο έγινε διότι ακριβώς εδόθηκε εις τον κόσμο υγιής πνευματική τροφή. Εφανίστηκε η πραγματικότητα της Εκκλησίας ως έχει. Βέβαια, στην Κύπρο αυτό το πράγμα άργησε να έρθει και εμείς πορευόμαστε για αρκετά χρόνια αυτήν την πορεία της αποσύνθεσης, από την οποία ίσως ακόμα υποφέρομαι, αλλά δόξα τω Θεώ και στο χώρο μας εδώ και 10 χρόνια, ίσως και περισσότερα, υπάρχει αυτή η στροφή των ανθρώπων στην Εκκλησία. Παρατηρείτε στους νέους ανθρώπους, παρατηρείτε και εδώ σήμερα που ήρθετε εσείς, αλλά κυρίως στον πανεπιστημιακό χώρο. Είναι παρατηρημένο ότι η πιο μεγάλη συγκέντρωση στο πανεπιστήμιο, η πιο μεγάλη συγκέντρωση. Κανένα κόμμα δεν μαζεύει τόσους φοιτητές όσο συγκέντρωση που γίνεται από την Εκκλησία. Έχουμε 400-500 φοιτητές και στο σύνολο των 1700-1600 που είναι, και όλα τα κόμματα μαζί να μαζευτούν και να κάνουν τις ομάδες τους, δεν έχουν τόση προσέλευση. Αυτό φαίνεται, παιδιά, είναι, πώς να πούμε, παρατηρημένο, αποδεδειγμένο και μας αποδεικνύει ότι η Εκκλησία όταν μιλά γνήσια των Λόγων του Θεού, τότε έχει αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι και εσείς πρέπει να μάθετε και να θέλετε να μάθετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία. Να φύγουμε από αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα. Και ίσως πολλά πράγματα πρέπει να τελείως να τα αποβάλει ο άνθρωπος για να μπορέσει να χτίσει σωστά και όμορφα πάνω του αυτά τα οποία έμαθε. Τουλάχιστον, εάν κάποιος αρνηθεί τον Θεό ή την Εκκλησία, να τον αρνηθεί, πώς να πούμε, για να ξέρει τι αρνείται. Είναι αδικία να αρνείσαι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν το ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο νομίζεις ότι είναι. Η Εκκλησία, λοιπόν, παιδιά, είναι ακριβώς αυτός ο χώρος ο οποίος λειτουργεί κατά ιατρικών τρόπων, θεραπευτικών τρόπων και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Απόδειξης ότι αυτή η Εκκλησία έχει αποτελέσματα είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποδεικνύουν ότι αυτά τα οποία λέει ο Χριστός και αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που λέει η Εκκλησία είναι αλήθεια. Εάν δεν είχαμε Αγίους παιδιά, τότε θα ήταν μια θεωρία όλα. Και μια θεωρία σημαίνει ότι μπορεί να στέκει και μπορεί να μην στέκει. Και θα είμαστε πάρα πολύ ανόητοι άνθρωποι όλοι μας, και εσείς και εγώ και κάθε ένας μας, θα είμαστε πολύ αφελείς και ανόητοι, εάν πιστεύαμε σε ένα Ευαγγέλιο το οποίο δεν αποδεικνύεται. Ποιος είναι αυτός ο χαζός άνθρωπος που αφιερώνει τη ζωή του σε μια θεωρία που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Έστω και αν αυτή η θεωρία λέγεται Ευαγγέλιο, ή έστω και αν αυτή η θεωρία την είπε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν μας καλεί εμάς να αποδεχτούμε κάτι που δεν το αποδεικνύουμε. Ούτε να δεχτούμε κάτι γιατί αυτό το πράγμα το είπε ο Θεός. Τέτοιες, ας πούμε, τέτοιες θέσεις είναι απαράδεκτες και στην κοινή λογική του ανθρώπου. Αλλά αυτοί που αποδεικνύουν είναι οι Άγιοι. Και όχι την αποδεικνύουμε τη διδασκαλία τους, την αποδεικνύουν με την παρουσία τους. Ένας Άγιος είναι αυτός ο οποίος αποδεικνύει με τον εαυτόν του, με την ύπαρξή του, με όλο του το είναι, ότι όντως τα πράγματα λειτουργούν έτσι. Και αποδεικνύει, παιδιά, όταν λέμε με όλο του το είναι, θυμάστε την προηγούμενη φορά, μιλήσαμε για ένα σύγχρονο Άγιο, για τον Γέροντα Πορφύριο, που είδαμε, ας πούμε, εκεί, πώς λειτουργεί ένας Άγιος που ζει στις μέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που το γνώρισαν, πριν 4-5 χρόνια κοιμήθη.
αλλά και το ότι οι Άγιοι και μετά το θάνατο τους ακόμα παραμένουν ζωντανοί και τα λείψανα των Αγίων παραμένουν να είναι, ας πούμε, χώρος που ενεργεί χάρη στο Αγίου Πνεύματος και αναστέλλονται όλες οι φυσικές λειτουργίες και υπερνικούν τους νόμους της φύσεως. Αυτά τα πράγματα είναι στα χέρια μας καθημερινές αποδείξεις περί της ενεργείας του Θεού. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι αυτά τα θεολογικά ρεύματα τα οποία επέρασαν δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τα Άγια Λείψανα των Αγίων, ούτε με τις εικόνες των Αγίων, ούτε με τα θαύματα των Αγίων, αλλά ασχολούνταν για τα καθήκοντα, τα προς το πλησίον καθήκοντα, όπως μας τα μάθαινα. Έτσι, δεν ξέρω ακόμα, η δασκάρα θα μας πει εδώ, τα λένε ακόμα στη χριστιανική ηθική? Επιτέλους. Λοιπόν, κάναν την εκκλησία καθηκοντολογία και διέβαζες εκεί τα καθήκοντα προς τον πλησίον, τα καθήκοντα προς τον Θεό, τα καθήκοντα προς την οικογένεια, τα καθήκοντα προς την πατρίδα. Καλά, καθήκοντα προς την πατρίδα, η οικογένεια, το καταλαβαίνεις. Καθήκοντα προς τον Θεό όμως πώς είναι δυνατόν? Και ήταν πολύ φυσικό ένας που θέλει να κάνει τα καθήκοντά του προς τον Θεό να πηγαίνει την Κυριακή, ξέρω εγώ, μια-δυο ώρες, να κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει, μια τυπικότητα και ουσία, να μην υπάρχει τίποτα απολύτως. Ένας νέος άνθρωπος όμως, ο οποίος όταν αρχίζει να λειτουργούν μέσα του όλες εκείνες οι φυσικές λειτουργίες, οι οποίες όμως στην εφηβική ηλικία λειτουργούν κατά τρόπον επαναστατικών, όλες εκείνες οι κινήσεις, οι γενετήσιες κινήσεις, η ανακάλυψη του άλλου φύλου, η κίνηση προς το έτερον φύλο, προς τον γάμο, προς όλα αυτά τα πράγματα, η προβολή, ας πούμε, των σαρκικών σχέσεων, αυτός ο κατακλυσμός, ας πούμε, που γίνεται σήμερα ιδίως, που βομβαρδίζεται κυριολεκτικά ο άνθρωπος με την αμαρτία, και η αμαρτία εμφανίζεται μπροστά στα μάτια όλων, κάτι το οποίο είναι βερνικωμένο, γυαλίζει. Έτσι το βλέπεις και λες, αν αυτό το πράγμα είναι όντως έτσι, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι σαν στην Ελλάδα, που στην Κύπρο νομίζω να το κάνουν, στην Ελλάδα, Σάβα, όταν θα πουλούν μήλα, έχουν εκεί κάτι λάμπες, έχουν κάτι όταν είναι φρούτα, και τα γυαλίζουν με το λάδι και βλέπεις κάτι ωραίες κάσεις, ας πούμε, κάτι μήλα, τρέχοντας άλλια σου. Του λες 2 κιλά μήλα, πάει από μέσα τα βάλει. Βρε, βάλε με από αυτά τα οποία, όχι, λέει, από αυτά. Αυτά δεν είναι. Πίσω από το ράφι. Ναι, και είναι βερνικωμένα, δεν είναι. Είναι, γυαλίζουν τα, και έχουν και ειδικό μάλινο ρούχο που το κάθε λίγο το τρίβει και το φωτίζει κιόλας. Λοιπόν, πίσω από το ράφι όμως είναι η πραγματικότητα. Εκείνα δεν πουλούνται. Έτσι συμβαίνει. Όταν ένας νέος άνθρωπος, λοιπόν, έρχεται η αμαρτία μπροστά του και το γεγονός όλων των ορμών του, των ενστίχτων του, όλων αυτών των καταστάσεων, και αυτό είναι μια εμπειρία, το λέτε και μόνοι σας, είναι εμπειρία, ας πούμε. Τότε πώς μπορεί μια ιδέα περί Θεού να πει σε έναν νέο άνθρωπο να αρνηθεί, ας πούμε, αυτή την κίνηση? Και να θέλει δεν μπορεί. Διότι η ιδέα δεν έχει δύναμη. Όσο και να πιέσουν αυτό, δεν μπορεί να βγει πέρα. Είναι αδύνατο πράγμα. Εκείνον όμως ο οποίος αντιστέκεται είναι μια εμπειρία μεγαλύτερη από την προηγούμενη εμπειρία. Εάν δηλαδή ο νέος άνθρωπος μπορέσει να έχει μια εμπειρία, πραγματική εμπειρία της αγάπης του Θεού μέσα στην καρδιά του, τότε για αυτόν τον άνθρωπο πλέον είναι εύκολο να σταθεί στον χώρο της Εκκλησίας. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεικμένο, καθημερινά το βλέπουμε μπροστά μας. Και καθημερινά το βλέπουμε και από αυτούς οι οποίοι βιώνουν την αγάπη του Θεού μέσα τους και εύκολα ζουν και κινούνται μέσα στον κόσμο αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς να φοβούνται, χωρίς να κινδυνεύουν, χωρίς να αισθάνονται ότι, κοίταξε, ας πούμε, η αμαρτία θα με πελαγώσει. Θυμάστε, παιδιά, ότι εκεί που περνούσαν, τι ήταν εκεί, πώς το λέγανε αυτό, με τις Σιρήνες, έτσι, το νησί των Σιρήνων, πώς λεγόταν, εσείς πώς είστε στο γυμνάσιο? Λοιπόν, ο Οδυσσέας τον έδεσαν πάνω στο κατάρτι
χέρια πόδια, να μην ακούσει το τραγούδι των Συρήνων και ξεχαστεί και πάει και μείνει μαζί τους. Μια λύση. Αυτή η λύση είναι λύση, πώς να πούμε, της ιδεολογίας. Και ας τον δέστον εκεί, να μην, έστω και αν θέλει να πάει, να μην πάει. Ο Ορφέας, λέει η μυθολογία, όταν επέρασε, δεν εδέθηκε πάνω στο κατάρτι, αλλά έπιασε την λύρα του και έπαιξε ένα τραγούδι πιο ωραίο από τις Σιρήνες και τσενίκησε τις Σιρήνες. Αυτό κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δίδει στον άνθρωπο μια εμπειρία ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την εμπειρία που προσφέρει ο κόσμος τούτος. Και πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο εξασκούνται δυνάμεις οι οποίες έτσι, άλλος τον τραβάει πίσω, άλλος τον τραβάει μπροστά. Όχι απλώς ισορροπεί ο άνθρωπος, αλλά με δύναμη τρέχει προς την κατεύθυνση, ας πούμε, του Θεού. Που σημαίνει ότι αυτό το οποίο ελκύεται από τον Θεό είναι μεγαλύτερο από το άλλο το οποίο είναι αντίθετο. Αυτή η εμπειρία είναι μεγαλύτερη ασυγκρίτως από όλες τις άλλες εμπειρίες του κόσμου τούτου. Και όπως λέγαμε και μια άλλη φορά εδώ για τα ναρκωτικά, τα ναρκωτικά, παιδιά, τι είναι η αιτία των ναρκωτικών? Είναι ακριβώς ότι ο άνθρωπος μέσα στην ευαισθησία του, τα νέα παιδιά δηλαδή, είναι οι άνθρωποι, εμείς οι παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα φαινόμενα, ο νέος άνθρωπος σήμερα είναι παρατηρημένο, έχει ευαισθησίες πολλές, πάρα πολλές ευαισθησίες, και ιδίως τα αγόρια, παραδόξως, τα αγόρια έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και αρχίζουν μέσα στην αυτή τα κενά τα οποία συμβαίνουν μέσα τους να γεύονται όλα ό,τι υπάρχει μπροστά τους, έτσι, όλα. Δοκιμάζει το ένα, δοκιμάζει το άλλο, δοκιμάζει το άλλο, δοκιμάζει το άλλο. Όμως η ψυχή τους, επειδή είναι και νεανική ψυχή, είναι και ευαίσθητη ψυχή, και επειδή είναι και εκτισφύσωση η ψυχή μας πλασμένη κατά αυτόν τον τρόπο, δεν αναπαύεται. Δεν βρίσκει νόημα. Και έτσι περνά το ένα μετά το άλλο. Το δοκιμάζει και το φτύνει, το απορρίπτει. Το δοκιμάζει άλλο, το ξαναφτύνει και εκείνο. Το ένα, το άλλο, το άλλο. Δοκιμάζει τα χρήματα, δοκιμάζει τις ειδονές, δοκιμάζει, ξέρω εγώ, την δόξα, τίποτα. Δεν γνωρίζει βέβαια, διότι δεν έχει ακούσει, δεν γνώρισε. Διότι εμείς δεν δώσαμε την εικόνα αυτήν περί του Θεού. Και η Εκκλησία τη θεωρεί δεδομένων, αποτυχημένο, ας πούμε, αποτυχία πριν καν δοκιμάσει, ή ένα πράγμα το οποίο δεν αξίζει τον κόπο καν να το γευθεί, και έτσι καταλήγει να βρει νόημα ζωής έστω σε αυτόν το ψεύτικο πράγμα. Του δίδει ένα ψεύτικο νόημα το οποίο διαρκεί για λίγες ώρες και δεν τον ενδιαφέρει πλέον αν πεθάνει. Δεν τον ενδιαφέρει, διότι η ζωή του δεν έχει άλλο νόημα. Και μπαίνει μέσα στον σκοτεινό δέδαλο των ναρκωτικών και αν βγει ζωντανός, αν βγει ζωντανός, και τι ζωντανός να βγει, τι ζωντανός θα είναι. Όμως, παιδιά, σας το λέω αυτό από την εμπειρία μου που έχω με αυτά τα παιδιά όλα. Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά θεραπευτικά προγράμματα τα οποία μιλούν για να θεραπεύσουν ναρκωμανείς. Μέχρι σε ένα σημείο κάπου βοηθούν. Αλλά αυτή την αιτία, και όλοι το ομολογούν, και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και όλοι ασχολήθηκαν, ότι δυστυχώς τα παιδιά αυτά κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ απαλλάσσονται από τα ναρκωτικά, αποτοξινώνονται, μόλις βρεθούν μόνοι τους ξαναεπιστρέφουν στα ίδια. Και πολύ φυσικό, αφού την αιτία που τους οδήγησε εκεί δεν την απαλλάχθηκαν. Το κενό το ψυχικό το οποίο δημιουργήθηκε για πολλούς και διάφορους λόγους δεν το γέμισαν. Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά αυτά μόλις γνωρίσουν την Εκκλησία ως έχει, την Ορθόδοξη Εκκλησία, αμέσως αποκτούν μια ισορροπία. Και είναι δηλαδή πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο το ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα καταλαβαίνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, καταλαβαίνουν την Ορθοδοξία. Οι μεσήλικες δεν την καταλαβαίνουν. Το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα, παιδιά, όλοι λένε είναι οι νέοι. Που είναι οι νέοι που δεν πάνε εκκλησία. Εγώ σας λέω ότι το μεγάλο πρόβλημα της εκκλησίας είναι οι μεσήλικες που πάνε εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εκκλησίας. Και όχι οι νέοι που δεν πάνε εκκλησία.
Γιατί, διότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι, μεγαλωμένοι σε έναν θεολογικό, σε μια θεολογική σύγχυση, ας πούμε, χωρίς να φταίνουν βέβαια άνθρωποι, εμφανίζουν την Εκκλησία στα μάτια των νεοτέρων ή των άλλων με έναν πολύ λαθασμένο τρόπο. Και ήταν πολύ πρωτοβόντερο να μην μιλούσαν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι της Εκκλησίας, τουλάχιστον αν δεν μιλούσαν θα κάνουν κακό. Γιατί το να μιλάς και να προβάλλεις την Εκκλησία λάθος είναι εγκληματικό. Σπρώχνεις τον άλλον ακριβώς να αρνηθεί αυτό που του λέεις. Εάν εμείς που τα ακούμε, που είμαστε υποτίθεται ιερείς και είμαστε στην Εκκλησία μέσα, όταν τα ακούμε αηδιάζομαι τον τρόπο και τα επιχειρήματα, σκεφτείτε πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που είναι τελείως εκτός Εκκλησίας. Τι γίνεται όταν ακούτε τέτοια πράγματα. Τώρα, είναι δεδομένο ότι είπαμε ότι αυτό είναι θέμα εμπειρίας, παιδιά. Τώρα πάμε στην πρακτική μορφή. Πώς έρχεται αυτή η εμπειρία? Δηλαδή λέμε, εντάξει πάτερ, είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέεις, ας πούμε. Είναι εμπειρία, είναι θεραπευτική αγωγή Εκκλησία, είναι ιατρείο, είναι εμπειρία του Θεού. Πώς όμως εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι, εσείς είστε νέα παιδιά, πώς εμείς φτάνουμε σε αυτήν την εμπειρία? Πώς προχωρούμε στην πρακτική βάση? Τι κάνουμε? Τα πράγματα, παιδιά, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας λειτουργούν με μεγάλη απλότητα. Δεν είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Μπορεί να θέλει αγώνα, αλλά δεν είναι πολύπλοκα, είναι απλά. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν είσαι άρρωστος, δεν πιάνεις μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια και τα μαχαιροπύρανε στη κουζίνα σου και να αρχίσεις να κόβεις τον εαυτό σου να δεις τι γίνεται. Κάνεις μια εγχείρηση και μετά πιάνεις ένα βελόνα να αναραφτείς, να πούμε έτσι. Δεν γίνεται. Και αν γελαστείς, και όσοι έχετε γελαστεί και έχετε διαβάσει ιατρικές εγκυκλοπαίδειες, θα έχετε παρατηρήσει το φαινόμενο ότι όλες τις αρρώσκες που λέει μέσα τις έχετε. Διότι, ξέρω εγώ, άμα πονάς εδώ, μπορεί να είναι πάθες έφραγμα, κατευθείαν νομίζω ότι πάθες έφραγμα. Άμα διαβάσει και όλες τις αρρώσκες που λέει μέσα, είναι πολύ φυσικό και είναι έτσι μέσα στη ψυχολογία του ανθρώπου, να αρχίζει να νομίζει ότι όλες τις έχει. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι μέσα μας δεν λειτουργεί αυτή η εμπειρία του Θεού, για μας ο Θεός είναι κάτι αόριστον, ακαθόριστον. Δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Απλώς ακούμαστε στο να κάνουμε μερικώς τα καθήκοντά μας. Δηλαδή, εντάξει, πάω στην εκκλησία μια φορά τον μήνα ή όποτε έχει γιορτή, κάνω και μια προσευχή το βράδυ, λέω το Πάτερ ημών, κάνω τα προς τον Θεό καθήκοντά μου, δεν κλέβω, δεν ξέρω σκότωσα κανέναν άνθρωπο, άρα είμαι καλός. Το πρώτο πράγμα είναι να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι δεν λειτουργεί μέσα του σωστά αυτή η σχέση. Δεν έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αφού το καταλάβει αυτό, όπως κάποιος που καταλαβαίνει ότι κοίταξε, αυτές τις μέρες είμαι άρρωστος. Και γιατί είμαι άρρωστος? Διότι είμαι αδιάθετος, δεν λειτουργώ σωστά. Ή είμαι κρυωμένος, ή ξέρω εγώ πονοκέφαλο, ή πονάει, ας πούμε, το στομάχι μου, χίλια δύο πράγματα. Τότε η πιο λογική κίνηση είναι να πας να δεις έναν γιατρό. Πηγαίνεις, βρίσκεις έναν γιατρό. Λες, γιατρέ μου, είμαι άρρωστος. Έχω αυτό το πρόβλημα. Πονάω εδώ, πονάω εκεί. Και έτσι αρχίζεις την πορεία της θεραπείας σου. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της Εκκλησίας. Αφού καταλάβεις ή έστω αφού θελήσεις να ενδιαφερθείς για τον Θεό, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να θελήσεις να μάθεις περί αυτού του Θεού. Αλλά να μην κάνεις το λάθος να αρχίσεις πειραματισμούς στον εαυτό σου μόνος σου. Το πιο σωστό και το πιο ασφαλισμένο είναι να βρεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία του Θεού. Κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σου μιλήσει αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να είναι απόλυτο και αποκλειστικό, πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι πνευματικοί πατέρες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει τους πνευματικούς της, οι οποίοι έχουν σαν λειτουργήμα, διακόνημα, να δέχονται τους ανθρώπους, όπως λέμε, στον χώρο της εξομολόγησης. Η εξομολόγηση, παιδιά, είναι αυτό το ιατρείο. Δεν είναι ένα δικαστήριο η εξομολόγηση. Δεν πάμε εκεί να πούμε, ξέρεις, έκανα αυτά τα πράγματα, το ένα, το άλλο, και
συγχώρεσέ με. Όπως ξέρω εγώ, μπορεί να πας μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να πεις: έχω τόσες αγωγές εναντίον μου, έκανα τόσες παραβάσεις, παρακαλώ διαγράψετε τες. Δεν είναι νομική η εξομολόγηση. Ούτε πάλι από την άλλη είναι πάμε εκεί για να καλοπιάσουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μας επειδή κάναμε αμαρτίες και πρέπει να βρούμε τρόπο να τον εξηλαιώσουμε. Λες ότι ο Θεός είναι κανένα θηρίο το οποίο τρώει ανθρώπους και πρέπει να βρεις έναν τρόπο αυτό το θηρίο να μην σε φάει και σένα. Δεν έχει πρόβλημα αν ο Θεός, παιδιά, ο Θεός δεν θυμώνει ποτέ. Ο Θεός ποτέ δεν θυμώνει. Ό,τι και να κάνετε και να ανατινάξετε την οικουμένη, την υδρόγειο σφαίρα στον αέρα, δεν θα θυμώσει ο Θεός. Όχι γιατί είναι ανέστητος, αλλά γιατί ο Θεός είναι απαθής. Έτσι. Δεν θυμώνει με κανένα. Ούτε με τον Χίτλερ θύμωσε, ούτε με τον Μουσολίνη θύμωσε, ούτε με τους Τούρκους θύμωσε. Ούτε και με εμάς ευτυχώς θυμώνει. Δεν θυμώνει με κανένα ο Θεός, παιδιά. Έτσι. Ο Θεός έχει άλλη σχέση με τον άνθρωπο. Κινείται σε έναν χώρο απόλυτης και άπτωτης αγάπης ο Θεός. Αγαπά τους πάντες ανεξαιρέτως. Άρα, όταν πάμε στην εκκλησία ή όταν πάμε στην εξομολόγηση, δεν πάμε εκεί για να βολέψουμε τον Θεό. Όχι. Πάμε εκεί για να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας. Εμείς είναι που έχουμε πρόβλημα. Ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε θυμωμένος είναι, ούτε του κακοφάνηκε, ούτε εθίχτηκε, ούτε το έπιασε, ξέρω εγώ, πώς να πούμε, το πείσμα γιατί δεν τον ακούμε. Τέτοια πράγματα είναι, δεν στέκουν, ας πούμε. Δεν έχει ο Θεός τέτοια πράγματα. Ο Θεός έχει αρχοντιά, είναι πατέρας του ανθρώπου. Άρα πάμε στην εκκλησία για να θεραπευτούμε εμείς. Και εκεί, στο χώρο αυτό της συναντήσεώς μας, στο ιατρείο εκείνο, ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες μας, παιδιά, είναι αρρώσκες, ψυχικές ασθένειες. Είναι αρρώσκες οι οποίες εκδηλώνονται διαμέσου των αμαρτιών μας. Και ο πνευματικός πατέρας, σαν καλός ιατρός που πρέπει να είναι, θα διαγνώσει από πού πηγάζει κάθε ψυχική ασθένεια. Και εκεί ανάλογα θα δώσει τα φάρμακα τα πνευματικά, ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο σιγά σιγά να λειτουργεί φυσιολογικά, να φύγει ο νους του και η καρδιά του που είναι εχμαλωτισμένη και είναι μπερδεμένη μέσα στην αμαρτία και να αρχίσει να λειτουργεί σωστά, να αποβάλει όλα αυτά τα δηλητήρια που κατάπιε τόσο καιρό και να ανοίξει τα μάτια του, να ξυπνήσει ο άνθρωπος αυτός και να αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και να αρχίσει να καταλαβαίνει τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει σωστή σχέση με τον Θεό, τι σημαίνει ο Θεός να είναι πατέρας σου και εσύ να αισθάνεσαι παιδί του Θεού και τι σημαίνει μέχρι και το πιο απλό πράγμα, παιδιά. Τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει χρόνος. Όλα αυτά τα οποία είναι ανθρώπινα, αλλά δεν έχουν πραγματική υπόσταση όταν δεν λειτουργούμε φυσιολογικά. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζει αυτή η θεραπεία, όλα αυτά τα πράγματα συνδελούνται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Με την πρώτη είσοδό μας εις τον χώρο της εξομολογήσεως, την πνευματική εξέταση και ιατρία μας, και ο άνθρωπος αρχίζει να τρέφεται μετά, όπως τον άρρωστο που μόλις αρχίζει να συνέρχεται του δίνουμε δυναμωτικές τροφές για να μπορεί να σταθεί και να κινηθεί και να περπατήσει, να ανοίξει τα μάτια του. Και στο χώρο της Εκκλησίας αρχίζει να τρέφεται ο άνθρωπος και να ενδυναμώνεται πρώτα με τα μυστήρια της Εκκλησίας, έτσι, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, μετά μαθαίνοντας να προσεύχεται και μετά μαθαίνοντας να διαβάζει αυτά όλα τα οποία έγραψαν οι Άγιοι, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιγραφή της εμπειρίας τους. Οι Άγιοι περιέγραψαν τις εμπειρίες τους. Περιέγραψαν το πώς συναντούσαν τον Θεό και το πώς, τι σήμαινε για αυτούς αυτή η σχέση με τον Θεό. Νομίζω εδώ θα σταματήσω, παιδιά, απλώς τελειώνω με το εξής. Πρέπει να φύγουμε από εδώ, τουλάχιστον σήμερα που είμαστε, καταλαβαίνοντας πάρα πολύ καλά ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αναζητούμε κατεξοχήν ένα και μοναδικό πράγμα. Αναζητούμε αυτή τη ζώσαν σχέση μας
με τον Ιησού Χριστόν, αυτόν τον συγκεκριμένο Χριστόν, ο οποίος Θεός ον έγινε άνθρωπος για μας σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή πριν 2.000 χρόνια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο δεν ήρθε για να μας πει μια διδασκαλία. Μπορούσε να την πει με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Δεν ήρθε για να μας φέρει ένα βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Μπορούσε να μας το στείλει με άλλον τρόπο. Δεν ήρθε να κάνει τον Επαναστάτη ή να κάνει ξέρω τον μοντέρνων ιδεολόγων. Καμιά σχέση δεν είχε ο Χριστός με αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του. Για να ενωθούμε εμείς μαζί του, να γίνουμε ένα μαζί με αυτόν τον Χριστό, ώστε μέσα μας να λειτουργούν τα πάντα ενωμένα με τον Χριστό όπως μας έπλασε ο Θεός. Όταν βαπτιζόμαστε, παιδιά, έτσι, έχετε πάει στις βαπτίσεις, αλλά αφιβάλλω εάν προσέχετε, διότι έτσι όπως έγινε τη βάπτιση είναι οτιδήποτε άλλο παρά μυστήριο. Λοιπόν, τι λέμε στη βάπτιση? Όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος βαπτίζεται, ενδύεται και γίνεται ένα πράγμα μαζί με τον Χριστό. Από τη στιγμή που κοινωνάει ο άνθρωπος στο σώμα και το αίμα του Χριστού, σημαίνει ότι όλος ο Χριστός και όλος ο άνθρωπος ενώνονται και γίνονται ένα. Αυτό είναι ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια. Και όμως είναι μια πραγματική εμπειρία. Αυτή είναι η εμπειρία την οποία η Εκκλησία παραδίδει στα χέρια του καθενός. Και καλή Εκκλησία σας καλεί όλους με επιστημονικό τρόπο να ερευνήσετε αυτήν την εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με μαθηματικό και επιστημονικό τρόπο. Γιατί? Διότι η Εκκλησία δεν είναι στοχασμός, ούτε μεταφυσική. Ούτε η Εκκλησία κάνει αυτά που κάνει για να, που να πεθάνουμε και μετά να πάμε στον Παράδεισο. Αυτό είναι μουσουλμανική θεολογία. Κάνουμε ότι διάφορα πράγματα και αν πεθάνεις θα πας στον Παράδεισο. Και πού ξέρω αν έχει Παράδεισο? Που κόλαση σημαίνει άρνηση του Θεού. Και παράδεισο σημαίνει ένωση μαζί με τον Θεό. Εάν σε αυτήν τη ζωή δεν έχουμε αυτήν την ένωση, ούτε στην άλλη θα την έχουμε. Και αν σε αυτήν τη ζωή έχουμε να αρνηθεί τον Θεό, και στην άλλη ζωή θα έχουμε να αρνηθεί τον Θεό. Διότι η ζωή μας συνεχίζεται χωρίς καμιά διακοπή. Απλώς υπάρχει ένα βιολογικό γεγονός που λέγεται θάνατος και τίποτε άλλο. Όταν ήμουν φοιτητής, είχε ένα θεολόγο, ο οποίος διεύθυνε ένα θεολογικό οικοτροφείο στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο θεολόγος πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο, στον γέροντα Παΐσιο. Και όταν ερχόταν από τον γέροντα Παΐσιο, έλεγε: ο γέροντας είναι πολύ καλός άνθρωπος και ό,τι κάνουμε το επικροτεί, συμφωνεί μαζί μας απόλυτα, μας ευλογεί. Τέλος πάντων, εμείς νεαροί φοιτητές στενασχετούσαμε και λέγαμε: μα πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, αφού ο γέρος Παΐσιος δεν συμφωνεί με αυτά τα θεολογικά ρεύματα και αυτή την νοοτροπία, ας πούμε, που είναι μια στήρα νοοτροπία που δεν, τίποτα δεν είχε μέσα της. Πώς? Οπότε πήγα εγώ μια μέρα έτσι μπουρνιασμένος που μας είπε κάμποσα εκείνος ο Κύριος και βρήκα τον γέρο Παΐσιο και ήθελα να του κάνω παρατήρηση. Γιατί του λες αυτά τα πράγματα του ανθρώπου που έρχεται έξω μας? Καυχάται ότι τέλος πάντων εσύ. Λέει: κοίταξε ρε παιδάκι, με αυτός είναι σαν τη γέρη και την κότα. Πώς που την βράζεις, πιο πολύ σκληραίνει παρά να μαλακώνει. Δηλαδή, οπότε άστο, μην ασχολείσαι δηλαδή, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Πιάστε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου, δεν αλλάζουν. Ό,τι και αν τους πούμε, δεν αλλάζουν. Και αν ακούσουν οτιδήποτε, μπορεί να διαβάζουν και πατερικά κείμενα. Και του λες: αυτό που διέβασες στους πατέρες, πες μου το με δικά σου λόγια. Θα το πει με χρώμα δικό του. Όπως, δηλαδή, χωρίς να κατάλαβε τίποτα. Άρα, το να ασχολούμαστε να αλλάξουμε την νοοτροπία, την θεολογική των θρήσκων ανθρώπων που μπήκα σε μια κατάσταση, δηλαδή λαθασμένη, είναι αματιοπονία. Το θέμα να κοιτάξουμε ο νέος άνθρωπος να βρει σωστές βάσεις. Να βρει υγιά τροφή μέσα στην Εκκλησία. Τουλάχιστον θα τη φτύσει, να ξέρει τι φτύνει. Να μην παίρνει πλέον κουτόχορτο, να μην τρώει αυτά τα πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Πώς θα το κάνουμε? Οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλοι, διαμορφώθησαν, θα προχωρήσουν τον δρόμο τους με τον δικό τους τρόπο. Και ο Θεός τους οκτοποίησε. Δεν είναι κακοί άνθρωποι.
δεν υπάρχει κακία. Είναι μια νοοτροπία άλλη. Αλλά δεν εκπροσωπεί, δεν μπορείς αυτήν την νοοτροπία σήμερα να την προβάλλεις. Γιατί δεν στέκει. Δεν στέκει. Είναι απορριπταία. Ναι, θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα μέσα από την εμπειρία μας με τον Θεό. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, εάν ας πούμε, καταρχάς παιδιά, κοιτάξτε, ακούμε από πολλούς ανθρώπους για τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι και οι γονείς μας, έτσι και οι γονείς μας από ενδιαφέρον και από αγάπη, και σαν γονείς πρέπει να το κάνουν το πράγμα, από καθήκον του γονιού προς το παιδί, οφείλει να του μιλά και πέρα του Θεού. Το ίδιο πράγμα και στο σχολείο. Το ίδιο πράγμα και παντού. Αλλά όλοι μιλούν κατά γενικότητες, όπως και εγώ τώρα μιλώ γενικά. Ακριβώς η δουλειά η πνευματική γίνεται σε προσωπικό επίπεδο. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο θα δεχθεί τον Θεό και θα οδηγηθεί στον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία έχει ακριβώς τους πνευματικούς πατέρες, εκεί που έχεις μια άμεση σχέση, να μπορέσει να σου δώσει αυτό το πράγμα με σωστόν τρόπο. Και συνεχεία, αφού μέσα από τη σχέση σου με τον πνευματικό αποκτήσει την εμπειρία την πραγματική, τότε μπορείς να καταλάβεις εάν είναι αλήθεια ή όχι. Κάποια κοπέλα εδώ ήθελε να ρωτήσει. Ναι. Είναι ακριβώς γιατί έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι έναν καθήκον. Σου λέει πίεση εκκλησία είναι Κυριακή. Πάλε εκκλησία. Αφού είχαμε στο καθήκον σου. Τώρα μπορεί να μην πάει στην άλλη Κυριακή. Είναι εσύ ο Θεός. Και λέει, μα δεν μπορώ να σε καταλάβω, ας πούμε, γιατί, ας πούμε, τόσο είσαι φανατική. Επέλανες, επελάνασαι, παπάδες. Είναι νοοτροπία του ανθρώπου της καθηκοντολογίας, έτσι. Σου λέει, κάμε στο καθήκον σου. Κάμε στο καθήκον σου. Ναι. Καλά, και ο μοναχισμός βέβαια λειτουργεί μέσα τους. Σε αυτούς όλους τους ανθρώπους ο μοναχισμός είναι τελείως παρανοϊκή κατάσταση. Σου λέει, για ποιο λόγο? Σου λέει, μα γιατί πας να γίνεις μοναχός? Τι πας να γίνεις μοναχός? Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Σου λέει, γιατί? Αφού δεν προσφέρεις τίποτα. Δεν είπε ο Χριστός να γίνεις μοναχός. Πώς εξηγείς τώρα αυτόν τον ανθρώπο? Κοίταξε, μα το μοναχισμός είναι θέμα αγάπης. Δηλαδή, εδώ ας πούμε, πάντα γίνονται μοναχοί ερωτευμένοι. Αυτοί που είναι ερωτευμένοι με τον Θεό. Πώς να πούμε, όπως κάποιος που ερωτεύεται, μπορεί να ερωτευτεί, ας πούμε, το πιο άσχημο πλάσμα του κόσμου. Έτσι. Μπορεί να ερωτευτεί, ξέρω εγώ, το πιο άσχημο πλάσμα του κόσμου. Και στη δική μας λογική, λέμε, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε αυτόν? Έβρεκε κανένα άλλο? Στραβή ήταν, ας πούμε, όταν τον διάλεξε? Αλλά στα μάτια του ερωτευμένου, είναι ωραιότερος, είναι ο πιο όμορφος, είναι ο πιο καλός. Το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή η σχέση μας με τον Θεό, επειδή είναι σχέση αγάπης, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος άνθρωπος γιατί θέλει να αφιερώσει τη ζωή σου αυτό. 2 λεπτά. Δεν το καταλαβαίνει, δεν στέκει στη λογική. Είναι υπέρ των λόγων, είναι θέμα έρωτος, είναι θέμα αισθήματος, πώς το λένε. Κάτσε εξήγανο ανθρώπου αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Ναι, κατάλαβα. Να σου απαντήσω όμως. Εδώ βέβαια μιλούσαμε για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, έτσι. Με ακούεις? Δεν με ακούεις? Εγώ σ' άκουσα, ρε παιδάκι, με άκουσε πληστή. Λοιπόν, μιλούσαμε με τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Εάν θέλεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος ανήκει στην Εκκλησία, κάνεις αυτό με αυτόν τον τρόπο. Ένας μουσουλμάνος που πιστεύει στον Θεό δεν είναι άθεος, έτσι, έχει διαφορά. Όπως και στον χώρο της Εκκλησίας, άθεος, ξέρετε, η Αγία Γραφή δεν λέει άθεον αυτόν ο οποίος λέει δεν υπάρχει Θεός. Αυτόν που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, η Αγία Γραφή δεν το λέει άθεο, το λέει άφρονα, ανόητον. Είπεν άφρονεν την καρδία αυτού και έστει Θεός. Άθεον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν έχει άμεση σχέση με αυτόν τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, είτε λέγεται μουσουλμάνος, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, βουδιστής, είτε δωρολάτρος, οτιδήποτε, αυτός δεν είναι άθεος. Αυτό λέει ότι πιστεύω στον Θεό. Τώρα, εάν πιστεύει σωστά ή λάθος, είναι άλλος τρόπος, αλλά δεν είναι άθεος. Καλά, να σου απαντήσω μονολεκτικά, αλλά να πούμε άλλη φορά περισσότερα.
η κατάσταση της, η ψυχή του ανθρώπου ασφαλώς χωρίζεται από το σώμα. Δεν συμβαίνει τίποτε άλλο. Είναι ένας χωρισμός του σώματος από την ψυχή και η ψυχή ό,τι έχει μέσα της καλλιεργημένο σε αυτήν τη ζωή το έχει μαζί της και στην άλλη ζωή. Αν έχει σχέση αγάπης με τον Θεό, συνεχίζει. Αν έχει σχέση άρνησης, πάλι συνεχίζει. Ναι, είναι απλό σήμερα, Γιώργο, μην είναι απλό. Δηλαδή, σήμερα ευτυχώς, παιδιά, ζείτε σε μια εποχή που πλέον τα πράγματα κινούνται καλά. Δηλαδή, στην Εκκλησία υπάρχει μια υγιής πλέον κατάσταση και η πνευματική Εκκλησία μας και όλα όσα κυκλοφορούν γύρω μας είναι υγιή. Οπότε, μπορεί κανείς εύκολα πλέον, διαβάζοντας, κυρίως μελετώντας τα βιβλία των Αγίων, τους βίους των Αγίων, και έχοντας σχέση με πνευματικούς που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και έτσι λειτουργεί απλά. Στις μέρες μας ήταν δύσκολο. Στις μέρες μας να βρεις ένα πατερικό βιβλίο πρέπει να ψάξεις τα παλαιοπολία ή να στείλεις γράμμα στην Αθήνα να σου στείλουν. Διότι δεν υπήρχαν πατερικά βιβλία. Δεν υπήρχαν. Τώρα πλέον είναι τόση αυθονία που δεν έχει πρόβλημα. Να κάνουμε προσευχή και να τα πούμε ιδιαίτερως εμείς. Παιδιά, μετά, δεν ξέρω, στο πίσω μέρος και μπροστά, έχει χυμούς και ένα γλυκό. Να πάρετε έτσι για να σας γλυκάνομαι να ξαναρθείτε. Σας καλοπιάσομαι. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, έτσι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το θέμα μας, χριστιανοί μου, θα είναι γύρω από την χριστιανική οικογένεια, αλλά εκείνη όμως την χριστιανική οικογένεια που έχει ως βάση την ορθόδοξη πίστη, το Ευαγγέλιο, την πράξη των εντολών, τη συμμετοχή στα μυστήρια και την εν Χριστώ πορεία που κάνουν όλα τα μέλη της οικογένειας ή οφείλουν να κάνουν για κάθαρση, για φωτισμό και για τελείωση. Αναλύσαμε τη Θεία Λειτουργία, το σύμβολο της πίστης, αναλυτικά την Κυριακή Προσευχή, τους μακαρισμούς, τους αναβαθμούς και σε πολλά άλλα ποικίλα θέματα. Είχα την απορία και κοίταξα κάτι παλιά κηρύγματα που είχα το θράσος. Νεαρόσον τότε, μόλις νέο χειροτονημένος διάκοντος, να κάνω κάποια κηρύγματα σε έναν ναό της Παναγίας Φωνερωμένης στη Μηχανιώνα από το Άμβονος, ψηλά από εκεί όπου ο Άγιος Διάκονος απαγγέλει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και από εκεί να κάνω κάποια κηρύγματα για την οικογένεια και το θεωρώ θράσος. Τα είδα και πήρα το πρώτο για να τα δω κι εγώ έτσι με απορία και να διδαχτώ. Και πράγματι διαβάζοντας το διδάχθηκα και είδα ότι από τότε πέρασαν, συμπληρώνονται το Μάρτιο τα 50 χρόνια μέσα στο Ράσο και στην Ιεροσύνη και είδα ότι βήμα δεν κάναμε στην κατά Χριστόν πορεία. Ο γάμος και η οικογένεια μας δίνουν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουμε καλύτεροι, αγαθότεροι, για να φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία μας, για να θρέψουμε τα παιδιά μας με φόβον Θεού, ώστε μεγαλώντας να καταστούν οι αυριανοί Άγιοι, οι αυριανοί Όσιοι, οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Διότι ο γάμος είναι φυτώριο Αγίων. Από αγιασμένες οικογένειες έχουν βγει Άγιοι, αλλά και αντιστρόφως πολλές φορές το αγκάθι να μας δίνει και το λουλούδι. Αλλά κατά το πλείστον όμως έχουν πάρει περισσότεροι άριστη χριστιανική αγωγή. Οι έγγαμοι Άγιοι είναι πάρα πολλοί και αρκετούς από αυτούς τους αναφέρουν και τα διάφορα συναξάρια. Ακόμα και η σημερινή ημέρα της 11 Φεβρουαρίου, 11 Φεβρουαρίου, έχει και αυτή τους δικούς της εγγάμους Αγίους. Και θα αναφερθούμε σε δύο από αυτούς. Στο βιβλίο εδώ που λέγεται «Οι έγγαμοι Άγιοι της Εκκλησίας μας», του Αγιορείτου Μοναχού Μωυσέως. Και πρώτα αναφέρει την Αγία Μητέρα, την Ανώνυμη. Η ευωδία και ο στολισμός αυτής της Αγίας Μητέρας ήταν το αίμα της. Έτσι μεγάλωσε και έτσι ανέθρεψε τα παιδιά της. Αυτά που αναφέρονται μέσα στο συναξάρι και αποφασίζει μετά την κοίμηση του σύζυγου της, του ανδρός της, που ήταν ιδωλάτρης, μαζεύει όλα τα είδωλα και τα πητάει μέσα σε μια λίμνη στον παρακείμενο ποταμό. Απόμενον ήταν να την καταδώσουν, να την συλλάβουν και να της αρχίσουν φρικτά βασανιστήριο. Την κρεμούν πότε ανάποδα, πότε από τα χέρια και την γδέρνουν με σιδερένια νύχια. Καταλαβαίνετε τι φοβερό θα ήταν το μαρτύριό της. Και πολλά άλλα που γίνονταν τότε που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει και που μερικές φορές την αγριότητα αυτή την είδαμε να επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία όλων των αιώνων μέχρι και σήμερα. Τέλος, αποκεφαλίζεται. Τα δυο της τα παιδιά, δεν γνώριζουμε ακριβώς την ηλικία τους, όταν επρόκειται να την αποκεφαλίσουν, φώναζαν μην μας αφήσει να καθούμε σε αυτή τη γη και όπως μας έθρεψες με το γάλα σου, έτσι να μας πλουτίσεις με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να ομολογήσουμε κι εμείς Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και Θεών αληθινών. Και μετά βέβαια ασφαλώς έδωσε ο Θεός πολύ τη χάρη και πολύ τη δύναμη και έτσι συνελήφθησαν και αυτά, βασανίστηκαν λίγο, αλλά επειδή ήταν μικρά παιδιά δεν άντεξαν, τέλος τα έκοψαν το κεφάλι. Και έτσι λοιπόν σήμερα είναι της Αγίας ανωνύμου μητέρα της και των δύο τέκνων της. Επίσης σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι στην Κέρκυρα. Γιορτάζει η Αγία Θεοδόρα η Βασίλισσα, της οποίας το σκήνωμα υπάρχει, Θεοδόρας της Αυγούστης. Κόρη επιφανών και ευσεβών γονέων και ήταν σύζυγος του οικονομάχου βασιλέα Θεοφύλου. Διακρινόταν για την ευφυΐα της, την οποία χρησιμοποιούσε προς στήριση της ιερής παραδόσεως και της πίστης των εαυτών της, μαζί με τα 6 παιδιά της. Φύλαγε με στοργή και προσοχή τις ιερές εικόνες, αψηφώντας βέβαια τη μανία του συζύγου της, του Θεοφύλου. Μετά το θάνατό του ανέλαβε αυτή την βασιλεία της μεγάλης αυτής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ανεστήλωσε τις εικόνες. Καθιερώθηκε μάλιστα και γιορτή στις 13 Μαρτίου του 843, η οποία επανεκκύρουσε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Καθαιρέθη ο προηγούμενος Πατριάρχης που ήταν λάτρης και οικονομάχος και ανερήθη στο δρόμο ο Μεθόδιος.

με τους άντρες σας, εσείς με τις γυναίκες σας, οι δυο σας με τα παιδιά σας, τα παιδιά σε σχέση με τους γονείς, όλοι μαζί με την διεφθαρμένη κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε σήμερα, και όλοι κάνουμε τον αγώνα μας, τον δίνουμε τον αγώνα μας. Τώρα πόσο το δίνουμε αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά τον αγώνα μας τον κάνουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι ο γάμος και η οικογένεια δεν αποτελούν εμπόδια για την καλλιέργεια των αρετών, την αύξηση των αρετών, την προκοπή των αρετών. Και μάλιστα αναφέρεται σε έναν στίχο από το βιβλίο της Γενέσεως, το οποίο και αναλύει εκτενώς. Εμείς δεν θα αναφερθούμε, θα πούμε μόνο λίγα λόγια από αυτόν τον στίχο. Όταν ο Ενόχ ήταν 65 ετών, τότε εγέννησε η σύζυγός του βέβαια τον Μαθουσάλα και εξακολουθούσε να ζει ευάρεστα στον Θεό. Αυτό αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 21-22 από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από τη Γέννηση. Ας το ακούσουν, φωνάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άνδρες και γυναίκες που έχουν οικογένεια με παιδιά, ότι ο γάμος δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να ευαρεστήσουν το Θεό και οι δύο σύζυγοι, και σαν σύζυγοι και σαν γονείς. Η συναναστροφή μεταξύ τους γεννά τον αμοιβαίο σεβασμό, αλλά και την κατά Χριστόν ανατροφή των παιδιών τους. Για να τρέψεις όμως ένα παιδί θα δώσεις πρώτα το παράδειγμα. Λίγα λόγια και πολύ παράδειγμα. Αν θέλετε κάντε μία βόλτα στον Άγιο Πρόδρομο τον Μακρινό και ρωτήστε εκεί τον εφημέριο, τον έγγαμο εφημέριο, πώς και τα 7 παιδιά του έγιναν ιερείς και μοναχοί. Αν τα πίεσαν, αν τα έκαναν πλήση εγκεφάλου, αν έγινε το ένα, αν έγινε το άλλο. Απολύτως τίποτα. Έδιναν μόνο το καλό παράδειγμα, σαν σύζυγοι και σαν γονείς. Γονατιστεί με προσευχή και το μεσημέρι να συζητούν μπροστά στα παιδιά τους, οι δυο τους, χωρίς να υποχρεώνουν τα παιδιά να λαμβάνουν μέρος, έμπαιναν σιγά σιγά και αυτά στο νόημα και άρχιζαν τις ερωτήσεις να συζητούν περιστατικά από τα γεροντικά ή να μελετούν Καινή Διαθήκη. Και αργότερα τώρα αυτός στα γεράματά του, αφού όλα τα παιδιά αξιώθηκαν να φοράσουν το ράσο, αγόρια και κορίτσα, έγινε και αυτός έγγαμος ιερεύς. Έτσι λοιπόν μεγαλώνουν και πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους οι χριστιανοί γονείς σύμφωνα με αυτά που καθορίζει ο νόμος του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο, γιατί έτσι μόνο προσφέρεται η στοργή, η αγάπη, η καλοσύνη, η υπομονή, η κατανόηση, η θυσία και τόσα άλλα που είναι όλα πολύ ευάρεστα στο Θεό. Ο Ενόχ είναι ένα μεγάλο παράδειγμα προς μίμηση, διότι δεν δίστασε στα 65 του χρόνια να κάνει παιδί τον Μαθουσάλα. Και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό, ο Ενόχ έχοντας την ίδια αμαρτωλή φύση με μας, χωρίς να του έχει δοθεί νόμος. Δεν το έδωσε κανένας νόμος. Υπήρχε ο έμφυτος νόμος της συνειδήσεως μέσα. Χωρίς να υπάρχει διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Ούτε παλιά, ούτε νέα. Χωρίς κάποιος άλλος να τον έχει οδηγήσει στην θεϊκή αληθινή φιλοσοφία. Από μόνος του.

ακούγοντας τη φωνή της συνειδήσεώς του και με τη δική του ελεύθερη προαίρεση έδειξε τόση ευαρέσκεια και τόση αγάπη προς τον Θεό μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγο και τα παιδιά του, ώστε ο Θεός να τον καταστήσει όχι μόνο προφήτη, μας λέει και η καθολική επιστολή του Ιούδα ότι ο ενόχλητος το προφήτης, αλλά και να μην γνωρίσει θάνατον, διότι μετέστησε αυτόν ο Θεός. Είναι εκείνοι οι δύο που, όπως αναφέρουν αργότερα οι πατέρες, και μας λένε ότι ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι μετέστησαν ως εις ουρανών, θα επανέλθουν για να μαρτυρήσουν τότε από τον Αντίχριστο. Πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέρουμε. Μη σας έχει πει κανένας τώρα ότι θα έχουμε τώρα Δευτέρα παρουσία και αρχίζετε και μαζεύετε τρόφιμα. Όχι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο γάμος με τη συζυγία και τα παιδιά δεν είναι εμπόδιο για πνευματική προκοπή και σωτηρία των ψυχών. Αντιθέτως, μάλιστα, βάζοντας μέσα στο γάμο το νόμο του Θεού, τώρα πλέον, την Εκκλησία του Χριστού και τα μυστήριά της, τότε θα βασιλεύσει η ειρήνη μέσα στο σπιτικό, η αγάπη, η αλληλοεκτίμηση, η αλληλοϋπομονή, η αμοιβαία κατανόηση, η πίστη και η θυσία της αγάπης. Η προσευχή, τα μυστήρια, ο πνευματικός αγώνας και τόσα άλλα θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Χριστιανοί μου, κάποτε ένας μεγάλος ζωγράφος θέλησε να ζωγραφίσει έναν πίνακα, μια εικόνα. Η επιθυμία του ήταν να γίνει η ωραιότερη εικόνα του κόσμου. Του κάκου όμως έσπαζε το κεφάλι του να βρει το θέμα που έπρεπε να ζωγραφίσει. Ένα πρωί απεφάσισε να βγει έξω στην πόλη και άρχισε να ρωτά διαφόρους ανθρώπους τι είναι για αυτούς το ωραιότερο πράγμα στη ζωή τους. Πάει σε έναν παπά και του λέει: ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή, πάτερ? Η πίστη, λέει. Έχεις πίστη στον αληθινό Θεό, εξασφάλισες και τη σωτηρία. Κατόπιν χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού και βγαίνει η νοικοκερά του σπιτιού και 3-4 κουτσούβελα από γύρω να τη τραβάνε το φουστάνι. Ρωτά τη γυναίκα λοιπόν: τι είναι το ωραιότερο πράγμα για σένα? Λέει: η αγάπη. Την ευχαρίστηση, και έφυγε συλλογισμένος. Πίστη και αγάπη. Τι άραγε θα μπορούσα να ζωγραφίσω? Τι θέμα θα διάλεγα με αυτές τις δύο λέξεις, με την πίστη και την αγάπη? Έτσι αναρωτιόταν. Κόντευε να φτάσει στο σπίτι του και βλέπει στον δρόμο ένα στρατιώτη. Α, λέει, ας το ρωτήσω και αυτόν να μου πει ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα. Συγγνώμη, μου λέει, σας παρακαλώ, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή για σας? Και ο στρατιώτης, βέβαια, που βόταν τους πολέμους και τόσα άλλα δεινά που φέρνει ο πόλεμος, λέει: η ειρήνη. Πίστης εις τον Θεόν των Τριαδικών, πίστης των ενανθρωπίσαντα Κύριων, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, και ό,τι συνεπάγεται με την πίστη, αγάπη και ειρήνη. Υπάρχει ύμνος της αγάπης. Στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής της πρώτης, το διαβάστε, και η ειρήνη. Και επαναλάμβανε διαρκώς μέσα του, πασχίζοντας να βρει το θέμα για τον πίνακα που ήθελε να ζωγραφίσει. Κουρασμένος από τη σκέψη του, όπως ήταν, ήδη είχε φτάσει στο σπίτι του, χτύπησε το κουδούνι και σε λίγο το ανοίγει η γυναίκα του. Και πίσω χαρούμενα τρέξανε τα 4-5-10 παιδιά, πόσα είχε, για να τον καλημερίσουν. Πρόσεξε τότε ο ζωγράφος
ότι στα μάτια της συζύγου υπήρχε βαθύ το βλέμμα της αγάπης. Στα μάτια των παιδιών είδε την αθώα πίστη, την αληθινή πίστη. Την πίστη που ζητά ο Κύριος να είναι σαν των παιδιών. Αυτά τα δύο όμως έφερναν την ειρήνη μέσα στο σπιτικό του. Άρα λοιπόν ο καλύτερος πίνακας που πρέπει εγώ να ζωγραφίσω το θέμα μου θα είναι η οικογένεια. Ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. Με αυτή λοιπόν την οικογένεια θα ήθελα να ασχοληθούμε. Αλλά για να ασχοληθούμε όμως πρέπει να βρούμε 32 εβδομάδες. Τόσο διήρκησαν τα κηρύγματα αυτά για την οικογένεια, το σπίτι, την ανατροφή των παιδιών. Και μάλιστα στις ημέρες μας που τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα είναι. Από ό,τι ήταν το 1959, θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τα νέα δεδομένα και με τα νέα στοιχεία να πούμε κάτι. Τώρα πότε θα τα πούμε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Θα χρειαστεί να παρακαλείτε τον Θεό να έχω καλή υγεία πρώτον και δεύτερον φωτισμό. Γιατί ένα κύτταρο του εγκεφάλου αν με πειράξει σήμερα το βράδυ ο Θεός, αύριο το πρωί θα λέω λα. Όπως όλοι μας. Στον καθένα μας μπορεί να συμβεί αυτό. Ο Θεός χριστιανοί μου στην αυγή ακόμα της ανθρώπινης ζωής δημιούργησε το πρώτο ζεύγος των ανθρώπων. Τον Αδάμ και την Εύα. Την πρώτη δηλαδή οικογένεια. Και θεμελίωσε στη γη τον ωραιότερο δεσμό. Κατασκεύασε την πιο ευγενική, θα έλεγα, δεξαμενή, η οποία για σκοπό της είχε να τροφοδοτεί την κοινωνία με νέο αίμα, με καινούργιες υπάρξεις, αλλά και με το να δώσει Αγίους στην κοινωνία. Άρα πόσους Αγίους δίνουμε. Την οικογένεια ο Θεός την ευλόγησε, την παρομοίασαν με δέντρο. Πολύ ψηλό που έχει τις ρίζες σου στη γη και τα κλαδιά του αυτού του δέντρου φτάνουν στον ουρανό. Την ονόμασαν φυτώριο, την ονόμασαν θερμοκήπιο και πολλές άλλες ονομασίες. Την οικογένεια ο Θεός την περιέβαλε με το κύρος του μυστηρίου. Κάναμε κάποιες ομιλίες με θέμα την ανάλυση των στίχων του Αποστολικού Αναγνώσματος που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου. Και εκεί είπαμε πάρα πολλά και για την προετοιμασία και για τον Αραβόντα και για το μυστήριο και για τα σύμβολα και για το σκοπό που έχει ο γάμος και η οικογένεια και πολλά άλλα πράγματα. Μέσα στο γάμο δεν έχουμε μια απλή ένωση δύο σωμάτων. Είναι μια ιερή υπόθεση που φέρει τη σφραγίδα του μυστηρίου, αλλά και το υπέρτατον κύρος του Αγίου Θεού, διότι ο Θεός μας ενώνει ή ο Θεός μας ένωσε. Γι' αυτό και ο Κύριος περιφρούρησε τον γάμο με το αδιάλυτον στοιχείο, με τον ισόβιον δηλαδή δεσμόν. Μόνον ο θάνατος θα πρέπει να χωρίσει το ζευγάρι και μόνον ο θάνατος να είναι αυτός ο οποίος θα διαλύσει τον δεσμόν. Εάν υπάρξουν κάποια λάθη, με τη συγγνώμη και την μετάνοια τα πάντα διορθώνονται. Τόσο λοιπόν υψηλό τον θέλησε ο Θεός τον γάμο και ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός για τον άνθρωπο η δημιουργία της οικογένειας. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Δυστυχώς στις ημέρες μας
αρνούνται το γάμο και τον αρνούνται ως μυστήριον που σφραγίζεται από την Εκκλησία, ευλογείται από τον Παράγιον Θεό. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον κατέρχεται πώς. Αυτό ορισμένοι μονάχα το έχουν δει και το έχουν ψηλαφίσει όταν λέγει ο ιερεύς στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με τον γάμο συγκροτούνται τελώς καινούργιοι κόσμοι, πατέρας, μητέρα, παιδιά, αδέλφια, παραχωρούν κατόπιν τα δικαιώματα στη νέα οικογένεια που πρέπει να την αγαπήσουν και ο νέος και η νέα πριν ακόμα την δημιουργήσουν. Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και για να την αγαπήσουν πρέπει να την δουν στη ζωή των γονέων τους. Αν δεν την δουν, δεν θα κάνουν γάμο κατά Θεόν και ευτυχισμένων, στερεών και δυνατών τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο γάμος είναι μια συναισθηματική επανάσταση. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα μυστήριο. Φυτεύεται στη γη και μεταφυτεύεται στη βασιλεία των ουρανών. Πλέον ως άγγελοι. Έτσι τα ιερά δεσμά του γάμου αγιάζονται, εξαϊλώνονται, οπότε ούτε ο θάνατος απειλεί την χαρά της οικογένειας, ούτε άλλοι κίνδυνοι μπορούν να κλονίσουν την ευτυχία της. Αυτά τα λέμε, αλλά η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, όπως ακριβώς την βιώνουμε σήμερα. Διότι δυστυχώς κυριαρχούν τα πάθη μας, και πολύ γρήγορα ό,τι ιερό και ό, καλό υπάρχει μέσα στο γάμο και στην οικογένεια να διαταράσσεται η ισορροπία της από όσα γίνονται μέσα σε αυτήν, από όσα λαμβάνουν χώρα. Τώρα υπάρχει επιπολαιότητα, υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει άγνοια. Όλα μαζί, αλλά υπάρχει ψυχική διαστροφή. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό που κλονίζει τα θεμέλια του γάμου και σήμερα δεν έχουμε στερεές οικογένειες. Και έτσι λοιπόν αυτές οι ψυχικές διαστροφές και η καλλιέργεια των παθών που φέρει τεράστια ασυνεννοησία μεταξύ των συζύγων και κατόπιν των γονέων με τα παιδιά, δημιουργούνται χάσματα όπως τα λένε γενεών, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν. Ό,τι έχουν θα λυθούν μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς παρατηρημένο και από την προσωπικά θα πω, μας λείπει και ο διάλογος. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας και δεν κάνουμε διάλογο με τα παιδιά μας. Δεν αντέχουμε την συζήτηση με τα παιδιά μας και είμαστε και ακατάρτιστοι. Δεν κάνουμε και προσευχή, προπαντός αυτό. Δεν συμμετέχουμε στην εκκλησιαστική μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, επομένως δεν έχουμε και αντοχές. Και δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που αυτά έχουν ανάγκη. Λοιπόν, άμα ρίξουμε μια ματιά το τι γίνεται γύρω μας, σήμερα δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας πληροφορούν για πολλά κακά που συμβαίνουν στον κόσμο, δηλαδή μας δίνουν τις εικόνες της διαστροφής με όλες τις βρωμιές και τις διαλυγμίες που υπάρχουν και που δημιουργούνται
από τους ανθρώπους της αμαρτίας. Και έτσι τα πληροφορούμεθα. Όχι ότι ο κάθε αιώνας που πέρασε δεν είχε τα δικά του. Με ξεχνάτε ότι είχαμε Σόδομα και Γόμορα κάποτε. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια ολόκληρη πόλη οι άνθρωποι εκείνοι που ήσαν σωστοί ήταν 3-4. Ο Λώτη, η γυναίκα του και οι δυο κόρες. Και η γυναίκα στράφηκε πίσω στην αμαρτία και έγινε στήλη άλλοντος. Και σώθηκαν 3. Μην ξεχνάτε ότι πόσοι ήσαν στην οικογένεια του Νόε. Καταστράφηκε όλος ο κόσμος και σώθηκε μόνο μια οικογένεια. Σήμερα αν θελήσει ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο, πόσες οικογένειες θα σωθούν? Ας έχουν μαζέψει τις αποθήκες τους όσα τρόφιμα θέλουν. Πόσοι θα σωθούν? Έτσι λοιπόν βλέπουμε κάθε σπίτι και γκρίνια. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Έλεγε ο Ντοστογεύσκη. Να τον αναφέρομαι και αυτόν δηλαδή. Μην πούμε μόνο οι πατέρες, γιατί οι πατέρες βέβαια θα πούν το σωστό. Τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τι μας είπαν οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων. Αλλά να πούμε και τι μας λέει και κάποιος συγγραφέας που ήταν χριστιανός. Είπε ότι αυτό που καταστρέφει τα σπίτια, τις οικογένειες και τα ζευγάρια είναι η γκρίνια. Εκεί οφείλεται η δυστυχία όλων των οικογενειών. Και ιδιαιτέρως, συγχωρείτε, το μεγαλύτερο βάρος της γκρίνιας πέφτει στη γυναίκα. Όχι ότι και εμείς είμαστε, πέφτουμε, πάμε πίσω. Κάθε οικογένεια και διαφωνία, κάθε δεσμός και συμφωνία και παραφωνία. Σήμερα δεν υπάρχουν και δεσμοί. Όχι μόνο πολιτικός γάμος, τώρα θα έχουμε και συμβόλαια. Τα πάντα έχουν καταστραφεί και ο Θεός έφυγε από τα σπίτια μας, έφυγε από τις οικογένειές μας, έφυγε από τη συζυγία μας. Άμα ακούσετε γνώμες ιατρών, κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, θα φρίξουμε. Ιστοσελίδες, ίντερνετ, πώς το λένε, τηλεόρασες, θέατρο, κινηματογράφη, τα διάφορα κλαμπ, τα χιλιάδες πάσης μορφής, νυχτερινά κέντρα, εφημερίδες και τα περιοδικά, όλο βρωμιά. Τίποτα που να στέκεται όρθιο. Ό,τι κρατάει, κρατάει η Εκκλησία. Ό,τι καλό προσφέρει, μας το προσφέρει εκείνη. Η διδασκαλία του Χριστού, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, που δεν τη διαβάζουμε και προπαντός δεν την εφαρμόζουμε. Λοιπόν και έτσι έχουμε μια εικόνα η οποία είναι πολύ θρυβερή, που διαλύει τα σπίτια μας, που σκοτώνει τα παιδιά μας, μα και η κοινωνία των σχολείων δεν είναι καλύτερη. Ρωτήστε ένα παιδάκι μικρό που πάει πρώτη δημοτικού και το οποίο το παίρνετε εσείς και το πηγαίνετε στην εκκλησία και το κοινωνάτε. Και όταν γίνει και 7-8 χρονών, ίσως και πιο νωρίς μερικές φορές, το λέτε να πάει και στον παππούλι να πει δύο αλεξούλες, ότι μελώνει με το αδελφάκι του ή την αδελφούλα του, με την αδελφούλα της, ότι δεν ακούει τον μπαμπά και τη μαμά κτλ. Πόσα από τα παιδιά της τάξεως πηγαίνουν στην εκκλησία? Κανένα. Κανένα.
πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί και πώς θα σταθεί στα πόδια του αν και εμείς είμαστε διαλυλημένοι μέσα στο σπίτι. Δεν είμαστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι ούτε από τον εαυτό μας, ούτε από τα μέλη της Εκκλησίας, από τον τρόπο με τον οποίο ζουν σήμερα μέσα στο σπίτι τους. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες διαστροφές και στα παιδιά μας και στα αγόρια μας και στα κορίτσια μας. Διαστροφές που καταστρέφουν μια για πάντα την ευτυχία τους και τον προορισμό τους στη ζωή και αυτή τους την ίδια τη ζωή. Διότι θα καταλήξουν εκεί που καταλήγουν, να μην τα λέω, τα ξέρετε, και από εκεί καμιά φορά και σε αυτή τη φυλακή. Σάπισε η οικογένειά μας από τον μολυσμένο αέρα που εκπνέουν τα κακά παραδείγματα της αρρωστημένης σήμερα ελληνικής κοινωνίας. Σε όλους τους βαθμούς η ελληνική μας κοινωνία βρωμάει. Από την πιο φτωχιά και εγκατελειμμένη οικογένεια, από τον τελευταίο βοσκό που είναι πάνω στα βουνά και τον γεωργό και τον εργάτη, μέχρι αυτούς που μας κυβερνούν. Όλα βρωμάνε, τίποτα δεν στέκεται όρθιο. Και μην ξεχνάμε όμως ότι όλη αυτή η βρώμα που ήρθε μέσα από σπίτια, μέσα από την οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σπίτια, έχουν οικογένεια, έχουν σύζυγο, έχουν παιδιά. Όταν ο άνθρωπος χριστιανή μου έχει μολυσμένο αίμα, έχει εξανθήματα στο πρόσωπο και στο δέρμα. Παρατηρούνται όμως φρικτά εξανθήματα και στο πρόσωπο της σύγχρονης κοινωνίας, της πατρίδος μας. Διότι το αίμα της είναι μολυσμένο, είναι χαλασμένο. Δεν τρέφεται σωστά. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, ως ποιμένες και ταγί της Εκκλησίας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν. Όμως έχουν ευθύνη και τα ποιμενόμενα πρόβατα, διότι δεν είναι άλογοι αγέλη, αλλά είναι λογική ποιμένη. Και έχει μυαλό και μπορεί να κρίνει ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λανθασμένο. Ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος και ποιος είναι ο ψεύτικος, για να ακολουθήσουμε το σωστό. Το να θεραπεύσουμε μια πληγή είναι καλό. Δεν θα ήταν όμως καλύτερα να θεραπεύσουμε την αιτία που δημιούργησε την πληγή? Πολλοί διαμαρτύρονται σήμερα, το βλέπουμε στις εφημερίδες, το ακούμε και στις συζητήσεις τις διάφορες που γίνονται στις οθόνες των τηλεοράσεων, ότι όλη αυτή η κατάντια οφείλεται στο κράτος, στην ανεργία, στις διάφορες κυβερνήσεις που μας κυβερνούν, αλληλένες στους δασκάλους και στους καθηγητάς στα σχολεία, αλληλένη στα πανεπιστήμια, αλληλένη στην αδιαφορία της Εκκλησίας, άλλη στα έντυπα, άλλη στα θεάματα κτλ. Δεν λέω ότι αυτά δεν είναι σωστό. Είναι όλα σωστά. Αλλά αυτοί όμως που διευθύνουν και υπαλληλεύουν, διδάσκουν και διδάσκονται. Που διδάσκουν και διδάσκονται. Που διευθύνουν και διευθύνονται. Δεν βγήκαν από σπίτια. Δεν βγήκαν από οικογένειες. Άραγε πώς μεγαλώσαν. Τι τους φίδευσαν οι γονείς τους όταν ήταν μικρά παιδιά?
Πότε τους είδαν άραγε γονατιστούς μπροστά στα εικονίσματα, όχι και τους δυο μαζί κατά ανάγκην, πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Η Εκκλησία με την πείρα της ιστορίας των 2000 ετών θα μας ανοίξει τον δρόμο που θα πρέπει η ελληνική οικογένεια να ακολουθήσει μέσα από την διδασκαλία του Ευαγγελίου και μέσα από την πείρα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είναι η μόνη ουδέν άλλη το πρόβλημα για την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο της. Μπορεί να μας δώσει τόση πείρα ώστε δεν μπορούν να μας την δώσουν ούτε οι πιο ηλικιωμένοι, ούτε οι πιο παλιοί, ούτε οι πιο νέοι, ούτε οι πιο σοφοί. Αν θα θέλαμε, αδελφοί μου, να συνοψίσουμε σε τρεις λεξούλες το τι είναι εκείνο που εξασφαλίζει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή, θα προτιμούσα πρώτα τη λέξη πίστη. Αλλά την έμπρακτη πίστη, την πίστη με τα έργα της, την αγάπη με τα έργα της, την ενεργουμένη αγάπη, την προσφορά, την αφοσίωση και προπαντός την ομόνοια μέσα στο σπίτι. Βέβαια, αν θα εκλέγαμε οικογένειες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αν θέλετε, τρεις πόλεις, για να διαλέγαμε και τις τρεις οικογένειες πάνω στις οποίες θα στηριχθεί και το κήρυγμα. Και τρεις πόλεις αυτές είναι η Κανά, η Ναζαρέτ και η Βιθανία. Σε μια κομμόπολη νηφεύεται ένα νεαρό ζευγάρι, στην κομμόπολη της Κανά, άγνωστο ζευγάρι. Αυτό όμως το ζευγάρι καλεί τον Κύριο στο γάμο τους. Και ο δάσκαλος πηγαίνει πρόθυμα και παραλαμβάνει μάλιστα μαζί του και την Παναγία Μητέρα του και τους Αποστόλους του. Και επειδή βέβαια πήγανε 12, 13, 14 πόσοι, πιθανόν και κάποιοι άλλοι, και για να μην βάλει σε αμηχανία εκεί το ζευγάρι, γιατί θα ήσαν πολλοί που ενώ κάλυσαν μόνο τον Κύριο, ήρθαν αρκετοί σαν προσκεκλημένοι, κάνει και το πρώτο θαύμα. Αυτή η ιστορία διαβάζεται κάθε φορά που τελείται το μυστήριο του γάμου. Εάν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με αυτή την εικόνα, θα βρούμε πάρα πολλά πράγματα ουράνια και διδακτικά. Δεν είναι κάτι το ασήμαντο το ότι βρέθηκε, το ότι παρευρέθη ο Κύριος στο γάμο αυτού του ζευγαριού. Έτσι με την παρουσία του αγίασε το γάμο. Αγίασε αυτή την ένωση. Έδωσε μια καινούργια αρχή. Και έκανε την ένωση αυτή μυστήριο, αγιασμένο με την παρουσία του. Και όταν λέμε στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη, ή στέφεται ο δούλος του, η δούλη του Θεού των δούλων, εκείνη την ώρα είναι παρόν ο Κύριος. Είναι αυτός που ενώνει τα χέρια του νέου ζεύγους. Είναι αυτός που εύχεται να έρθουν παιδιά στον κόσμο και να ανατραφούν σύμφωνα με τη δική του προσωπική διδασκαλία, αλλά και το προσωπικό του παράδειγμα που έφτασε η αγάπη του προς τον άνθρωπο μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όταν λοιπόν βλέπουμε στους γάμους, καλούμε και ποιους δεν καλούμε. Και συγγενείς θα καλέσουμε
και φίλους θα καλέσουμε και συναδέλφους και γνωστούς. Θα καλέσουμε ακόμα και τη Ράφτρα που μας έραψε το φόρημα. Θα καλέσουμε όλο τον κόσμο. Και έναν μόνο δεν καλούμε. Τους φωτογράφους, βέβαια, απαραίτητοι είναι αυτοί. Αυτοί που παίρνουν τώρα και το κάνουν και φιλμ. Και έτσι έχουμε και μια ωραία ανάμνηση να το δούμε ύστερα από 20-30 χρόνια πώς ποιοι ήμασταν στην τελετή του γάμου και τα λοιπά, να έχουμε μια γλυκιά ανάμνηση και ούτου καθεξής. Ο Χριστός που είναι όμως? Τον Χριστό τον καλέσαμε, τον φωνάξαμε, γονατίσαμε την παραμονή του γάμου μας, κάναμε νηστεία, κάναμε προσευχή. Το νέο ζευγάρι μιλάω. Ο ένας στο δικό του σπίτι και η άλλη στο δικό του σπίτι. Κάναμε αυτή την προετοιμασία για να πούμε, Κύριε, πρώτα εσύ θα έρθεις στο γάμο μας και ύστερα όλοι οι άλλοι. Αν δεν προηγηθείς εσύ, να μην γίνεις τέψεις. Όταν δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σωστά που υπάρχουν πριν από το γάμο, πώς θα αντιμετωπιστούν ύστερα μετά το γάμο? Αυτή είναι η αλήθεια. Οι περισσότεροι από εμάς δεν δίδουμε καθόλου καμία ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός αυτό, ότι προετοιμαζόμενοι για το μυστήριο του γάμου, εμείς σαν γονείς να σκεφτούμε ότι θα πάμε στην Εκκλησία να μας ευλογήσει ο Θεός τον γάμο, αλλά τον καλέσαμε? Οι περισσότεροι σήμερα έχουν μια μνηστία που κρατάει και 10 χρόνια. Μνηστία αν την κάνει ο Θεός. Με φοβερά εγκλήματα μεταξύ τους. Και εκτρώσεις παίρνουν και δίνουν. Πώς θα έχουμε κατόπιν εξασφαλισμένη οικογενειακή ευτυχία? Δεν διαφωτίζονται σωστά, δεν τα διαφωτίζουμε σωστά τα παιδιά μας από μικράς ηλικίες, γιατί όταν θα μεγαλώσουν και θα γίνουν και αυτοί οι γονείς, παπάς και μαμά, και ότι μέχρι που να φτάσουν σε εκείνη την ηλικία πρέπει να κάνουν μια προετοιμασία που θα αρχίσει από τώρα, την καλλιέργεια δηλαδή των αρετών στις πηγές τους. Και αυτή τη θράψους είναι, γιατί έλεγα τότε και τον καιρό. Αλλά αυτές είναι όμως οι αλήθειες. Γι' αυτό λοιπόν ήταν παρατηρημένο τότε, όπως τα μελετούσα εκείνη την εποχή και βλέπω ότι δεν άλλαξαν και σήμερα, είδα με πόση ευκολία και με πόσες αβαρίες προσβάλλεται ο ιερός δεσμός του γάμου πριν από την τέλεση του μυστήριου. Και το λευκό πέμπλο της αρετής τις περισσότερες φορές είναι κουρελιασμένο, ματωμένο, σχισμένο. Έτσι δεν κυλιδώνεται μόνο η μυστεία, αλλά βεβηλώνεται και ο γάμος. Και προπαντός και ιδιαιτέρως προσβάλλεται ο Θεός. Υπάρχει μια παροιμία, δεν ξέρω πώς να σας την πω, την οποία μου την έλεγε η μητέρα μου. Εμείς λέει στη Ρουμανία έχουμε μια παροιμία, την εξής. Ταξιδεύεις, θέλεις να ταξιδέψεις, να κάνεις μια προσευχή. Αν ταξιδέψεις με την ξηρά. Αν θέλεις να ταξιδέψεις από τη θάλασσα, θα πρέπει να προσευχηθείς 2 φορές. Αν θέλεις να ανοίξεις μια δουλειά καινούρια για να κάνεις αύριο μεθαύριο το δικό σου νοικοκυριό, θα πρέπει να προσευχηθείς 3 φορές, 4 και 5.
Αν όμως πρόκειται να παντρευτείς, δεν θα προσευχηθείς 100 φορές, αλλά θα προσεύχεσαι για όλη σου τη ζωή. Είναι ωραία παροιμία. Μάλιστα. Η οικογενειακή ζωή απαιτεί μια μεγάλη θυσία και ο τόπος της θυσίας είναι το Άγιον Βήμα. Μόνον ο Χριστός που θυσιάζεται επί της Αγίας Πνευματικής Τραπέζης μπορεί να μας διδάξει τη θυσία που απαιτεί το σπίτι και η οικογένεια. Στα χαρτιά που κρατούσα τις σημειώσεις όπως είναι αυτές, κάθε τόσο στα χαρτάκια έγραφα τη λέξη ορολόι. Κοίταζε το ρολόι σου. Με το σκουράσεις από κάτω, γιατί τα λόγια είναι εύκολα, αλλά τα έργα είναι δύσκολα. Μόνο λοιπόν ο Χριστός που θυσιάζεται εδώ στην Αγία Τράπεζα μπορεί να μας διδάξει την θυσία που απαιτεί το σπίτι, που απαιτεί η οικογένεια, που απαιτεί ο Κύριος από εσάς και από εσάς. Μπορεί να έχετε μόνο να λέτε παράπονα, μα ο άντρας μου ξέρεις εκείνο. Και αρχίστε και τα λέτε. Και στην εξομολόγηση, αυτό είναι το κακό. Παράπονα. Δεν ακούω τίποτε άλλο από παράπονα. Παράπονα οι άντρες από τις γυναίκες, παράπονα οι γυναίκες από τους άντρες, παράπονα οι δυο τους από τα παιδιά, παράπονα των παιδιών από τους γονείς, όλο παράπονα. Πού είναι η θυσία, πού είναι το καθήκον, πού είναι η προσφορά, πού είναι η νηστεία η πνευματική, η νηστεία των αισθήσεων, η νηστεία των λογισμών. Πού είναι η προσευχή, πού είναι η μελέτη, πού είναι το κομποσχοινάκι, πού είναι το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Πού είναι αυτά. Μόνο παράπονα ξέρουμε να κάνουμε. Πάτερ μου, ξέρεις τι, συμβαίνουν πολλά στο σπίτι μας. Πολλά συμβαίνουν στο σπίτι μας. Πολλά. Πολλά συμβαίνουν. Αλλά για όλα αυτά είναι οι αμαρτίες μου. Και στραπές οι αμαρτίες μας. Πρώτα θα πεις το προσωπικό και ύστερα τον κάνεις πληθυντικό. Η συμβουλή του πνευματικού ποια θα είναι πρώτα να αφού ομολογήσεις και ομολογήσω το βάρος και τα λάθη που έκανα, να πάρω την άφεση και να πάρω τη συμβολή για την αντιμετώπιση του πράγματος που είναι μόνο μία. Κάνε προσευχή. Κάποτε έλεγα κάντε υπομονή, τώρα δεν το λέω. Κάντε και λίγη υπομονή, λέω, γιατί ξέρω ότι η υπομονή έχει τα ωραία της. Κάποτε πιστεύω ότι η υπομονή δεν έχει ωραία, αλλά τώρα το πιστεύω. Η πείρα της ζωής βλέπετε. Αλλά ποιος αυξάνει όμως τα όρια της υπομονής? Ο Θεός. Αλλιώς δεν θα είχαμε μάρτυρες. Δεν θα είχαμε Αγίους. Λοιπόν, ο Θεός θα αυξήσει τα όρια της υπομονής και όλα όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις ιδιοτροπίες που έχει ο σύντροφος της ζωής μας, είτε αυτός είναι άντρας, είτε αυτή είναι γυναίκα. Αν προσέξουμε όμως τις δικές μας ιδιοτροπίες και τα δικά μας λάθη, να μην τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Διότι λέμε τα άλλε κουάλε, ίδιος φτιστός ο μπαμπάς του. Έτσι, η ίδια φτιστή η μητέρα, ας πούμε, η μάνα. Να είναι στο πρόσωπο καλά είναι. Αλλά άμα είναι και στα κουσούρια, άμα είναι στον κακό χαρακτήρα, στις αρετές ευλογημένον άλλο. Γιατί κληρονομούμε τις αρετές, αλλά κληρονομούμε όμως και τον κακό χαρακτήρα. Και ό,τι άλλο στραβό και ανάποδο υπάρχει μέσα στους γονείς μας, στους γονείς των γονέων μας, στους γονείς των γονέων των γονέων, και αυτή η κληρονομικότητα μεταβιβάζεται μέσα μας. Έχουμε και το διάβολο από πάνω. Έχουμε τη διαφθαλμένη φύση μας που ρέπει προς τα πονηρά από τότε που γεννιόμαστε. Έχουμε και την κακία του κόσμου με όλη τη διαφθορά η οποία υπάρχει γύρω μας.
Ξέρω ότι βγαίνοντας τα παιδιά μας από το σπίτι μπαίνουν στο στόμα του λύκου. Αλλά να κάνετε πολύ προσευχή και να παρακαλάτε τον Θεό να γλιτώνει τα παιδιά μας από αυτά τα στόματα των λύκων. Να τα φυλάγει ο καλός Θεός. Εάν μη Κύριος φυλάξει οίκον, εις μάτιν οι φυλάσσοντες. Και αν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, εις μάτιν οι φυλάσσοντες. Και αν δεν οικοδομήσει ο Θεός την οικογένεια, εις μάτιν οι οικοδομούντες. Γιατί δεν οικοδομούμε η οικογένεια με στραβά και με εγωισμό, προπαντός εγωισμό. Τι εγώ έχουμε οι μισοί άντρες μέσα στο σπίτι, αλλά και εσείς οι γυναίκες παρακάτω την πέφτετε. Εγωισμός, εγωισμός, εγωισμός. Πέστε στον παππού είμαι εγωίστρια, όλα μου φταίνει και όλα τα παίρνω στραβά. Οργιάζει φαντασία εδώ μέσα και ακούς τερατώδη πράγματα να λένε οι γυναίκες για τους άντρες τους, οι άντρες για τις γυναίκες, τα οποία δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Τόσο πολύ τα διαστρέφει και ο διάβολος που θέλει το κακό μας, θέλει τη δυστυχία μας, θέλει να μας κάνει παιδιά του, παιδιά στην κόλαση, όχι παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Γονατίστε να κάνετε λίγη προσευχή. Ας γονατίσω πρώτα εγώ. Αυτά ήθελα να σας πω. Βέβαια χρειάζεται άλλη μία ώρα για να πω και τα υπόλοιπα που είπα στο πρώτο κήρυγμα στη Νέα Μηχανιώνα το Σεπτέμβριο. Μετά του Σταυρού ήταν η πρώτη Κυριακή βράδυ. Μετά τις 14 Σεπτεμβρίου ενώ του 1959 συμπληρώνονται 50 χρόνια. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή. Απλώς πλήθυνε η αμαρτία, αλλά πληθαίνοντας η αμαρτία υπερπερισσεύει και η χάρη του Αγίου Θεού και όλα. Και σε όλα μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός. Αν λοιπόν βλέπουμε ότι η μια οικογένεια, η Α, η Β, η Γ, η Δ, η Ε, τα παιδιά τους πάνε καλύτερα, πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Το γιατί να το ρωτήσουμε στον εαυτό μας, όχι να ρωτήσουμε τον ίδιο. Ρωτήσουμε γιατί. Τι φταίω εγώ και πάει το πράγμα στραβά. Εγώ τι φταίω. Και τότε θα δω τις ελλείψεις μου και τότε θα δω τα λάθη μου και τότε θα δω την κακία μου, θα δω και τη ζήλια μου. Αμάν αυτή η ζήλια. Σαν σαράκι κατατρώει τις ψυχές μέσα στην οικογένεια. Η ζήλια. Φοβερό πράγμα η ζήλια.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λέγει ο Άγιος Οικουμένιος για τη δημιουργία και την πλάση της γενεκώς από την πλευρά του Αδάμ τα εξής. Ρώτησε και απάντησε. Γιατί δεν πλάστηκε η Εύα από το κεφάλι του ανδρός? Για να μην την έχει ο Αδάμ από πάνω του σκληρή αφέντρα. Γιατί όχι από τα πόδια? Για να μην μπορεί ο Αδάμ να την πατάει σαν τύραννος. Γιατί όχι από μπροστά του? Για να μην είναι δούλος ο Αδάμ. Γιατί όχι πίσω από την πλάτη? Για να μην είναι δούλη και σκλάβα εκείνη του Αδάμ. Αλλά από την πλευρά, ο ένας πλάι στον άλλον, στον ίδιο ζυγό, εξού και σύζυγη, πιασμένοι χέρι με χέρι στον ίδιο δρόμο, στην πορεία της ζωής. Αλλήλων τα βάρη βαστάζονται. Αυτή τη θέση του Αγίου Οικουμενίου ήθελα να την πω στο περασμένο μας, την περασμένη μας ομιλία, και το ξέχασα. Επαναλαμβάνω τώρα κάτι που σας είπα την περασμένη φορά και το επανατονίζω. Εσείς οι έγκαμες γυναίκες μπορείτε να αρνηθείτε υποταγή στον άντρα σας σε τέσσερα πράγματα, τα οποία και επαναλαμβάνω. Πρώτον, στην έκτρωση. Δεύτερον, στην πορνεία. Τρίτον, στην απιστία και στα θρησκευτικά σας καθήκοντα. Δεν μπορεί να σας απογορεύσει, παραδείγματος χάρη, να εκκλησιάζετε, να εξομολογήσετε, να κοινωνείτε των αχράντων μυστηρίων. Σε αυτά μπορείτε να κάνετε ανυπακοή. Και τέταρτον, στην αίρεση. Δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει αν αυτός έπεσε στα δίκτυα αιρετικών να μας κάνει και εμάς ομοίους. Πριν προχωρήσουμε όμως, αδελφοί μου, στην ανάλυση των στίχων από το Αποστολικό Ανάγνωσμα του Γάμου, πρέπει να πούμε και τα εξής. Όπως θα δούμε πιο κάτω, ο γάμος είναι μυστήριο και μάλιστα μέγα. Έτσι ο γάμος σαν μυστήριο είναι πράξης ιερά και αγία. Στηρίζεται στο φυσικό δεσμό τον οποίο δημιουργεί η αμοιβαία συγκατάθεση ανδρός και γυναικός. Αυτός ο δεσμός ο φυσικός γίνεται ιερός και πνευματικός όταν αγιάζεται και εξυψώνεται στην αξία του μυστηρίου με τις ευχές και την ιερολογία της Εκκλησίας. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έπλασε πρώτα τον άντρα, τον Αδάμ, κατ' εικόνα αυτού και καθ' ομοίως. Στη συνέχεια κοιμίζει τον Αδάμ και από την πλευρά του δημιουργεί την Εύα, ώστε το πρώτο ζευγάρι υπήρξεν άρσεν και θήλη. Ξυπνώντας ο Αδάμ και βλέποντας δίπλα του την γυναίκα, είπε προφητικά «Τούτον ειν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου» και προσθέτει «Αυτή κληθήσετε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυ». Γένεσης, πρώτο κεφάλιον, στίχος 27. Έτσι έχουμε δύο πρόσωπα, τον Αδάμ και την Εύα, που αποτελούν μία σάρκα. Για αυτή την ενότητα που πρέπει να είναι μία, ισόβιος και αδιάλυτη, προφητεύει ο Θεός στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 24, τα εξής. «Ένε και εν τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθείστε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο ισάρκαν μία». Τα λόγια αυτά τα επαναλαμβάνει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ο Θεός λοιπόν ένωσε το πρώτο ανδρόγυνο και ιερούργησε το γάμο τους μέσα στον παράδεισο όταν προσήγαγε τη γυναίκα στον Αδάμ, όπως αναφέρεται στο 2ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 22. Και τότε ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον: αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακαιριεύσατε αυτής. Γέννησης α 28. Προηγείται δηλαδή η ευλογία του Θεού, ύστερα ακολουθεί η εντολή αυξάνεστε. Αυτό το ευλόγησεν αυτούς είναι η ευλογία του γάμου Αδάμ και Εύας μέσα στον παράδεισο. Οι πατέρες όμως της Εκκλησίας μας κάνουν έναν διαχωρισμό και μας λένε ότι ενώ πραγματοποιείται υπό του Θεού η ευλογημένη ιερουργία του γάμου, δεν υπάρχει όμως η ένωση των σωμάτων. Η μίξη και η συζυγία σε μια σάρκα έρχεται μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Με την πτώση όμως χάνεται η ειδική ευλογία του Θεού και η συζυγία και οι συζυγικοί σχέσεις Αδάμ και Εύας εκτροχιάζεται, συμπαροσύροντας όχι μόνο τους απογόνους του, αλλά και ολόκληρη τη φύση γύρω τους. Έπεσαν αυτοί, έπεσαν όλοι οι άνθρωποι, αλλά έπεσε και η φύση, η κτήση. Έτσι άντρας και γυναίκα ζουν μέσα στην αρρωστημένη πλέον κατάσταση της αμαρτίας, της τωράς και του θανάτου, αλλά και του μίσους. Ο ένας αποστρέφεται τον άλλον. Λέγει ο Θεός κάτι πολύ σημαντικό προς την γυναίκα μετά την πτώση. Και προς τον άντρα σου η αποστροφή σου και αυτός σου κυρία. Γένεσης γάμα 16. Ύστερα όμως από χιλιάδες χρόνια έρχεται ο Θεάνθρωπος Κύριος και αγιάζει τον φυσικό δεσμό των ανθρώπων. Ο αγιασμός και εξύψωση της γαμικής σχέσεως γίνεται στο ιερό μυστήριο του γάμου, το οποίο συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι επαναφέρει την πρώτη ευλογία που δόθηκε στους πρωτοπλάστους για να ακολουθήσει κατόπιν η ένωση των σωμάτων. Πρώτα η ευλογία του Θεού μέσα στο μυστήριο του γάμου και ύστερα έσονται οι δύο η σάρκα μία. Μετά την ιερουργία του γάμου η φυσική ένωση των σωμάτων βρίσκεται πια κάτω από την επίρρεια της χάριτος του Θεού. Ξεφεύγει, θα λέγαμε, από το αρρωστημένο κύκλο της αμαρτίας που γεννά φθορά και θάνατο και επανέρχεται στην πρώτη της φυσιολογική καθαρότητα, εξυψώνεται και αγιάζει. Ο πατήρ Αλεβιζόπουλος γράφει κάπου τα εξής: στην Καινή Διαθήκη ο γάμος πραγματοποιείται εν Κυρίω και προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, με παρόμοιο τρόπο και ο άντρας είναι κεφαλή της γυναίκας. Όλοι είμαστε μέλη του σώματος αυτού, εκ του σαρκός αυτού και εκ των αισθέων αυτού. Αυτά θα τα αναλύσουμε στην επόμενη ομιλία μας. Ο δεσμός της μιας σάρκας ενισχύεται από την ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, αφού ο χριστιανικός γάμος αναφέρεται εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου που τηρείται στην Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική ή οικογενειακή υπόθεση μόνον των νεονύμφων, αλλά είναι γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας που έχει αναφορά στην ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Σε αυτό το γεγονός αναφέρεται και ο ύμνος της Εκκλησίας. Ισαΐα χόρευε η Παρθένος έσχεν εγκαστρή και έτεκεν ιόν τον Εμμανουήλ, θεόντε και άνθρωπο.

γιατί στο γάμο πραγματοποιείται η διαδοχή του γένους των ανθρώπων, η διαδοχή των παιδιών. Με αυτό το δώρο του γάμου, ο Θεός θέλησε να καταπραίνει τη σκληρότητα της τιμωρίας και αφαίρεσε το φοβερό προσωπείο του θανάτου και προεικόνησε τη νίκη κατά του θανάτου, δηλαδή την ανάθεση. Αναφίβολα, ο γάμος είναι ακόμα λιμάνι σοφροσύνης για εκείνους που θέλουν να κάνουν καλή χρήση, γιατί όπως λέγει ο ίδιος πατήρ της Εκκλησίας μας, δεν αφήνει τη φύση να εξαγριώνεται. Όταν αυτή επαναστατεί, γαλινεύει μέσα στο λιμάνι της συζυγίας. Ο γάμος δηλαδή αποτελεί κυματοθράφτη της επιθυμίας, αφού εκεί υπάρχει η νόμιμος σαρκική μίξη, δηλαδή η ευλογημένη ένωση. Με αυτή την έννοια ο γάμος γαλινεύει τον άνθρωπο, μόνο με αυτή την έννοια. Εάν προσέξουμε και μελετήσουμε όπως πρέπει, ορθόδοξα και με βάση την ερμηνεία που κάνουν οι πατέρες, τους στίχους από το 1 έως το 5 και ειδικότερα τον δεύτερον, του ζήτα κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, θα διοπιστώσουμε ότι αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η συζυγική κοινωνία δεν έχει μόνον σκοπό την παιδοποιία, αλλά για να αντιμετωπιστεί κυρίως ο πειρασμός του σατανά. Θα τα πούμε και στην ερχομένη ομιλία μας, όταν θα αναλύσουμε ότι ο έκαστος δια τας πορνείας την εαυτού γυναίκα εκέτο και μόνον μέσα στο γάμο. Ακόμα ο γάμος υπηρετεί την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων. Ο ένας βοηθάει τον άλλον μέσα στο σύνδεσμο της αγάπης και έτσι δημιουργούνται οι πνευματικές προϋποθέσεις αλληλοοικοδομής και σωτηρίας των ψυχών. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα οικοδομείται η κατοίκον εκκλησία με τη σωστή κατά Θεόν ανατροφή των παιδιών. Περιληπτικά ο σκοπός του γάμου είναι η εν Χριστώ Ιησού ψυχοσωματική ένωση των συζευμένων και ειδικότερα σε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, η αλληλοσυμπλήρωση και η αλληλοβοήθεια των συζύγων. Δεύτερον, η χαλιναγώγηση και η ηθικοποίηση των επιθυμιών μαζί με την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών. Τρίτον, η τεκνοποίηση. Και τέταρτον, η κατά Θεόν ανατροφή των παιδιών. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική ομιλία ή μάλλον ειδικές ομιλίες, αναλύοντας, αν είναι δυνατόν, λέξη προς λέξη όλο το μυστήριο του γάμου. Γιατί περισσότεροι είμαστε έγγαμοι, αποτελούμε την έγγαμη κοινωνία μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ίσως επανέλθουμε και πάλι στο σκοπό του γάμου, αφού όμως τώρα προχωρήσουμε στην ανάλυση του στίχου 25 από το 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Λέγει ο στίχος αυτός: «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής». Η ερμηνεία του στίχου: «Οι άνδρες πρέπει να αγαπάτε τις γυναίκες σας μέχρι θυσίας, όπως ακριβώς ο Χριστός που αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε για το χατήρι της τον εαυτόν του σε σταυρικό θάνατο». Τα σχόλια. Την πρώτη θέση σε αυτόν τον στίχο την έχει η αγάπη. Στους προηγουμένους στίχους 22, 23 και 24 ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στα καθήκοντα της γυναικός απέναντι στον άντρα της. Μέτρο δι' αυτών των εκαθηκόντων είναι η υπακοή. Αλλά ακριβώς όμοια με την υπακοή που έχει η Εκκλησία σαν σώμα απέναντι του Χριστού που είναι κεφαλή. Ό,τι υπακοή οφείλει η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού στον Χριστό, ακριβώς όμοια πρέπει να είναι και η υπακοή της γυναικός προς τον άνδρα, όχι άλλη, όχι αλλιώτικη, μόνον τέτοι, πνευματική. Με το στίχο όμως 25 ορίζει ο Απόστολος Παύλος και τα καθήκοντα.

κατοίκοντα των ανδρών πλέον συζύγων. Μέτρο δι' αυτών των καθηκόντων είναι η αγάπη. Αγάπη όμως την πράξη της που φτάνει μέχρι θυσίες. Και τέτοια δεν την έχουμε. Γιατί αυτή και μόνο μοιάζει με την αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία του, χάρη της οποίας παρέδωσε εκείνος τον εαυτόν του σε σταυρικό θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί μόνον ο άντρας σύζυγος να απαιτεί από τη γυναίκα του ταλαιπωρίες, φροντίδες και υπακοή, αν προηγουμένως και αυτός ο ίδιος δεν έχει δείξει τη δικιά του αγάπη με θυσίες πολλές. Πρότυπο της αγάπης είναι ο Χριστός. Αγάπησε την Εκκλησία παραδίδοντας τον εαυτόν του για τη σωτηρία σας, για τη σωτηρία της μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Ο Κύριος αγάπησε όλη την ανθρωπότητα και της έδωσε τη δυνατότητα να γίνει Εκκλησία, να γίνει σώματα, να γίνει ένα με αυτόν. Έτσι λοιπόν και ο άντρας, σαν εικόνα που είναι του Χριστού, είναι, πρέπει να προσφέρει ολόκληρο τον εαυτόν του στη γυναίκα με τέτοια μεγάλη αγάπη που να φτάνει μέχρι θυσίες και θανάτου. Μόνον έτσι μπορεί να ζητά την υποταγή της εμπαντή, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ας ακούσουμε όμως τι μας λέγει και πώς ερμηνεύει αυτόν τον στίχο ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι άντρες, λέει, να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Είδες το μέγεθος της υπακοής. Άκουσε και το μέγεθος της αγάπης. Θέλεις να υπακούει ένα η γυναίκα σου όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Φρόντισε και εσύ για αυτήν όπως ο Χριστός φροντίζει για την Εκκλησία του. Είτε πρέπει να δώσεις τη ζωή σου για το χατήρι της γυναίκας σου, είτε πρέπει να πληγωθείς χίλιες φορές, είτε να υποφέρεις και να πάθεις οτιδήποτε, να μην τα αποφύγεις. Κι αν όλα αυτά και άλλα πολλά πάθεις, τίποτα δεν κατόρθωσες όπως ο Χριστός. Διότι εσύ μεν τα κάνεις αυτά επειδή μαζί της έχεις δεθεί με τα δεσμά του γάμου, ο Χριστός όμως τα κάνει για εκείνη που τον αποστρέφεται και τον μισεί. Όπως λοιπόν οδήγησε κοντά του ο Χριστός ολόκληρη την ανθρωπότητα που τον αποστρέφεται και τον μισεί και τον μάχεται, ζώντας άσωτη και έκφυλη ζωή, με τη μεγάλη του αγάπη που έφτασε μέχρι θυσίες, χωρίς απειλές, ούτε με βρισχές και φόβο, ούτε με κατάρες και παρόμοια, έτσι και εσύ να συμπεριφέρεσαι τη γυναίκα σου. Είτε συμπεριφρονεί, κοιτάξτε δεν είναι δικά μου αυτά, είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είτε σε περιφρονεί, είτε σε γκρινιάζει, είτε σε ατιμάσει μια φορά ηθικά με την άσωτη ζωή, είτε σε συμπεριφέρεται συνεχώς, σε υπερηφανεύεται συνεχώς, εσύ θα την φέρεις στη σωστή κατά Θεόν υποταγή με την πολύ σου φροντίδα και στοργή και τρυφερότητα και αγάπη. Αλλά αυτό δεν είναι μονόπλευρο. Αν ο άντρας σύζυγος πρέπει να δείχνει τόση μεγαλοκαρδία, υπομονή και αγάπη, αρητός πρέπει να δείχνει και η γυναίκα σύζυγος, αν ο άντρας της είναι νευρικός, οξύθυμος, απότομος, υψηλόφρον, ανελεήμων, σκληρός, θα το δούμε στο σύζυγο της Αγίας Σουσάνικ, ή αν έχει κάποια άλλα βαριά ελαττώματα ή αν κάποια φορά λερώσει το στεφάνι του. Η συμπεριφορά του άντρα όπως του Χριστού στην Εκκλησία του και η συμπεριφορά της γυναίκας όπως της Εκκλησίας στο Χριστό. Άλλο μέτρο δεν υπάρχει. Άμα λείψει η αμοιβαία αγάπη, η αμοιβαία ανοχή και υπομονή, τότε τα δεσμά του γάμου γίνονται τυραννικά. Σωστό, καθημερινό, ψυχικό μαρτύριο. Τη σύντροφο της ζωής σου,
συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, την μητέρα των παιδιών σου και το θεμέλιο της κάθε ευφροσύνης μέσα στο σπίτι, δεν πρέπει να την καταδυναστεύεις με φόβο και απειλές, αλλά με αγάπη, με στοργή και καλή διάθεση. Διότι ποια σύζευξη μπορεί να υπάρξει όταν η γυναίκα τρέμει από φόβο με τη σκέψη πώς θα γυρίσει ο άντρας μου στο σπίτι. Μάθε λοιπόν να συμπεριφέρεσαι όπως ο Χριστός στην Εκκλησία του. Αυτές είναι σε ελεύθερη απόδοση οι βαθιστόχαστες σκέψεις του Ιερού Χρυσοστόμου για την κατά Χριστόν συμπεριφορά του ανδρός προς τη γυναίκα του. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πνευματικό αγώνα με συμμετοχή στα μυστήρια, με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, εγκράτεια, μετάνοια, ταπεινό φρόνημα κλπ. Ο δε πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς, γι' αυτόν τον στίχο 25, μας λέγει περίπου τα εξής. Η υπακοή μας στην Εκκλησία και η τήρηση των ευαγγελικών εντολών του Χριστού δεν γίνεται μηχανικά και αυτόματα, αλλά καλοδιάθετα, συνειδησιακά και θεληματικά. Η υπακοή στο Χριστό εν παντί είναι μόνο από αγάπη. Και αυτό είναι ο πιο μεγάλος νόμος στη θεανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας. Το ίδιο και στο γάμο. Η αμοιβαία αγάπη είναι ο σπουδαιότερος κανόνας της ζωής του ανδρογίνου μέσα στη συζυγία. Το παν λοιπόν μέσα στο γάμο οφείλει να οδηγείται και να χειραγωγείται μόνο με την αγάπη. Μόνο με την αγάπη. Η ευτυχία, η πρόοδος και η χαρά μέσα στην οικογένεια μετριέται μόνο με την αγάπη. Η αγάπη αυτή έχει μέσα της κάτι το θεϊκό, γι' αυτό και δεν έχει τέλος. Όταν δε η αγάπη στο ανδρόγυνο είναι η αμοιβαία, ολόψυχη και ολόκαρδη, τότε φτάνει μέχρι θυσίας και θανάτου με χαρά. Θυσιάζει δηλαδή ο ένας για τον άλλον, για να εξασφαλιστούν οι ανάγκες της παρούσης ζωής, τροφής, ρούχων, ζεστασιάς του χειμώνα, στέγης και τα και άλλων πραγμάτων, αλλά πολύ περισσότερο στην ηθική και πνευματική στήριξη της φυχής για τη σωτηρία. Και όλοι ο παράδειγμα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όλη η ζωή του Κυρίου από τη γέννησή του, την υπέροχη διδασκαλία του, τα θαύματά του, τη σταυρική του θυσία, την ταφή, την Ανάσταση και την Ανάληψή του, είναι μια αδιάκοπη θυσία για την Εκκλησία του που παρατείνεται εις τους αιώνας. Έτσι και στο γάμο. Η κατά Θεόν θυσιαζομένη αγάπη του συζύγου ανδρός προς τη γυναίκα είναι το ιερό θεμέλιο του ευτυχισμένου γάμου. Το θεμέλιο του σπιτιού και της οικογένειας. Το θεμέλιο της κατοίκουν εκκλησίας με τα παιδιά και τα εγγόνια. Με την αμοιβαία αγάπη, την υπομονή και την μακροθυμία, οι σύζυγοι κατορθώνουν και υπερβαίνουν τον εαυτό τους και δίδονται ο ένας τον άλλον μέχρι θυσίας και έτσι προετοιμάζονται για την πληρότητα εκείνης της ουράνιας αγάπης που καλούνται να ζήσουν στους αιώνες των αιώνων. Αυτά κάτω τον πατέρα Ιουστίνου. Όταν ο Παύλος στο στίχο 25 λέγει «Οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας σε αυτόν» δεν ομιλεί για την φυσική αγάπη, αλλά για την προαιρετική και την ουράνια που μοιάζει με την αγάπη που είχε ο Χριστός για την Εκκλησία του. Με τη δημιουργία του ανθρώπου ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μια αγαπητική δύναμη που λέγεται φυσική αγάπη. Έτσι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους γονείς, τα αδέλφια μεταξύ τους, όπως και οι συγγενείς. Αλλά και οι φίλοι αγαπούν τους φίλους των και ούτω καθεξής και οι πνευματικοί αδελφοί τους πνευματικούς αδελφούς. Αυτή όμως η φυσική αγάπη που τόσο βοηθάει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους πρέπει να πνευματοποιηθεί.
να γίνει πνευματική και ουράνια, όπως ακριβώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αυτό όμως κατορθώνεται όταν ξεπερνούν οι σύζυγοι των εαυτών τους, παραμερίζουν ελαττώματα, αδυναμίες, κουσούρια, πάθη και δίνονται ο ένας τον άλλον μέχρι θυσίες για τη σωτηρία της ψυχής. Το επαναλαμβάνω, για τη σωτηρία της ψυχής του άλλου συντρόφου. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι μέσα στον στίχο 25 διαγράφεται ο πιο βασικός σκοπός του γάμου, η πνευματική πληρότητα της αγάπης, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ο άντρας για να φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής της γυναικός του και η γυναίκα για τον άντρα. Και πάμε στο στίχο 26. Είναι αυτή να αγιάσει καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Δηλαδή, για να την αγιάσει την Εκκλησία καθαρίζοντάς την με το λουτρό του βαπτίσματος εν ρήματι. Τι θα πει εν ρήματι? Θα πει με την ομολογία της πίστεως. Της μιας πίστεως στον ένα τριαδικό Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Ο στίχος 26 δικαιολογεί το στίχο 25, διότι λέει «Και παρέδωσε τον εαυτόν το Χριστός στο σταυρικό θάνατο υπέρ της Εκκλησίας για να την αγιάσει αφού την καθαρίσει». Άρα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν ακάθαρτη, είχε ντροπή, ήταν κακάσχημη και ευτελής. Οποιαδήποτε και να πάρεις γυναίκα ή ο άντρας, δεν θα πάρεις ποτέ τέτοια νύφη όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, ούτε θα απέχει τόσο πολύ από σένα όσο απήχε η Εκκλησία από τον Χριστό. Αλλά όμως δεν την αποστράφηκε εξαιτίας της υπερβολικής ασχήμιας της, ούτε και τιμήσισε για την κακότητά της. Εσύ όμως τι κάνεις? Την κακομεταχειρίζεσαι και την προδίδεις. Και απευθύνομαι και στους δυο, και στον άντρα και στη γυναίκα, λένε οι πατέρες. Ξέχασε ο σύντροφός σου κάποια επέτειο? Δεν πειράζει. Σε αδικεί μπροστά στα παιδιά? Συγχώρεσέ τον. Σε περιφρονεί? Να προσεύχεσαι. Σε κατηγορεί? Σου γκρινιάζει? Να κάνεις υπομονή και να μην αντιλογείς. Σου αφαιρεί των λόγων? Μη λυπάς. Σε κοροϊδεύει? Μην απαντάς. Σε κακολογεί σε συγγενείς και φίλους? Μην αντιμάχεσαι. Σε ειρωνεύεται? Να μακροθυνείς. Σε εκνευρίζει? Μη ταράζεσαι. Κάμη προσευχή. Και θα έλεγα κι εγώ, λέγε την εφούλα. Αυτές οι αγιασμένες προτροπές των πατέρων της Εκκλησίας μας, που απευθύνονται και στους δυο συζύγους χωριστά, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ειρήνη και την αγάπη μέσα στο σπίτι. Πρώτα ανάμεσα στο ανδρόγυνο, ύστερα μέσα σε ολόκληρη την οικογένεια. Μήπως θέλετε να τα επαναλάβω? Θα τα ακούσετε όταν πάρετε την ομιλία ηχογραφημένη. Είναι η απάντηση του Ιερού Χρυσοστόμου στα όσα πολλά και ευλογημένα θεϊκά και σωτήρια έκαμε ο Χριστός για την Εκκλησία Του, προκειμένου να την αγιάσει και να τη σώσει. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ, είτε άντρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι. Κι αν σε ξεχνά, κι αν σε αδικεί, κι αν σε περιφρονεί, κι αν σε κατηγορεί, κι αν σου γκρινιάζει, κι αν σου αφηρεί το λόγο, κι αν σε βρίζει, κι αν σε κακολογεί, κι αν σε κοροϊδεύει, κι αν σε ειρωνεύεται, εσύ πάντα θα αγαπάς. Θα υπομένεις, θα συγχωρείς, θα μακροθυνείς, θα προσεύχεσαι, θα νηστεύεις, θα γρυπνείς. Όσο κι αν πονάς, εσύ θα αγαπάς και θα προσεύχεσαι του Αγίου Φιλίμωνος.
Αυτή είναι η χριστιανή μου η αληθινή συζυγία. Αυτή όμως η αξιοθαύμαστη κατά Χριστόν διαγωγή συνιστά και το χριστιανικό μαρτύριο, διότι οι σύζυγοι είναι μάρτυρες. Γι' αυτό άλλωστε και ψάλλεται στο μυστήριο του γάμου και το τροπάριο. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Αυτό σημαίνει ότι ο έγγαμος άντρας ή γυναίκα φέρει την ευθύνη ενός μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο μάρτυρας, αφού χύσει το αίμα του με χιλιαδιό βασανιστήρια για τον Χριστό και την Εκκλησία του, στεφανώνεται στους ουρανούς με πολλή δόξα και τιμή. Έτσι και ο άντρας και η γυναίκα που χύνουν το αίμα της καρδιάς τους για τη σωτηρία του συντρόφου και των παιδιών και το κάνουν με πολλή αγάπη και αγόγγιστη υπομονή και πάντοτε στο όνομα της μιας Αγίας Πίστεως του Κυρίου μας και Σωτήρου μας Ιησού Χριστού, λογίζονται και στεφανώνονται οι σύζυγοι σαν μάρτυρες. Άλλωστε αυτό τονίζεται και στην ιερολογία του γάμου όταν αυτή αναφέρεται στους στεφάνους δόξης και τιμής. Στα στέφανα των αιωνίων. Ο στεφανούμενος με το στεφάνι του γάμου μοιάζει με το μάρτυρα της πίστεως όταν οι πράξεις του μέσα στην οικογένεια είναι ευαγγελικές και σταυροαναστάσιμες, όταν δηλαδή διακρίνονται από αρετές και ειδικότερα από την Αγία Υπομονή, από το ταπεινό φρόνημα και τον ματιμένο ιδρώτα. Έτσι ο γάμος, ο χριστιανικός γάμος, δεν είναι μόνο μυστήριο αλλά και σιωπηλό μαρτύριο, ένα συνεχές αδιάκοπο ισόβιο σιωπηλό μαρτύριο. Είναι αυτή να γιάσει καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Ας ακούσουμε τι μας λέγει για το στίχο αυτόν ο πατήρ Ιωστίνος Πόποδες. Όλη η ζωή του ανθρώπου, όλη η ζωή του θεανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο από αγώνας για τη σωτηρία του κόσμου από την αμαρτία, από το θάνατο και τον διάβολο, με τη δημιουργία και την διατήρηση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Έτσι πήρε την ανθρωπότητα τη γεμάτη ακαθαρσία, αμαρτία, φθορά και θάνατο και τη γέμισε με τις δικές του άγιες θεϊκές δυνάμεις, δηλαδή την εξαγίας. Και αυτό το έκαμε με τη σταυρική του θυσία και την Ανάσταση. Αλλά στον καθένα από μας αυτό πετυχαίνεται μέσα από το Άγιον Βάπτισμα, διείδατος και πνεύματος. Άλλωστε αυτό θα πει το λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Ο Λόγος του Θεού αγιάζει το νερό για το Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι το αόρατο, αλλά το νερό είναι ορατό. Δίδεται το ένα, δίδεται και το άλλο, γιατί ο άνθρωπος είναι διπλός στη φύση του. Αποτελείται δηλαδή από αόρατη ψυχή και ορατό σώμα. Όταν λοιπόν ο Θεός αγιάζει το νεκρό υλικό στοιχείο που είναι το νερό, πώς δεν θα εξαγιάσει και την ζωντανή ψυχή, την θεοειδή και την αθάνατη. Έτσι και η σύζυγη άντρας ή γυναίκα, αφενός μεν με το Λόγο του Θεού και την προσευχή και αφετέρου με το πλήθος των δακρύων, οφείλουν να λυτρώσουν τον άλλο σύντροφο από τα σκληρά δεσμά της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου, οδηγώντας αυτόν στα μυστήρια της Εκκλησίας και στη σωτηρία. Αυτή είναι η αληθινή συζυγία. Και προχωράμε στο στίχο 27, που είναι συνέχεια του προηγουμένου. Ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσα σπήλων η ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά αλίνα ή Αγία κι άμα. Ερμηνεία. Και αυτό για να καταστήσει την Εκκλησία, για να τη βάλει δηλαδή δίπλα του, σαν νύμφη ένδοξη και άσπελη, χωρίς πλέον να έχει καμιά κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι παρόμοιο από κείνα που βρωμίζουν και ασχημίζουν,
αλλά να είναι αγία και άμεμπτος. Σπήλωση είναι η κοιλίδα, ο λεκές, η βρωμιά, που λερώνει τα ρούχα ή τα αντικείμενα. Εδώ δεν λέγεται με τη φυσική έννοια, αλλά με την ηθική. Έβαλε δηλαδή ο Χριστός την Εκκλησία δίπλα του σαν ήθη, αφού προηγουμένως την καθάρισε από κάθε ηθική βρωμιά και ασχήμια. Ρητίδα. Η ρητίδα υπάρχει στο πρόσωπό μας και είναι το καθαρό σημάδι ότι άρχισαν να έρχονται τα γυρατιά. Υπάρχουν όμως και ηθικές ρητίδες. Αυτές προξενούνται στην ψυχή μας από τις αμαρτίες. Οι αμαρτίες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα δημιουργούν τις κακίες και οι κακίες τα πάθη. Τα πάθη εκμαλωτίζουν και κατατυρανούν την ψυχή. Σκλάβους πλέον των παθών του άνθρωπος γυράσκει. Αποτέλεσμα αυτού του πρόωρου ηθικού γύρατος είναι οι πνευματικές ρητίδες, οι ηθικές ρητίδες της ψυχής. Αυτός όμως που γυράσκει είναι και πιο κοντά στο θάνατο. Προσοχή λοιπόν. Μπορεί να είμαστε νέοι στην ηλικία, αλλά γέροι από μέσα, εξαιτίας των ρητίδων που προκαλεί μέσα μας η αμαρτία. Πώς όμως ο Ιδίος Χριστός εξαφανίζει τους λεκέδεις και τις ρητίδες? Κατά πρώτον λόγο με το Άγιον Βάπτισμα και μετά το Άγιον Βάπτισμα με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Μέσα λοιπόν από το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος ο Σωτήρας Χριστός έπλυνε και καθάρισε τις ηθικές ακαθαρσίες και τις βρωμιές των αμαρτιών και αφήρισε και εξαφάνισε τις δυσμορφίες και τις ασχήμιες των παθών από όλους εκείνους που πίστεψαν στο θεανθρώπινο πρόσωπό του, στο Ευαγγέλιο του, στη σταυρική του θυσία και στην Ανάστασή του. Από όλους εκείνους που αποτελούν την Εκκλησία του, που τρέφονται από το Πανάγιον σώμα του και το τιμιότατον αίμα του, που και πάλι καθαρίζονται μέσα στο λουτρό των δακρύων της μετανοίας. Αυτή λοιπόν την Εκκλησία την έκαμε σώμα του και την περιέβαλε με δόξα και τιμή βασιλική, λαμπρά και επιφανή, αγία και περικαλή. Είναι φράσεις που χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ή τι των τιούτων, δηλαδή κάτι παρόμοιο με τον σπήλο ή τη ρητίδα. Όχι δηλαδή μόνο με τις φανερές ασχήμιες και βρωμιές της ψυχής, αλλά και με τις κρυφές, όπως είναι οι αισχρές σκέψεις, οι πονηροί λογισμοί, οι διαστραμμένες επιθυμίες, οι σατανικές φαντασιώσεις, οι κακές διαθέσεις και το κάθε τι κακό και αμαρτωλό που είναι εσωτερικό και κρυμμένο. Αλλά και από τα μικρά και τα ασήμαντα, αλλά αμαρτωλά, όπως είναι το μικρό ψέμα, η μισή αλήθεια, η δικαιολογία στην πτώση, ο δισταγμός να κάνεις το σταυρό σου, η φοβία σου να ελέγξεις αυτόν που βρίζει τα θεία και αμαρτάνει ξεδιάντροπα, η δειλία σου στο να υπηρεσπιστείς την αλήθεια της πίστεως, όλα αυτά και άλλες πολλές αφανέρωτες, κρυμμένες, μικρές αδυναμίες. Όλα αυτά λερώνουν και ρητιδώνουν την ψυχή μας. Προσοχή λοιπόν. Μέσα όμως αναλύσαμε για τον στίχο 27, δηλώνουν όλα εκείνα που έκαμε ο Χριστός για να εξαφανίσει την ασχήμια της νύμφης που θα την έκαμε εκκλησία του. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο άντρας για τη γυναίκα του και η γυναίκα για τον άντρα της. Να παραβλέπει τις ασχήμιες του σώματος, του προσώπου και ιδιαίτερα της ψυχής με τα 1000 ελαττώματα και να φροντίζει εξ ονόματος της αγάπης να διορθώνει, να συμβουλεύει, να υπομένει, να μακροθυμεί, να υπερασπίζεται, να θυσιάζεται.
δεν αποστρέφεσαι τον άνθρωπό σου, αλλά δίπλα σου τον τιμάς και τον δοξάζεις. Και ο άντρας τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα της. Όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, όλα γίνονται. Όλα είναι κατορθωτά. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στον χριστιανό άντρα που ψάχνει για σύζυγο γυναίκα, του λέγει, σ' όσους είναι ελεύθεροι τώρα, να μην ζητάς από την γυναίκα να έχει, να ζητάς από την γυναίκα να έχει πλούτο ψυχής, πλούσια δηλαδή ψυχικά χαρίσματα, όπως είναι η αγαθή διάθεση, η σεμνότητα, η σοφροσύνη, η μέτριο φροσύνη, η αγάπη, η καλοσύνη, η ντροπαλότητα, η υπομονή και άλλα. Αυτά είναι τα αληθινά γνωρίσματα του καλού. Μη στέκεσαι μόνο στην ομορφιά του σώματος ή στην ωραιότητα του προσώπου. Μη ζητάς χρήματα, σπίτια και κτήματα. Και μη παρασύρεσαι από την εξωτερική ευγένεια, ούτε από τα κοπλιμέντα, ούτε από την κοσμική γνώση. Να ψάχνεις για ευγένεια ψυχής. Και όταν με το καλό παντρευτείτε, να βοηθάει ο ένας τον άλλον για να καθαρίσετε από μέσα σας τελείως τους λυκεύες της ψυχής και ας αφαιρείτε συνεχώς τις εσωτερικές ρητίδες της κακίας και ας εξαφανίζετε καλά τα ψεγάδια των αμαρτιών που φωλιάζουν μέσα στις καρδιές σας. Τέτοιο κάλος και τέτοια ομορφιά ζητάει και από τους δυο σας ο Θεός. Προσπαθήστε να φανείτε αρεστοί μόνο στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αυτά σε ελεύθερη απόδοση από τον Ιερό Χρυσόστομο. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα στους στίχους 25, 26 και 27 φανερώνουν ότι η ορθόδοξη πίστη μας στην ένωση ανδρός και γυναικός με την ιερολογία του γάμου προσδίδει σε αυτήν χαρακτήρα μυστηριακό. Και είναι ο γάμος μυστήριος, μυστήριο γιατί έχει βάσεις εκκλησιολογικές. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι στο μυστήριο του γάμου ο άντρας ενώνεται τόσο βαθιά με τη γυναίκα του και τόσο εσωτερικά, όσο βαθιά και εσωτερικά ενώθηκαν ο Χριστός με την ύμφια εκκλησία. Άρα ο γάμος δεν είναι ένα απλό κοινωνικό γεγονός ή ένα κοινωνικό συμβόλιο που το υπογράφεις στο Δημαρχείο ή στο Μπακάλικο ή στο Συμβολιογραφείο, αλλά ιερότατο μυστήριο. Δηλαδή είναι θεϊκός θεσμός και βρίσκεται κάτω από την σκέπη της Θείας Ευλογίας. Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός, δηλαδή τους πρωτόπλαστους Αντάμ και Εύα, και είπεν αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τον έκτισε τον γάμο ο Θεός και τον ευλόγησε. Άρα βρίσκεται μέσα στη χάρη και στην ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είναι θεσμός ιερός και μυστηριακός. Αυτή είναι η θέση και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και αυτά πρέπει να πιστεύουμε και ανάλογα να ενεργούμε. Άρα οι προγαμιαίες σχέσεις, ο πολιτικός λεγόμενος γάμος και η ελεύθερη συμβίωση των δύο φίλων είναι καμώματα ανθρώπων που δεν πιστεύουν στο Χριστό και που δεν είναι καν χριστιανοί. Μπορεί να είναι βαπτισμένοι, μπορεί να λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά με την ελεύθερη αυτή ζωή καταργούνε τους ευαγγελικούς και θεϊκούς νόμους, διαγράφουν το γράμμα σαν μυστήριο, χάνουν τη Θεία Χάρη και ξεπέφτουν σε ζώδη κατάσταση. Μόνο μια ένωση σε επιτρέπεται των δύο φίλων μέσα στο μυστήριο του γάμου. Μόνον μετά τα στέφανα και ποτέ άλλο. Και θα πω δύο ακόμα προτάσεις, λίγο τολμηρές. Όλες οι εξωσυζυγικές σχέσεις, πορνεία, μοιχεία, ελεύθερος έρωτας, όπως και όλες οι σαρκικές ανομαλίες και παρεκτροπές καταδικάζονται ρητός και μετακλήτως
από τον νόμο του Θεού σαν ασέβεια και φθορά του σώματος, που λυτρώθηκε με το αίμα του Θεανθρώπου και που το κατέστησε μετά το Άγιον Βάπτισμα Ναών του Παναγίου Πνεύματος. Άρα το σώμα μας είναι τιμημένο, άξιο και δεδοξασμένο, και μάλιστα όταν κοινωνάμε των ακράντων μυστηρίων. Για να διατηρηθεί όμως η ιερότητα του γάμου, πρέπει και οι δύο σύζυγοι να το πάρουν απόφαση ότι έχουν μπροστά τους μια μαρτυρική πορεία γεμάτη από θλίψεις, πόνους, δυσκολίες, στενοχώριες, αντιθέσεις, απογοητεύσεις, πρόωρους θανάτους, αναπηρίες καμιά φορά, ατυχήματα και πολλά άλλα τα οποία συνιστούν την ζωή των μαρτύρων, δηλαδή καθημερινό σταύρωμα και πόν. Μόνο η μεταξύ τους αγάπη και αλληλοκατανόηση μαζί με τον Ευαγγελικό Λόγο και μέσα από τα δύο σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, μετανοίας και Θείας Κοινωνίας, δροσίζεται ο κάψωνας της ζωής. Τα ζευγάρια που δεν θέλουν να σταυρώνουν κάθε μέρα την εγωπάθειά τους και τις μικρότητές τους, δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ποτέ ευτυχισμένοι και εν Χριστώ Ιησού. Η πορεία του ανδρογίνου μαζί με τα παιδιά, αν βέβαια υπάρχουν, είναι πορεία προς την Βασιλεία του Θεού. Τα τραγικά λάθη μέσα στην οικογένεια δεν είναι μόνον η μοιχεία, η πορνεία και η ασυμφωνία των χαρακτήρων ή η βαναυσότητα του ενός προς τον άλλον, αλλά κυρίως η παντελής αποσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής, η αποσία της προσευχής και της Θείας Λατρείας, η αποσία πνευματικού αγώνος και ενδιαφέροντος. Όταν ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, όλοι μαζί σαν οικογένεια, πάβουν να υπάρχουν και να ζουν για την δόξα του Θεού, είναι αξιολείπητη και δυστυχισμένη. Τραγικά ναυάγια στο πέλαγος της αιωνιότητος. Χριστιανοί μου, σαν σύζυγοι και σαν ζυγονείς, πρέπει να ζούμε μόνον για τη δόξα του Θεού. Στις 28 Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Σουσάνικ η Βασίλισσα, θυγατέρα του στρατηγού Βαρδάν της Αρμενίας και σύζυγος του άρχοντα της Γεωργίας Βαρσκέν. Η Σουσάνικ από μικρή ή το πολύ θεοφοβούμενη. Γι' αυτό πολύ την αποσχολούσε ο ασεβής τρόπος του σύζυγου της, με τον οποίο βέβαια την είχαν παντρέψει διαβίας. Έτσι παρακαλούσε συχνά τους χριστιανούς να προσεύχονται γι' αυτόν για να τον φωτίσει ο Θεός. Μα μετά από ένα ταξίδι του στην Περσία αρνήθηκε την χριστιανική του πίστη και έγινε ειδωλολάτρης. Επέστρεψε μάλιστα με την προϋπόθεση να αλλαξοπιστήσει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ήταν τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Έτσι άρχισαν τα φρικτά μαρτύρια από τότε από τον ίδιο τον άντρα της. Τη φυλακίζει και την δένει με αλυσίδες. Τα υπομένει όλα με ερωισμό για την αγάπη του Χριστού. Πληγωμένη στη φυλακή δεν πάβει να προσεύχεται με δάκρυα, να αρνείται και το λίγο φαΐ που της πηγαίνουν, να αγρυπνεί συνεχώς προσευχομένη. Ο πνευματικός της, ο πατήρ Ιάκωβος, που κρεφά την επισκέπτει το στη φυλακή και που είναι ο βιογράφος της, σημειώνει τα εξής. Έγινε πνευματικό λιχνάρι που ομόρφινε και φώτιζε τη σκοτεινή φυλακή. Όταν έμαθε πως και τα παιδιά της παρασύρθηκαν από τον πατέρα της στην ειδωλολατρεία, ενέτεινε τις ημερήσιες και ολονύκτιες προσευχές της. Το ψαλτήρι, συνεχώς η Αγία Γραφή, αύξησε τη μελέτη και τη μετάνοιά της. 6 χρόνια έμεινε στη φυλακή
και από την άσκηση και την κακοχία ασθένησε βαριά και ανεπάφθη εν Κυρίου. Τα πόδια της από την ορθοστασία, τις αλυσίδες και τις γονεκκλησίες σάπισαν και είχαν ήδη να τα τρώνε σκολίκια. Όμως η ίδια έκανε πολλούς αρρώστους καλά όταν την επισκέπτοντο στην φυλακή. Ο Μητροπολίτης Νικοπόλιος εξ αφορμής αυτής του βίου αυτής της Αγίας σημειώνει τα εξής. Όταν κάποιος σύζυγος δεν βοηθάει τον άλλον στον πνευματικό του καταρτισμό, κάτι δεν πάει καλά στη ζυγική ζωή. Ο γάμος έχει ξεφύγει πλέον από το σωστό δρόμο. Δεν είναι πια γάμος χριστιανικός. Έχει καταπέσει σε υπόθεση μόνο σαρκική. Ακόμη, όταν ένας από τους συζύγους εκβιάζει τον άλλον σε πράξεις, αντίθεται στο θέλημα του Θεού και την πρέπουσα καθαρότητα, τότε ο γάμος αυτός μοιάζει σαν συγκατοίκηση λύκου με αρνή. Σιγά σιγά ο λύκος θα φάει το αρνή, δηλαδή σιγά σιγά ο πνευματικός άνθρωπος θα διαλυθεί. Στην κατάσταση αυτή η θέση του χριστιανού συζύγου είναι τραγική, γιατί πρέπει και ο γάμος να μην διαλυθεί και ο ίδιος να σωθεί και να αγωνίζεται συνεχώς να σώσει τον σύντροφό του. Χρειάζεται επομένως υπομονή πολύ, προσευχή περισσότερη και συνεχής, νηστεία και αγρυπνία και σταθερότητα και αποφασιστικότητα, ώστε να μην γίνονται ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις. Και παράλληλα χρειάζεται γλυκύτητα και καλοσύνη για να διατηρείται ο ψυχικός σύνδεσμος. Όταν όλα αποτύχουν, τότε ο ή σύζυγος πρέπει να μην λησμονεί ότι η ψυχή είναι πάνω από κάθε άλλη αξία. Τι γαροφυλήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Στις περιπτώσεις όπως τις απαντάμε στη χώρα μας, όλοι είναι κατ' όνομα ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν αρνούνται την ιδιότητά τους αυτή, η υπομονή, η ανοχή, η προσευχή η πολλή, η νηστεία και γενικά ο αγώνας για τη διατήρηση και τον αξιεγιασμό της συζυγίας πρέπει να συνεχίζεται μέχρι τον θάνατο. Διότι ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωτήσε. Αυτές οι σκέψεις του Μητροπολίτου. Και επαναλαμβάνω και κλείνω. Σαν σύζυγοι και σαν γονείς πρέπει να ζούμε μόνον για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων και εσύες του τιμίων δόξου προφή του Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθείων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Ουσίας Μητρός ημών Θωμαΐδους, της Αγίας Σουσάνικ της Βασιλίσης, της Αγίας Ενδόξου Παρθένου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντα Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

σκέψεις για την ελευθερία. Διηγηθήκαμε προηγουμένως τη συνομιλία του Γέροντα Σιλουανού με κάποιο νεαρό φοιτητή, από την οποία βλέπουμε ως ένα σημείο τις απόψεις του για την ελευθερία. Συμπληρωματικά για το θέμα αυτό, θέλουμε να αναφέρουμε και μερικές άλλες σκέψεις που ακούσαμε από τον ίδιο και άλλες που βρήκαμε στα γραπτά του, σε μια γλώσσα όμως που για τους πολλούς είναι ακατανόητη. Η ζωή του Γέροντα πέρασε κυρίως μέσα στην προσευχή. Και ο προσευχόμενος νους δεν σκέφτεται, δηλαδή δεν συλλογίζεται, αλλά ζει. Η ενέργεια του προσευχόμενου νου δεν είναι χειρισμός αφηρημένων ενιών, αλλά συμμετοχή στην ύπαρξη. Ο νους που προσεύχεται αληθινά δεν χρησιμοποιεί ορθολογιστικές κατηγορίες, αλλά κατηγορίες ποιοτικά διαφορετικές. Και το είδος αυτό των κατηγοριών είναι αυτή η ίδια ύπαρξη που ενεργεί και που δεν μπορεί να περιληφθεί στα στενά πλαίσια των αφηρημένων ενιών. Ο Γέροντας δεν ήταν φιλόσοφος με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, αλλά ήταν πραγματικά σοφός και είχε τη γνώση εκείνου το οποίο ξεπερνά τα όρια της φιλοσοφίας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την πείρα της μνήμης του θανάτου. Με τον όρο αυτό στην ασκητική γραμματεία των πατέρων, εννοείται όχι η συνηθισμένη συνείδηση του ανθρώπου για τη θνητότητά του, δηλαδή η απλή σκέψη ότι θα πεθάνουμε, αλλά μια ιδιαίτερη πνευματική αίσθηση, η οποία εμπνέεται από τη χάρη. Η μνήμη του θανάτου αρχίζει με τη συνέστηση της συντομίας της επίγειας υπάρξεώς μας. Άλλοτε εξασθενίζοντας και άλλοτε δυναμώνοντας, γίνεται κατά καιρούς βαθύ αίσθημα της θαυτότητας και της παροδικότητας κάθε τι επίγειου πράγματος, μεταβάλλοντας έτσι τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε κάθε πράγμα μέσα στον κόσμο. Ό,τι δεν μένει αιώνιο χάνει την αξία του στη συνείδηση του ανθρώπου και δημιουργείται το αίσθημα πως όλα τα γήινα αποκτήματα είναι μάταια. Η προσοχή του νου φεύγει από τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει και συγκεντρώνεται προς τα μέσα, όπου η ψυχή αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο την ακατάληπτη άβυσσο του σκότους. Η θέα αυτή τρομάζει τη ψυχή και γεννά έντονη προσευχή, ασυγκράτητη, ημέρα και νύχτα. Ο χρόνος χάνει τη διάστασή του, στην αρχή όμως όχι γιατί η ψυχή είδε το φως της αιώνιας ζωής, αλλά αντίθετα, γιατί τα πάντα τα καταβρόχθησε η αίσθηση του αιωνίου θανάτου. Τελικά, αφού η ψυχή περάσει πολλά και διάφορα στάδια με την επενέργεια της χάριτος, εισάγεται στη σφαίρα του ανάρχου θείου φωτός. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφική υπέρβαση, αλλά ζωή στην πραγματική της εκδήλωση, που δεν έχει ανάγκη από διαλεκτικές αποδείξεις. Αυτό είναι γνώση απροσδιόριστη, αναπόδεικτη, ανεκδήλωτη, αλλά παρόλο που είναι απροσδιόριστη, είναι ως πραγματική ζωή, ασύγκριτα πιο δυνατή και εσωτερικά πιο πιστική από κάθε άψογη αφηρημένη διαλεκτική. Ο Γέροντας Σιλουανός προσευχόταν με αυτόν τον τρόπο. «Κύριε, οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, το δημιουργό τους, και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμον. Αγαπάς τους ανθρώπους που μετανοούν και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Όταν ο Γέροντας προσευχόταν στον παντογνώστη Θεό, δεν πολυλογούσε, ούτε διασαφήνιζε τις σκέψεις του. Οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία τους, αλλά ελευθερία έξω από το Θεό, έξω από την αληθινή ζωή, εκεί όπου δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει, εκεί όπου είναι το σκότος του εξώτερον, γιατί η ελευθερία βρίσκεται μόνον εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αυθεντική, αιώνια ύπαρξη εν το Θεό. Έλεγε, «Εσύ είσαι ελεήμον και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Ο Θεός χαρίζει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος. Ούδε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Πάσο ποιον την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έστε.
Στην προσευχή που παραθέσαμε πιο πάνω, η υπαρξιακή ή, όπως έλεγε ο γέροντας, η έμπειρη γνώση της ανθρώπινης ελευθερίας είναι εξαιρετικά βαθιά. Εκείνος γνώριζε μέσα από τη ψυχή του ότι η πραγματική δουλεία είναι μόνο μία, η δουλεία στην αμαρτία, και η αληθινή ελευθερία είναι επίσης μία, η Ανάσταση εν το Θεό. Και όσο ο άνθρωπος δεν αξιώθηκε να βιώσει την εν Χριστώ Ανάστασή του, όλα μέσα του είναι παραμορφωμένα από το φόβο του θανάτου και επομένως από τη δουλεία στην αμαρτία. Από όσους όμως δεν γνώρισαν ακόμη τη χάρη της Αναστάσεως, ξεφεύγουν από την παραμόρφωση μόνο εκείνοι για τους οποίους ελέγχθη «Μακάρι οι μοιηδότες και πιστεύσαντες». Ακατάληπτη και απροσδιόριστη ως προς τις πηγές της, ως προς το αιώνιο θεμέλιό της, είναι η πνευματική ζωή. Απλή και ενιαία στην ουσία της και άγνωστο σε εμάς το όνομά της. Μερικοί αποκαλούν τη σφαίρα αυτή υπερσυνείδητο. Ο όρος όμως αυτός είναι ασαφής και δεν προσδιορίζει τίποτε περισσότερο από τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντανακλαστική συνείδηση και τον κόσμο εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα όρια της. Αν περάσουμε από την απροσδιόριστη αυτή σφαίρα σε εκείνη που υπόκειται ήδη στην εσωτερική μας παρατήρηση και ως ένα σημείο στον έλεγχό μας, η πνευματική ζωή εμφανίζεται με δύο μορφές. Ως πνευματική κατάσταση ή βίωμα και ως δογματική συνείδηση. Οι δύο αυτές μορφές διαφορετικές και ως ένα σημείο ανώμοιες στην ενσάρκωσή τους, δηλαδή στη φανέρωσή τους μέσα στην εμπειρική μας ζωή, αποτελούν ουσιαστικά ενιαία και αδιαίρετη ζωή. Γι' αυτό κάθε ασκητική πράξη, κάθε πνευματική κατάσταση είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δογματική συνείδηση. Έχοντας υπόψη μας αυτά, προσπαθούσαμε πάντοτε να καταλάβουμε με ποια δογματική συνείδηση συνδεόταν η μεγάλη προσευχή και ο μεγάλος θρήνος του γέροντα για τον κόσμο. Τα λόγια του γέροντα, δυσνόητα στην Αγία και μεγάλη απλότητά τους, αν μεταφραστούν σε γλώσσα πιο προσιτή στην αντίληψη των σύγχρονων ανθρώπων, θα εκφράσουν, ελπίζουμε, τη δογματική του συνείδηση. Ο γέροντας έλεγε και έγραφε ότι η κατά Χριστόν αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια κανενός και καθώς μεριμνά για τη σωτηρία όλων, ακολουθεί την οδό της θυσίας για να επιτύχει το σκοπό της. Ο Κύριος δίνει στον μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος, έλεγε, και από την αγάπη αυτή η καρδία του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, επειδή δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο περίληπος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της και ποθούσε εις τέλος, όπως και ο αγαπημένος Υιός της, τη σωτηρία όλου του κόσμου. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους και στους Άγιους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Μένοντας αληθινά στο χριστιανικό πνεύμα, μπορείς να σώσεις μόνο με την αγάπη, δηλαδή ελκύοντας. Δεν υπάρχει περιθώριο για καμιά βία. Η αγάπη, αναζητώντας την σωτηρία όλων, αγκαλιάζει όχι μόνο τον κόσμο των ζώντων, αλλά και των κεκοιμημένων. Αγκαλιάζει ακόμη και τον Άδη και εκείνους που πρόκειται

δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτε. Όλοι μας έχουμε μία και την ίδια φύση. Γι' αυτό θα ήταν φυσικό για μας να αγαπούμε τους πάντες. Και τη δύναμη της αγάπης τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος, αλλά όχι ως το τέλος. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια δύναμη που βάζει και στην αγάπη ακόμη κάποιο όριο, ώστε και αυτή να μην φτάνει το απόλυτο. Τι άραγε να είναι αυτό? Το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο μεγάλο, ώστε ούτε η θυσία του ιδίου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά στη νίκη. Ο Κύριος είπε, «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης», δηλαδή όταν θα ανεβώ στο Σταυρό, «πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν». Έτσι, η αγάπη του Χριστού ελπίζει να προσελκύσει όλους κοντά της και γι' αυτό φτάνει ως το κατώτερο σημείο του Άδη. Αλλά ακόμη και στην τέλεια αυτή αγάπη και την τέλεια θυσία, μερικοί, άγνωστο ποιοι και πόσοι, μπορούν να απαντήσουν με την αιώνια απόρριψη του Θεού. Εγώ δεν θέλω. Και η φοβερή αυτή δυνατότητα του αυτοξουσίου, γνωστή στην πνευματική πείρα της Εκκλησίας, οδήγησε στην απόρριψη της απόψεως των οργιενιστών, δηλαδή στην απόρριψη ακόμη και της θείας αιτιοκρατίας, determinism. Αναμφίβολα από την οργιενιστική συνείδηση δεν μπορεί να γεννηθεί προσευχή σαν και αυτή που παρατηρούμε στο γέροντα. Ότι γνώρισε ο γέροντας κατά την εμφάνιση του Χριστού σε αυτό ήταν πέρα από κάθε αμφιβολία. Γνώρισε ότι ο επιφανής είναι ο Παντοκράτορας Κύριος. Γνώρισε ότι η ταπείνωση του Χριστού, την οποία γεύθηκε, η αγάπη που τον γέμισε ως τα όρια της αντοχής του, είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Γνώρισε εν πνεύματι Αγίο ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη και άμετρη ασπλαχνία. Και όμως η γνώση της αλήθειας αυτής δεν τον οδήγησε στη σκέψη ότι οπωσδήποτε όλοι θα σωθούν. Η συνείδηση της δυνατότητας της αιώνιας απολίας παρέμεινε βαθιά στο πνεύμα του και αυτό γιατί στην κατάσταση της χάριτος αποκαλύπτονται στη ψυχή τα μέτρα της ελευθερίας του ανθρώπου, τα οποία αποκλείουν κάθε ιδέα ιεραρχίας. Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής, να ορίζει η ίδια σε όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση ή αναγκαιότητα, έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Ο έσχατος πειρασμός για την κτιστή ελευθερία του ανθρώπου, όπως και γενικά των υποστατικών πνευμάτων, έγκυται στο να δημιουργήσει η ίδια τη μορφή της υπάρξεώς της, να την καθορίσει η ίδια σε όλες της τις λεπτομέρειες, η ίδια να γίνει Θεός και να μην δεχτεί μόνο ό,τι της δίνεται, γιατί έτσι της δημιουργεί το αίσθημα της εξαρτήσεως. Έλεγε ο μακάριος γέροντας πως και ο πειρασμός αυτός, όπως και κάθε άλλος, υπερνικάται με την πίστη στο Θεό. Η πίστη ότι ο Θεός βρίσκεται υπεράνω κάθε τελειότητας, προσελκύει τη χάρη στη ψυχή και τότε δεν υπάρχει καταθλιπτικό αίσθημα εξαρτήσεως, αλλά η ψυχή αγαπά τον Θεό ως τον πλησιέστερο συγγενή, ως πατέρα και ζει με Αυτόν. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ολιγογράμματος, αλλά η έφεσή του για τη γνώση της αλήθειας δεν ήταν λιγότερο έντονη από ό,τι στους άλλους. Η οδός του όμως για τη γνώση της ζητούμενης αλήθειας δεν έμοιαζε με τις μεθόδους της θεωρητικής φιλοσοφίας. Γνωρίζοντάς το αυτό παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον με ποιο τρόπο μέσα σε εντελώς ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και με ποια ιδιότυπη μορφή εμφανίζονταν τα διάφορα θεολογικά προβλήματα στο νου του και έβρισκαν λύσεις στη συνείδησή του. Δεν μπορούσε να αναπτύξει διαλεκτικά ένα πρόβλημα και να δώσει σε αυτό συστηματική διατύπωση. Φοβόταν μήπως σφάλει στον διανοητικό συλλογισμό. Αλλά οι θέσεις που διατύπωνε είχαν τη σφραγίδα ξεχωριστού βάθους και άθελα πρόβαλε το ερώτημα «Πώς εν τούτο η σοφία αυτή?» Με όλο το είναι το γέροντας Σιλωανός μαρτυρούσε

ότι η γνώση των ύψιστων πνευματικών αληθιών βρίσκεται στην οδό της στήρησης των Ευαγγελικών εντολών και όχι στην θύραθεν παιδεία. Ζούσεν το Θεό και έπαιρνε άνωθεν τον φωτισμό, και έτσι η γνώση του δεν ήταν η αφηρημένη κατανόηση, αλλά η υπαρκτή, δηλαδή η ίδια η ζωή. Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού θέσαμε ως σκοπό να φυγηθούμε τη διδασκαλία του γέροντα, αλλά κατά την πορεία της εργασίας κρίναμε πως θα πετύχουμε ίσως καλύτερα το σκοπό μας, αν προσφέρουμε όσο δυνατόν την πνευματική του πείρα. Γιατί από τη μια αυτή η πνευματική πείρα ως ενέργεια του Μεγάλου Θεού έχει σε κάθε συγκεκριμένη ιστορική εμφάνισή της κάτι καινούριο να προσφέρει, και από την άλλη όλες του οι σκέψεις που αφορούν τα πιο βαθιά πνευματικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα αγώνα προσευχής και θείων επισκέψεων. Ο χριστιανισμός δεν είναι φιλοσοφία ή διδασκαλία, αλλά ζωή, και οι συνομιλίες και τα γραπτά του γέροντα στο σύνολό τους αποτελούν μαρτυρία περί της ζωής αυτής. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Όπως κάθε ορθολογιστική κοσμοθεωρία έχει τη λογική της ακολουθία, τη διαλεκτική της, έτσι και ο πνευματικός κόσμος έχει τη δική του δομή και διαλεκτική. Η διαλεκτική όμως της πνευματικής εμπειρίας είναι κατά το κλείστον ιδιότυπη και δεν συμπίπτει με την πορεία της συνηθισμένης διανόησης. Έτσι μπορεί να φανεί παράδοξο στους ορθολογιστές το κριτήριο της αληθινής πίστεως που υποδεικνύει ο μακάριος γέροντας, το κριτήριο της γνήσιας κοινωνίας με το Θεό, το γνώρισμα της ενέργειας της χάριτος, δηλαδή η αγάπη προς τους εχθρούς. Εδώ όμως, παρά την επιθυμία μας να είμαστε όσο γίνεται σύντομοι και να αποφύγουμε τις περιττολογίες, θεωρούμε αναγκαίο να πούμε επεξηγηματικά λίγα λόγια. Άνθρωπο δόθηκε η ελπίδα να λάβει στο μέλλοντα αιώνα, ως δωρεά, μεγάλη ομοιότητα με τον Θεό και το πλήρωμα της μακαριότητας. Κατά την παρούσα όμως ζωή, γνωρίζει μόνο τον αραβόνα της μελλοντικής κατάστασης. Μέσα στα όρια της επίγειας πείρας, δόθηκε στον άνθρωπο τον ενδεδειμένο της σάρκα να συνδυάζει κατά την ώρα της προσευχής την παραμονή εν το Θεό και τη μνήμη του κόσμου. Όταν όμως η διαμονή εν το Θεό φτάνει σε μεγαλύτερο πλήρωμα, τότε λησμονείται ο κόσμος, όπως αυτός που είναι τελείως προσκολλημένος στη γη λησμονεί το Θεό. Αν όμως σε κατάσταση πληρέστερης διαμονής εν το Θεό λησμονείται ο κόσμος, μπορούμε άραγε να μιλούμε για την αγάπη προς τους εχθρούς ως κριτήριο της αληθινής θεοκοινωνίας. Πράγματι, ο άνθρωπος που λησμονεί τον κόσμο δεν σκέπτεται ούτε φίλους ούτε εχθρούς. Ο υπερκόσμιος στην ουσία του Θεός μένει με τις ενέργειές του στον κόσμο. Το πλήρωμα και τελειότητα της καταστάσεως του Θεού πέρα από τον κόσμο δεν καταστρέφονται καθόλου από την αδιάλειπτη ενέργειά του μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος που ζει στη γη και φέρει σάρκα δεν έχει τέτοια τελειότητα, και γι' αυτό όταν ενώνεται ολοκληρωτικά με το Θεό, δηλαδή με όλες τις δυνάμεις του νου και της καρδιάς του, δεν έχει πια καμιά συνείδηση του κόσμου. Από αυτό όμως δεν βγαίνει το συμπέρασμα ότι το πλήρωμα της εντοθεώ διαμονής δεν συνδέεται με την αγάπη προς τους εχθρούς. Ο γέροντας Σιλωανός βεβαίωνε το αντίθετο, δηλαδή τον στενότατο σύνδεσμο του ενός με τον άλλο. Κατά τη φανέρωση του Κυρίου δόθηκε στον γέροντα ο βαθμός εκείνος της γνώσεως που αποκλείει την αμφιβολία και τον δισταγμό. Διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι όποιος αγαπά το Θεό με το Πνεύμα το Άγιο, αυτός αγαπά οπωσδήποτε και κάθε δημιούργημα του Θεού και προπαντός τον άνθρωπο. Αυτήν την αγάπη τη γνώρισε ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την δέχτηκε ως ουρανόπεμπτη ενέργεια του Θεού και ταυτόχρονα αισθάνθηκε ότι η ολοκληρωτική κάθοδος εν το Θεό προήλθε από την αγάπη προς τον πλησίον με την χάρη του Θεού. Μιλώντας για τους εχθρούς, ο γέροντας Σιλωανός χρησιμοποιούσε τη γλώσσα του περιβάλλοντός του, όπου πολλά λέγονταν και γράφονταν για τους εχθρούς της πίστεως. Ο ίδιος διέκρινε τους ανθρώπους όχι σε εχθρούς και φίλους,
αλλά σε όσους γνώρισαν τον Θεό και σε όσους τον αγνοούν. Αν ήταν διαφορετικές οι ιστορικές συνθήκες, τότε και ο γέροντας, υποθέτουμε, θα μιλούσε διαφορετικά. Αυτό άλλωστε συνέβη πολλές φορές, όταν μιλούσε για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο γενικά, ανεξάρτητα από το αν αυτός μας ευεργετεί ή μας κακοποιεί. Και σε αυτό έβλεπε την ομοιότητα προς τον Χριστό, ο οποίος ύπλωσε τα σχήρας επί του Σταυρού για να ελκύσει πάντας ανθρώπους. Πού βρίσκεται η δύναμη της εντολής «αγαπάτε τους εχθρούς ημών»? Γιατί είπε ο Κύριος ότι όσοι τηρούν τις εντολές Του γνωρίζουν από πού προέρχεται αυτή η διδαχή? Πώς το καταλάβαινε αυτό ο γέροντας? Ο Θεός αγάπη εστίν, αγάπη απόλυτη, που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη τη χτίση. Ο Θεός, ακόμη και στον Άδη, παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο, κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του, την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής, και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισάλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη, γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Όλος ο ουρανός των Αγίων ζει εν Αγίο Πνεύματι, και τίποτε στον κόσμο δεν είναι κρυμμένο από το Άγιο Πνεύμα. «Ο Θεός είναι αγάπη και στους Αγίους το Πνεύμα το Άγιο είναι αγάπη», έλεγε. Μένοντας στον ουρανό, οι Άγιοι βλέπουν τον Άδη και τον περιβάλλουν και αυτόν με την αγάπη τους. Όποιοι μισούν και αποκρούν τον αδελφό τους είναι ελλιπείς. Δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό, ο οποίος είναι αγάπη που αγκαλιάζει τα πάντα, και δεν βρήκαν τον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν. Το γεγονός ότι για τον άνθρωπο είναι ασυμβίβαστη η πληρότητα της παραμονής εν το Θεό και η πληρότητα της παραμονής στον κόσμο με την έννοια του ταυτοχρόνου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κρίση για τη γνησιότητα ή αντίθετα για τον απατηλό χαρακτήρα της θεωρίας γίνεται δυνατή μόνο μετά την επιστροφή στη μνήμη και στην αίσθηση του κόσμου. Μας διαβεβαίωνε ο γέροντας Σιλωνός ότι αν μετά την πνευματική κατάσταση, την θεοπτία ή θεοκοινωνία, δεν υπάρχει αγάπη προς τους εχθρούς και συνεπώς προς όλη τη χτίση, αυτό είναι σαφής ένδειξη ότι η θεωρία δεν ήταν γνήσια, δηλαδή αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Η αρπαγή στη θεωρία μπορεί να έρθει στον άνθρωπο πριν το σκεφτεί ο ίδιος. Στην κατάσταση της αρπαγής, ακόμη και όταν δεν προέρχεται από το Θεό, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντιληφθεί τι συνέβη σε αυτόν. Αν μετά την επιστροφή εμφανίζεται ως καρπός της θεωρίας η έπαρση και η αδιαφορία για τα πεπρωμένα του κόσμου και του ανθρώπου, τότε χωρίς αμφιβολία η θεωρία ήταν ψεύτικη. Συνεπώς, το γνήσιο ή μη της θεωρίας γνωρίζεται από τους καρπούς της. Και οι δύο εντολές του Χριστού, δηλαδή αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον πλησίον, αποτελούν μία ζωή. Γι' αυτό αν κανείς πιστεύει ότι ζει εν το Θεό και αγαπά τον Θεό, αλλά μισεί τον αδελφό του, βρίσκεται σε πλάνη. Έτσι, η δεύτερη εντολή μας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε αν ζούμε αληθινά εν το αληθινό Θεό.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελεπο μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω από τον εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη θα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεσι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπηση επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέα ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός Σου. Διό δεόμεθά Σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού Σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαι και ους αιώνας των αιώνα μην, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου, νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων δρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίου στη επωνύμου σου καινή πολιτεία, σε κρυμμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έβρον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατ' οπολεμίων, τη συμμαχία νέχεια της συν όπλων ειρήνης αή των τρόπεων, και νύν και αή και ο αιώνας των αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσκητε μη παρήδης αγαθή, τάση και σιές ημών πανήν του Θεοτόκε, στήριξον το δόξο πολιτεία σώζε ουσε και άλλος βασιλεύει, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκεν στο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον μεγαλεό σου, διόμεθά σου υπάρχουσα και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομουσίο και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξερψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξερψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξερψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελένησήνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελένησήνη σου. Κύριε, τι πληθύνεις αθλιβωτές με, πολλοί επανήσατε πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ού και εσωτερή αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήτρου μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρδη Κύριος τριψατέ μου. Ο φοβηθείς από μοιριάδου λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σε επάταξ πάντως εκθελοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρνη ο Κύριος λείψατέ μου. Κύριε μη το θυμός ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου πάει σαν μη και επιστηρίξε πεμέ τη χείρα σου. Ούκ έστειν εις αρκή μου προσώπου σου οργή σου, ούκ έστειν ειρήνη εις σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήρεν κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθεν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρσι κατεκάμφθουν εις τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι ψώμε πλήσιν επεγμάτων και ούκ έστειν εις αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην εις φόδρα, οριόμενο από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου, ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντία μου ήγκησαν και έστησαν και οι γιστά μου απομακρώθεν έστησαν και ξεβιάζω το ζητούντα στη ψυχή μου και οι ζητούντα τα κακάμια λάλε ενωματαιότητα. Και δολιώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφός ουκ οίκων και ουσι άγλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούουν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισας ή εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθύν επόδος με απ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισημάστηκας έτοιμος και ελγηθών με νοπιών με στήδια παντός. Ότι ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι κρατέονται πέρα με και οι πληθύνεις ερμησούντες με αδίκως. Είτε αποδώσουμε κακάντια αγαθών διαβαλών με, επί κατεδίου καθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκει στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκει στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψεις εσύ ψυχή μου, όπως απλώς η σάρξ μου. Εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο φθησί του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τα λεώ σου περ ζωάς, τα χείλουμε πένα σου είσαι, ούτως ευλογήσω τη ζωή μου.

επενεθήσετε από το Θεό, επενεθήσετε πάσον είναι αυτό, ό,τι είναι φράγιστο, μάλλον τον άδικα. Εν τη όθρωση μελέτων είσαι, ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ήσελθα τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγγισε. Προστολογήσαμε κατά βενόδων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως τι τραυματίε καθέβησαν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτοί της χειρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατωτάτων, σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστερήχθη ο θυμός σου και πάντους μετρισμούς επήγαγες απ' εμέ. Εμάκρυσε του μου επ' εμού, έθετο με βδέλυμα η αυτής. Παρεδόθην και ούξ επορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν οπτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, η ιατρίνα της δικής σου μου τέση. Μη διηγήσατε έτη στον τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότο θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλερισμένη. Καγώ προς η Κύριε και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και ελκόψε εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκυκλώσαν μου σίδωρ όλη την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάθασε επ' εμού φίλων και πλησίων και του νοστού μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Είσαι αληθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνουν το ου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα από δώσ' αυτού. Τον επιλατεύω τα πάστα νομία σου, τον ιόμουν πάστα νόσου σου. Το λυτρούμε φορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ελέη και εκτιμή. Το διπλώδη να καθίσει επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα έτου του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο, η κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε του αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ούκη τέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σανομία Σιμών, επίησε νεμήν. Ουδέ κατά σαμαρτία Σιμών, ανταπέδω και νεμήν. Ότι κατ' το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού, εψωμένου αυτών. Καθώ να παίξουν το λέω αποδεσμών, εμάκρυνε φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού, οκτήρισε κύριο εψωμένου αυτών. Ότι αυτό έγνωνε το πλάσμα ημών, εμνίστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπος υπόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται, έδι των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος, ευθυμένος αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσεων, της φυλάσσου την αθήκην αυτού και μνημέσης των δολών αυτού, το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπους της ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπους της ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθετε εσύ με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ούτε και το στενοποιό σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός η ψυχή μου, εταπείνουσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου κρούς αιώνος, και κινδύνεσαι επ' εμέ το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάσα τη έργη σου, εν ποιήμαστον χειρών σου να μελέτων.

επέτασα προσέτας κύρες με ψυχή μου γέννη δρόση, ταχύης άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω προσωπών σε παιμού και ομοιωθήσου με σκαταβαίνω στην εσκλάκων, ναι. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επίση ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε δόνη πορεύσομαι, ότι προσήρετε την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξον με το πίσω θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσει με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψη ψυχή μου, και εν το λέσου εξωθρέψει εχθρούς μου, και απολύς πάντως θλίβοντας η ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις καρίσινα με το δούλο σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις καρίσινα με το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού αισιώνων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεύως ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και πεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κύριου.
1: Εξομολογείς

0: μία γλώσσα μηδενών κυρίμινα μην αυτούς, Θεός Κύριος και Πάντεν ημίν, ευλογημένος ο δεχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο,

Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε και σε εμνοότητος της Εκκλησίας σοφαστή, των μονάζων των Θεόπνευστον εγκαλούπισμα, μάξιμε σοφέ, τες διδαχές σου πάντα σε φώτισας.

0: εδώ τη αυθαρσία εξού του Θεού ημών. Σκότες κα την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μετεμορφώθησεν το όλοι, Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο, λάψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αείδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
0: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σε Κύριε.
2: Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την των ουρωτών εν αλλαγή την μετάδοξη σου σωτήρεν τη Δευτέρα και εφρικτή της εισελεύσε ως δείχνεις επί του όρου σταυρών μετεμορφώθης. Ηλίας και Μωσής συνελάλουνσι, τους τρεις των μαθητών συνεκάλεσας, οι κατηδόντες δέσποτα την δόξαν σου διαστραπή σου εξέστησαν, ο τότε τούτης το φως σου λάμψας, ότι

0: αλλαγή την μεταδόξη σου σωτήρ εν τη δευτέρα και φρικτή της εισελεύσεως δεικνύς επί του όρου σταυρών μετεμορφώθης Ηλίας και Μωσής συνελάλουν σοι τους τρεις των μαθητών συνεκάλεσας οι κατηδόντες δέσποτα την δόξαν σου τη αστραπή σου εξέστησαν ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τα ψυχάς ημών.
1: Εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωμένος σωτήρ της προκρίτης μαθητές δείξαν την δόξαν σου Χριστέ

0: Κέιστος αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εν το όρητο θαβόρ μεταμορφούμενος ότι της προκρήτης μάθητες δείξας την δόξα σου Χριστέ, το αναλύωτον ίστραψας της Θεός.

0: σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατ' το μεγαλεό σου και το πλήθος των κτηρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλήνω πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι νομία μου ακογινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη ίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σε ποίησα, όπως άδικαι ως ευσυλλόγη σου και νικήσω κρίνες θέσε. Ιδού γάρα νομία συνελήθην και αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια νεκάψα στα άδειλα και τα κρύβε σοφία σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπιο καθαριστής μου πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσου με. Ακουτής με αγαλίασιν και προσύνα καλιάσου τους τέτα πεινωμένα. Απόσπρωμα το πόσο των μαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον μοι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνωσον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν προσώπου σου για το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα την γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου και την εσύνη σου. Ότι ή θέλεις σε θυσία να το κάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς της Σιών δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί της αστηριών σου Μόσχους.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μωσής εν θαλάσσι προφητικός, ειδών εν εφέλη και εν στήλο πάλι πυρός. Την δόξαν Κυρίων Ευώα, το λυτρωτή και Θεό ημών άσουμε, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ως πέτρα το σώμα τη σκευαστή, τότε θεωμένο. Τον άωρο των καθαρών Μωσής, ο Θεό τη ανεβώα, το λυτρωτή και Θεό ημών άσουμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, επί του όρους του νομικού και εν θαυρίο καθαράθιστο Μωυσή, εν γνώπο το πάλι εν φωτί δεν είναι απροσίτω της θεότητος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, της πόνης της θησαρκός πανέφημη, εγκαρτερίσαντες εύσθενες τα τυπής τη λογισμού προς την άπονον χαιροντές ο ήλ, μεταβιβάστε περιμόνα ή πρεσβεύοντες Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόνα. Εν θέης ο χειρωθείς ανήκητε, ο πλής της πίστεως προς συμπλοκήν ασάρκων της μενών ορμαλαίος εχώρησας και τα αυτών στα δεύματα, θεία δυνάμει εξυφάνισας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόνα. Ρητόρων αδολεσχή ανένδοξε και νουν αδόκιμων ελληνιστών χρονίσει θεϊκή λαμπρινόμενο σύσκηνας και σε αυτόν ανήκειται όρων προσάθησιν εκτέδωκας όσοι ετου Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Όλοι μη την Θεόπνον εκ της μελιρή του και ιδία σου εν απόσταξον γλώτης θύε μάξιμε χάριν του πνεύματος. Όσοι ετου Θεού πρέσβευε υπέρ ημών πυρκαιόμενον όθης κατά των αιρέσεων μακάριος παλάμιν γαλτάφτας, κατ' την άλλος ασύλο του Πνεύματος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Άλογον προετέθη εκ της ευεστάτης προαιρέσεως, μόνο θέλει τον δόγμα της δε λόγη σου Πάτερ δίλεγθε και νύν και αίκηση όνος τελαβήν. Άχαντε Θεοτό και εις εσαρκωμένων των αηδιών και υπέρθειων λόγων υπερφύσιν τεκούσα υμνούμενσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η σκιάζουσα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και το Μωυσή ομιλούσα, το σώθε ράποντι. Τύπος γεγέννητε της αστάψασης αρήτως εν θαυόρος ο δέσποτα μεταμορφώσεως. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, συνανήλθε συλλόγη μου λεγενές ύψιστε. Τι των Αποστόλων ακρότησε επί του όρου Σταυρό και συμπαρέστησαν ότι Μωσή και Ηλία ω Θεό θεράπονται σπόνοι φιλάνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι. Θεό όλο, υπάρχον όλο πρωτό γέγονα, όλη τη θεότητη μίξα, την ανθρωπότητα εν υποστάσει σου, ειν εν τη σύ τε ουσίε. Μωησή ηλίαστε, είδον εν όρη Σταυρό. Α Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νικήσας με τα Χριστούντας παρατάξεις του εχθρού στέφανον, νικητικών έλαβες μάρτης αθλοφόρεα νίκητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, οι λόγοι συνσαρκώς ως θυρωμένες οι Χριστού μάρτυρες και χαλεπά βάσανα γνώμηρο μαλαία υπήνεγκαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αμάτων ζωπιών και πληρωμένοι χολερά ρεύματα πλάνη σοφοί μάρτυρες, ρεύμα συνεμάτων επάψατε υπέρ Αγίου Θεού και σώσαν ημάς. Ενώ και σε επισίω κατοικών του ουρανού, κύριο και εξημών, άβασαν πλάν Θεοτό και εξόκησε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μέγιστο ο μάξιμο τη ευσεβού Χριστού πίστεω, πανοληθή κήρυξτε και μάρτυσαν οι δείχτε διέματο. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μάξιμε μακάρι εσύ διασχίσεως γέγονωστε ο πρεπές της φιλοσοφίας και σοφών εν διέτοιμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Έβλησεν η γλώσσα σου ποταμιδών Χριστού δόγματα, πανευσεβή μάξιμε παμάκα της σοφίας ο τρόφιμος και νυν και αΐ και στους αιώνας του αιώνα μην. Σε πάντες και εκτίμεθα καταφυγήν και τείχος ημών χριστιανοί, σε δοξολογούμεν ασυγήτως πανύμνητε.

0: Έτικε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων Αγίου μνημονεύσατες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.

0: επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχόρνη μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσεως. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενο. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενο μεν πάθος να Ιησούς είναι εκκλησίον το δικός μου κηρύξεων της υπάρχης αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
1: Του Πατρός το απάβγασμα.
0: Φως το τριλαμπές, οικίσαν εν την ψυχή σου σκεύος εκλεκτών ανέδειξες επαμάκα. Σαφηνίζεις και γάρτα θεία της πέραση, δισεφίκτων νοημάτων τε την δήλωση μακάρι την τριάδα πάση μάξιμε να κηρύττων τρανός υπερουσίων άναυκων. Των ιερέων η κρυπής, η βάση των δογμάτων της άρπηξης της σοφίας μαρτύρων η ακρότης και των πιστών ο στηριγμός, κόσμο προανίσχυ μάξιμος ο θαυμαστός δια της θείας αυτού μνήμης σήμερον, τούτουν προς την λάμψη ανάστητε πάντε στην παρησία και των ζήνων εφήμοντες ον έδειξεν υπερευσεβίας, δίν αληθώς ως ποιμήν υπερμήμνης, παρετάξε το στερός κατά των λύκων, ους καταβαλών βραβείς νίκης εστέφη, την τριάδα πάσιν ανακηρύττων τρανός υπερούσιων άναρχων.

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις θείας δόξης σου, όντως απαύγασμα, καθώς η δύναντο εδείξας λόγε Θεού, εις μαθητές σου εν θαυρόρι μεταμορφούμενος.

0: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
1: Ρεγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και επαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσε τις εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Στη Γάριο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών. Και εσύ τη δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους θείους πιστοί οπλήτας εφημίσουμεν το ζεύγος Χριστού της δόξης εγκομιάσουμεν και στερούς ως κήρυκας ευσεβίας άπαντες φύλαθμοι και Θεού όντος εραστάς εν ύμνης ασμάτων καταστρέψομε.
1: Εν ύμνης ασμάτων καταστρέψομε.
2: Γη και σποδός απλίαται και σκόληξ, διεσχρών και βεβήλων έργων και λογισμών υπάρχουν. Μόνε φιλάνθρωπε σε και τέβω και σύ προσπίπτω, εκαθάρε με το σπόγκο των εκκληρμών σου Χριστέ. Του ρίκου όν ενέργης και λόγες συνήθρισα, φωτίσε δε το ζωφόδες του νόου μου, τη έγνη της εισχάριτος, την άξιος την ένσταση των μαρτύρων σωτήρ μου εξύπημη, εν ύμνης ασμάτων καταστρέφων αυτούς.
1: Εν ύμνης ασμάτων καταστρέφων αυτούς.
2: Τη το δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου. Οι όσοι Κάστορ και Παλάμων εν ειρήνη τηρούνται. Τη αυτή ημέρα είναι των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτων ως ξύφητε Λιωθέντων. Τη αυτή ημέρα είναι των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειωθέντων. Οι Άγιοι 12 μάρτυρες ή αποστρατιωτών ή εκκρίτης ορμόμενοι ξύφη τελειούνται. Πες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ενουμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον, νικητέ τυράννου και φλογός τη χάρη της σου γεγονότες, ή των εντολών σου σφοδρά αντεχόμεν υπέδεσεβών.

0: Η Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνες τιμώντες μεγαλύνομαι.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραβίμ

Αντελάβετο Ισραήλ, παιδός αυτού μίστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα τι αυτού εγώ.

0: Πατέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφορός θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομα.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη,
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου,
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σε ενούσι πάση η δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να πέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα βάθη των κρυμάτων σου ηρεύνηται το πνεύματι, τα δε του πνεύματος όταν εν πνεύματι και δυνάμει, μάξιμος εξηρεύνησεν ως ενδικός φιλόσοφος,

0: Συν.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνα μην. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα εν ψης Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσου σε και ενέ στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε, έφυγον, δίδαξό με το πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου αψώμεθα φως, παράτηνο το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου, σε αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά πρελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την Ιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
2: Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
2: Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομε.
1: Συ, Κύριε.
2: Κύριε Άγιο, είναι υψηλής κατοικών και τα ταπεινό εθωρών και το παθοφόρο σου όμα και επιπλέγουν την πάση νυχτήσιν. Συ εκκλίνουμε τον αυτιάν της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτον τη χείρα σου την αόρα την εξαγήτα του κεντρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμάς και ή κλίματον εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον στον δωρούμενο στιγμή τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ εστί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους

0: σκληρώσιν υπέρ ημών φιλάνθρωπες.
1: Αποκέρμον εν το όνομα Τίσου αγαθιάσονται της Θείας Σου μορφής οι τρεις των μαθητών Σου ωραν μη δίνηθεντες την αστραφή.

0: Βασιλέων του κέρας, αν βασιλεύει κτήρμων και νίκας διδουσότερ, πρεσβείες της τεκούσισε.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάνει το όνομα σου ύψιστε. Του αναγγελήν το πρωί το έλεος σου κατά την αληθεία σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι κοινή και Άγιος αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησμοντας εν ομοίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεσε. Τα ασθενή ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι κοινή και Άγιος αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών ο έντι ουρανής, αγιεστή το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γύρω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν εις σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιώντων αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αυτρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της Ιχάρητη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου,
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς,
0: και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων αγιομνημονεύσεις εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μέγας Κύριος και ενετός ποδρά εν πόλη του Θεού.

0: co son ima.
1: Δοξαπατρίκαι Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ειν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Εις πρεσβείες της Θεοτόκου.
0: Σώτερ σώσον ημάς.
2: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
0: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και αεπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν της ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Μεγάλου Μαρία, σατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το ελέησον Κύριε εις τον αιώνα σου με εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αληθειάν σου εντός το μάτι μου. Μετεμόρφωθεις εν

0: Θεοτήτος της Εκκλησίας ο Χωστήρ των μοναζόντων Θεόπνευστον εν καλούπισμα. Μάξιμε σοπέ, τες διδαχέ σου πάντα σε φώτισας λύρα του Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών θείας πίστεως τη συμφωνία την οικείωσιν τη συγγενείας διαγώνων ιερούν ελαμπρύνατε. Θεό μακάριστε μάρτης ανήκητε συν το φωτίο φωτός το θεράποντι αλετήσαστε δοθήνε πτεσματον άφεσιν εις μέρπουσιν ημών την Θείαν αθνήσιν.
1: Των βασιλείδων το κλαίος εσκήτριον τε αυλάης μάτης ακαρνανίας το εύχος και η αμά των ρήθρων ακαινοτών, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτη, την ακτινός δίκην την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόν των του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδόρεν την βασίλισσα.

0: ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης. Ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε με καλό μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος εις σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως είναι κούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς.

0: Μεγαλύν η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.
1: Πρόσκομαι
0: ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού.
1: Σοφία
0: προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι
0: αδελφοί πεποίθησιν τι αυτήν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν, ουχ ότι ικανίες μεν εαυτόν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν, αλλη ικανότης ημών εκ του Θεού, ως και ικάνωσεν ημάς διακόνους καινής διαθήκης ου γράμματος, αλλά πνεύματος το γαρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Είδε η διακονία του θανάτου εν γράμμαση εν τετυπωμένη. Εν λήθη σε γεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσε τους Ιούς Ισραήλ εις το πρόσωπον Μωυσέως, διά την δόξαν του προσώπου αυτού την καταργούμενη. Πώς ουχή μάλλον η διακονία του Πνεύματος έστε εν δόξη, είχαν η διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη. Και γαρ ουδέ δε δόξαστε το δε δοξασμένον εν τούτο το μέρη εν εκέν της υπερβαλούσης δόξης. Ήγαρ το καταργούμενον δια δόξης,

0: Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος προς ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίος. Ουέ ημίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, ή ήμεν εν τις ημέρες των πατέρων ημών, ουκ αν ήμεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εαυτής ότι ιοί έστε των φωνευσάντων τους προφήτας. Και εμείς πληρώσατε το μέτρο των πατέρων ημών. Όφης γεννήματα χειρινών, πως φύγετε από τις κρίσεις της γέννης. Δια τούτο, ιδού εγώ αποστέλω τους ημάς προφήτας και σοφούς γραμματείς. Και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε

ον τρόπο επισυνάγει η όρνης, τα νοσία εαυτής, υπό τα πτέρυγας και ουκ η θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Λέγω γάρ ημίν, ου μη είδετε επάρτιες ανήπητε. Ευλογημένος ο ερχόμενος,

0: Είπαμε πάντα εξ όλη τη ψυχή, εξ όλη τη διανία συμφωνή, είπαμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Έτσι και την ειρήνη του κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πάλι και πολλά λέξη προσωπικού μου σου θα καθέ και φυλάθω την προσωπική μου ψυχή την δέηση νημών. Καθαρίζει μόνο τα σώματα, τη συγχάρηση και τα σώματα. Από παντό μόνο μου σαρκό και πνεύμα τη καθόση είναι ανένοχο και κατάγνωμα την παράσταση του Αγίου στη Διού. Χάρισε δε ο Θεό και τη συνεχωμένη στιγμή προκοπή βίου και πίστη στου συνέσει που αναπτύσσεται τόσο να σε πάντα με τα φόβο και αγάπη το τρέμει σε ανενόχου και αγαπητού με τέχνη να γυρίσουμε στη λύνη και του πρωινού σου βασιλεία αξιότιμη. Όπω υπό του κράτου σου πάντοτε, φυλατώμενοι στην τόξα, αναπέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων που δυσάξω ζωή.

Σε

0: σου πάντοτε. Νύν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Amen.

0: Ιησούν.
1: Υπέ το πρωτεθέντο τιμίον τόλου του Κυρίου Δεϊθόμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη.

0: Ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κύριου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.

0: ζωήσιμον, ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ωρόσκου Κύριε,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αεπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού μεθό ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: ευχαριστήσουμε τον Ιστορία μόνο τον Κύριο. Τα στήρα, τα στήρα εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, στο διημάς του ανθρώπου και τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα επί ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τρίτη ημέρα καταστρεφάς και νοηθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός που πορευόμουν, το συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλίστα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
0: Στόμαν καλός, στόμαν μετά φόβου Θεού πρόσκομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει.

0: χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου
0: άνος χόμεν τας καρδίας
1: έχομεν προς τον Κύριον
0: ευχαριστήσομεν τον Κυρίον. Άξιον και δίκαιο σε εμείς, ευλογήν σε Χριστού μου. Σε παρήν την καρδία του όπου σου υποδέσου σήμερα μου Θεέσα. Ανέκλειες την παρήν μέρα σου άρεσε, πάλι και σου άρεσε, πάλι και σου άρεσε. Αν και εσύ είναι και ομονογενή σου, ο Υιός του Πνεύματος του Άγιου και παρακολουθώντα μέσα στι πάντε και απέστη πάντα πλέον σε εμά, ή στον ώρα να μην βρει τίποτα σε λίγα σου, να χαρίσει μέρο να είναι κάτι που να ευχαριστούμε και το μονογενή σου και το πνεύμα του Αγίου και το πάντα να ίσμε και ούτε ίσμε που φαίνεται να κάνει μόνο με περιστασιών και σε εμά και γεννημένο. Σε ευχαριστούμε και το πνεύμα του Αγίου και το διαστάθηση που δεν είναι επιχειρών μόνο που έξαστε κατοξιό σα και ότι παρεστήκα στι χιλιάδε αγγέλνε και μιλιάδε και κάνε χειρούν και τα σεραφή μου εξαπτέρει καπελιόντα μετά σε αυτή τα. Των επινίκιων ύμνων άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα

0: φυσικές.
1: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα το υπερημονκλώμενος άφεση αμαρτιών.
0: Αμήν.
1: Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εχινόμενος άφεση αμαρτιών.
0: Αμήν.
1: Τα σά εκ των σώ, σύ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα.
0: Σε...

Εξαιρέτων της Παναγίας Αχράμου υπερευλογημένης, εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

0: Εμπρότης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων έτοιμα υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και
0: δώσει ημίν εν ειν στόματι και μία καρδία δοξάζειν, και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπροπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά το Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέτων και γιαστέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτάει στο Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει την τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε στέτον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
0: Ας κεφαλάς ημών του Κύριο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Χάριτη και εκθυμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Θέλει τα γεια σε εμά, ο Άννα, το πατρί τη καθήνα και ο Δέο. Μην αγοράζει σε μένα και καταξιώσει τα γεια σου, κύριε. Με τα δούνε, που είναι το χάρτη σου, με την τιμή ο και δώσει και η μόνη παντού του λαό ο Θεό. Λάσει την τιμή του και λέει Σόν. Ο Θεό, λάσει την τιμή του και λέει Σόν. Ο Θεό, λάσει την τιμή του και λέει Σόν. Πρόσκομαι τα Άγια.

Συθείς ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσω.

0: Ορθή μεταλαμβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηριών, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Την ημέρα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον εισάμενη αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σύντας που τα φιλάνθρωπα υπεργέτερα των ψυχών ημών που παραρούσε την ημέρα κατεξίωση εμάς των υπερανίων σου και αθανάτων μυστηρίων αυτοτόμισων ημών την οδόν σου στήριξον ημάς με το φόβο σου τους πάντες φρούρισον ημών τη ζωή ημών. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της εντόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Ψευδιστή ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ευλογούντασε, Κύριε, τα ενδιάζουν τους υπεπιθόντες. Σώσου το λαό σου και εύγονες την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγία σου τους αγαπώντες την ευπρέπεια του ήχου. Σύ αυτούς αντιδόξεις σου ότι διακυλίζουν δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει μας τους αληθίζουν τα πιστεύεις. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρεσε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερές, τις άκουσι μου το στρατό και παντή το λαό σου. Και πάσα δόξεις αγαπή και πάντα όρημα τέλειων, άντε την εστί, καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα να και ευχαριστία και προσκύνηση να παίρνουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη Μήνη και η Αΐ και στους αιώνες των αιώνων.
1: Άμι.

0: ευλογία Κυρίου και Έλεος έχει ετοιμάσει αυτού την αγάπη και την ανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίς ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαυρός μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Πνευματικών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου Δυνάμειων Ενωσωμάτων και εσείς του Τιμίου Εντόξου Προφήτου Προδρόμου.

0: είναι πολύ αγευλογημένο. Η Ζωσία Θεόδωρο Βασίλη Σάρτη, του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και του Τροπεοφόρου, των Αγίων και Νικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άννη, των Αγίων Μαρτίνων Φωτίου και Ανική και του Ρωσίου Πατρό Ιβών Μαξίμου του Ομολογητού, όν και τη μνήμη να επιτελούμε και πάντων Αγίων Ελεήσει και σώσει εμά ω αγαθό και φιλάνθρωπο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός θα σας ευλογεί πάντα. Καλή σας μέρα.
1: Επάνετε εις καλής μητουσίας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανίκητου. Οι δύο αυτοί Άγιοι και ένδοξοι μάρτυρες έζησαν στην Οικομίδια κατά τη βασιλεία του Διοκλητιανού, περί το 304. Μετά την έκδοση ενός αυτοκρατορικού διατάγματος που επέβαλε σε όλους τους πολίτες να εκδηλώσουν την αφοσίωσή τους, προσφέροντας λατρεία στα είδωλα, και απειλούσε τους χριστιανούς με κάθε είδους βασανιστήρια και εξορία στις εσχατιές του κόσμου, ο πληθυσμός της πρωτεύουσας της Ανατολής βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Μεγάλος αριθμός χριστιανών, από φόβο των βασανιστήριων ή της κρίσης των ανθρώπων, αρνήθηκαν τον μοναδικό Θεό και υποτάχθηκαν, ενώ εκείνοι των οποίων η πίστη ήταν βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους, αντιστάθηκαν με γενναιότητα στις απειλές και οπλισμένοι με το σημείο του Νικηφόρου Σταυρού, ομολόγησαν μεγαλοφόνος το όνομα του Χριστού, προσφερόμενοι στα μαρτύρια. Ο διωγμός επεκτάθηκε σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας με αναρρύθμιτα θύματα. Μετά από 2 χρόνια, ο Διοκλητιανός μετέβει ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη στην Οικομίδια για να λάβει γνώση με ποιον τρόπο εφαρμόζονταν τα διατάγματά του. Συγκάλεσε τη Σύγκλιτο, παρουσία του στρατού του και διέταξε να εκτεθούν σε θέα καταπέλτες, τροχείς, χάρες και άλλα όργανα βασανισμού, και μόνο η θέα των οποίων πάγωσε από φρίκη τους παρόντες. Έπειτα άρχισε να δημιουργεί στο πλήθος. Όλοι έστεκαν ασάλευτοι, τρομοκρατημένοι, όταν ένα μέλος της Συγκλήτου, ο Κόμης Ανίκητος, που διακρινόταν τόσο για τη μεγάλη παιδεία του όσο και για τη σοφία του, βγήκε μπροστά και προχωρώντας προς τον αυτοκράτορα, απευθύνθηκε σε αυτόν με θάρρος και χλέβασε τις μάταιες απειλές που ο τύραννος χρειάστηκε να επιστρατεύσει για να προστατεύσει τα αδρανή και ανίκανα να αμυνθούν από μόνα τους είδωλα. Κατόπιν τον κατηγόρησε ότι άρχισε πόλεμο κατά του ζώντος Θεού, εξαναγκάζοντας τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του να γονατίζουν μπροστά σε λαξευμένες πέτρες και σκαλισμένα ξύλα. Μόνον ο Χριστός, πρόσθεσε, είναι ο αληθινός Κύριος του ουρανού και της γης, και μέσω αυτού έχει δοθεί η εξουσία στους βασιλείς και τους κυβερνώντες, διότι αυτός είναι που στόλισε τον ουρανό με τα άστρα του και τη γη με το μεγαλείο των φυτών και των ζώων της, για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και να τον καλέσουν να δοξάσει το Θεό. Εξοργισμένος από την παρησία του, ο Διοκλητιανός κατηγόρησε τον Ανίκητο για βλασφημία κατά των Θεών. Ο Άγιος όμως αποκρίθηκε αμέσως, ζητώντας από τον αυτοκράτορα να του αποδείξει με στέρεα επιχειρήματα σε τι συνίσταντο οι ευεργεσίες των ειδώλων, τα οποία επουδενή δεν θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς θεούς, αφού χρειάζονται να λαξευθούν και να διακοσμηθούν. Ομολόγησε εν συνεχεία την πίστη του σε έναν μόνο τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που χορηγεί στους χριστιανούς τη χάρη του για να θριαμβεύσουν επί του άρχοντος του κόσμου τούτου. Καθώς το πλήθος είχε πάρει το μέρος του Ανικήτου, ο τύραννος ήθελε να προχωρήσει σε σφαγή. Μα ο στρατηγός Πλακίδας τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του ότι ένας ηγεμόνας πρέπει να διακρίνεται από την επιοίκειά του.

Με εντολή του Διοκλητιανού, ο Άγιος μαστιγώθηκε με βούνευρα σε σημείο που φάνηκαν τα σπλάχνα του. Άξιος του ονόματός του, ο Ανίκητος συνέχισε ωστόσο να ομολογεί ατάραχος το όνομα του Σωτήρος. Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να απολύσουν εναντίον του ένα γιγάντιο λιοντάρι που ο βρυχηθμός του και μόνο έκανε τους παρισταμένους να πεθάνουν σχεδόν από τον τρόμο τους. Τη στιγμή όμως που πλησίασε τον Άγιο, το θηρίο έκοψε τη φόρα του και έγινε πιο ήμερο και αποπρόβατο. Συμπονώντας δε τον μάρτυρα, σφούγγισε με το πόδι του τον υδρότα που έτρεχε από το πρόσωπο του Αγίου. Τη στιγμή που ο Ανίκητος ολοκλήρωνε την ευχαριστήρια προσευχή του, ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε την οικομίδια, γκρεμίζοντας ένα μεγάλο άγαλμα του Ηρακλή που έγινε κομμάτια και καταστρέφοντας τα βόρεια προάστια της πόλης, όπου πλήθος εθνικών βρήκαν το θάνατο κάτω από τα συντρίμμια. Ο Αυτοκράτορας, πορωμένος από την ασέβειά του, απέδωσε την καταστροφή στην οργή των θεών και διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος χωρίς χρονοτριβή. Ο στρατιώτης όμως που επιφορτίστηκε με το καθήκον αυτό ονόματι Βιβίνος δεν ήταν σε θέση να κτυπήσει με το ξύφος τον Ανίκητο διότι το χέρι του είχε παραλύσει. Μετέβαλε λοιπόν την απόφαση ο τύραννος και έδεσαν τον μάρτυρα σε έναν τροχό που κρεμόταν πάνω από φωτιά. Με τα μέλη του να ξεσχίζονται και τη σάρκα του να καίγεται, ο Άγιος πλησίασε ακόμη περισσότερο το Θεό με μια προσευχή πιο φλογερή από όλες τις φωτιές της γης. Και σε απάντηση τα θεσμά του λύθηκαν καμένα από τη φωτιά που έσβησε κατόπιν. Εν συνεχεία έριξαν τον Άγιο Ανίκητο σε ένα χωνευτήριο, από το οποίο βγήκε αυλαβής με τη βοήθεια αγγέλου και τότε έτρεξε προς αυτόν ο ανιψιός του Φώτιος για να τον ασπαστεί και να ευχαριστήσει μαζί του το Θεό για τούτα τα έβδηλα σημεία της ευνοιάς του προς τους δούλους του. Καθώς κλέβασε τα ίδωρα και δήλωσε έτοιμος να πεθάνει μαζί με τον θείο του για να λάβει στον ουρανό τα τρόπια της νίκης, ένα στρατιώτης μετά από νεύμα του τυράννου όρμησε επάνω του. Έφνης όμως τυφλώθηκε από τη Θεία Χάρη και έστρεψε το ξύφος του κατά του εαυτού του πληγώνοντάς τον θανάσιμα. Οι δύο Άγιοι τότε αλυσοδέθηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή. Βρήκαν εκεί τον Άγιο Λουκιανό Αντιοχίας και τους μαθητές του που είχαν μεταφερθεί από την Ανατολή στην Οικομίδια για να δικαστούν. Οι μάρτυρες αγκαλιάστηκαν εγκάρδια και ο Λουκιανός τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία του μόνο αληθινού Θεού και να μην φοβούνται τις απειλές των τυράννων που εξουσιάζουν μεν το σώμα αλλά είναι ανίσχυροι απέναντι στη στεναρή αποφασιστικότητα της ψυχής. Έκλεισε το λόγο του λέγοντας: «Η ίδια η γη κραυγάζει προς τον Θεό, ποτισμένη καθώς είναι από το αίμα των μαρτύρων, και εσείς ομολογώντας τον Χριστό θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». Χωριστά από τον Άγιο Λουκιανό, ο Ανίκητος και ο Φώτιος παρουσιάστηκαν μετά από τρεις ημέρες στον Αυτοκράτορα, που προσπάθησε να τους κάνει να ενδώσουν με μια ψεύτικη καλή διάθεση απέναντί τους, καθώς και με υποσχέσεις για πλούτη και τιμές. Του αποκρίθηκαν με μία φωνή: «Στην αιώνια κόλαση οι τιμές και οι υποσχέσεις σου και εσύ μαζί τους». Έξαλλος ο Διοκλητιανός διέταξε να κάψουν με πυρσούς τα σπλάχνα τους και εν συνεχεία είπε να λιθοβοληθούν από το πλήθος στο αμφιθέατρο. Καθώς τα σώματά τους παρέμεναν θαυματουργικό σώα και αυλαβή και ακτινοβολούσαν τη χάρη της αυθαρσίας, έδεσαν τους Αγίους και τους έσυραν πίσω από άγρια άλογα και έτριψαν κατόπιν με αλάτι τις πληγές τους πριν τους οδηγήσουν πάλι στη φυλακή. Έμειναν στο δεσμοτήριο περισσότερο από 3 χρόνια, ενώ ο διωγμός μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία. Τέλος, ο Αυτοκράτορας τους θυμήθηκε και μετά από νέα ανάκριση, κατά την οποία παρέμειναν ακλόνητοι, πρόσταξε να τους ρίξουν στον Λέβητα των λουτρών του Αντωνίνου, τον οποίο υπέκαιγαν για 3 ημέρες. Με την προσευχή όμως των Αγίων, τα μάρμαρα σχίστηκαν και άφησαν το νερό των λουτρών να χυθεί και να σβήσει την κάμινο. Μετά από τόσα βασανιστήρια που είχαν αποβεί προς δόξαν τους, οι Άγιοι Ανίκητος και Φώτιος παρέδωσαν τελικά την ψυχή τους με χαρά στον Θεό και όμενοι ζωντανοί. 3 ώρες τα σώματά τους ήσαν εκτεθειμένα στη σχάρα, δίχως να καίγεται ούτε μία τρίχα τους. Μόλις έσβησε η θράκα, οι χριστιανοί ψήφισαν το στρατιωτικό απόσπασμα και έσπευσαν να συλλέξουν τα τίμια λείψανά τους και να τα βάλουν σε μέρος ασφαλές. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν έπαψε ο διωγμός, το μέρος που βρίσκονταν κρυμμένα τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων αποκαλύφθηκε από τον Θεό στον χορεπίσκοπο Δουκίτιο, ο οποίος τα μετέφερε σε μία εκκλησία, κτισμένη προς τιμήν τους, στη συνοικία Βοάνης, όπου επιτέλεσαν πλήθος ιαμάτων.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Παλαμόνος. Πριν δεχθεί ως μαθητήριο τον Άγιο Παχώμιο, ο Όσιος Παλάμονος ζούσε μόνος με μεγάλη αυστηρότητα σε μικρή απόσταση από το χωριό Σενεσέτ της Αιγύπτου. Νίστευε διαρκώς, το καλοκαίρι έτρωγε μία φορά την ημέρα και το χειμώνα κάθε τρεις ημέρες, ενώ η τροφή του συνίστατο σε ψωμί και αλάτι, χωρίς ποτέ να καταλύει λάδι, κρασί ή μαγειρεμένο φαγητό. Η ακολουθία που τελούσε αποτελεί το τη νύχτα από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή και την ημέρα έφτανε τους 60 τρέφοντας το πνεύμα και στην καρδιά του την διαρκή μνήμη του Θεού και επικαλούμενο συχνά το Άγιο όνομά του σύμφωνα με την παρένεση του Αποστόλου. Για τις βασικές ανάγκες του και κυρίως για την φροντίδα των φτωχών έπλεκε σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή ίνες φοινικιάς και εργαζόταν ακόμη και τη νύχτα απαγγέλλοντας τον λόγο του Θεού για να πολεμά τον ύπνο. Και αν παρά το εργόχειρό του τον κατέβαλε ο ύπνος, πήγαινε να μεταφέρει άμμο μέσα σε σπυρίδες από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Όλες οι ασκητικές προσπάθειές του κατέτειναν στην αδιάλειπτη προσευχή και την επαγρύπνηση του νου πάνω σε όλα τα κινήματα της ψυχής του, την οποία με μεγάλη φροντίδα διατηρούσε εν ειρήνη. Η εισάγγελη αυτή πολιτεία του ήλκησε τον νεαρό Παχώμιο, ο οποίος ήλθε να ζητήσει από τον Παλάμονα να ζήσει υπό την καθοδήγησή του, επειδή ο συγχρονισμός με κοσμικούς στο χωριό του εμπόδιζε την προσπάθειά του να διάγει βίον ασκητικό. Ο γέροντας έδειξε αρχικά αφιλόξενος και τον προειδοποίησε ότι και άλλοι πριν από αυτόν θέλησαν να ακολουθήσουν την πολιτεία του, αλλά μην μπορώντας να αντέξουν την άσκησή του, παρετήθηκαν από αυτήν προς όνειδός τους. Ο Παχώμιος επέμενε και τότε εκείνος του υπέδειξε τον κανόνα του βίου του. Τις νηστείες, τις ολονύχτιες αγρυπνίες, το εργόχειρό του και την αδιάλειπτη προσευχή του. Πρότεινε δε στο νέο να περάσει λίγες ημέρες χωριστά σε ένα κελί για να δοκιμάσει τον εαυτό του. Ο Παχώμιος όμως του είπε ότι είχε εξετάσει όλα αυτά πριν έλθει σε αυτόν και ότι ήταν αποφασισμένος να μιμηθεί σε όλα τον τρόπο του βίου του. Ο Παλάμον του άνοιξε τότε την πόρτα του και τον ασπάστηκε με αγάπη. Αφού δοκίμησε σκληρά τον μαθητή του για τρεις μήνες, τον ενέδισε με το μοναχικό σχήμα το οποίο είχε καταθέσει στο θυσιαστήριο. Έκτοτε ο Παλάμον και ο Παχώμιος έζησαν μαζί σαν ένας άνθρωπος. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους, θεωρώντας εύλογη μια μικρή συγκατάβαση στην ασκητική τους δίαιτα. Ο Παλάμον, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε να κλαίει. Ο Κύριος μου σταυρώθηκε και εγώ να φάω λάδι. Και μεταβίας δέχτηκε με δάκρυα να λάβει τη συνηθισμένη τροφή του. Για 4 χρόνια ο Άγιος Παχώμιος μοιράστηκε τους αγώνες του πνευματικού πατέρα του, επιδιδόμενος σε μια άσκηση όλο και πιο αυστηρή.

0: στην κατάστασή του. Διαπιστώνοντας όμως ότι το κακό επέμενε, αρνήθηκε τις τροφές που του προσέφεραν λέγοντας: «Οι μάρτυρες του Χριστού υποβάλλονταν σε ακροτηριασμούς, αποκεφαλισμούς, την πειρά ζωντανή και ωστόσο εγκαρτερούσαν μέχρι θανάτου για την πίστη τους στο Θεό. Και εγώ σε τούτη την τόσο μικρή δοκιμασία θα δηλιάσω και θα ενδώσω. Δεν κέρδισα τίποτε τρώγοντας τούτη την τροφή. Επιστρέφω λοιπόν στην άσκηση, όπου βρίσκεται κάθε παραμυθία και έτσι θα γιατρευτώ, γιατί την επιτελώ όχι σύμφωνα με το πνεύμα των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το Θεό». Ξανάρχισε λοιπόν με σθένος τα ασκητικά έργα της Θεοσέβειας μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος του χάρισε τη θεραπεία. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παχώμιος οδηγήθηκε από τον Θεό στο έρημο χωριό Ταβένησης στις όχθες του Νείλου και άκουσε εκεί μια φωνή που τον πρόσταξε να εγκατασταθεί στον τόπο αυτό για να δεχθεί πολλούς μαθητές. Έσπευσε να αναφέρει το όραμά του στον Παλάμωνα. Ο γέροντας υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, όχι χωρίς να χύσει άφθονα δάκρυα, και πρότεινε στο μαθητή του να συνεχίσουν λίγο καιρό ακόμη τον αναχωρητικό βίο μαζί, λίγο νοτιότερα, σε δύο μικρά κελιά κοντά το ένα στο άλλο, μέχρι την ώρα που θα ερχόταν ο Κύριος να πάρει την ψυχή του. Πέρασαν έτσι κάποιο διάστημα με τον γέροντα να συμβουλεύει τον Παχώμιο στο θέμα της καθοδήγησης των ψυχών. Όταν ο Παλάμων ασθένησε πάλι, ο Παχώμιος έσπευσε να τον υπηρετήσει μέχρι την ημέρα της εκδημίας του, περί το 323. Συγκεντρώθηκαν τότε οι ερημίτες μαθητές του γέροντα και πέρασαν τη νύχτα με ανάγνωση και ψαλμωδίες. Και αφού τέλεσαν τη λειτουργία, την αυγή ενταφίασαν το σώμα του στο βουνό, σε κοντινή απόσταση από το κελί του. Έπειτα ξαναπήραν το δρόμο για τον τόπο του αγώνα τους με την καρδιά θλιμμένη και λέγοντας: «Ορφανέψαμε σήμερα. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 12 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 838, το αμόριο της Μικράς Ασίας, πατρίδα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Θεοφύλου, που υπερασπιζόταν ο στρατηγός Αέτιος, καταλαμβάνεται με προδοσία από τους Άραβες του Μουτασίμ. Σαν σήμερα, το 1613, πεθαίνει ο Βυσέντζος Κορνάρος, κριτικός ποιητής, Ερωτόκριτος, η θυσία του Αβραάμ. Σαν σήμερα, το 1865, ο δόκτωρ Τζότζεφ Λίστερ είναι ο πρώτος χειρουργός που χρησιμοποιεί απολυμαντικό κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Σαν σήμερα, το 1877, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει μία συσκευή ηχογραφήσεων που της δίνει το όνομά του, Edison Phone. Στις 12 Αυγούστου 1921, οι ελληνικές δυνάμεις, έπειτα από πολυήμερη εξαντλητική πορεία, φτάνουν στην περιοχή του Σαγκάριου ποταμού. Σαν σήμερα, το 1953, καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 ρίχτερ, πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.000 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.

Κεφάλαιο έβδομο. Οι παραδόσεις των πρεσβυτέρων δεν καταλύουν των νόμων. Και μαζεύθησαν πλησίον του οι Φαρισαίοι και μερικοί από τους γραμματείς που ήταν από τα Ιεροσόλυμα. Και όταν είδαν μερικούς από τους μαθητάς του να τρώγουν ψωμί με χέρια κάθαρτα, του τέστη με χέρια που δεν τα είχαν ύψει, κατέκριναν και μέμφθησαν την πράξη. Την κατέκριναν δε, διότι οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψουν τα χέρια των και δεν καθαρίσουν με την πυγμή του κάθε χεριού την παλάμη και τα δάχτυλα του άλλου, δεν τρώγουν. Και το κάνουν αυτό, φυλάττονται στην παράδοση των παλαιότερων διδασκάλων. Και όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώγουν εάν δεν βουτυχτούν ολόκληροι στο νερό. Και άλλα πολλά υπάρχουν τα οποία εκ παραδόσεως παρέλαβουν να φυλάττουν, δηλαδή πλήσεις μέσα εις άφθονων νερών ποτηρίων και μεγαλυτέρων αγγείων και χαλκομάτων και καναπέδων της τραπεζαρίας. Έπειτα, το νερό του οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διατί οι μαθητές σου δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με την παράδοση των παλαιότερων διδασκάλων, αλλά τρώγουν το ψωμί με χέρια άνυπτα? Αυτός δε απεκρίθηκε και είπε εις αυτούς, ότι καλά προφήτευσε ο Ισαΐας δια σας τους υποκριτάς, καθώς έχει γραφεί ότι αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμά, η καρδία τους όμως απέχει μακριά από εμέ. Ψεύτικα δε και ανώφελα με λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας που είναι παραγγέλματα και εντολή ανθρώπων και όχι δικέ μου. Και λέγω ότι ορθώς και αληθώς επροφήτευσε ταύτα δια σας ο Ισαΐας, διότι αφήσατε την εντολή του Θεού και κρατέ την παράδοση των ανθρώπων. Του τέστη βουτάτε εις το νερό τα αγγεία και τα ποτήρια και άλλα παρόμοια τέτοια κάνετε πολλά. Και τους έλεγε, ωραία και με πάσα ευκολία παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να φυλάξετε τις παραδόσεις σας. Λέγω δε ότι παραβαίνετε την εντολή του Θεού, διότι ο Μωυσής κατά θεία έπνευση και οδηγία είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και εκείνος που λέγει κακό λόγο ή ύβρι στον πατέρα του ή τη μητέρα του, πρέπει χωρίς άλλο να θανατώνεται. Σεις όμως λέγεται, εάν ένας άνθρωπος είπε στον πατέρα του ή στη μητέρα του, ας είναι κορβάν, του τέστη ας είναι δώρο και αφιέρωμα εις το Θεό εκείνο που θέλει να λάβει ως ωφέλεια και βοήθεια από εμέ, θεωρείται τούτο δεσμευμένο από το τάξιμο αυτό και δεν το αφήνεται πλέον να κάνει τίποτε προς όφελος και βοήθεια του πατρός ή τη μητρός του. Και ακυρώνεται τον λόγο του Θεού με την παράδοσή σας, την οποία σεις, οι νομοδιδάσκαλοι, από γενεά σεις γενεά παρεδόκατε. Και κάνετε πολλά σαν και αυτό που σας είπα. Τι καθιστά τον άνθρωπο ακάθαρτο? Και αφού προσεκάλεσε όλον το λαό, τους είπε, ακούσατε όλοι αυτό που θα είπω και προσέξατε να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει τίποτε από όσα παίρνει απ' έξω ο άνθρωπος και εισάγει μέσα του δια της τροφής, το οποίο μπορεί να τον κάνει βέβυλο και θρησκευτικός ακάθαρτο. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από αυτόν και τη μολυσμένη καρδία του, εκείνα είναι που κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο και βέβυλο. Όποιος έχει φωτισμένο νου και αυτιά πνευματικά που ακούει με ενδιαφέρον και συγχρόνως κατανοούν αυτά που λέγω, ας ακούει. Και όταν έφυγε από το πλήθος και μπήκε στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές για τη σημασία του ασαφούς και δυσκολονοήτου λόγου που είπε, και λέγει σε αυτούς, έτσι, σαν το πολύ πλήθος είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα. Δεν καταλαβαίνετε ακόμη ότι κάθε τι που απ' έξω εισάγεται για του στόματος μέσα εις τον άνθρωπο δεν μπορεί να το μολύνει και να τον κάνει βέβυλο θρησκευτικός. Δεν μπορεί δε να τον κάνει βέβυλο, διότι δεν πηγαίνει τούτο μέσα εις την καρδία και στον εσωτερικό άνθρωπο, αλλά πηγαίνει στην κοιλία και το περιττό και άχρηστο μέρος του φαγητού αποβάλλεται εις τον κοπρόνα και έτσι αφήνει καθαρά όλα τα φαγητά που συνεκράτησε ο οργανισμός. Έλεγε δε ότι εκείνο που βγαίνει έξω από το εσωτερικό του ανθρώπου, εκείνο μολύνει και κάνει βέβυλο τον άνθρωπο. Διότι από μέσα από την καρδία των ανθρώπων βγαίνουν κακές σκέψεις και αποφάσεις, μοιχείε, πόρνη
και φωνή. Κλοπέ, παντός είδους αδικίε που προέρχονται εξ πλεονεξίας, μοχθηρίε και κακίε, απάτε, ηθικέ παραλυσία και ακράτεια, μάτι, φθονερό και κακό, βλασφημία, υπερηφάνεια, τρέλα και αμυαλοσύνη που τη γεννά ο σκοτισμός της αμαρτίας. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα, διότι στην καρδία καταρχάς φυτρώνουν ως λογισμοί και επιθυμία και αποφάσεις, και αυτά κάνουν ακάθαρο τον άνθρωπο. Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας και του κοφού Μογυλάλου. Και απ' εκεί σηκώθηκε, πήγε στα σύνορα της Τύρου και Σιδώνος, και αφού εμβήκε στο σπίτι που εξέλεξε προς διαμονή του, δεν ήθελε να γίνει γνωστό ότι ήλθε εκεί, αλλά δεν εμπόρεσε να κρυβεί. Διότι όταν ήκουσε δι' αυτόν κάποια γυναίκα, της οποίας η μικρά θυγατέρα είχε πνεύμα ακάθαρτο, ήρθε και επέσε γονατιστή εμπρόσει στα πόδια του. Ήτο δε η γυναίκα εκείνη Ελληνίδα κατά την θρησκεία, δηλαδή δολολάτρης και σιροφινίκησα, κατά την καταγωγή και την πατρίδα, και τον παρεκάλει να βγάλει από τη θυγατέρα στο δαιμόνιο. Ο δε Ιησούς της είπεν, άφησε πρώτον να χορταστούν τα τέκνα, ο εκλεκτός δηλαδή λαός του Θεού Ισραήλ, διότι δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια, εις τους εθνικούς δηλαδή και δολολάτρας. Εκείνη δε απεκρίθηκε, του είπε, ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, αλλά και τα σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώγουν από τα ψίχουλα των παιδιών. Με φθάνει ένα ψίχουλο από την τράπεζα την ειδική σου. Και είπεν εις αυτή, δι' αυτόν το λόγο που δεικνύει την ταπείνωσή σου, τη σύνεσή σου και την πίστη σου, πήγαινε παρηγορημένη και ειρηνική. Το δαιμόνιο έχει βγει από τη θυγατέρα σου. Και όταν επήγε στο σπίτι της, έβρε τη θυγατέρα της που άλλοτε ήταν ανήσυχος και δεν είδε να τον αϊπνώσει, εξαπλωμένη ήσυχα εις το κρεβάτι, και το δαιμόνιο που την κατήχε να έχει πλέον βγει. Και πάλι αφού βγήκε από τα σύνορα της Τύρου και Σιδώνος, ήρθε προς την νοτιοανατολική ακρογιαλιά της θαλάσσης της Γαλιλαίας, διαμέσου των συνόρων της Δεκαπόλεως, και φέρουν εις αυτόν κάποιο κοφό που δεν είναι δύνατο να ομιλήσει, και τον παρακαλούν να βάλει επ' αυτού την χείρα του. Και αφού τον επήρε από το πλήσι ιδιαιτέρως για να δώσει στον κοφό άλαλο να καταλάβει τι επρόκειτο να του κάνει, ώστε να διαγερθεί η πίστη του, η οποία θα διευκόλυνε το θαύμα της θεραπείας του, έβαλε ο Ιησούς τα δάχτυλά του στα αυτιά του αρρώστου, και αφού έπτυσε με το άκρο του δακτύλου του αλυμένων, με το σύελλον του ήγγισε τη γλώσσα του αρρώστου. Και αφού εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, εστέναξε εξ συμπαθίας προς τα βάσανα των ανθρώπων και είπε προς αυτόν, «Εφαθά», το οποίο μεταφραζόμενον σημαίνει «διανύχθητη», και αμέσως ίνιξαν τα αυτιά του και ελήθη το δέσιμο της γλώσσης του και ομίλη καθαρά και ελεύθερα, και τους παρήγγειλε να μην είπουν τίποτε εις κανένα για το θαύμα τούτο. Όσο όμως αυτός έδιδε τέτοιες παραγγελίες, τόσο περισσότερο διακήρυτον εκείνη τα θαύμαστα έργα του, και θαύμαζε ο κόσμος πάρα πολύ και έλεγαν, «Σωστά και λαμπρά τα έκαμε όλα, και στους κοφούς δει την ακοή και τους κάνει να ακούν, και στους αλάλους δίνει τη δύναμη να ομιλούν».

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Στα κείμενά μου, πενιχρά βεβαίως σε σχέση με εκείνα που θα μπορούσαν να γραφτούν, ομιλώ για μερικά χαρακτηριστικά αυτής της αντιλήψεως του εν Χριστώ προσώπου για ό,τι ενυπάρχει στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που γίνεται πρόσωπο τον χαρακτηρίζει το πλήρωμα της συνειδήσεως όλης της κτήσεως. Και η συνείδηση αυτή, την οποία αναμένουμε να δεχθούμε ως σωτηρία, ευθυγραμμίζεται με την αρχή για όλο τον Αδάμ όπως για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, αν ο Κύριος δώσει σε όλους μας έστω και σε κάποια αναλογία αυτή τη συνείδηση, τότε θα είμαστε ένα. Θα είμαστε ενωμένοι ως ένας άνθρωπος. Στην προαιώνια βουλή της Αγίας Τριάδος είναι γραμμένο κατά την Αποκάλυψη «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Δε γράφει «Ποιήσομεν ανθρώπους ή λαούς κατ' εικόνα ημετέραν», αλλά «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Και ο πρώτος Αδάμ που έλαβε την Αποκάλυψη αυτή αποτελεί τη ρίζα του όλου δένδρου που είναι η ανθρωπότητα. Στη ρίζα αυτή στηριζόμαστε και αυξάνουμε και ζούμε. Η δε υγεία ή η αρρώστια του κολοσιαίου αυτού δένδρου αντανακλάται σε μας. Η Θεία Λειτουργία που μας δόθηκε από το Θεό, με την τέλεση της οποίας εισδύουμε βαθμιδών στη σφαίρα του Πνεύματος, μέσα στην οποία οι αιώνες συμπυκνώνονται ως τα τέλη της διάρκειάς τους, όλα τα γεγονότα της μεγάλης δημιουργίας του κόσμου μας παρουσιάζονται ως μια μοναδική πράξη δίχως διάρκεια. Στη λειτουργία μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε όλη την ανθρωπότητα κατά το πνεύμα του Χριστού Θεού, και η θεωρία αυτή έγινε το περιεχόμενο της ζωής μου, του είναι μου. Τι ήταν οι 12 Απόστολοι όταν ο Κύριος τους έδωσε την εντολή του να πορευθούν σε όλο τον κόσμο? Και τι είμαστε εμείς εδώ, 11 άνθρωποι, αλλά και εμείς μπορούμε να γίνουμε μέσο για τη διακονία του κόσμου και με τον τρόπο αυτό να βρούμε τη σωτηρία μας. Εύκολα μένουμε ενωμένοι, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο και εγκύτερο προς τον Πάσχοντα υπερόλου του κόσμου Χριστό από εκείνο που μας λέει ο Σιλουανός. Και όταν παραμείνουμε ενωμένοι, τότε το οχυρό του αφύλακτου και ανυπεράσπιστου τόπου μας, που είναι ανοιχτό σε όλα τα άγρια θηρία, θα είναι ασύγκριτα ισχυρότερο από όλα τα τείχη. Τότε το μοναστήρι μας μπορεί να λάβει από το Θεό ευλογία, και μάλιστα τέτοια ευλογία ώστε όντως να υπηρετεί τους ανθρώπους. Η διδαχή του γέροντα σε κάθε κείμενό του φτάνει ως τα έσχατα όρια. Για τη μετάνοια λοιπόν λέει ότι μετανοούμε, δεν είμαστε άμεμπτοι, εφόσον δεν αποκτήσαμε τέτοια κατάσταση ώστε να ζούμε όλη την ανθρωπότητα ως περιεχόμενο της ίδιας της ζωής μας. Αυτό είναι η παγκοσμιότητα του Χριστού. Είναι αδύνατο να την εννοήσουμε ως παγκοσμιότητα γνώσεως, όπως τείνουν να φρονούν μερικοί πολυμαθείς, ότι δηλαδή κατορθώνεται όταν ο άνθρωπος γνωρίζει και τον χριστιανισμό και τον βουδισμό και τον ισλαμισμό και τον κομφουκιανισμό και τον μαρξισμό και όλα τα άλλα. Η παγκοσμιότητα δεν είναι γνώση των ποικίλων απόψεων του ανθρωπίνου είναι επί της γης, αλλά είναι η αγάπη του Χριστού που αγκαλιάζει τα πάντα. Είναι η αγάπη η οποία μου φαινόταν στην αρχή ως κάτι το ανάξιο και ψυχολογικό, αλλά ύστερα αποκαλύφθηκε στη συνείδησή μου ως δύναμη οντολογική που ενοποιεί. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και βεβαίως αγαπά και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Υιός αγαπά τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα είναι στραμμένο προς τον Πατέρα. Έτσι, η αγάπη αυτή είναι αιώνια ενότητα της Αγίας Τριάδος και στην κοινωνία αυτή των υποστάσεων περικλείεται το απόλυτο είναι του Θεού. Όταν λοιπόν στερεωθείτε με αυτή τη συνείδηση στη διδασκαλία του Σιλουανού και στη θεωρία του που εκφράζεται με απλά λόγια, τότε πλέον θα είστε ενωμένοι και θα χαίρεστε με την ενότητα αυτή και θα γνωρίζετε τι να διδάξετε στους άλλους ανθρώπους στους οποίους ο Θεός δεν έδωσε ακόμη αυτή τη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διακονήσουμε τους ανθρώπους προσφέροντάς τους το λόγο της ζωής, της αιώνιας ζωής, και δι' αυτής της οδού θα οδηγούμαστε στη σωτηρία. Τότε δεν θα υπάρχουν ανάμεσά μας παρεξηγήσεις, ούτε θα διασπάται η ζωή εκ των ένδων, διότι θα έχουμε τη δύναμη αυτή της ενότητος μέσα μας. Θα μπορούμε να δεχόμαστε τους άλλους ανθρώπους που στρέφονται στην Ορθοδοξία. Όσο λοιπόν μένουμε ενωμένοι, η δραστηριότητά μας θα είναι πραγματικά αποτελεσματική. Αν όμως διασπαστούμε, δεν θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη διακονία μας με τον τρόπο που αρμόζει. Όταν αρχίζουμε να μιλούμε για την εν Θεώ ζωή, είναι σαν να βρισκόμαστε στην ακτή ενός μεγάλου ωκεανού. Και δεν υπάρχει τέλος στη ζωή αυτή και στο λόγο. Ταυτόχρονα όμως, κάθε λόγος πρέπει ουσιαστικά να αντανακλάται ακέραιος. Όπως ο Θεός είναι πάντοτε ένας, έτσι και με κάθε θεία ενέργεια παρουσιάζεται στην πληρότητά του. Δεν τεμαχίζεται. Εμείς ωστόσο τον διαιρούμε επειδή δεν είμαστε σε θέση να τον χωρέσουμε όλον. Έτσι λοιπόν, να γνωρίζετε ότι η συνάθρησή σας αποτελεί αυτή την περίοδο για μένα τον πολυτιμότερο τόπο επάνω στη γη. Και σκέφτομαι για αυτήν περισσότερο απ' όλα πριν από την έξοδό μου. Η προσευχή μου όλα αυτά τα 30 χρόνια ήταν μόνο να εισακούσει ο Κύριος την προσευχή του Γέροντος. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να σε γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Μεταφέρω λοιπόν σε όλους το αίτημά μου. Κατά τη σπουδαία αυτή στιγμή τη ζωή της μονής μας, να συνειδητοποιήσουμε κάπως ότι έχουμε κληθεί από τον Θεό τον ίδιο και από την αγάπη προς Αυτόν. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αδυνάτησε η καρδιά μου και δεν έχω δυνάμεις να μιλήσω παραπάνω. Θα ήθελα να σας μιλώ σαν τη φωτιά, αλλά δεν μου είναι δυνατόν. Είμαι κάρβουνο που σβήνει, ναι. Όταν όμως η φωτιά αυτή μας εγγύσει, τότε γινόμαστε ικανοί να ζούμε και τον Άδη και τη Βασιλεία του Πατρός. Προσεύχομαι όλοι σας να αγαπάτε και να εμπιστεύεστε πλήρως ο ένας τον άλλο, όποιος και να είναι. Δεν υπάρχουν εμπόδια για την εμπιστοσύνη όταν είμαστε ενωμένοι στο έργο μας.

Θεός έδωσε και σε μένα να γνωρίσω κάτι εκ πείρας. Εμπιστοσύνη, συνθήκες για τη μετάδοση της παραδόσεως. Αφήστε τον υπεύθυνο ελεύθερο να παίρνει τις αποφάσεις. Αν στη συνείδηση οποιοδήποτε από σας υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, μην περιμένετε από μένα ούτε ένα λόγο, έναν αληθινό λόγο. Σας είπα ήδη πολλές φορές ότι δεν είμαι και δεν ήμουν ποτέ γέροντας. Μόνο λόγω της ηλικίας μου και των περιστάσεων θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαι γέροντας. Στην πραγματικότητα έζησα ήδη 20 χρόνια περισσότερο από τον Άγιο Σεραφείμ, τον Άγιο Σιλουανό και τους άλλους. Γιατί λοιπόν ο Θεός παρέτεινε τη ζωή μου? Παρόλη τη μετριότητά μου, τις ελλείψεις μου, την απουσία μέσα μου οποιοδήποτε πράγματος που θα μπορούσε να σας εμπνεύσει η εμπιστοσύνη προς εμένα, πιστεύω εν τούτης ότι φύλαξα το λόγο που άκουσα, το λόγο ενός ανθρώπου που τώρα η Εκκλησία τιμά ως Άγιο. Πιστεύω ότι ο φόβος του Θεού που συντρίβει την καρδιά μου μαρτυρεί ότι διαμένω στο αληθινό, στην αλήθεια. Όπως κάθε φορά που μιλώ μαζί σας, έτσι και τώρα, εξητώ με την προσευχή από την Παναγία να μου δώσει λόγο, να με εμπνεύσει γιατί να μιλήσω. Δεδομένου ότι στη βάση της ζωής μας βρίσκεται η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού, οφείλω τώρα να μιλήσω για την Αγία Τριάδα, όπως οι Ορθόδοξοι Πατέρες την κατάλαβαν και όπως οι Απόστολοι, κυρίως ο Απόστολος Παύλος, την εξέφρασαν ξεκάθαρα. Κοιτάξτε αυτό το μυστήριο. Το Θείο είναι. Ο Πατέρας υπάρχει αιωνίως. Έχοντας προσωπικό χαρακτήρα, δεν ζει μόνος, αλλά ως πρόσωπο έχει τον Υιόν του και το Άγιο Πνεύμα. Με την αιώνια και προαιώνια γέννηση, ο Πατήρ εξέχεε όλο το είναι του στον Υιό του τον αγαπητό. Το ίδιο πράγμα, με έναν τρόπο διαφορετικό, ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Όσο για μας, είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος ως ένα πολυϋπόστατο είναι. Αλλά κατά μία άλλη έννοια, είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα του μονογενούς Υιού. Και η σωτηρία μας εναπόκειται στη σχέση μας με τον Πατέρα δια του μονογενούς Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μετά τη γέννηση του Υιού, στον οποίο ο Πατέρας εκχέει όλο το είναι του, δέχεται την απάντηση του Υιού που δίνει όλο το είναι του στον Πατέρα. Αυτό φανερώνεται κυρίως στην ενανθρώπιση του. Ο Πατήρ ήταν αυστηρός στον κήπο της Γεστημανή και ακόμη πιο αυστηρός στο Γολγοθά. Αλλά ο Υιός γνώριζε τον Πατέρα, έκανε την πράξη της υπακοής και υπέστη το θάνατο. Στη σύνθεση της πνευματικής ζωής, της ασκητικής, για να φυλαχθεί αιωνίως η παράδοση, αναζητά κανείς επίσης κατ' εικόνα του μονογενούς Υιού που υπερβαίνει το νου μας μέχρι την απόλυτη κένωση, αυτή την εμπιστοσύνη προς όσους ενεργούν ως φορείς μεταδόσεως της γνώσεως. Ντρέπομαι να μιλώ για τον εαυτό μου. Πρέπει όμως να πω ότι ο Θεός μου έδωσε απεριόριστη εμπιστοσύνη προς τον γέροντα Σιλουανό. Υπήρχαν κυρίως στην αρχή πολλές περιπτώσεις που μου ήταν αδύνατο να εννοήσω τα λόγια τους στην πληρότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές όμως ακολουθούσα το λόγο του με εμπιστοσύνη. Και μου φαίνεται, αν βασιστώ στα γεγονότα, ότι μου μιλούσε ως το τέλος, όπως δεν είχε μιλήσει σε κανέναν άλλον από αυτούς που βρισκόταν κοντά του και ήταν συνομιλικοί του. Δεν ξέρω ως ποιο σημείο είχε ανοιχθεί στο στρατόνικο τον οποίο είχε ρωτήσει πώς μιλούν οι τέλειοι, τι είναι η υπακοή κλπ. Αλλά στην εποχή μου δεν υπήρχε κανένας άλλος εκτός από μένα που βρίσκονταν σε τόσο στενή επαφή με τον Σιλουανό. Όσο ζούσε ο γέροντας Σιλουανός, εξηγούσε σε κάποια πρόσωπα την έννοια των λόγων του. Κάθε φορά δε που πήγαινα σε αυτόν για να επαληθεύσω την ακρίβεια των απαντήσεών μου στις ερωτήσεις τους, μου επιβεβαίωνε αυτό που είπα.
Με βάση αυτή την εμπειρία, τολμώ να μιλήσω με κύρος χωρίς να διεκδικώ τη θέση διδασκάλου που κατέχει υψηλή έδρα. Ζω ανάμεσά σας ως όμοιός σας, χωρίς να εξουσιάζω κανέναν. Καθήκον μου όμως είναι να υπερασπίζω την ορθόδοξη διδασκαλία της σωτηρίας. Ξαναδιάβασα ο ίδιος αυτό που έγραψα στο τελευταίο μου βιβλίο «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Για να σας πω αυτό, ακούω τα λόγια της Παναγίας. Μείνετε ασφαλισμένοι στην οδό αυτή. Μην επιτρέπετε σε κανένα να κλονίσει την εμπιστοσύνη σας. Και αν φυλάσετε αυτό που σας είπα ως προσευχή μου, η χάρη θα σας φυλάσει και θα σας δοξάζει και σε αυτή τη ζωή και στη ζωή μετά το θάνατο.

Το πρόβλημα όμως είναι, ως ποιο σημείο θα πρέπει να με ακολουθείτε. Με άλλους όρους, ως ποιο σημείο μου έχετε εμπιστοσύνη. Θα μου επιτρέπετε να οικοδομήσω το μέλλον σας, όπως το συνέλαβα με την προσευχή. Βρισκόμαστε τώρα σε δύσκολη περίοδο. Όλοι είμαστε κουρασμένοι και εξασθενημένοι από τον εξωτερικό μας αγώνα, που είναι σαν να υπηρετούμε σε κάποιο μικρό ξενοδοχείο και συγχρόνως πρέπει να κρατούμε το πνεύμα μας πάντοτε σε προσευχή με καρδία συντετριμένη. Μιλώ για αυτά, διότι αν δεν έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη σε μένα από ότι στη δική σας άποψη για τα πράγματα, δεν μπορείτε να κάνετε υπακοή. Αν όμως είστε αληθινοί μαθητές της παραδόσεως, θα αφήσετε το λόγο αυτού που είναι υπεύθυνος να βρει τη θέση του στην καρδιά σας. Τι θέλω να πω? Τώρα προσεύχομαι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, διότι αισθάνομαι την ευθύνη μου ενώπιον του Θεού για όλους σας. Βρισκόμαστε μπροστά στη δυνατότητα να γίνουμε μία αδελφότητα πιο ισχυρή, πιο βαθιά, πιο μεγάλη και ικανή να υπομένει την πληθώρα των ανθρώπων που μας επισκέπτονται. Αν δεν έχετε όλη αυτή την εμπιστοσύνη, αν δεν θέλετε να μου επιτρέψετε να ρυθμίσω τα πράγματα, να αποφασίσω αυτό που πρέπει να κάνουμε, όλα θα αποδιοργανωθούν. Αν βλέπετε τα πράγματα όπως εγώ, αντιλαμβάνεστε πως θα βρεθούμε μπροστά σε δύο δυνατότητες. Τη σωτηρία, τη Θεία Χάρη από τη μία πλευρά και την πλήρη καταστροφή αυτού που τώρα ζούμε από την άλλη, και η αδελφότητά μας θα διαλυθεί. Αν έχω την πλήρη εμπιστοσύνη σας, σας βεβαιώνω πως τα πράγματα θα είναι αρμονικά και το μέλλον θα είναι πιο ασφαλές. Διαφορετικά, το επαναλαμβάνω, όλα θα χαθούν. Αν είχατε ποτέ την ευκαιρία να μελετήσετε τους μεγάλους πολέμους, τις μεγάλες μάχες, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των εμφυλίων πολέμων κλπ, θα βλέπατε ότι υπήρχαν στην ιστορία πολλοί στρατηγοί, αλλά πολύ λίγοι Ναπολέοντες, Αλέξανδροι. Βέβαια, υπήρχαν συνεργάτες και στρατηγοί ως φίλοι τους, αλλά η τελική απόφαση ανήκε στον Αλέξανδρο, στον Ναπολέοντα και όχι στους άλλους. Σας λέω κάτι που όλοι γνωρίζετε. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Ολέθριο πόλεμο στη Ρωσία, την εισβολή του Ναπολέοντα ως τη Μόσχα. Πολλοί στρατηγοί και ανώτεροι αξιωματικοί έλαβαν μέρος στο πολεμικό συμβούλιο μετά τη μάχη στο Μποροντίνο. Εξωτερικά ο γαλλικός στρατός δεν είχε κερδίσει αυτή τη μάχη, γι' αυτό και μερικοί αξιωματικοί και στρατηγοί έλεγαν «Ας συνεχίσουμε τη μάχη αύριο. Ας σταματήσουμε το στρατό του Ναπολέοντος». Ο Κουτούζοφ, που ήταν ο ανώτατος υπεύθυνος, δεν είχε μιλήσει στη συζήτηση αυτή, αλλά έπειτα είπε «Εν ονόματι του Θεού μας, διατάζω την οπισθοχώρηση του στρατού μας». Και ο Ναπολέον μπήκε ελεύθερος στη Μόσχα. Αλλά η οπισθοχώρηση του Κουτούζοφ ήταν πιο συνετή από τη θέση των άλλων, παρόλο που οι άλλοι κατήχαν καλύτερα την τέχνη του πολέμου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στο πνευματικό επίπεδο. Βέβαια όλοι σας γνωρίζετε τώρα πολλά πράγματα, αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Ποιος από εσάς βλέπει πιο μακριά και πιο σωστά?

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω. Και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση για να πούμε σημαντικά πράγματα, ελπίζω. Και είναι σημαντικά όχι επειδή τα λέμε εμείς, αλλά επειδή αφορούν σε σημαντικά ζητήματα μέσα στην Εκκλησία. Και το μεγαλύτερο θέμα μέσα στην Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία. Αυτή που πηγαίνουμε τις καθημερινές ή τις Κυριακές ή τις γιορτές, αυτό που τελούμε οι ιερείς μαζί με το λαό, η Θεία Ευχαριστία είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Εκκλησία και μαζευόμαστε όσο μπορούμε πιο συχνά να μιλάμε για αυτό το γεγονός. Ήθελα να σας πω πρωταρχικά ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο ναό και να μην είμαστε θεατές, να μην είμαστε σε κάποιο σημείο του ναού ξεκομμένοι από όλο αυτό που γίνεται, αλλά όλοι μαζί να μετέχουμε με μία καρδιά, με μία φωνή, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να εξηγούμε όλο αυτό που γίνεται, έτσι ώστε να μετέχουμε στο μυστήριο. Και έχουμε φτάσει, αν θυμάστε, είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά τις κατηγορίες των Αγίων, των Δικαίων, των ανθρώπων όλων που μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία. Εκεί στο τέλος, στην ευχή της αναφοράς είμαστε. Και σήμερα έχω να σας πω για ένα πολύ ωραίο κομμάτι, θα το έχετε ακούσει όλοι αυτό. Είναι, αν θυμάστε, όταν ο ιερέας λέει με πιο δυνατή τη φωνή «Εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου» κτλ. «Υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας». Είναι γνωστό το πρόσωπο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πρόκειται για την Παναγία. Αυτό το γλυκύτατο πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο έχει πολλές ονομασίες και πολλές μορφές, αλλά μία είναι η Παναγία. Αλλού την είπανε Προυσιώτισσα, αλλού την είπανε Γλυκοφιλούσα, αλλού την είπανε Άξιον Εστί κτλ. Σε άλλα σημεία πήρε όνομα από την περιοχή, σε άλλα σημεία έκανε ένα θαύμα και της δώσαμε ονόματα, πολλά ονόματα, χιλιάδες ονόματα για την Παναγία, αλλά μία είναι η Παναγία. Και γιατί για την Παναγία λέμε εξαιρέτος, δηλαδή για όλους γίνεται η λειτουργία, για όλους τους Αγίους, τους Δίκαιους, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τις Παλαιάς Διαθήκης τους Αγίους, της Καινής Διαθήκης, τους Αποστόλους, για όλους γίνεται η λειτουργία, για τους κεκοιμημένους συγγενείς μας, για τους ζώντες, για τους ασθενείς, για όλους τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά εξαιρέτως την τελούμε για την Παναγία. Γιατί αυτή η εξαίρεση? Γιατί η Παναγία τελείται, τιμάται τόσο πολύ στην Εκκλησία? Θα σας πω γιατί. Είναι αυτή που της οφείλουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί αυτή έφερε το Χριστό, ο οποίος μας παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία. Άρα σε εκείνη οφείλουμε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνη πρέπει να ευχαριστήσουμε κατά πρώτον. Η Παναγία, θα σας πω ένα ωραίο πώς την ονομάζουμε. Θυμηθείτε την έκφραση. Η Παναγία ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι ο εστιάτορας? Αυτός που έχει το εστιατόριο. Είναι αυτός που παρέχει το φαγητό. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι η εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Αυτή που μας δίνει το σώμα του Χριστού. Η Παναγία μας προσφέρει λοιπόν τη Θεία Λειτουργία, γιατί στα δικά της πλάγνα έγινε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μέσα στα δικά της πλάγνα έλαβε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός. Άρα λοιπόν έχουμε τη σάρκωση, την γέννηση και μετά τη σταύρωση και τα υπόλοιπα γεγονότα. Άρα επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα ότι για αυτό το λόγο, κατά πρώτον, εξαιρέτως για την Παναγία γίνεται η Θεία, τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η αιτία που ο Χριστός έλαβε ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός ήταν Θεός. Δεν είχε ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα το έλαβε από την Παναγία. Ξέρετε, η Παναγία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην πίστη μας και μέσα στη λατρεία μας. Έχει έναν ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο μαζί. Πολλές φορές το είδατε, την μνημονεύουμε προς το τέλος. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μια συνάντησή μας για τα ειρηνικά. Είπαμε, είναι η ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Μνημονεύσαμε τον Επίσκοπο, ζώντες κτλ. Στο τέλος είπαμε της Παναγίας Αχράντου. Και τότε είχα ρωτήσει εγώ, αν θυμάστε, λέω, η Παναγία στο τέλος είναι σωστό? Η Παναγία πρέπει να μνημονεύεται πρώτη. Θυμάστε τι είχα πει? Γιατί μνημονεύεται τελευταία η Παναγία? Κανείς, ουδείς Θεμιστοκλή.
1: Εξαιρετικά για την Παναγία.
0: Ναι, γιατί μνημονεύεται στο τέλος η Παναγία. Μνημονεύεται στο τέλος γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα που της δώσαμε πριν και τα δίνει στο Χριστό. Καταλάβατε γιατί μνημονεύεται τελευταία? Γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχει ρόλο μεσήτριας. Μεσήτη, ο μεσήτης. Κάνει τη διαμεσολάβηση. Τα παίρνει όλα τα αιτήματα και τα προσφέρει μετά στο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν μνημονεύεται τελευταία. Τώρα όμως εδώ πέρα, πάλι προς το τέλος μνημονεύεται. Και για τον ίδιο λόγο, αλλά και γιατί όταν τώρα, σε ποιο σημείο είμαστε, ο ιερέας έχει μπροστά του όχι ψωμί και κρασί, όχι άρτο και ίνο, αλλά σώμα και αίμα Χριστού έχει τώρα. Έχει γίνει το θαύμα. Το έχει μπροστά του. Σώμα και αίμα Χριστού. Και με το που βλέπουμε το Χριστό, αρχίζουμε και τον έχουμε ενώπιόν μας, σπέβδουμε να μνημονεύσουμε Αγίους, ανθρώπους. Είναι φοβερό. Τώρα πλέον ο Χριστός είναι μπροστά και γονατίζουμε και αρχίζουμε και του λέμε τα αιτήματά μας και βέβαια μνημονεύουμε την Παναγία πάλι. Γιατί η Παναγία είπαμε ότι έχει αυτό το ρόλο. Θυμηθείτε το περιστατικό. Το περιστατικό στο γάμο της Κανά. Το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία, που έκανε ο Χριστός, έγινε λόγω της Παναγίας στο γάμο της Κανά. Εκεί πέρα είχε γίνει ένα, συνηθιζόταν μετά την ακολουθία του γάμου να γίνεται ένα τραπέζι όπως και σήμερα. Έτσι, και είχαν καλέσει και τον Χριστό και την Παναγία στο τραπέζι. Για φανταστείτε το, είχαν καλέσει στο τραπέζι τον Χριστό και την Παναγία. Και ο υπεύθυνος είδε ότι το κρασί είχε τελειώσει. Και πάνε στην Παναγία και τους το λένε. Και τους λένε, Μαρία, Μαριά μου, το κρασί τελείωσε. Και ήταν μεγάλο κακό για την οικογένεια να σταματήσει το, να τελειώσει το κρασί. Έτσι. Και πάει η Παναγία στο Χριστό και του λέει, ίνον ουκ έχουσι. Δεν έχουν κρασί. Και απαντάει ο Χριστός στη μητέρα του. Απαντάει, τι εμή και εσύ γίνε. Ούπο εκεί η ώρα μου. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα να κάνω θαύμα. Δεν έχει κάνει ακόμα θαύμα ο Χριστός. Δεν ήρθε η ώρα να κάνω θαύμα. Και μετά από λίγο λέει, πάρτε τις ιδρύες. Οι ιδρύες είναι τα κιούπια. Πάρτε τις ιδρύες και γεμίστε τις νερό. Γεμίζουν τις ιδρύες νερό και βάζει το χέρι του και το νερό γίνεται κρασί. Και λέει, μοιράστε στον κόσμο να πιει κρασί. Και όποιοι πήραν λέγανε, γιατί αφήσατε το καλό κρασί στο τέλος? Εμείς, λέει, ξέρουμε ότι πρώτα το καλό κρασί βάζουν οι άνθρωποι και μετά το δεύτερο. Έτσι. Αυτό που έκανε βέβαια ο Χριστός εκεί είναι και μια προτύπωση της Θείας Κοινωνίας που θα παρέδιδε. Όμως, τι μας δίνει, ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι επειδή το ζήτησε η Παναγία, έγινε το θαύμα. Πήγε η Παναγία στο Χριστό και ζήτησε να γίνει αυτό το θαύμα. Και ο Χριστός αποδέχεται τώρα Και κάνει το θαύμα επειδή το είπε η μητέρα του. Άρα ο ρόλος της είναι ρόλος μεσήτριας, όπως είπαμε. Έτσι. Να θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το άλλο που θέλω να σας πω τώρα είναι ότι σας το είπα και στην αρχή, ότι ο ιερέας όταν λέει το εξαιρέτος δυναμώνει λίγο τη φωνή του και με αυτόν τον τρόπο τονίζει το ιδιαίτερο, το εξαίρετο της διαφοράς. Θέλω να σας πω κάτι για την Παναγία. Η Παναγία ήταν το μήλο της Έριδος που δημιούργησε μεγάλη αναταραχή το πώς την προσέγγιζαν οι άνθρωποι. Έχουμε αιρετικούς οι οποίοι τι πιστεύουν? Ή για την Παναγία πιστεύουν ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ή κάτι λιγότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Ή δηλαδή πιστεύουν ότι είναι θεά, και το σώμα που είχε λάβει δεν ήταν κανονικό σώμα, αλλά ήταν ένα σώμα σαν τον αγγελικό σώμα, ή πίστευαν ότι είναι η Μαρία, μια απλή γυναίκα, η Μαρία. Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έρχεται η Εκκλησία και ορθοτομεί και λέει, όχι, η Παναγία δεν ήταν θεά, γιατί αν ήταν θεά, τότε δεν πήρε το ανθρώπινο σώμα που έχουμε εμείς, άρα δεν έσωσε το ανθρώπινο σώμα. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι? Ούτε πάλι όμως είναι αυτό που λέτε εσείς, μία απλή γυναίκα. Όχι. Ήτανε προορισμένη από το Θεό και διαλεγμένη για να κάνει αυτό το μοναδικό που ήθελε ο Θεός. Πέρασαν πολλές γυναίκες από τον κόσμο. Πολλές γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες. Καμία δεν είχε βρεθεί.

ως προς το πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, αλλά δεν είναι θεά. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό το ζήτημα για το τι τελικά είναι η Παναγία και τι τελικά γέννησε η Παναγία, ποιον γέννησε η Παναγία, έκανε να συγκληθεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Το 431 μετά Χριστόν έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για ποιο θέμα, για αυτό που σας λέω τώρα. Για το τι τελικά έκανε η Παναγία, ποιον γέννησε, λέγανε οι αιρετικοί, η Παναγία είναι Χριστοτόκος. Τι σημαίνει Χριστοτόκος? Σημαίνει ότι έκανε το Χριστό, δηλαδή μόνο άνθρωπο. Γέννησε έναν άνθρωπο. Όχι. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Γέννησε το Θεό, που είναι και Θεός και άνθρωπος. Οι δύο φύσεις είναι ενωμένες στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτές μπορεί να σας φαίνονται τώρα κάπως λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Έχει να κάνει με τη σωτηρία μας όλο αυτό. Έγινε λοιπόν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, γιατί εκεί καταδικάζεται η πλάνη του Νεστορίου, ο οποίος έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος και χρειάστηκε να έρθουν όλοι οι πατέρες από την τότε, από την εκκλησία της εποχής, να συνεδριάσουν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, με ποιον πρόεδρο, τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, Άγιο της Εκκλησίας. Αυτός προείδρευε τη Συνόδου και ομόφωνα αποφασίστηκε, και μετά μπήκε και στο πιστεύω, γιατί αυτά που αποφάσιζαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, τι γινόντουσαν μετά? Μπαίνουν στο πιστεύω. Αυτό που λέμε πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Πατοκράτορα κτλ. Όλο αυτό πώς έγινε? Είναι αυτά που αποφάσισαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Και δεν ήταν παιδιά, ένας λόγος απλώς ανθρώπινος. Όλοι μαζί, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, έβγαζαν αυτό το πόρισμα. Άρα ήταν λόγος Θεού μέσα από τα στόματα και το νου των θεόπνευστων αυτών ανθρώπων. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λοιπόν προείδρευε τη συνόδο αυτής και αποφασίστηκε και τοποθετήθηκε μετά και στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Τώρα, θέλω να σας πω πολύ σύντομα για τον κάθε ένα όρο από αυτούς, πώς σας το είπα, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Αυτό θέλω να σας πω. Πολύ λίγα πραγματάκια για τον καθένα από αυτά, και σας παρακαλώ δώστε μου λίγο την προσοχή σας και προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι από αυτά, έτσι ώστε όταν τα ακούτε μετά στη λειτουργία να σας έρχονται πράγματα στο νου από αυτά που λέμε. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι της Παναγίας Αχράντου. Αχράντου. Τι σημαίνει άχραντος? Σημαίνει αμόλυντος. Σημαίνει αμίαντος. Υπάρχει, είναι αρχαία ελληνική λέξη, είναι το άλφα το στερητικό, άλφα, και το χρένο που σημαίνει μολύνο. Άρα άλφα και χρένο, άλφα και χρένο σημαίνει άχραντος, σημαίνει αυτή που δεν μολύνθηκε. Σύμφωνοι για την πρώτη λέξη, άχραντος. Υπερευλογημένη, υπερευλογημένη. Δεν πρόκειται εδώ για μία απλή ευλογία που δέχεται έστω και ένας Άγιος. Δεν είναι μία απλή ευλογία. Εδώ μιλάμε για το πρόσωπο αυτό, ότι άλλαξε την οικουμένη, ότι χώρισε τις εποχές προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αυτό έγινε μέσα στο εργαστήριο της θεότητας των δύο φύσεων, που είναι η κοιλιά της Παναγίας. Αυτή η κοιλιά είναι το εργαστήριο που έφερε αυτό το πρόσωπο, το Χριστό. Άρα δεν είναι ευλογημένη, είναι υπερευλογημένη. Και είναι υπερευλογημένη γιατί έλαβε μεγάλη ευλογία, αλλά και γιατί δίνει μεγάλη ευλογία. Και έλαβε και δίνει. Έχω πει τα δύο.

αχράντου υπερευλογημένης. Το τρίτο τώρα θέλω να σας πω. Εν δόξου. Εν και δόξα. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα στη δόξα. Είναι δοξασμένη. Πού φαίνεται αυτό, πού φαίνεται αυτό στην Παναγία, ότι είναι δοξασμένη? Το βλέπουμε και στους Αγίους, στο Φωτοστέφανο. Στο Φωτοστέφανο. Τι δηλώνει αυτή τη δόξα που έχει λάβει από τον Χριστό? Ακούστε με. Αυτή η δόξα της Παναγίας, η οποία είναι από το Θεό δοσμένη σε εκείνη, πάλι μας καλεί να μπούμε και εμείς στη δόξα αυτή. Η Παναγία είναι μέσα στη δόξα της και πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί, έχουν λάβει από τη δόξα της εκεί αυτό. Θυμηθείτε τον Άγιο Νεκτάριο. Τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος? Δεχόταν στο κελί του το βράδυ την Παναγία. Είχε αυτή την εμπειρία. Έμπαινε μέσα η Παναγία, μέσα σε αυτό το γαλάζιο και λευκό φως, το φως της Παναγίας, το άκτιστο φως. Έμπαινε μέσα και καθόντουσαν και συνομιλούσαν πολλές φορές μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Φανταστείτε αυτό το διάλογο. Πόσα πράγματα, τι είπανε, τι λέγανε εκείνη τη νύχτα. Και θυμηθείτε πόσα βράδια έχουμε χάσει εμείς με πράγματα άσχετα. Ώρες. Καθίσαμε ώρες και μιλάγαμε, στο τέλος μαλώσαμε. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα είναι άλλη σχέση. Είναι τροφοδοσία πνευματική. Τροφοδοσία πνευματική. Ακούστε λίγο. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα, Παναγιώτη. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα. Και τώρα θα σας ερμηνεύσω κάτι το οποίο δεν θα το έχετε ακούσει. Είναι συναφές με αυτό που λέω. Ακούστε. Θυμάστε τι λέει όταν τελειώνει το μνημόσυνο ή το τρισάγιο ο παπάς, ο ιερέας? Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Ακούστε τώρα. Θα με καταλάβουν καλά όσοι ξέρουν από υπολογιστές. Τα νέα παιδιά πιο πολύ. Τι έχει ο υπολογιστής? Έχει τη μονάδα, το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Λοιπόν, το πιο σημαντικό μέρος του είναι η μονάδα. Εκεί μέσα είναι όλα τα δεδομένα. Πώς λέγεται αυτή? Μνήμη RAM. Μνήμη είναι αυτή. Ακούστε τώρα πού θα το πάω. Ακούστε. Αυτή είναι η μνήμη. Ό,τι και να γράψεις, ένα κείμενο, πάει και μπαίνει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Λέει τώρα ο ιερέας, αιωνία η μνήμη του τάδε. Είναι, λέτε εσείς, να ζήσουμε να το θυμόμαστε? Πόσο να ζήσεις? 5, 10, 20, 100 χρόνια. Μετά δεν θα το θυμάσαι. Είναι πολύ πιο δυνατή η ευχή από αυτό που νομίζετε. Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, εννοούμε να πάει να μπει η ψυχή του μέσα στη μνήμη του Θεού. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Ο Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και όταν λέω αιωνία η μνήμη, εύχομαι ο κεκοιμημένος να πάει να μπει μέσα σε αυτό ακριβώς, το σώμα. Καταλαβαίνετε πόσο συγκλονιστική έκφραση είναι το αιωνία η μνήμη, που το λέμε έτσι. Και πάμε στο τέλος και ευχόμαστε ζωή σε εσάς, ζωή σε εμάς και τα λοιπά. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη είναι να πάει να μπει σε αυτή τη δόξα. Δόξα έχει ο Παντοκράτορας Θεός. Δόξα έχει όλη η Αγία Τριάδα. Και δόξα έχει, ποιος άλλος? Η Παναγία. Γι' αυτό και την είπαμε εν δόξου. Έκανα μία εκτενή αναφορά σε αυτό, αλλά είδατε ότι έχουν σχέση. Και το ένα συνδέεται μετά με το άλλο, το κάθε ένα θέμα. Λοιπόν, αιωνία μνήμη, το καταλάβατε αυτό? Για το αιωνία μνήμη. Κάθε φορά θέλω να το θυμάστε αυτό τώρα. Όταν θα εύχεστε αιωνία μνήμη, θα έρχεται στο νου σας αυτό. Εύχομαι για τον και κοιμημένο πατέρα, αδελφό, συγγενή, φίλο μου, εχθρό μου, ό,τι και να είναι. Εύχομαι να είναι μέσα στη μνήμη του Θεού. Μέσα σε αυτό που λέμε εκκλησία.

0: Το επόμενο. Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου. Το επόμενο. Δεσπίνης. Δέσποινα. Το λαμβάνουν και οι γυναίκες. Είναι το, και σαν όνομα. Η δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Δηλαδή από το κυριαρχό. Η κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που δεσπόζει στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό λοιπόν το δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Έχουμε μία στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν την ίδια ορολογία της δέσποινας για την Περσεφόνη, κόρη του θεού Ποσειδώνα και θεάς Δήμητρας κτλ. Θέλω να πω ότι το όνομα βρίσκεται και στην αρχαιότητα με άλλη σημασία. Δεσπίνη Σιμών. Ναι. Άρα η δέσποινα είναι αυτή που δεσπόζει και είναι αυτή που σώζει. Γι' αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να λένε οι ψάλτες, αν ακούσετε σε κάποιες λειτουργίες που γίνονται, υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπέρ ημών. Όχι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μα σώζει η Παναγία, λέει. Ο Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που σώζει. Όχι. Σώζει και η Παναγία. Με τις πρεσβείες της. Το είδατε. Πώς έσωσε εκεί στο γάμο της Κανά που σας είπα. Η Παναγία παρεμβαίνει και σώζει με τις πρεσβείες της. Θυμηθείτε αυτό το γνωστό από το γεροντικό που εμφανίζεται στον Απόστολο Πέτρο η ψυχή και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου, ότι έτσι όπως έζησες θα δυστυχώς θα πορευθεί στην κόλαση. Μα μετανόησα, λέει εκείνος, και λέει ότι κάποια στιγμή είδε μέσα στον Παράδεισο να είναι γεμάτος ο Παράδεισος από τι? Από το ότι η Παναγία είχε κατεβάσει το ομόφορό της και από μια άλλη είσοδο έβαζε ανθρώπους μέσα στον Παράδεισο. Είναι τα παιδιά της Παναγίας αυτά, τα οποία κάθε μέρα κάνουν την παράκλησή της, κάθε μέρα διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ωραία πράγματα αυτά. Την επικαλούνται υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πόσες φορές να το λέω αυτό. Λέει δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή. Πόσο χρόνο θέλει αυτό? Να πεις από μέσα σου, χωρίς να σε καταλάβει κανένας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και το σώσον τονισμένο. Όχι πολλές φορές τα λέμε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα τα λέμε. Όχι. Λίγες φορές αλλά να τα νιώθεις. Λίγες φορές αλλά να τα πιστεύεις. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και σώσε και τον κόσμο. Και σώσε και ανθρώπους άλλους. Βγες από τον εαυτό σου. Βγες από την οικογένειά σου. Μου λένε κάποια παιδιά στην προσευχούλα, στην προσευχή τους. Λέω, τι λες στην προσευχή σου? Λέω, για τη μαμά, τον μπαμπά και τα λοιπά. Λέω, πήγαινε και λίγο παρακάτω. Εντάξει. Θα πούμε για αυτούς, αλλά να μάθουμε να απλώνει το δίχτυ της προσευχής. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Έλεγε ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι έβλεπε ότι η Παναγία δεσπόζει και έβλεπε ότι αυτή είναι η κυρά του ουρανού και της γης, γιατί και αυτός την είχε γνωρίσει προσωπικά. Είχε δεχθεί επισκέψεις από την Παναγία και ο Άγιος Παΐσιος. Και λέει ότι αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία. Λένε κάποιοι, πειράζει, λέει, Πάτερ, που αγαπάω την Παναγία πιο πολύ από τον Χριστό. Την νιώθω, λέει, μάνα μου, και νομίζω ότι την αγαπάω πιο πολύ και από τον Χριστό. Δεν το πιστεύει και τον Χριστό τον αγαπάει. Ο Όσιος Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν θεοτοκόφιλος. Αγαπούσε πολύ την Παναγία. Αφού, λέει, όπου έβλεπε το όνομά της το ασπαζόταν, ακόμα και σε τείχους. Και σε τείχο, λέει, να βλέπε να λέει η Παναγία, πήγαινε και το ασπαζόταν. Στα εικονίσματα, στα βιβλία. Τι αγάπη που είχαν για την Παναγία. Μπροστά του την έβλεπε. Θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είχε μία εικόνα της Παναγίας που από τους πολλούς ασπασμούς είχε κάνει μία λακκούβα η εικόνα. Στο σημείο που την ασπαζόταν. Είχε κάνει μία λακκούβα. Πόσα φιλιά, πόσους ασπασμούς, πόση προσκύνηση είχε προσφέρει στην Παναγία. Είναι δυνατόν η Παναγία μετά να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν βλέπει τέτοια καλή διάθεση, τέτοια αγάπη, τέτοια προθυμία. Βλέπουν άλλοι άνθρωποι, κάνουν οδηπορικά. Τους βλέπουμε να πάνε σε μοναστήρια. Με τα πόδια πηγαίνουνε. Με τα πόδια, ώρες στην Παναγία. Άλλοι με τα γόνατα. Αυτά όλα είναι δηλώσεις, όχι για να το δουν οι άλλοι. Το κάνεις επειδή το πιστεύεις. Το κάνεις επειδή βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Και είναι δυνατόν η Παναγία να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο μετά. Θα τον ευλογήσει. Και αν έρθει δυσκολία, μη στεναχωριέσαι. Για λίγο καιρό είναι. Δοκιμάζει κάποιες φορές και την πίστη. Αλλά κερδισμένος θα βγεις. Αν λίγο υπομείνεις, κερδισμένος θα βγεις από αυτό.
1: Λοιπόν. Τι άλλο. Ποιο άλλο λέει. Τι άλλο θα πούμε για την Παναγία. Πέστε μου. Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Το Θεοτόκου σας το είπα αρχικά. Σας είπα ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, αυτό που εξηγήσαμε. Και αϊπαρθένου Μαρίας. Θέλω να μου πείτε το αϊπαρθένου τι σημαίνει. Αϊ και παρθένος. Πάντοτε παρθένος. Η Παναγία και πριν το τόκο, πριν γεννήσει, και κατά τον τόκο και μετά από τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Πού φαίνεται αυτό στην ορθόδοξη εικονογραφία, στην ορθόδοξη αγιογραφία, πού φαίνεται?
2: Στους τρεις σταυρούς.
1: Ναι, στα τρία αστέρια. Αν δείτε την Παναγία, εδώ υπάρχει ένα αστέρι. Εδώ υπάρχει ένα αστέρι και εδώ υπάρχει άλλο ένα. Αυτό δηλώνει, τα τρία αυτά αστέρια που είναι στους δύο ώμους και στην κεφαλή, δηλώνει το αϊπάρθενο της Παναγίας. Ότι, επαναλαμβάνουμε, η Παναγία ήταν και πριν και κατά και μετά τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Αυτά τα τρία αστέρια. Και αυτό βεβαίως, το ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι δόγμα και πίστη της Εκκλησίας. Το τελευταίο που θέλω να σας πω, το τελευταίο από την εκφώνηση, είναι το Μαρίας. Αλήθεια, τι σημαίνει Μαρία? Μαρία είναι ένα όνομα το έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι, πολλές γυναίκες. Βέβαια υπάρχει και στους αγόρια Μάριος, έτσι. Μαρία, τι σημαίνει Μαρία? Για την λέξη Μαρία έχουν δεθεί πολλές ερμηνείες. Μαρία σημαίνει παντοδύναμη. Μαρία σημαίνει σοφία, κυρία Σοφία. Μαρία σημαίνει χάρις. Μαρία σημαίνει θάλασσα. Μαρία σημαίνει κυρία. Όλα αυτά. Για όλα αυτά μπορούσαμε να πούμε κάτι. Αλλά μ' αρέσει και το θάλασσα. Η Παναγία είναι θάλασσα. Θάλασσα αγάπης. Πόση αγάπη έχει για τον άνθρωπο η Παναγία. Η Παναγία έχει πέλαγος αγάπης. Πέλαγος αγάπης. Ακούστε κάτι που είναι συγκλονιστικό. Ακούγεται για την Παναγία, λέχθη για την Παναγία, ότι θα περάσει την καρδιά της δύο φορές το μαχαίρι, δίκοπο μαχαίρι. Θα περάσει την καρδιά της δίκοπο μαχαίρι. Πότε έγινε αυτό? Πότε πέρασε?
2: Στη Σταύρωση.
1: Όταν κάτω από το σταυρό έβλεπε τον Χριστό να σταυρώνεται. Αυτό είχε έναν πόνο αβάσταχτο, οικουμενικό πόνο. Η Παναγία βαστάζει εκείνη την ώρα τον οικουμενικό πόνο. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ένας πόνος. Δεν είναι μόνο... Μην το πάρετε συναισθηματικά ότι πονάει για το παιδί της, όπως λένε μερικοί και μένουν εκεί. Έχουμε διπλό πόνο. Η Παναγία πονάει διπλά. Πονάει για το παιδί, για τον Υιό, για το Θεό, για τον Ιησού, αλλά πονάει και για τον κόσμο. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν προχωράει σωστά και ξέρει ότι για να σωθεί ο κόσμος τον οποίο αγαπάει η Παναγία, ο μόνος που μπορεί να το σώσει είναι ο Χριστός. Άρα πονάει πολύ από τη μία μεριά για τον κόσμο και πονάει πολύ για τον Υιό. Άρα διπλός και μεγάλος πόνος. Καταλάβατε τι λέω? Μην το παίρνουμε μόνο έτσι όπως το λένε κάποιοι, σαν μητέρα πονάει, είναι, το ρίχνουμε από το ύψος που βρίσκεται. Η Παναγία είναι ετοιμασμένη για όλο αυτό, για όλο αυτό που γίνεται, είναι προορισμένη γι' αυτό. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει ενισχύσει την ύπαρξή της για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, το μεγάλο έργο, αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη αγάπη για όλο τον κόσμο. Η εκφώνηση ολοκληρώνεται με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Αφού μνημονεύουμε την Παναγία, μετά στο τέλος λέμε με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Για ποιον τελούμε έχουμε πει τη Θεία Λειτουργία? Για όλους, για την Παναγία εξαιρέτως, αλλά και για όλους τους Αγίους. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Την ώρα που γίνεται, που λέει αυτό ο ιερέας, ο ψάλτης τι λέει? Ψάλει κάτι. Ποιο τροπάριο λέει? Ούτε αυτό ξέρετε. Θα έχετε πάει η εκκλησία. Αδιάβαστη. Το άξιον εστί λέει. Αυτό το ωραίο τροπάριο. Άξιον εστί ως αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκο. Αυτό το τροπάριο. Το οποίο έχει μία ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε. Εκείνη την ώρα τι κάνει ο ιερέας?
2: Θυμιάζει.
1: Θυμιάζει. Μπράβο Αντώνη που το βρήκες. Θυμιάζει. Και βάζουμε το καλύτερο λιβάνι που έχουμε. Το λιβάνι για το εξαιρέτος λέμε. Το καλύτερο λιβάνι προσφέρουμε εκείνη την ώρα. Σε μοναστήρια τι ακούγεται εκείνη την ώρα? Ακούγονται τα σήμαντρα, ακούγονται οι καμπάνες.
2: Κουνάνε τα καντήλια της Παναγίας.
1: Κουνάνε τα καντήλια της Παναγίας. Υπάρχει δηλαδή, φαίνεται αυτό το εξαιρέτος, δηλώνεται και με πράξη. Με πράξεις μέσα στο ναό. Και αψάλλεται το άξιον εστί, στο οποίο ο ψάλτης βάζει, πώς να το πω, βάζει τα δυνατά του. Να αποδώσει τον καλύτερο ύμνο στην Παναγία. Και ήθελα να σας πω ένα περιστατικό γι' αυτό. Είναι στο Άγιον Όρος. Ψάλλει ένας μετέπειτα Άγιος. Κουκουζέλης. Το επώνυμο αυτού που του δώσανε. Κουκουζέλης. Γίνεται αγρυπνία. Πόση ώρα κρατάει η αγρυπνία στο Άγιον Όρος? Πόσες ώρες? 12 ώρες. Μπράβο που το ξέρετε. 12 ώρες. Ξεκινάμε από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί. Ολονύχτια. Ολονύχτια. Μέσα στο προς το τέλος που γίνεται η Θεία Λειτουργία ψάλλει ο Κουκουζέλης το άξιον εστί. Κάπως έχει καθίσει στο στασίδι κουρασμένος. Και νιώθει ένα χέρι στον ώμο του και μία φωνή που του λέει: «Ψάλε με Ιωάννη, ψάλε με». Ενώ έχει κάπως καθίσει να ξεκουραστεί, σηκώνεται, είναι σε εγρήγορση και τι βλέπει στο χέρι του? Ένα χρυσό νόμισμα. Έδωσε μία παραγγελία Παναγία και το πλήρωσε κιόλας. Φοβερό. Έτσι. Ξύπνησε και βρέθηκε με το νόμισμα το χρυσό στα χέρια του. Η Παναγία τον παρακάλεσε να ψάλει. Αυτός, ο μετέπειτα Άγιος ψάλτης,
0: είχε λέει μια φωνή τόσο κατανυκτική που όταν έβγαινε έξω από το μοναστήρι και έψαλε, ακόμα και τα ζώα σταματούσαν και αφού γκράζονταν τη φωνή του. Και λέει η παράδοση ότι έψαλε σε δεύτερο ήχο. 8 είναι οι ήχοι που ψάλλουμε στη βυζαντινή μουσική. Έψαλε σε δεύτερο ήχο. Αλλά δεν έψαλε κυρίως με τους ήχους τους εξωτερικούς, έψαλε με τους εσωτερικούς ήχους. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω πάλι μια παρένθεση. Σε ένα ναό είναι ένας καλός ψάλτης και είναι και κάποιος άλλος δίπλα του στον ψάλτη, ο οποίος δεν έχει πολύ καλή φωνή. Θα έλεγα ότι είναι λίγο φάλτσος. Αλλά έχει μία διάθεση να ψάλει κι αυτός. Και ο ψάλτης, ο πρώτο ψάλτης, τον αφήνει να πει κάτι, αφού τον βλέπει να έχει τη διάθεση. Φεύγει λοιπόν μία κυρία από το εκκλησίασμα, από τους εκκλησιαζόμενους, και πάει στον ψάλτη. Και του κάνει μία φασαρία. Δεν ντρέπεσαι. Του έδωσε αυτό το φάλτσο να ψάλει. Ο ψάλτης εκείνη την ώρα δεν μπορεί να της μιλήσει και της λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να περιμένετε στο τέλος για να μιλήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τελειώνει η θεία λειτουργία, παίρνουν το αντίδωρο και πάει και τον βρίσκει. Την πάει και την βρίσκει. Περίμενε. Της λέει, εγώ μπορεί να ψάλω στον ήχο με μια φωνή καλή που μου έδωσε ο Θεός, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί, και με τη φωνή μου, ενώ είναι καλή, μπορεί να μην την άκουσε ο Θεός, να μην έφτασε στο Θεό, ενώ αυτού του ανθρώπου της λέει, έφτασε. Με όχι αυτή την καλή φωνή που λες εσύ στα αυτιά του Θεού. Άρα της λέει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Δόξα τω Θεώ, το κατάλαβε εκείνη και ζήτησε συγγνώμη. Λέει, σε ευχαριστώ που μου το είπες αυτό πράγμα. Θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι, ναι μεν, να ψάλουμε όπως είναι η παράδοσή μας, όπως με τον ήχο που πρέπει να το ψάλουμε, με το ρυθμό, αλλά κυρίως η ψαλμωδία τι να είναι? Να είναι καρδιακή ψαλμωδία. Να είναι με πίστη, με εμπιστοσύνη, με αγάπη για το πρόσωπο της Παναγίας, του Θεού των Αγίων. Θέλω να σας πω, το τελευταίο είναι πώς δημιουργήθηκε αυτό, πώς συνετέθη αυτός ο ψαλμός, το άξιο εστί που απολαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Διαβάζω. Ο πατήρ Γαβριήλ, που ήταν μοναχός στο κελί Ευαγγελισμός εις Θεοτόκους εις Χαριές, ο μετέπειτα Όσιος, ένα βράδυ κάνοντας τον όρθρο, είχε φτάσει στην ενάτη οδή και έψαλε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, όπως το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Λίγο πριν όμως, είχε μπει στο κελί ένας ξένος μοναχός που παρακολουθούσε τον όρθρο σιωπηλός. Όταν έφτασε στην ενάτη οδή ο πατήρ Γαβριήλ, τότε παρεμβαίνει ο ξένος μοναχός και με γλυκύτατη ουράνια μελωδία και φωνή αρχίζει να ψάλει. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις έτη Θεοτόκον την αημακάριστον κτλ. Και στη συνέχεια συνήψε και το υπόλοιπο, το ήδη γνωστό κομμάτι του Αγίου Κοσμά του Μελωδού. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Πω, είπε τότε ο πατήρ Γαβριήλ, τι ωραίος, τι υπέροχος, τι μεγαλοπρεπής, τι θεοπρεπής ύμνος είναι αυτός. Κάνε όμως αγάπη, σε παρακαλώ, να μου το γράψεις. Ευχαρίστως, είπε ο ξένος μοναχός, φέρε μου χαρτί και μελάνι. Τότε χαρτί και κονδυλοφόρο, λέει, είχαν. Έψαξε, αλλά δεν βρήκε. Α, είπε, δεν έχω. Τότε φέρε, είπε, μια πλάκα απ' έξω, μια πέτρα. Έτρεξε έξω, κουβάλισε μια μεγάλη πλάκα και την έφερε μέσα. Αμέσως τότε ο ξένος μοναχός άρχισε με το δάχτυλό του να γράφει επάνω στην πλάκα με το δάχτυλό του «Άξιον εστίνος αληθός». Όπως έγραφε λοιπόν με το δάχτυλό του, η πλάκα χαρασότανε βαθιά, σαν να ήταν πυλός. Δηλαδή, φαινόντουσαν καθαρά τα γράμματα. Μόλις τελείωσε η χάραξη του ύμνου, ο ξένος μοναχός εξαφανίστηκε, αφού προηγουμένως του παρήγγειλε ότι αυτή ήταν η επιθυμία της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι να ψάλε το ύμνος στο εξής, δηλαδή ότι το ζήτησε η Παναγία να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Το θαύμα έγινε γνωστό και άρχισε να ψάλε το ύμνος σε όλο τον κόσμο και όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους προσήρχονται για να προσκυνήσουν την πλάκα αυτή που είχε χαραχθεί από ποιον, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, διότι αυτός ήταν ο ξένος μοναχός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ποιος είναι? Είναι ο προστάτης άγγελος της Παναγίας. Πότε τον έχουμε ξανασυναντήσει? Όταν πάει και δίνει το μήνυμα στην Παναγία ότι θα γεννήσει το Υιό του Θεού. Όλοι εμείς έχουμε ένα φυλακά άγγελο. Πότε, Φίλιππε, πότε λάβαμε τον άγγελό μας? Πότε μας το δίνει δώρο ο Θεός?
2: Στη βάπτιση.
0: Μπράβο. Την ημέρα της βάπτισης ο Θεός δίνει στον καθένα από μας ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι ο άγγελός μας. Ο φύλακας άγγελος που λέμε, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και μας προστατεύει πολλές φορές από διάφορα. Και υπάρχει ειδική προσευχή που διαβάζουμε στο απόδειμνο. Άγιε άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής. Είναι ευχή για τον άγγελό μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και μας ακούσατε. Σας αναμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε στο επόμενο τμήμα της Θείας Λειτουργίας.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Καρνάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριε εν δι' ευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

οικονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Αγίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώτης, πρεσβείε της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεται Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά.

Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την... αρχίσαμε να μιλούμε μάλλον για την ακολουθία του αραβόνος. Και φτάσαμε εκεί στις αιτήσεις του διακόνου, στις διακονικές αιτήσεις, οι οποίες ήταν προσευχές για να έχουν οι άνθρωποι αυτοί καλά παιδιά, να έχουν αγάπη τελεία, ειρηνική και βοήθεια. Και σήμερα θα δούμε πιο κάτω. Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο διάκονος, στην ακολουθία του αραβόνος, υπέρ του φυλαχθήν αυτούς και ευλογηθήνε εν ομονία και βέβαια πίστη. Για να διαφυλαχθούν δηλαδή, να προσευχηθούμε να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί σε ομόνια και σταθερή πίστη. Έχουμε δύο αιτήματα εδώ, παιδιά. Το ένα είναι η ομόνια και το άλλο είναι βέβαια πίστης. Ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα σήμερα του γάμου είναι ακριβώς η έλλειψη της ομόνοιας. Δεν υπάρχει, ας πούμε, δύσκολα βρεις κανείς ή τέλος πάντων συναντά κανείς μέσα στο σπίτι διχόνοιες, διχοστασίες, μάχες, έρηδες, πολέμους, συμπλοκές και όλα τα επακόλουθα, τέλος πάντων, να περιγράψουμε. Αυτά τα πράγματα βγαίνουν όχι γιατί υπάρχει εκ μέρους των ανθρώπων διάθεση να σκοτώνονται κάθε μέρα στο σπίτι τους, αλλά γιατί δεν μάθαμε τον τρόπο να ζούμε με ομόνοια με τους άλλους ανθρώπους, σε ομόνοια με τους άλλους ανθρώπους. Είναι τέχνη, μεγάλη τέχνη ο γάμος, παιδιά, πολύ μεγάλη τέχνη ο γάμος. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται πρέπει να μάθει αυτήν την τέχνη να ζει με τον άλλον άνθρωπο και να μην ζητά από τον άλλον άνθρωπο να γίνει όπως θέλει αυτός, αλλά να γίνεται αυτός όπως θέλουν οι άλλοι. Και ξέρετε, ο γάμος και ο μοναχισμός μοιάζουν πάρα πολύ. Ένας καλός μοναχός, εάν παντρευόταν, θα είναι ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Όπως και ένας καλός οικογενειάρχης, αν και ήταν μοναχός, θα ήταν πολύ καλός μοναχός. Νομίζω ένας αποτυχημένος μοναχός θα ήταν και αποτυχημένος και στο γάμο του, ας πούμε, αν παντρευόταν. Λέει κάπου ένα ρητό για τους μοναχούς. Λέει, εάν θέλεις να ζήσεις σε κοινόβιο, λέει ένα σαββάς, πρώτον θυρών απόταξε τη σύστελήμαση. Πριν την πόρτα του μοναστηριού, να αποταχθείς όλα σου τα θελήματα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο μοναστήρι και πλέον οφείλεις να κάνεις υπακοή. Κόβεις το θέλημά σου, αρνείσαι το θέλημά σου. Αρνείς αυτό που θέλεις. Αρνείς αυτό που σου αρέσει, αρνείς αυτό που πιστεύεις ότι είναι το σωστό, να αρνείς, ας πούμε, οτιδήποτε. Και μπαίνεις μέσα στο μοναστήρι με προϋποθέσεις άρνησης των θελημάτων σου και των επιθυμιών σου και των γνώσεών σου και των γνωμών σου και των νομισμάτων σου, αυτά που νομίζεις δηλαδή, και όλα. Και έτσι, αρνούμενος εσύ τα δικά σου, δημιουργείς την προϋπόθεση να χωρέσεις μέσα σου τον άλλον άνθρωπο, να τον περιχωρήσεις, να τον δεχτείς, να τον ακούσεις πρώτα απ' όλα. Να τον ακούσεις, να τον αγαπήσεις, να δεχτείς αυτά που λέει, να εφαρμόσεις αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος. Κάποτε λέει στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου ότι στο βίο του Μεγάλου Παχωμίου είχε ένα μαθητή ο Μέγας Παχώμιος, τον Θεόδωρο, και ο Θεόδωρος αυτός ήταν πολύ καλός μοναχός. Είναι Όσιος Θεόδωρος Υγειασμένος. Κάποτε ο Θεός ήθελε να του δείξει τι σημαίνει αληθής υπακοή. Οπότε ταξίδευε μέσα στον Νείλο, σε μια βάρκα, ας πούμε, εκεί, και ήταν κάποιος εκεί άλλος άνθρωπος, ο οποίος είχε έναν δούλο. Και αυτός ο Κύριος
Ήταν πολύ ιδιότροπος άνθρωπος, πάρα πολύ ιδιότροπος. Και λέει στο δούλο του, ξέρεις, εγώ, λέει, θα φυτέψω στο χωράφι μου κάθε αυλακιά και ένα ξεχωριστό είδος, ας πούμε, φυτού. Στο ένα θα βάλουμε σιτάρι, στο άλλο θα βάλουμε κρυθάρι, στο άλλο θα βάλουμε σισάμι, στο άλλο θα βάλουμε... φανταστείτε τώρα, αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Του λέει εκείνος, πράγματι, έτσι πρέπει να κάνεις. Ακριβώς αυτό είναι σοφία, διότι από ένα χωράφι θα έχουμε πολλά είδη, ας πούμε, πραγμάτων. Του λέει και αποφάσισα ακόμα να τα ποτίζω νύχτα, όχι μέρα. Νύχτα τον καιρό και σκοτεινά, πίσα. Λέει και αυτό είναι σοφία, διότι τη μέρα θα μας το πει ο ήλιος. Έτσι πρέπει να κάνεις. Μετά του λέει τάσμα ένα σωρό παράξενα και παράλογα πράγματα. Σε όλα ο δούλος απαντούσε, ας πούμε, ότι πράγματι αυτό το οποίο λες, αυτό το σωστό. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι λοιπόν λέει, εκεί ο βίος του Δαθεδόρου, ότι ενώ ο κύριος ήταν τόσο πολύ δύσκολος άνθρωπος, δεν εμπόρεσε σε τίποτα να κάνει τον δούλον εκείνον να αγανακτήσει και να δυσφορήσει κατά του Κυρίου του. Λοιπόν, έτσι ο Θεός του έδειξε πώς ο άνθρωπος μαθαίνει την αληθινή υποταγή. Εγώ εγνώρισα μοναχούς του Άγιον Όρος. Να σας πω, κάποτε στα Κατουνάκια μου έλεγε ο Παπαεφρέμ ότι λέει, εγώ του έλεγα, ας πούμε, θαύμαζα πάντως τους ερημίτες, ας πούμε, τους πουταμόνοι τους, λέω, γέροντα εσύ τόσα χρόνια στην έρημο, 60 χρόνια, φαντάζομαι εδώ είδες μοναχούς, ασκητές, μες στα σπήλαια. Ναι, λέει, είχε εδώ ερημίτες πολλούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ας πούμε, οι κοινοβιάτες, αυτοί που ζουν στο μοναστήρι, στα κοινόβια, που είναι πολλοί μαζί, έχουν μια αρετή που εμείς που είμαστε μόνοι μας δύσκολα την έχουμε. Και λέω, ποια είναι η αρετή? Λέω, σου εξηγήσω το εξής. Κάποτε πήγα στο Διονυσίου, στο μοναστήρι πιο κάτω. Με έστειλε ο γέροντας με δύο πετόνια, πώς τα λένε, δύο λαμιτζάνες να πούμε, παγούρια. Πώς λέγονται διαφορετικά? Παγούρια. Άλλος πώς? Παγούρκα. Λοιπόν, πήγε στο μοναστήρι, του λέει ο γέροντας να φέρεις στο ένα, στο ένα με το πετόνι, να φέρεις κρασί μαύρο, γλυκό για τη λειτουργία. Και στο άλλο να φέρεις κρασί άσπρο, ξηρό για το τραπέζι. Διότι εκεί παράγουν πολλά κρασά στο μοναστήρι. Εντάξει, εντάξει. Το μοναστήρι αυτό έχει χτισμένο πάνω σε ένα βράχο. Και οι αποθήκες τέλος πάντων του κρασμού, κάτι βαρέλια τεράστια, ας πούμε. Ένα βαρέλι μπορεί να είναι σαν το μισή, σαν το μισή εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να πνιγεί άνθρωπος μέσα. Κατεβαίνεις κάπου 7 ορόφους δηλαδή, και σκαλιά έτσι δύσκολα και σκοτεινά και μακριά. Ήταν ένα γεροντάκι. Του λέει, ξέρεις, να έφερα τα πεντόνια εδώ μου που γέροντας, να μου βάλεις κρασί μαύρο για τη λειτουργία, γλυκό, και κρασί άσπρο ξηρό για το τραπέζι. Πάει το γεροντάκι κάτω, έρχεται πάνω, λέει, ξέρεις, δεν έχουμε κρασί για τη λειτουργία μαύρο γλυκό, ούτε κρασί για το τραπέζι άσπρο ξηρό. Έχουμε κρασί μαύρο για τη λειτουργία ξηρό και κρασί μαύρο για το τραπέζι. Πώς το λένε, λοιπόν, λέει, καλά, βάλε με αυτά που έχεις. Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει κάτω, τα αδειάζει, το ξαναφέρνει όπως του είπε. Όταν τα έφερε μετά, νιώσε που πέφτει. Λέει, όχι, γέροντα, λέει, δεν θέλω έτσι. Να πάρω μόνο αυτό που για το τραπέζι και αυτό που για λειτουργία μην το πάρω. Λίγο του γέροντα, ας πούμε, στεναχωρηθεί, διότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία ξηρό κρασί. Άδειασε μου το, να πάρω το πετόνι άδειο. Να είναι ευλογημένο. Κατεβαίνει, το αδειάζει, το φέρνει πίσω. Το φέρνει, λέει, μα και το άλλο τι να το πάρω. Και αν πάλι δεν το θέλει ο γέροντα, θα το ανεβάσω στην πλάτη στα γατουνάκια, μια ώρα ανάβαση, ανηφόρα τέτοια, ας πούμε, φορτωμένο, να το αδειάσει και το άλλο. Πάει, το αδειάζει και το άλλο. Να είναι ευλογημένο. Πήγε, ήρθε. Έκατσε, σκέφτηκε, λέει, μα πάλι να πάω με άδεια χέρια, ας πούμε, πίσω. Λέει, να τα πάρω, του λέει, να τα γεμίσω, να τα πάρω. Και άμα είναι ή δεν τα θέλει, στέλνω με πίσω και τα αδειάζεις. Εντάξει, πάντα ήταν ευλογημένο. Ξανακατεβαίνει κάτω, το ξυμώνει, τα φέρνει πάνω. Μετά λίγο πριν το περάσει το καίκι, λέει, όχι, ξέρεις, άδειασε τα και άφησε τα άδεια εδώ να σου στείλω, μήτε μου τα στείλεις γεμάτα όπως τα θέλαμε. Εντάξει.
7-8 φορές πήγαινε κάτω. Του λέει ο γέροντας μετά, λέει, καλά, τόσες φορές που σου είπα, δεν θύμωσες? Λέει, όχι. Ούτε ταράχτηκες? Όχι. Ούτε νευρίασες να πεις, ας πούμε, τόσο μια με τον πατέρα στο κεφάλι? Με εσυχάζει, τι είναι τα πράγματα, τα τρελά, τα παλαβά πράγματα που μου είπε, ας πούμε? Λέει, όχι. Λέει, γιατί? Λέει, εμείς στο κοινόβιο αυτό μάθαμε. Μέσα στο κοινόβιο ο άνθρωπος μαθαίνει ακριβώς να ζει με τους άλλους ανθρώπους και να ανέχεται τους άλλους ανθρώπους και να τους ανέχεται, ξέρετε, το μυστικό δεν είναι ανεχθεί στον άλλο. Δηλαδή να πεις ότι αυτός, ας πούμε, είναι τρελός, τι να κάνουμε, εγώ που έχω τα 400 θα τον ανεχθώ. Όχι έτσι, αυτό δεν είναι ανοχή. Αυτό είναι περιφρόνηση προς τον άλλο. Να τον ανεχθείς με αγάπη, ας πούμε. Ούτε να τον βλέπεις τον άλλο σαν, όπως κάνουν μερικές ευλαβείς οι γυναίκες που λένε το άντρα τους, τι να κάνω, εσύ είσαι ο σταυρός μου. Ας, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να πεις του άντρα ότι είσαι ο σταυρός μου. Έλεγε του γέροντα Παΐσιος, φαντάσου ένας υπεραχτός να πεις του γέροντα, γέροντα τι να κάνουμε, όπως ήταν ο Νέρονας που έσφαζε τους χριστιανούς και τους έστειλε στον παράδεισο, αλλά σαν να βλέπεις τον γέροντά σου, ας πούμε, σαν κανέναν καλλιγούλα, σαν κανέναν Νέρονα που σε σφάζει στέλνει στον παράδεισο. Αν βλέπεις τον άντρα σου σαν ένα δίμιο, ο οποίος τέλος πάντων επειδή σου κάνει βάσανα και εσύ τον υπομένεις επειδή είσαι καλή χριστιανή και λες, δεν πειράζει, ας πούμε, είσαι ο σταυρός μου, εγώ αν υπομονή, πάω στον παράδεισο. Δεν μπορεί να δεις έτσι. Βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με απόλυτη αγάπη, με άκρα αγάπη, χωρίς να αισθάνεσαι επουδενή λόγο ότι εσύ, ας πούμε, βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο ή τον ανέχεσαι ή τον κάνεις υπομονή ή τέλος πάντων τι να κάνουμε, έχει τις ιδιοτροπίες του, ας τον βαστάξουμε. Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά με μια αρχοντιά, με μια ανωτερότητα βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο και αισθάνεσαι τόση αγάπη προς αυτόν, ώστε εκείνο το οποίο σε αναπαύει, εκείνο το οποίο σε αναπαύει είναι να αναπαύει το αδερφό σου. Έτσι. Οπότε όταν πάεις να ζήσεις με έναν άλλον άνθρωπο, για να έχεις με αυτόν τον άνθρωπο ομόνοια, πρέπει να κάνεις όπως κάνουν οι μοναχοί. Πρέπει να αφήσεις τα θελήματά σου. Δεν μπορεί να του πεις, άκουσα, σου πω, κύριε, εγώ είμαι μικροβιολόγος και έτσι πρέπει να πλένουν τα πιάτα. Ή, ας πούμε, ξέρεις ποια είμαι εγώ ή ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, ο άντρας, εγώ είμαι ο τάδε ή μη τάδε. Αυτά πρέπει να φεύγουν από το σπίτι. Δεν μπορεί να σταθεί ομόνοια μέσα σε ένα σπίτι τέτοιο. Είναι αδύνατο. Και πράγματι, ξέρετε, έτσι εγώ, βέβαια, δεν επαντρεύτηκα καμιά φορά. Ναι. Και όμως, έρχονται στο νου μου σκηνές από το μοναχισμό, που λέω, αν αυτά τα πράγματα τα ήξεραν οι άνθρωποι στον κόσμο ή αν τα εφάρμοζε, πόση μεγάλη ωφέλεια θα ήταν. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στον Άγιο Παύλο. Ήταν ηλικιωμένος, κάτασπρος, μια μεγάλη γενιά μέχρι τη μέση του, ένας ψηλός, πολύ, ας πούμε, ηλικιωμένος, είμαστε μωρά σαν εσάς, έτσι, παιδιά, ας πούμε. 20 χρόνια πηγαίναμε εκεί, σε μέρες πανηγύρω, αγρυπνία, 15 ώρες αγρυπνία, αυτό τρέχει συνέχεια πάνω κάτω, να κεράσει τον κόσμο, βάλει να φάνε. Του λέγαμε, Πάτερ Μεθόδιε, μπορεί να μας δώσει λίγο ψωμί, όπως θέλετε. Του λέγε, με τα χαράς. Αύριο θα έρθουμε στο μοναστήρι 15 άτομα, με τα χαράς.

μπορούσε να το κάνει. Αν του λέγες, ξέρεις πάτερ, όπως θέλεις εσύ κάμε το. Πες μου πώς να το κάνω και ήταν, η δυσκολία αυτό ήταν να κάνει το θέλημά του. Δεν αισθανόταν άνετα. Σας είπα και η ιστορία του δύο μοναχούς που ήθελαν να τσακωθούν έτσι. Λοιπόν, να την πούμε για αυτούς που δεν την άκουσαν, που ήταν πέρσι. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, παιδιά, που δείχνει ακριβώς, δηλαδή ο άνθρωπος, όταν φτάσεις να έχει μια σωστή τοποθέτηση μέσα των πραγμάτων, ας πούμε, όταν μάθεις σωστά πράγματα, τα οποία πολλές φορές τα μαθαίνουμε και από το σπίτι μας, αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να μας τα πει το Ευαγγέλιο, να μας τα πει, ας πούμε, να μας τα πούν οι Άγιοι. Είναι πράγματα τα οποία είναι στη φύση μας, δηλαδή. Πώς ζούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι θέλουμε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο να μας πει πώς να ζούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, διηγείται στο γεροντικό το εξής παράδειγμα εκεί. Δύο ασκητές έζησαν χρόνια πολλά μαζί, 70-80 χρόνια. Όταν κόντευαν να πεθάνουν και γέρασαν, λέει ο ένας, ήταν φαίνεται λίγο πιο έξυπνος από τον άλλο, έτσι, λίγο πιο τέλος πάντων διαφορετικός. Λέει, ξέρεις πάτερ, τόσα χρόνια ζούμε μαζί εμείς εδώ, δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Λέει, στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Να τσακωθούμε και μια φορά, αφού τόσα χρόνια, ας πούμε. Λέει, όπως θέλεις, αν δεν τσακωθούμε, τσακωθούμε. Όπως θέλεις. Λέει, πώς θα τσακωθούμε όμως τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, πώς τσακώνονται. Λέει, να σου πω, θα βάλουμε ένα σταμνί στη μέση, το σταμνί μας που πίνουμε νερό. Εγώ θα πω ότι αυτή η στάμνη είναι δική μου. Εσύ θα πεις, όχι, αυτή η στάμνη είναι δική μου. Εγώ θα πω, όχι, αυτή η στάμνη είναι δική μου. Θα λέμε το ίδιο, θα τσακωθούμε. Εντάξει. Άρχισε ο ένας, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει, όχι, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει, δεν πειράζει, αυτό είναι δικό σου πάθο. Απάντησε ο τρίτος. Και έτσι λέει το γεροντικό, οι ασκητές αυτοί, ούτε στην τελευταία τους αναπνοή που λέει ο λόγος, δεν ειδηνήθησαν να τσακωθούν, δεν μπόρεσαν να μαλώσουν. Γιατί έμαθαν έτσι. Εάν ο άνθρωπος, παιδιά, δεν μάθει έτσι, μετά τσακώνεται, τότε τσακώνεται με τον αυτό του, με τα ρούχα του και με τα πράγματα του. Μπορεί να κλωτσά την πόρτα, να πούμε, να κλωτσά ψυγείο, να κλωτσά. Εγώ είχα διάθεση να κλωτσά ψυγείο του, ας πούμε. Να δίνει μια κλωτσά στην πόρτα του ψυγείου, να κλείνει τα βία, δεν ξέρω εγώ, δεν είχε κρέμες μέσα. Σπάζουν πράγματα, σπάζουν. Ναι, ή και το κεφάλι του ακόμα. Έτσι, άμα δει ότι κάτι δεν πάει καλά, χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μέσα στον άνθρωπο δημιουργούν αυτή την ακαταστασία. Όλα αυτά βγαίνουν από το θέλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει το δικό του και μέσα στο γάμο το ίδιο. Θέλει να στήσει το δικό του θέλημα. Αυτό που πιστεύει εκείνος ότι είναι το σωστό, αυτό που θέλει εκείνος, αυτό το οποίο ξέρω εγώ τον αναπαύει, εμένα έτσι με ξεκουράζει, έτσι μ' αρέσει, έτσι θέλω εγώ. Βλέπεις, κάνω ένα παιδί. Ο ένας λέει, εγώ έτσι θα μεγαλώσω το παιδί μου. Όχι, εγώ έτσι θα μεγαλώσω το παιδί μου. Και σκοτώνονται εκείνοι γιατί το παιδί του καθένας έτσι δικό του. Γιατί μίλησε το γιο μου έτσι, εσύ γιατί μίλησε το γιο μου έτσι. Λες, είναι το παιδί, ήρθε από μόνο του δηλαδή, τέλος πάντων δεν έγινε και εκ των δύο. Και ο καθένας προσπαθεί να αποκτήσει δικαιώματα δικά του πάνω στο παιδί. Λέω ένα απλό παράδειγμα, για να μην πούμε χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί η μάνα σου να έρθει σπίτι μας, και γιατί η μάνα μου να μην έρθει σπίτι μας. Και εκείνο είναι η μάνα του, και εμένα ας πούμε δεν είναι η μάνα μου. Είναι η τάδε ας πούμε, ούτε καν τη λέω πολλές φορές, είναι η πεθερά τους. Από τη στιγμή που έτσι ζει ο άνθρωπος και βλέπει τον άλλο άνθρωπο σαν κάτι άλλο και έχει τα δικά του και τα προσωπικά του πράγματα και θελήματα και γνώμες, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο γάμος. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και τι σημαίνει, μέσα στο γάμο θα εκμηδενιστούμε, χάνεται η προσωπικότητά μας. Δηλαδή ο άνθρωπος στο γάμο γίνεται ζώο, δηλαδή τι γίνεται ο άνθρωπος. Ζώο. Θυμήθηκα ένα μωρό, θα σας πω ένα μωρό. Μια φορά ήρθε ένα μωρό, παιδάκι μικρό. Σας το είπα πριν χρόνια αυτό. Ήρθε ένα μωρό να μου πει κάτι τέλος πάντων και μου λέει, κλωτσώ τη μάμα μου. Ήταν 4-5 χρονών. Λέω, κλωτσάς τη μάμα σου? Λέει, ναι, και κλωτσώ και τον παπά μου. Άλλος ποιος κλωτσάς? Και τον αδερφό μου. Λέω, μπράβο, κλωτσάς τη μάμα σου, τον παπά σου, τον αδερφό σου. Λέω, δεν μου λες, οι άνθρωποι κλωτσούν ένας τον άλλο? Λέει, χάσε λίγο το μωρό, κοριτσάκι. Λέει, όχι. Λέω, δεν είναι τα ζώα που κλωτσάνε τον άλλο? Λέει, ναι. Λέει, πες με ένα ζώο που κλωτσάνε τους άλλους.

Τι ο γάρος. Οπότε μόλις είπε αυτό το πράγμα το μωρό, αμέσως κοκκίνησε και κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δηλαδή συνειρμικά εφαρμόζεται στον εαυτό της, δηλαδή. Λέει, θα το ξανακάμω, μου λέει. Ύστερα ήρθε την άλλη φορά, λέει, μην εξακλώτσεις τη μάμα μου, λέφτησα τους. Αλλά δεν είχε κανένας που φτύνει, εκτός από τον άνθρωπο. Και έτσι δεν βρήκαμε ζώμπο να φτύνει το άλλο. Και μείναμε εκεί. Είναι παιδιά πράγματι έτσι κανείς. Και πώς μεγαλώνει και πώς δηλαδή πώς μαθαίνει να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο άνθρωπος μέσα στο γάμο δεν γίνεται ζώο. Δεν γίνεται ζώο. Αλλά νομίζω όπως και στο μοναχισμό μέσα μπορεί να φαίνεται έτσι κάπως σκληρό να αρνηθείς το θέλημά σου, να μην έχεις θέλημα, να μην έχεις ας πούμε, να πεις ότι εγώ ας πούμε θα γίνω τη σπάση τα πάντα, που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνω σε όλους ό,τι θέλουν, έτσι, σε όλους όλα. Αυτό τρομάζει, σε τρομάζει προς τη μήνη, φοβάσαι. Δηλαδή είναι μια, σου φαίνεται σαν μια εκμυδένιση της υπάρξεώς σου, της προσωπικότητάς σου. Όμως εδώ συμβαίνει το παράδοξο. Σαν να μπαίνεις μέσα στο θάνατο, μέσα στην νέκρωση, και αναλαμβάνοντας πάνω σε αυτήν την νέκρωση του θελήματός σου, ευρίσκεις τον πραγματικό εαυτό σου. Ευρίσκεις ότι έτσι είναι που εκφράζεσαι πραγματικά και έτσι είναι ο αυτός σου πραγματικά και αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά σε εκφράζει σαν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πραγματικά εκφράζεται όταν θυσιάζεται. Γιατί η θυσία είναι η υπερτάτη έκφραση της αγάπης. Και ο άνθρωπος είναι αγαπητικόν, είναι ερωτικόν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εκφράζεται επειδή ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Έτσι. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος είναι αγάπη ως εικόνα του Θεού που είναι αγάπη, η αγάπη ως κίνηση έχει το να εξέρχεται του εαυτού της και να παραδίδει στον άνθρωπο όπως έκανε ο Χριστός. Εκένωσε είναι αυτό και έγινε για μας άνθρωπος. Ο Χριστός δεν έμεινε Θεός και να πει ορίστε, εγώ είμαι ο Θεός, όποιοι θέλετε να βάλετε πάνω να με βρείτε. Όχι. Άδειασε τον εαυτό του από την θεότητα, εκένωσε είναι αυτό, έγινε άνθρωπος για μας και εξεδήλωσε το πλήθος της αγάπης του αποθνίσκοντας για τον άνθρωπο. Και όχι απλώς αποθνίσκοντας, αλλά υποφέροντας πάνδυνα μαρτύρια. Μπορούσε να πεθάνει απλώς. Δεν χρειαζόταν να το φτύσουν, να το δίνουν, να το κάνουν και όλα τα πράγματα. Όλα τα έκαμε εκείνα για να δείξει πόσο αγαπά τον άνθρωπο και να συγκινήσει με την θυσία του τον άνθρωπο. Δηλαδή τρόπο να εκφράσει το πλήθος της αγάπης του δια της θυσίας του εις τον άλλον άνθρωπο. Δεν μας επήρε κοντά του θαμπώνοντάς μας με τη θεότητα του ή με τα θαύματά του, ούτε με τρόπο δυναστικό να μας φοβερήσει, αλλά ούτε καν να στραγγαλίσει την ελευθερία μας. Ήρθε, έγινε άνθρωπος, έκρυψε τη θεότητα, απέθανε για μας και μας άφησε ελεύθερους. Ή να το δεχθούμε ή να το αρνηθούμε. Το ίδιο πράγμα κάνει και κάποιος που αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει στον άλλον άνθρωπο ότι εγώ σε αγαπώ και θέλω να σε παντρευτώ και αν δεν με παντρευτείς να αυτοκτονήσω ή να σε σκοτώσω και να σκοτωθούμε και οι δυο. Αυτά πράγματα δεν λέγονται. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ψυχοπαθολογικό φαινόμενο. Θέλει ας πούμε γιατρό. Εάν αγαπάς τον άλλο, τον αγαπάς τον άλλο και θυσιάζεσαι υπέρ του άλλου ανθρώπου και δεν τολμάς καν να απαιτήσεις τίποτα. Από τη στιγμή παιδιά που απαιτείτε πράγματα όταν αγαπάτε, να ξέρω ότι κάτι είναι άρρωστο μέσα σας. Όταν αγαπούμε και απαιτούμε, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ιδιοτέλεια. Αυτό έχει αρρώστια μέσα. Κάτι θέλουμε. Έτσι, η ανιδιοτελής αγάπη είναι να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο απόλυτα και να μην θέλεις από τον άλλον τίποτα. Να μην ζητάς τίποτα. Ούτε καν να σε αγαπά ακόμα. Δηλαδή να μην αισθάνεσαι την ανάγκη ότι πρέπει να με αγαπάς κι εσύ. Να είσαι ικανοποιημένος απόλυτα με το να αγαπάς εσύ τον άλλον άνθρωπο. Όταν εσύ αγαπάς τον άλλον, αυτό και είναι υγιής αυτή η κίνηση, δεν λέω για αρρωστημένα πράγματα, λέω υγιής ας πούμε κινήσεις, αυτό το πράγμα
είναι έκφραση ολοκλήρου της ανθρωπίνης προσωπικότητας, η οποία εκφράζεται διαμέσου της θυσίας. Άρα και ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στο γάμο αρνείται τον εαυτό του και αρνείται τα θελήματά του και αρνείται τις γνώμες του και αρνείται όλα τα του εαυτού του, προκειμένου να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο και να τον προσλάβει τον άλλον άνθρωπο ή να θυσιαστεί υπέρ του άλλου ανθρώπου. Και αν ακόμα όλα αυτά γίνονται ως, πώς να πούμε, σαν ένα μέσο όλα αυτά πράγματα για την αγάπη του Θεού, τότε εκεί πραγματικά αυτή η νέκρωση που φαίνεται ως νέκρωση είναι ζωηφόρος νέκρωση, όπως λέγεται, και γίνεται ακριβώς αυτό το οποίο γίνεται μες στο μοναχισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος αποθνίσκοντας ανίσταται και θανατούμενος ζωογονείται και θυσιαζόμενος ευρίσκει τον εαυτό του και αγαπώντας τον άλλον άνθρωπο καταλαβαίνει ποια είναι η ύπαρξή του. Δεν τον καταβροχθίζει τον άλλον άνθρωπο από αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, να του φας τον άλλο ζωντανό με τα ρούχα του και να μην μπορεί να αναπνεύσει, να μην μπορεί να κοιτάξει τίποτα, να μην μπορεί να λείψει μισό λεπτό. Μα τέτοια αγάπη να σου λείπει, γιατί να μην σε αγαπά ο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή φανταστείτε να έχετε κάποιον που να σας αγαπά τόσο που να μην μπορείτε να αργήσετε 5 λεπτά στον μπακάλι. Αν αυτό λέγεται αγάπη, τότε τι λέγεται δικτατορία και τυραννία και ό,τι τα άλλα όλα πράγματα. Πώς θα ονομάσουμε τα άλλα δηλαδή. Αυτό είναι δαιμονική αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι τυραννία δηλαδή. Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε αγαπά. Η ομόνοια λοιπόν βγαίνει, παιδιά, από την άρνηση των θελημάτων και αυτών τα οποία νομίζουμε ότι συγκροτούν την ύπαρξή μας. Και είναι μια τέχνη, είναι πραγματικά αυτό το είδος της εισόδου μας μέσα στον χώρο με τον άλλον άνθρωπο. Να φυλαχθούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και να ευλογηθούν από τον Θεό μέσα στην ομόνοια και μέσα στην βεβαία πίστη. Αυτή η βεβαία πίστης εδώ έχει δύο ας πούμε έτσι αντικείμενα. Το ένα είναι βεβαία πίστης προς τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος να μην είναι πλέον απλώς να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη πίστης, η εισαγωγική πίστης. Δηλαδή λέμε ότι πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, ότι όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, στην ύπαρξη του Θεού, του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, των Αγίων κτλ. Όλα τα πιστεύω, τα παραδέχομαι και ακόμα προσπαθώ να κάνω ας πούμε και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι πίστη, αλλά είναι εισαγωγική πίστη. Η βεβαία πίστη είναι πίστη η οποία φεύγει από αυτά τα όρια και πλέον μπαίνει στα όρια της εμπειρίας. Δηλαδή ο άνθρωπος φυλάγοντας με ακρίβεια όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός και μπαίνοντας στον χώρο των πειρασμών, πειραζόμενος άνθρωπος και παραμένοντας απόλυτα πιστός εις τον Θεό, και ενώ η λογική του λέει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δια της λογικής δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ή ξέρω εγώ είσαι τρελός ας πούμε αν επιμένεις να γίνει αυτό, δεν στέκει, είναι παραφροσύνη, και ο άνθρωπος παραμένει πιστός, τότε εκεί ενεργεί ο Θεός, ο οποίος ανατρέπει τους όρους της φύσεως και τους όρους της λογικής. Εκεί έχουμε την βεβαία πίστη, όπως ο Πέτρος που περπάτησε πάνω στα κύματα. Έτσι, τρέλα. Πες το άλλο, περπατήσει πάνω στο νερό. Περπατά ο άνθρωπος πάνω στο νερό, όχι. Μόνο αν είσαι, ας πούμε, μπορούν το. Πώς να πω, φελλός, ξέρω εγώ, η κούφιο κολοκύθι να πούμε. Έτσι, τα κολοκύθια επιπλέον λέγεται δάσκαλο κάποτε σε εμά. Λοιπόν, αυτός περπάτησε. Λέει στον Χριστό, Κύριε, να με διατάξεις, να έρθω κοντά σου πάνω στα κύματα. Ο Χριστός περπατούσε πάνω. Του λέει, έλα. Τράκα έπεσε μέσα στο θάλασσα, περπατούσε. Όση ώρα λειτουργούσε πίστης, ο Πέτρος περπατούσε. Μόλις έκαμε έτσι γίνονται κύματα και θάλασσα, πήγε από κάτω. Και του λέει ο Χριστός, ολιγόπιστε εις τι εδίστασες. Βλέπετε, όταν λειτουργεί πίστης, παιδιά, η πίστη ανατρέπει τους νόμους της φύσεως. Από την ώρα που ο άνθρωπος φύγει από την πίστη και πιάσει τα δεδομένα, τα λογικά, όχι ότι η πίστη είναι εναντίον της λογικής, αλλά υπερβαίνει την λογική, είναι υπεράνω της λογικής, δεν είναι παράλογος, είναι υπέρ λόγων, είναι υπέρλογος η πίστη, τότε πήγε από κάτω. Λοιπόν, ο άνθρωπος επιδέχεται το θαύμα στη ζωή του και τις ενέργειες του Θεού όταν παραμένει πιστός στον Θεό και υπερβαίνει κατά της πίστεως ακόμα και τους νόμους της φύσεως. Εκεί πράγματι λειτουργεί αυτό το γεγονός της ενεργίας του Θεού. Εκεί έχουμε την βεβαία πίστη.
Εδώ όμως, εκτός από αυτήν την βεβαία πίστη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να στηριχθεί σωστά ο γάμος, υπάρχει και άλλη έννοια του όρου αυτού που να έχουν και μεταξύ τους βεβαία πίστη. Δηλαδή ο ένας να πιστεύει το άλλο. Αυτό δηλαδή πώς βγαίνει, παιδιά, πώς μπορείς να πιστεύεις τον άλλον άνθρωπο? Ελάτε λίγο πιο μπροστά, παιδιά, κρίμα που είναι έξω. Ελάτε πιο πάνω, πιο πάνω και πιο μέσα. Και εσείς που είστε κάτω, αν έχει έξω, ελάτε πιο μέσα. Γιατί έχει πολλούς έξω την κρίμα. Δεν έχει και παιδιά ακόμα. Εγώ πάω μέσα, μέσα, να πάτε στο. Ελάτε, παιδιά, ελάτε μέσα, είναι κρίμα. Αφού έρχεστε, που έρχεστε. Να μην έλα, Γιώργο, έλα πιο πάνω. Έλα και εσύ, Δημήτρη, Ιάκωβε. Ποιος ξέρω άλλος, Ζαχαρία, πάνω. Κι άλλο μέσα, παιδιά, εσύ είσαι άντρια εκεί που κρύβεσαι. Έλα και εσύ μέσα. Το να πιστεύει, παιδιά, ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, για τη σημερινή λογική είναι βλακεία. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα, και ιδίως όταν θέλει κάτι από σένα, ή ας πούμε, εξαρτάει η ζωή σου από αυτό, άμα του πιστεύεις, μπορεί να θεωρηθείς και βλάκας. Πρέπει να πει κανείς ότι μην πιστεύεις στο οποιοδήποτε, εξέτασε να δούμε. Είναι αλήθεια, άρα, για αυτό που λέει. Έτσι είναι, ή μήπως λέει ψέματα, μήπως είναι κανένας που θέλει να σε εκμεταλλευτεί. Και σήμερα κυκλοφορεί αυτός ο όρος. Και εν μέρη υπάρχει και ένα δίκαιο, δηλαδή, έτσι, δηλαδή κάπου, ας πούμε, υπάρχουν και άνθρωποι που μας εκμεταλλεύονται, ας πούμε, έτσι. Επειδή τους πιστεύομαι, μας εκμεταλλεύονται. Και μπορεί να πούμε μετά, κοίταξε τον κοροϊδό, με πίστεψε, του πήρα λεφτά, του πήρα πράγματα, ξέρω εγώ. Όμως, παιδιά, να σας πω κάτι, καλύτερα να είμαστε τέτοια κοροϊδά, παρά να γίνουμε πονηροί άνθρωποι. Εγώ προτιμάμαι κοροϊδό πάντως, και είμαι πολλές φορές. Και με πει ότι είχα πάρει τώρα και στη Λεμεσό. Αλλά δεν με πειράζει, ας πούμε. Προτιμάμαι κοροϊδό. Δεν θέλω να γίνω πονηρός άνθρωπος. Δηλαδή, όταν βλέπω τον άλλον άνθρωπο, γιατί να σκέφτομαι πίσω από αυτά που λέει, τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί να σκέφτομαι αυτός ο άνθρωπος είναι διπλωμάτης, είναι πονηρός, είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, ξέρω οτιδήποτε. Δεν είναι καλό πράγμα. Χαλούμε τον εαυτό μας έτσι. Είναι, ξέρετε, όπως θυμάμαι κάποτε, έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος, έλεγε για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να χαλάσει τον εαυτό του. Και έλεγε, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δεις κάτι. Υπάρχουν κινήσεις στη μεταξύ μας ζωή, που είναι, ας πούμε, πολύ ωραίες κινήσεις και πολύ ευγενικές κινήσεις και πολύ στοργικές κινήσεις, που όμως αυτές οι κινήσεις, εάν είσαι ένας πονηρός άνθρωπος, μπορείς να βγάλεις με οτιδήποτε θέλει. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένας άνθρωπος, πάει ένας άνθρωπος κάπου, ας πούμε, και έχει ένα πρόβλημα. Και ο άλλος άνθρωπος από αγάπη τον αγκαλιάζει, θα τον στηρίξει, τον βοηθήσει. Του δώσει, ξέρω εγώ, κοίταξε, μη φοβάσαι, ας πούμε, είμαστε δίπλα σου, ό,τι θέλεις. Τον τουκίζει το άλλο άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος που κάνει αυτήν την κίνηση είναι καθαρός άνθρωπος, δεν έχει μέσα του πονηρία, δεν έχει μέσα του κακία, όλα αυτά τα κάνει από μια αγαθή διάθεση και δεν σκέφτεται τίποτα. Εάν ο άλλος άνθρωπος όμως έχει συνηθίσει να αγγίζει το άλλο με πονηρόν τρόπο, ή έφυγε ο νους του από το να βλέπει τον άλλο άνθρωπο ως πρόσωπο και τον βλέπει ως φίλον. Αυτός είναι άνδρας, αυτή είναι γυναίκα. Δεν είναι, ας πούμε, δεν βλέπει τον άλλο ως ύπαρξη. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς και κάτι που καλλιεργείται σήμερα στον τόπο μας. Όταν χαθεί η αγνότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άλλος δεν είναι, ας πούμε, ο αδελφός μου, η αδελφή μου, η φίλη μου, ο γνωστός μου. Είναι γυναίκα και ο άλλος είναι άντρας. Όπως να πούμε, λέει κάποιος γιατρός, ας πούμε, λέει, θα σταματήσω να γίνω από γιατρός. Τι θα κάνεις? Λέει, θα ανοίξω ένα γυροκομείο. Λέω, καλά, ο γιατρός ανοίξει γυροκομείο? Μου λέει, αστείευεσαι, 50 λίρες το κομμάτι, λέει. Δηλαδή, τους γέρους τους έβλεπε σαν κομμάτια. 50 λίρες το κομμάτι, 50 λίρες ο γέρος δηλαδή. Του λέω, δηλαδή, τρελάθηκε, ας πούμε. Βλέπεις τον άλλον, δηλαδή, του λέω, συγγνώμη, δηλαδή. Καμιά φορά
σήμερα δεν έχουμε δουλειές. Βρε, μακάρι να πεινάσεις. Δηλαδή, αν είσαι γιατρός, να λες, μακάρι να κλείσει το γιατρείο σου, να μην έχεις αρρώστου, ρε παιδί μου. Και πουλά οτιδήποτε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να αρρωστούμε εμείς για να ζήσεις εσύ, για να ξεφρύνεις τα χρέη σου, ας πούμε. Και παρακαλείς τον Θεό να έχεις πελατεία. Δηλαδή, να έχεις 50 αρρώστους. Ακούς και γιατρού, δόξα τω Θεώ, λέει, έχω πολλή δουλειά. Και εγώ όμως, τέλος πάντων, καλά που δόξα τω Θεώ, αλλά σαν να μην πάει, ας πούμε. Δηλαδή, να ρωστά ο άλλος άνθρωπος την καρδιά του για να κάνεις εσύ χειρίς ανοιχτής καρδίας, να πιάσεις 2.000 λίρες. Και έτσι να πεις, ας πούμε, δυστυχώς οι άνθρωποι αρρωστούν. Και δυστυχώς, ευτυχώς έχω και εμείς δουλειά. Όταν μάθεις να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο έτσι, τότε ο άλλος δεν είναι πλέον ο άνθρωπος ο ασθενής, είναι ο πελάτης σου. Έτσι έχω πελάτες, ας πούμε. Όπως πάει να αγοράσεις, ξέρω, μια μπογιά, ας πούμε, ή πας στον κρεοπόλητη, πάει να πάρεις πράγματα. Έτσι σε βλέπει και ο γιατρός, έτσι σε βλέπει και ο γεροκόμος. Μετά, δηλαδή, μαθαίνεις να βλέπεις τον άλλο άνθρωπο με κακό λογισμό. Έλεγε αυτός ο γερός, καλά, τέλος πάντων, εχάθηκαν όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, ούτε γεννού ανθρώπου να του πεις, ξέρω εγώ, να ζήσεις, ας πούμε, ή να κάνεις μια χειραψία μαζί του, ή να του πεις, υπάρχει πλέον. Είναι δυνατόν να υπάρχει και αγνή αγάπη. Δηλαδή, όλες οι αγάπες πρέπει να είναι, δηλαδή, σεξουαλικές, όλες πρέπει να καταλήγουν, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αγάπη που δεν είναι πονηρή. Δεν και καλά, όλοι να μπούμε εκεί μέσα, να βάλουμε όλες τις κινήσεις μας και όλες τις ενέργειες μας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώναν όλων. Εχάθηκε η αγνότητα, εχάθηκε η δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει κάτι το καθαρό μέσα σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μάθει, παιδιά, να έχει αυτή την καθαρή διάθεση μέσα του, τότε κινείται πολύ ελεύθερα, ας πούμε. Ούτε σκανδαλίζεται, ας πούμε, ούτε βλέπει τίποτα, ούτε έχει προβλήματα. Ο γερό Ιάκωβος που περνούσε μια μέρα από την Αθήνα, έβλεπε δύο παιδιά να φιλιούνται και λέει, τι αγαπημένα, λέει, αδελφάκια που είναι αυτοί. Αυτοί φιλιόντουσαν, ήταν ερωτευμένοι και γινόταν τίποτα, μια χαρά, ας πούμε. Πολύ ωραία, όλοι ήταν, ας πούμε, γι' αυτό καθαρά, ούτε καν σκανδαλίστηκε. Και χαίρονται που ήταν και άνθρωποι αγαπημένοι. Και δεν κατέκριναν με αυτόν τον τρόπο κανέναν άνθρωπο. Εάν μέσα στο γάμο, σκεφτείτε μέσα στο γάμο, ο άνθρωπος δεν αποβάλλει την πονηρία και κρατά το ρολόι και καρτερά τη γυναίκα του με το ρολόι, ας πούμε. Και από το σχολείο μέχρι το σπίτι είχε 20 λεπτά και εσύ είχαμε 25 να πει. Λέγε πού ήσουν τα υπόλοιπα 5. Μα δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι άρρωστα. Ας πούμε, δεν στέγουν. Ή η γυναίκα πήγε να φάει στο εστιατόριο και επειδή κοίταξε εκεί ο δει την σερβιτόρων εκεί, ας πούμε, τον καρσόνι, τι την κοιτά αυτή, μα δεν κοντά να διαλύσει το τραπέζι ολόκληρο. Καλά κοίταξε, ας πούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει επειδή κοίταξε. Δηλαδή, όποιος κοιτάζει πλέον, δηλαδή, δεν και καλά κοιτάζει με κακόν τρόπο, ας πούμε, δεν μπορεί να κοιτάξει πλέον με έναν τρόπο καλό. Χάθηκε τα καλά τα βλέμματα. Όλα πλέον είναι διαστραμμένα, διεφθαρμένα, όλα καταλήγουν εκεί. Δεν έχει τίποτα το ίσον. Είναι όλα αυτά συμπτώματα, ξέρετε, παιδιά, είναι συμπτώματα. Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι, νομίζω. Δεν ήταν έτσι άνθρωποι απλοί. Ήταν απλοί άνθρωποι, ας πούμε. Κάνα χρόνια αραβωνιασμένοι και δεν αισθάνονταν καν, ας πούμε, τα πράγματα. Τίποτα, ας πούμε. Και δεν είχαν τέτοια προβλήματα, δεν ανησυχούσαν. Σήμερα μας τρώει το άγχος. Μας τρώει αγωνία. Βέβαια, εντάξει, συμβαίνουν και πολλά γύρω μας. Αλλά και όλη η νοοτροπία. Είναι χαλά ο νους μας, δηλαδή. Αφού βλέπεις, δηλαδή, βλέπεις καμιά φορά και βλέπεις, δηλαδή, και πώς κοιτάζουν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Κοντεύουν καμιά φορά, τον πάρουμε στον δρόμο και κοιτάζει, ας πούμε, πάει να οδηγήσει. Τσαφιέται τον τηλεφώνο του καμιά ώρα. Καλά, ρε παιδί μας, πούμε. Εντάξει, είδες δίπλα σου μια κοπέλα, ας πούμε. Δεν και καλά, έτσι σκοτωθεί, να σκοτωθεί κι άλλους επειδή. Τι ήταν το πράγμα, ας πούμε. Και φαίνεται, δηλαδή, του φαίνεται πάνω στο πρόσωπο, δηλαδή, φαίνεται ότι ο τρόπος που κοιτάζει δεν είναι καλός τρόπος, δηλαδή, είναι τρόπος κακός. Χάθηκε η αθωότητα, ας πούμε, και από το βλέμμα του ανθρώπου και από τις κινήσεις του. Γι' αυτό, παιδιά, η Εκκλησία ομιλεί πάντοτε περί της παρθενίας. Ο άνθρωπος είναι παρθένος, δεν έχει αυτά τα προβλήματα. Διότι ο άνθρωπος παραμένει έξω από αυτήν τη γνώση, ας πούμε, των πραγμάτων τούτων. Γι' αυτό υπαλλιέται ένα μεγάλη σημασία σε αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία ομιλεί ότι οι άνθρωποι να φυλάγονται στη σοφροσύνη πρώτου γάμου τους. Γιατί διαφυλάττουν τον εαυτό τους ακέραιον από αυτήν όλη τη διεργασία όλων αυτών των πραγμάτων. Ο άλλος, ας πούμε, άνθρωπος, ο άνθρωπος, έτσι, είναι
το φίλον. Τι φίλον είναι, άνδρας, γυναίκα. Και αρχίζουν να λειτουργούν μέσα του άλλος προς τα πράγματα. Δυστυχώς. Αλλά και αν πούμε ακόμα ότι τέλος πάντων μπήκε εκεί μέσα ο άνθρωπος. Μπορεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και όταν μάθει να αγωνιστεί στον εαυτό του, να βλέπει τα πράγματα με απλότητα. Να μην φοβάται. Το να φοβάσει, ας πούμε, το να φοβάσει και να νιώσει ανασφάλειες ότι μήπως με κοροδεύει η γυναίκα μου, μήπως με απατά, μήπως με απατά ο άντρας μου και να σε πιάνει. Και τι σε πιάνει αυτό, τη μανία, ας πούμε. Ωραία, σε απατά. Εντάξει. Ας πούμε ότι εγώ δεν λέω να σε απατά, ας πούμε, αλλά ας πούμε σε απατά. Και τι έγινε, ρε παιδί μου, σε απατά ο άντρας σου. Καλά, δεν πρέπει να σκοτώνεσαι κάθε νύχτα επειδή σε αγαπά ο άντρας σου. Δεν έχεις τη δύναμη να πεις, εντάξει, με απατάς, με πηγαίνεις όπου θέλεις. Μα δεν το ανέχομαι, δεν το προσβάλλομαι. Εάν ο άντρας σου ήταν γιος σου, τι θα έκανες? Τι θα έκανες εάν ο άντρας σου ήταν γιος σου? Θα τον έδιωξε από το σπίτι σου? Όχι. Καλά, επειδή ο άντρας σου δεν πρέπει να διώξεις. Δηλαδή, επειδή είναι γιος σου, ας πούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι το ότι θίγεσαι και δεν τον ανέχεσαι είναι έλλειψη αγάπης. Ότι μέχρι τούτη η αγάπη σου δεν ήταν σωστή αγάπη. Δεν ήταν αυτή η αρχοντική αγάπη η οποία, ας πούμε, υπερβαίνει αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν αγάπη στηριγμένη στις ιδιοτέλειες μας, στις ανασφάλειες μας, στις μικρότητες μας. Ίσα ίσα, εγώ νομίζω, παιδιά, ότι όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, και το λέω συχνά αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, κάποιος αναγαλύπτει ξαφνικά όταν απαντάει η γυναίκα του. Του λέω, είναι χρυσή ευκαιρία αυτή να αποδείξεις ότι αγαπάς σωστά τη γυναίκα σου. Να σταθείς δίπλα της, με αρχοντιά, με αξιοπρέπεια, με ψυχραιμία, να βοηθήσεις τη σύζυγό σου να ξαναβρει τον εαυτό της, να δεις το πρόβλημά της. Να κάτσεις να του κουβεντιάς όμορφα και αφήσεις τις δυστυχίες και αυτές τις δείχνουν ότι πληγώθηκες και αυτά τα πληγώματα και αυτά τα πράγματα, όλα τα τρελά και τα άρρωστα, να τα ξαπολύσεις και να κάτσεις να δεις, είσαι κύριε αρχηγός του σπιτιού και είσαι κεφαλή του σπιτιού, όπως το λένε, και ο καραβοκύρης, όλα αυτά τα επίθετα που θέλει να είσαι. Εάν είσαι, εδώ σε θέλω. Ο καλός καραβοκύρης τη φουρτούνα φέρεται. Τι σήμερα, όποια η φουρτούνα, να πεταχτούμε στη θάλασσα, αφήνει τον καράβι, πάει. Ωραία, εντάξει. Ανεκάλυψε ότι η γυναίκα σου σε απατά. Τι σημαίνει το πράγμα? Κάτσε δε τα πράγματα όμορφα, ψύχρεμα, ήρεμα, με πολύ αγάπη, να δεις τι θα κάνεις. Με το να αρχίσεις να πίνεις φάρμακα να αυτοκτονήσεις, ή να σκοτώσεις το ξύλο, ή να βάλεις δεν δέχτη να βρεις ποιος είναι, ας πούμε, ο άλλος. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Τι ωφελούν τα πράγματα? Κάτσε να δεις εσύ πώς βγήκε αυτή η ιστορία. Θεώρησε τον εαυτό σου αρκετά υπεύθυνο γιατί να φτάσει η γυναίκα σου εκεί. Αρκετά υπεύθυνο, ή μάλλον ακόμα ως απόλυτα ηθικών αυτούργων της καταστάσεως, γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει, να σηκώσεις πάνω σου το βάρος του πτέσματος του αδελφού σου, της γυναίκας σου, στην προκειμένη περίπτωση, και να δεις τι θα κάνεις. Να μην κάνουμε, ας πούμε, σαν κάποιους γονείς ασύνετους, που δεν τολμά το παιδί να τους πει, ξέρεις, παίρνουν ναρκωτικά. Και ότι μόλις πεις μάνας του, τραβά τα μαλλιά της και αρχίζει να παίρνει τηλέφωνο όλες τις άμεσες ανάγκες που γράφουν, ας πούμε, αυτά, και ξέρω εγώ, χαμογέλα και η ζωή είναι ωραία και κάτι συστήματα που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Πού να τις μιλήσεις εκεί, ξέρεις, κυρία μας, που ο γιος σου παίρνει ναρκωτικά? Μα είναι αδύνατο, θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, δεν θα βαστάξει. Μα άμα ξέρει το παιδί ότι εσύ βαστάζεις το πράγμα, πώς θα σου το πει και πώς θα τον βοηθήσεις το παιδί σου? Τον αφήνεις έτσι και χάνεται οποιοδήποτε πρόβλημα. Εάν η σύζυγός σου αισθάνεται ότι εσύ σαν άντρας δεν μπορείς να βαστάξεις πάνω σου αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, δεν θα μπορέσει ποτέ να βρεθεί λύσεις. Διότι ακριβώς μέχρι τώρα έκτισες όλο το οικοδόμημα του γάμου σου σε πολύ αρρωστημένα πράγματα. Όλα στηριγμένα στον αρρωστημένο μας εγωισμό. Είναι πολύ εγωιστικά τα κίνητρα τελικά. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία επιμένει ο άνθρωπος πριν αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο, τη σύζυγό του, σύζυγόν της, να αγαπήσει πρώτα τον Θεό. Εάν αγαπήσει πρώτα τον Θεό, τότε χτίζεται αυτή η αγάπη πάνω στην τελεία αγάπη του Θεού. Και ο άνθρωπος αποκτά μια γενναιότητα, μια μεγαλοψυχία. Λέει και στο γεροντικό Αβάς Παύλος ο απλούς, ο Θηβαίος ο απλούς, ο Αβάς Παύλος. Πήγε και βρήκε τη γυναίκα του παυτοφόρου μαζί με έναν άλλο. Μόλις τη χαμογέλασε, λέει, καλά, λέει, δεν πειράζει, λέει, συνεχίστε. Και πήγε πέρα, λέει, τι σκοπό έχεις, παιδί μου, θέλει να μείνεις μαζί μου ή τέλος πάντων να χωρίσουμε?
Λέει, δεν ήθελα να πάει με τον άλλο, εντάξει, μείνετε σπίτι, λέει εσείς, καθίστε σπίτι και εγώ θα πάω αλλού. Και έφυγε, ας πούμε, μια χοντιά και πήγε και είναι μοναχός και είναι και μεγάς Άγιος. Ίσως δεν θέλει να γλιτώσει ο άνθρωπος. Αλλά εγώ γνώρισα ανθρώπους πραγματικά που αντιμετώπισαν αυτές τις καταστάσεις με πολύ αρχοντιά και αυτοί οι άνθρωποι κέρδισαν πάρα πολλά. Κέρδισαν και την γυναίκα τους, κέρδισαν και την οικογένεια τους. Ενώ και τα αρρωστημένα, τα πληγώματα όλα, αυτά είναι δηλαδή, είναι αποδείξεις ότι μέχρι τούδε δεν εκτίστηκε ο γάμος καλά. Πού να πιάσεις και τα άλλα όλα, και τις ανακρίσεις, σας είπα πολλές φορές, και τις ανακρίσεις. Δηλαδή, τι να πει κανείς, να έρχεται η γυναίκα και να λέει, ξέρεις, συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, να πέφτει στα πόδια και ακλαίει, ξέρεις, έκανα ένα λάθος, τίποτα να βαστάξω άλλο και έσκασα από το κακό μου, ας πούμε, που έπεσα και θέλω να σου το πω, να εξομολογηθώ, ας πούμε, ότι έκανα το λάθος. Και αν δεν δεχτεί με αγάπη, με καλοσύνη, για τη στηρίξη, όπως κάνει ο Θεός κάθε φορά που εμείς αμαρτάνομε, αρχίζουν εκείνες οι φοβερές ανακρίσεις. Πότε το έκαμε, πού το έκαμε, πόσες φορές το έκαμε, πώς το έκαμε, με ποιον το έκαμε. Και άτι, τα είπε μια φορά, τα είπε και την άλλη ημέρα, τα είπε και την άλλη νύχτα. Και την... Μα συνέχεια. 100 φορές την ημέρα. 100 φορές την ημέρα να ρωτούσει ξανά και ξανά, αναπαράσταση το γεγονό ολοκλήρω. Μα τι χρειάζονται τα πράγματα. Και του λες, σταμάτα ρε παιδί μου. Μα τι κάνεις έτσι, ας πούμε. Σταμάτα, γιατί επιμένεις. Βλέπεις τον άνθρωπο συνετρίβηκε. Έκαμε ένα λάθος, σου είπε το λάθος του. Γιατί επιμένεις. Δεν μπορώ να το βαστάξω. Και το ρωτάς εσύ, κύριε, δεν έκαμε το ίδιο πράγμα. Ήσουν μέχρι τώρα πιστός, ή πιο πολύ δεν είναι. Ναι, κι εγώ έκαμα. Λοιπόν, τι είναι το πράγμα τώρα, εσύ τα έκαμε, το δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο εσύ δεν μπορείς να βαστάξεις, το ζητάς από τον άλλο, ή έστω εσύ ήσουν πιστός. Και έπεσε. Εντάξει, είναι μια δυναμία, ένας αδύνατος άνθρωπος, είναι η γυναίκα σου. Έπεσε. Εσύ πρέπει να τη σκοτώσεις, να τη διαλύσεις, διότι έπεσε. Πού πάει δηλαδή τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια που της έλεγες ότι την αγαπάς και την λατρεύεις, τελικά αυτή η αγάπη δεν μπορεί να βαστάξει ένα λάθος. Τότε πώς μπορεί να ονομαστεί αυτόν αγάπη. Αυτά παιδιά όλα είναι τα συμπτώματα της κακής, του κακού οικοδομήματος. Του κακού οικοδομήματος. Χτίζομαι δυστυχώς πάνω σε κακά θεμέλια. Και αυτή η δολοποίηση της οικογένειας. Βλέπεις, ας πούμε, εγώ και η γυναίκα μας, εγώ και η γυναίκα μας και τα μωρά μας, η γυναίκα μου και τα μωρά μου. Κάνουν είδωλον την οικογένειά τους, ας πούμε. Και δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο είναι σχετικό. Εντάξει, παιδί μου, και η γυναίκα σου και τα μωρά σου. Σου είπε κανείς να πιάσει. Ούτε η γυναίκα σου τα μωρά σου. Με τα χαίρεσαι. Καλά, μακάρι να ζήσω. Αλλά όχι και αυτή η δολοποίηση όλη, ας πούμε. Έχει κάτι πέραν τούτων, ας πούμε. Ο σκοπός δεν είναι αυτός. Ο σκοπός για να παντρευτεί, το ανθρώπου είναι να παντρευτεί, κάνει οικογένεια. Είπε και ο Αριστοτέλης, τι έστε ένα άνθρωπος, λέει πτηνών, άπτιανο και δίποδο. Και έτσι ένα πεντινό, το ξυποπούλιασε, τον κρατούσε από λαιμό και λέει, εδώ άνθρωπος. Δίποδο δεν είναι μάλιστα. Έχει φτερά, όχι. Άρα είναι άνθρωπος. Ή ο σκοπός της ζωής ποιος είναι, να παντρευτείτε κανείς οικογένεια. Μα αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να παντρευτώ να κάνω οικογένεια, δηλαδή είμαστε όντα προορισμένα. Δηλαδή να κάνουμε οικογένεια και ωραία, και άντε δεν έκαμε οικογένεια. Τι έκαμε, δεν θα παίξει το σκοπό τη ζωή μου. Ή παντρεύτηκα. Και για τον άρθρο το πίτα λόγο δεν μπόρεσα να συνεχίσω την οικογένειά μου. Διαλύθηκε, πέθανε, έγινε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι κατεστράφηκα, διαλύθηκα, έγινε οτιδήποτε. Αυτοί οι γενικότερες παιδιά, αυτά τα πράγματα, τα είδωλα, πρέπει να συντριβούν. Δεν υπάρχουν είδωλα. Ο Θεός σύντριψε τα είδωλα. Δεν μπορούμε να εμείς να δεχτούμε στη ζωή μας τίποτα τέτοιες ειδωλοποίησεις, ούτε της οικογένειας, ούτε, να μην πω άλλα πράγματα, ούτε ιδεών, ούτε αξιών, ούτε τίποτα. Σε εμάς το απόλυτο είναι ο Θεός και η σχέση μας με τον Θεό, τα άλλα όλα είναι πεπερασμένα, είναι περιορισμένα. Είναι πράγματα της παρούσης ζωής. Είναι τραγικότητα, πεθαίνει κάποιος, ας πούμε, και σε ρωτά, έρχεται, ας πούμε, λυπούμε που θα το πω αυτό το πράγμα, παιδιά, αλλά σας τα λέω αυτά τα πράγματα, ακούστε από μένα που είμαι μοναχός και δεν είμαι παντρεμένος. Δεν ξέρω, μπορεί να σας τα πει και ένας παντρεμένος άλλος. Αλλά έρχεται, ας πούμε, πέθανε ο άντρας της, η γυναίκα του. Και έρχεται και λέει, οδύρεται, λέει, στην άλλη ζωή θα είμαι μαζί με τη γυναίκα μου. Το ερώτημα. Λέει, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα.
Αντί να ρωτήσει την άλλη ζωή, ας πούμε, θα είμαι μαζί με τον Χριστό πρώτα, θα ζούμε αιώνια μαζί με αυτό στη βασιλεία του. Δηλαδή, αυτό θέλει. Δηλαδή, αυτό το οποίο ήταν ο Μοχάμεντ, έτσι. Ο Μοχάμεντ τι έλεγε. Α πούμε, στην άλλη ζωή, εμεί γυναίκε σα. Γι' αυτό αποκτήσετε πολλέ τώρα, μην τι βαρθείτε στην άλλη ζωή. Θα έχετε πολλοί αιώνε. Χαρέμια. Τι θέλετε σε αυτή τη ζωή, τι σα αρέσει. Ό,τι σα αρέσει εδώ, θα το έχετε πιο πολύ τότε. Αυτή ο ελιστικό τρόπο ζωή. Εντάξει. Ωραία, καταλαβαίνω, είναι αγάπη, ας πούμε, θέλαμε να είμαστε πάντα μαζί ενωμένοι, αχώριστοι και στη ζωή και στο θάνατο. Ναι, αλλά έχει κάτι άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μια άλλη σχέση και μια άλλη αγάπη την οποία ξεχάσαμε. Δεν συνέχει την καρδία μας ο Χριστός, ο Θεός. Να πούμε άραγε, ο άντρας μου είναι κοντά στο Θεό. Η ψυχή του είναι στη Βασιλεία του Θεού. Θα είμαστε κοντά στο Θεό αιώνια. Και τους απαντάς. Κοίταξε, το πρώτο πράγμα που θα έχουμε στην άλλη ζωή δεν είναι να είμαστε με τον άντρα μας, να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Ναι, αλλά να είμαι και με τον άντρα μου. Να είσαι με τον άντρα σου, ρε παιδί, είναι ο Χριστός εκεί, ας πούμε. Καλά και ο Χριστός, αλλά ο άντρας μου. Να και ο άντρας σου, κόρη μου, να είσαι κύριος. Το φέρω εκεί, κύριε, και δούμε. Τι θα γίνει δηλαδή. Όλα αυτά, όσο και φαίνεται αγάπες, φλογερές αγάπες, αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι υγιή πράγματα. Δεν είναι υγιή πράγματα. Ενώ βλέπετε, έχουμε, ας πούμε, κάποια αντρόγινα Άγια, ο Άγιος Τιμόθεος και η Αγία Μαύρα. Εσταύρωσαν τον Τιμόθεο και η Μαύρα πήγε από κάτω, λέει, πρόσεξε πολύ καλά, μήπως και φοβηθεί και κατέβει στο σταυρό κάτω. Δεν επειδή φοβόταν να χτυπήσει στο σπίτι της, αλλά η αγάπη του Χριστού υπερεύει την αγάπη του συζύγου της. Έτσι. Μάρτυρες οι οποίες παρέν τα παιδιά τους στο μαρτύριο και ήταν δίπλα, εκεί δίπλα από το παιδί της, όχι για να πει του παιδιού του φύγει από το μαρτύριο, όχι, μήπως και το παιδί φοβηθεί το μαρτύριο και αρνηθεί τον Χριστό. Και καλά, δεν ήταν μάνα αυτή, δεν κινείται φυσικά προς το παιδί της, βέβαια. Αλλά η αγάπη του Χριστού υπερεύει την αγάπη του παιδιού της και έβλεπε την αγάπη του παιδιού της εντεταγμένη μέσα στην αιώνια αγάπη του Χριστού. Δεν ήταν τρελοί οι μάρτυρες. Ούτε αυτοί όλοι οι Άγιοι οι οποίοι εμψύχωναν ένας τον άλλο στο μαρτύριο, ήταν άνθρωποι που τους βαρέθηκαν τους εαυτούς τους και ήθελαν να ξεκάμει για να ζήσει μόνη της. Όχι. Αλλά ήταν εντεταγμένα όλα αυτά και ο γάμος τους και τα παιδιά τους και οι δουλειές τους και τα πάντα εντεταγμένα μέσα στην αιώνια σχέση μαζί με τον Θεό. Δεν ειδωλοποίησαν τη σχέση τους ούτε την οικογένειά τους, παιδιά. Δυστυχώς τέλειωσε η ώρα. Αυτή ακριβώς η έλλειψη της ιδεαίας πίστης μεταξύ των ανθρώπων, όπως και όλα όσα βγαίνουν, είναι συμπτώματα αρρώστιας. Τουλάχιστον, παιδιά, να ξέρετε, και αν δεν, ξέρετε, και αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε μερικά κακά στραβά που έχουμε, τότε και μόνο που ξέρουμε ότι στραβά καμιά φορά, κάτι είναι. Δηλαδή, δεν πάμε να δικαιολογούμε. Κοίταξε, όταν τρώμε τον άλλο άνθρωπο με τη ζήλα μας, καλά που να πούμε, ξέρεις, εγώ είμαι ζηλιάρης, έχω το πάθος της ζήλας δυστυχώς, ας πούμε, και δημιουργώ προβλήματα, παρά να νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αγάπη. Όταν νομίζουμε ότι είναι αγάπη, δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθούμε, ούτε να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, κάπου πρέπει να διορθωθώ. Ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Όπως κάποιος που είναι άρρωστος και δεν παραδέχεται ότι είναι άρρωστος. Και αρχίζει η θεραπεία, όχι μόνο από τον που θα πάει στον γιατρό, αλλά από τον που θα πει: ξέρεις, είμαι άρρωστος. Έχω πρόβλημα με την υγεία μου και πρέπει να πάω στον γιατρό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η πορεία της θεραπείας. Και σε αυτά τα πράγματα, η πορεία της θεραπείας αρχίζει από την ώρα που καταλαβαίνεις ότι, κύριε, αυτό που κάνεις δεν είναι αγάπη, είναι αρρωστημάδα. Είναι αρρωστημένα πράγματα και έπεσες έξω. Κάνεις πράγματα λάθος. Ενεργείς άρρωστα. Οπότε, αφού το καταλάβει κανείς και αφού το ξέρουμε, τότε κάποια στιγμή μπορεί να το διορθώσουμε κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να τα λέμε, γι' αυτό πρέπει να τα μελετούμε, γι' αυτό πρέπει να τα ξέρουμε, παιδιά, να ξέρουμε τουλάχιστον τι είναι η αληθής αγάπη, ποιες είναι οι ενέργειές της και πώς χτίζομαι. Και αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη επιτυχία και το μεγάλο γεγονός του γάμου, ότι μέσα στο γάμο ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όχι διότι έχει σεξουαλικές επαφές με την γυναίκα του, αλλά ολοκληρώνεται διότι μέσα στο γάμο μαθαίνει να υπερβαίνει τον εαυτό του
και να αγαπά τον άλλον άνθρωπο ως έκφραση αληθής και ανιδιαιτερούς αγάπης. Που αυτό είναι η έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν εκφράζεται ως σεξουαλικών όν, αλλά εκφράζεται ως όν αγαπητικών, ως όν ερωτικών, το οποίο κινείται με αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η αληθής έκφραση του ανθρώπου. Για αυτόν τον σκοπό ο γάμος μπορεί να είναι τόπος σωτηρίας και τόπος ολοκληρώσεως του ανθρώπου και για κανέναν άλλον λόγο. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, κανονικά παιδιά πρέπει να έχουμε ομιλία στις 29, έτσι. Επειδή όμως είναι παραμονή του Αποστόλου Ανδρέα και έχουμε γιορτές πολλές και εσείς πρέπει να βάλετε στον εσπερινό που πιστεύω να πάτε οπωσδήποτε. Οι αγρυπνίες, ξέρω εγώ κι εγώ έχουμε γιορτή. Αλλά και επειδή είναι εδώ ο πατήρ Αθανάσιος από τη Σιμωνόπετρα, έτσι η ομιλία που θα γίνω στις 29 θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, στις 22 δηλαδή, στην ίδια ώρα, 8 η ώρα εδώ, θα είναι ο πατήρ Αθανάσιος, γέροντας ο πατήρ Αθανάσιος, ξέρετε, τον έχετε ελιστεί άλλες φορές, και θα σας μιλήσει σε θέματα πνευματικά. Παρακαλώ να έρθετε, είναι πολύ ωφέλιμα, κύριε, ακούσετε και άλλους πατέρες να σας μιλούν, να μην ακούτε μόνο εμένα. Και έτσι στις 29 δεν θα έχουμε, θα έχουμε το επόμενη Δευτέρα. Θα τα πούμε δηλαδή την άλλη Δευτέρα, θα είμαι και εγώ πρώτα σε όλους. Επίσης εδώ παιδιά κάποια κάποιος δεν ξέρω, κάποιος με έβαλε ένα φάκελο με κάποια χαρτιά μέσα εγγλέζικα. Τώρα ευτυχώς εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά, αλλά από ό,τι διάβασα, που διάβασαν κάποια άλλα παιδιά, αυτά όλα είναι σατανιστικά. Είναι γράφει ο Σατανά, γράφει για πού είναι οι εκκλησίες του, ξέρω εγώ ότι γράφει εδώ κάμποσα πράγματα, και λέει ο φάκελος να πούμε τι είναι και πότε να αποφεύγεται. Τώρα μέσα αυτό το ίντερνετ, έτσι, το ίντερνετ φρούτων είναι αυτό, κυκλοφορούν πολλά πράγματα. Προσέχετε, μην μπαίνετε οπουδήποτε και μην παίρνετε οτιδήποτε, έτσι. Χωρίς να είστε πονηροί, αλλά να είστε συνετοί. Άλλο η πονηράδα και άλλον η σύνεση. Πήρατε ένα πράγμα που λέει άσχημα πράγματα, πετάξτε το καλάθι, τελειώνει η υπόθεση και μην ξαναμπείτε εκεί. Το πράγμα δεν είναι καλά πράγματα. Είναι άρρωστα πράγματα, είναι δαιμονικά πράγματα. Είναι ό,τι και να είναι, πάντως είναι πράγματα τα οποία δεν ωφελούν. Και αυτόν τον λόγο μην τα ασχολείστε με αυτά, είναι επικίνδυνα. Νομίζω αυτά παιδιά, σας ξαναλέω πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, στις 22, την ίδια ώρα θα μιλήσει ο πατήρ Αθανάσιος. Να κάνουμε προσευχή και να φύγω. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως τα πρόσιτων και κατεύθυνων, τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Φωτίου και Ανικίου.

0: φώτα στον κόσμο της εποχής τους και ανίκητη στους πειρασμούς, ακατάβλητη στα μαρτύρια, υπήρξαν οι Άγιοι Μάρτυρες, ώστε με το θάνατό τους κατετρόπωσαν τον προαιώνιο εχθρό του ανθρώπου, τον διάβολο, αποδεικνύοντας ότι ο Χριστός είναι η νικοποιός δύναμη, το φως του κόσμου, η πηγή της ζωής και κάθε δυνάμεος κατά του πονηρού. Αυτό έκαναν και οι δύο Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος, όπως φανερώνει και το όνομά τους. Οι δύο αυτοί Άγιοι Μάρτυρες, Φώτιος και Ανίκητος, έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού, στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και κατάγονταν από την Νικομήδεια της Βυθινίας. Ο Ανίκητος κατήχε μεγάλη θέση στην πολιτεία, ήταν άρχοντας και συγκλητικός και ο Φώτιος ήταν ανιψιός του. Επιπλέον και οι δύο ήσαν χριστιανοί. Στην Νικομήδεια την εποχή αυτή έφτασε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, κάλεσε τη σύγκλητο της Βουλής και εκφωνώντας επίσημο λόγο κατά των χριστιανών, κήρυξε διωγμό εναντίον τους. Ο ασεβής αυτοκράτορας για ώρες εκτοξεύει ύβρις και βλασφημίες κατά της θεότητας και της δόξης του Κυρίου. Ανάμεσα στους συγκλητικούς της Νικομήδειας βρισκόταν και ο Ανίκητος, ο οποίος χωρίς να πτωηθεί από τις απειλές, με τόλμη και παρησία βγήκε μπροστά εκείνη την ώρα και ενώπιον όλων ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Ο Διοκλητιανός, αν και ταράχθηκε από την αναπάντεχη τούτη τόλμη του χριστιανού άρχοντα, με προσποιητή καλοσύνη επιχειρεί να τον ουθετήσει, να τον κάνει να αναιρέσει τις απόψεις του αυτές και να αλλάξει το φρόνημά του. Μα ο Ανίκητος παραμένει σταθερός στην πίστη του. Τόσο εξαγριώθηκε ο Διοκλητιανός που αμέσως παρέπεμψε τον Ανίκητο σε μια πολύ σύντομη δίκη και από εκεί στα βασανιστήρια. Οι ειδωλολάτρες τον παρέλαβαν, τον γύμνωσαν και τον έδιραν με βούνευρα τόσο πολύ και με τέτοια βαναυσότητα ώστε σε ολόκληρο το σώμα του προξένησαν βαθιές πληγές σε τέτοιο σημείο που φαίνονταν τα οστά του. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας του Χριστού δεν λυγίζει στην πίστη του. Και ενώ ο αυτοκράτορας τον παρακαλεί να θυσιάσει στα είδωλα των θεών για να σωθεί, ο Άγιος με το φρόνημα ακμαίο του λέγει «Όχι βασιλεύ, παίγνιο των δαιμόνων δεν γίνομαι, αλλά μέχρι τελευταίας αναπνοής θα είμαι πιστός δούλος του Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού». Μετά από αυτά ο αυτοκράτορας προστάζει να τον οδηγήσουν στο αμφιθέατρο της πόλης, όπου άφησαν ελεύθερο ένα πεινασμένο λιοντάρι να τον κατασπαράξει και ο Άγιος φοβήθηκε. Μα εκείνο όμως, μόλις πλησίασε τον Άγιο, έγινε πιο ήμερο και αποπρόβατο. Σήκωσε το πόδι του και του σκούπιζε τον ιδρώτα του προσώπου του, που έτρεχε από το φόβο του. Τότε ο μάρτυρας κατάλαβε ότι κοντά του βρισκόταν αυτός ο ίδιος ο Χριστός και τον προστάτευε, γι' αυτό και ευχαριστούσε το Θεό. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, ένας δυνατός σεισμός συγκλώνησε την Νικομήδεια, με αποτέλεσμα να πέσει από το βάθρο του το άγαλμα του Ηρακλή, αλλά και πολλά σπίτια στο βόρειο μέρος της πόλης γκρεμίστηκαν, με αποτέλεσμα να θανατωθούν πολλοί ειδωλολάτρες. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο Διοκλητιανός στρέφεται προς τον μάρτυρα και θεωρώντας τον υπεύθυνο της οργής των θεών, τον καλεί να προσφέρει θυσία για να τους εξευμενήσει. Ο Άγιος και πάλι τον ελέγχει για την αιμονή του στη λατρεία των ειδώλων, ενώ ο Χριστός είναι εκείνος που συγκλονίζει την Νικομήδεια, δηλώνοντάς τους την αιώνια τιμωρία που τους περιμένει για την ασέβεια που δείχνουν.
1: Αδεξίωσε,
0: Ακούγοντας αυτά ο Διοκλητιανός, με κραυγές οργής προστάζει να αποκεφαλίσουν τον μάρτυρα ανίκητο. Αμέσως ο Δήμιος άρπαξε το ξύφος του και σαν σήκωσε το χέρι έτοιμος να το κατεβάσει στον αυχένα του Αγίου, το χέρι του έμεινε ακίνητο, δίχως να μπορεί να το κατεβάσει. Βλέποντας και αυτό το θαύμα ο Αυτοκράτορας, όχι μόνο δεν λογικεύθηκε, αλλά προστάζει να υποβληθεί ο Άγιος σε διάφορα φρικτά βασανιστήρια από τα οποία ο Χριστός τον προστάτευσε. Τούτη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος που με κομμένη την ανάσα είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει το φρικτό μαρτύριο του χριστιανού άρχοντα, ξεπετάγεται ένας νέος που με αγάπη ήρθε και αγκάλιασε τον μάρτυρα ανίκητο. Ο νέος ήταν ο ανεψιός του που ονομαζόταν Φώτιος. Αυτός με δάκρυα καταφυλούσε τον μάρτυρα, αποκαλώντας τον πατέρα, σωτήρα και θείο. Έπειτα, με τόλμη και θάρρος, στρέφεται προς τον Διοκλητιανό και του λέγει «Ακόμη βασιλιά δεν κατάλαβες πως οι δαίμονες που εσύ τους λέγεις θεούς πέφτουν και συντρίβονται με τη δύναμη του Σταυρού. Δεν κατάλαβες ότι είναι ανίκανοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Πώς ελπίζεις πλέον σε αυτούς? Μάθε, ο βασιλεύ, πως οι χριστιανοί δεν είναι μάγοι, αλλά άνθρωποι που μέσα τους φέρουν την ακατανίκητη δύναμη του αληθινού Θεού, γι' αυτό και δεν σε φοβούνται και σε όλα νικούν». Η κίνηση αυτή του νεαρού Φωτίου, αλλά και τα φλογερά του λόγια, πρόδωσαν ότι και αυτός ήταν χριστιανός. Οι ειδωλολάτρες αμέσως τον συνέλαβαν και αφού τον έδεσαν μαζί με τον ανίκητο με αλυσίδες και τους δύο μαζί τους έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή για 3 χρόνια. Έπειτα από φρικτά βασανιστήρια, ο Διοκλητιανός προστάζει να κατασκευαστεί ένα ειδικό καμίνι σε σχήμα χωνιού, στηριζόμενο σε κολόνες και τους έριξε μέσα. Οι δύο Άγιοι Μάρτυρες, Ανίκητος και Φώτιος, μέσα σε αυτό το καμίνι παρέδωσαν την ψυχή τους στο Θεό και αξιώθηκαν να λάβουν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Όταν πολλές φορές ρωτούσαν οι νέοι το γέροντα Σιλουανό ποιο δρόμο πρέπει να διαλέξουν, τους απαντούσε με διαφορετικό τρόπο στην κάθε περίπτωση. Άλλους τους συμβούλευε να σπουδάσουν θεολογία για να προσφέρουν μελλοντικά στην ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας. Σε άλλους έδωσε ευλογία να σπουδάσουν, έτσι όμως που οι σπουδές τους να συνδυάζονται με την προσευχή και την ασκητική εγκράτεια. Και άλλους συμβούλευσε να μην επιδιώξουν επιστημονική μόρφωση, αλλά να αφιερώσουν όλες τις δυνάμεις τους στην προσευχή και την άσκηση. Η τελευταία συμβουλή ήταν η πιο σπάνια, επειδή ο γέροντας Σιλουανός πίστευε πως ήρθε ο καιρός για τον οποίο προείπε ο πατήρ Στρατόνικος πως πολλοί διανοούμενοι θα ζουν ως μοναχοί μέσα στον κόσμο. Γενικά ο γέροντας πίστευε πως οι γνωστές από το παρελθόν συνθήκες και μορφές του μοναχικού βίου μεταβάλλονται και γίνονται μάλλον δυσμενείς, αλλά ποτέ δεν θα χαθεί η κλίση και ο πόθος για τον μοναχισμό. Παρατηρήσαμε πως ο γέροντας είχε τη σταθερή πεποίθηση ότι η πνευματική ζωή, δηλαδή η άσκηση της νοεράς προσευχής που συνοδεύεται με βαθιά πίστη, είναι ανώτερη από κάθε άλλη ενέργεια του ανθρώπινου πνεύματος. Και γι' αυτό όποιος έλαβε αυτή τη χάρη οφείλει να την προτιμήσει από οτιδήποτε άλλο, ακόμη και από τις σπουδές, φυλάγοντάς την σαν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Είχε τη γνώμη πως αν ο πνευματικός άνθρωπος εγκαταλείψει την ασκητική ζωή και στραφεί προς την επιστήμη, θα εμφανίσει στην επιστήμη μεγαλύτερες ικανότητες από έναν που είναι λιγότερο πρικισμένος πνευματικά. Με άλλα λόγια, ο πνευματικός άνθρωπος ζει σε μια σφαίρα υψηλότερη και με μεγαλύτερη αξία από τη σφαίρα της λογικής διανοήσεως και επιστημονικής γνώσεως. Έτσι, έχοντας υψηλότερη μορφή υπάρξεως και κατεβαίνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο, επιδεικνύει και σε αυτό την ανωτερότητά του, αν και όχι αμέσως. Έλεγε πως η ή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ τους ιούς του φωτός εισή. Όχι γιατί πράγματι είναι φρονιμότερη, αλλά γιατί ο πνευματικός άνθρωπος είναι απασχολημένος με το Θεό και ελάχιστα φροντίζει για τα έργα του κόσμου τούτου. Οι συνομιλίες μας με τον γέροντα Σιλουανό έπαιρναν πολλές φορές θεωρητικό χαρακτήρα. Στις συνομιλίες του όμως με τους μοναχούς, για να γίνει

έμπορος είναι και ευφιέστερος. Θα αναφέρουμε μια συνομιλία χαρακτηριστική για το γέροντα. Αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-18, άρχισαν στην Μονή να οργανώνουν την εκμετάλλευση του μοναστηριακού δάσους και αγόρασαν ατμοκίνητο πριονιστήρι. Ο οικονόμος, φύση ικανός και πρικισμένος, μετά την εγκατάσταση και την έναρξη της λειτουργίας της μηχανής, κατενθουσιασμένος από την απόδοσή της, άρχισε να επενεί τη γερμανική μεγαλοφία. Εξυπνώντας τους Γερμανούς, μιλούσε με περιφρόνηση για τη ρωσική αμάθεια και ανικανότητα. Ο γέροντας Σιλουανός που πήγαινε να βοηθήσει στο πριονιστήριο, όταν είχε ελεύθερο χρόνο από την εργασία του, άκουγε σιωπηλώς τον πατέρα αυτό. Το βράδυ, όταν οι εργάτες μοναχοί κάθισαν στην τράπεζα να δειπνήσουν, τον ρώτησε: «Πάτερ, γιατί οι Γερμανοί γνωρίζουν καλύτερα από τους Ρώσους να κατασκευάζουν μηχανές και άλλα πράγματα, τι νομίζεις?» Απαντώντας αυτός, ο μοναχός άρχισε πάλι να επενεί τους Γερμανούς ως λαό ικανότερο, ευφιέστερο, πιο πρικισμένο από τους Ρώσους. «Εμείς οι Ρώσοι δεν αξίζουμε τίποτε», έλεγε. Ο πατήρ Σιλουανός αποκρίθηκε: «Εγώ νομίζω πως η αιτία είναι εντελώς διαφορετική και όχι πως οι Ρώσοι είναι ανίκανοι. Οι Ρώσοι αφιερώνουν την πρώτη σκέψη, την πρώτη τους δύναμη στο Θεό και λιγότερο σκέπτονται για τα γήινα. Αν όμως ο ρωσικός λαός στρεφόταν όπως και αυτοί, με όλη την ορμή του στη γη και άρχισε να ασχολείται μόνο με αυτοί, γρήγορα θα τους ξεπερνούσε, γιατί αυτό είναι λιγότερο δύσκολο». Μερικοί από τους παρόντες μοναχούς, όσοι γνώριζαν πως τίποτε στον κόσμο δεν είναι ανώτερο και δυσκολότερο από την προσευχή, συμφώνησαν με τον γέροντα. Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος ήταν μια από τις μεγαλύτερες μονές του Αγίου Όρους. Έχει πλούσια βιβλιοθήκη, πάνω από 20.000 τόμους, πολλά αρχαία χειρόγραφα, ελληνικά και σλαβωνικά, πολλά πολύτιμα και σπάνια βιβλία, κυρίως θεολογικά, ιστορικά και άλλα σε διάφορες γλώσσες. Στα μεγάλα και καλά επιπλωμένα δωμάτια του ξενώνα της Μονής έμεναν συχνά επισκέπτες, κυρίως ξένοι. Η επικοινωνία με αυτούς είχε ανατεθεί στον πατέρα Βίτα, άνθρωπο με θεολογική μόρφωση που ήξερε πολλές ξένες γλώσσες. Το 1932 επισκέφθηκε τη Μονή κάποιος ρωμαιοκαθολικός διδάκτορας, ο πατήρ Χρή. Συζήτησε για πολύ με τον πατέρα Βίτα για διάφορα προβλήματα της ζωής του Αγίου Όρους και κοντά στα άλλα τον ρώτησε: «Και τι βιβλία διαβάζουν οι μοναχοί σας?» «Τον Ιωάννη της Κλίμακος, τον Αββά Δωρόθεο, τον Θεόδωρο τον Στουδίτη, τον Κασιανό τον Ρωμαίο, τον Εφραίμ τον Σύρο, τον Βαρσανούφιο και τον Ιωάννη, τον Μακάριο τον Αιγύπτιο, τον Ισαάκ τον Σύρο, τον Σιμεών τον Νεοθεολόγο, τον Νικήτα Στιθάτο, τον Γρηγόριο τον Σιναίτη, τον Γρηγόριο Παλαμά, τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Ησύχιο, τον Διάδοχο, τον Νίλο και τους άλλους πατέρες που περιλαμβάνονται στη Φιλοκαλία», απάντησε αυτός. «Διαβάζουν οι μοναχοί σας αυτά τα βιβλία?» «Σε εμάς μόνο οι καθηγητές τα διαβάζουν», είπε ο διδάκτορας, χωρίς να κρύψει την έκπληξή του. «Είναι τα μόνιμα βοηθήματα των μοναχών μας», απάντησε αυτός ο μοναχός. «Διαβάζουν επίσης και άλλα έργα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη του Επισκόπου Ιγνατίου Μπραντζιανίνοφ, του Επισκόπου Θεοφάνη του Εγκλίστου, του Οσίου Νίλου της Σόρας, του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, του Ιάννου της Κωνσταντής και άλλων». Ο πατήρ Β διηγήθηκε το διάλογο αυτό στον γέροντα Σιλουανό, τον οποίο εκτιμούσε βαθιά. Ο γέροντας, απαντώντας, παρατήρησε: «Μπορείτε να πείτε στον διδάκτορα πως οι μοναχοί μας όχι μόνο διαβάζουν αυτά τα βιβλία, αλλά θα μπορούσαν να γράψουν και οι ίδιοι παρόμοια. Οι μοναχοί δεν γράφουν, γιατί υπάρχουν ήδη πολλά ωραία βιβλία και ικανοποιούνται με αυτά. Αν όμως τα βιβλία αυτά για οποιοδήποτε λόγο εξαφανίζονταν, τότε οι μοναχοί θα έγραφαν καινούρια». Σ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής του στον Άθωνα, ο γέροντας συναντήθηκε με πολλούς μεγάλους ασκητές. Μερικοί από αυτούς ήξεραν από την πείρα τους τις καταστάσεις που περιγράφουν οι μεγάλοι ασκητές, όπως ο Ισάκος Σύρος, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος και άλλοι. Γι' αυτό τα λόγια του γέροντα μας φαίνονται απόλυτα δικαιολογημένα. Για πολλά χρόνια υπεύθυνος του μεγάλου γραφείου της Μονής ήταν ο πατήρ Διάδοχος,

μοναχός υποδειγματικός σε όλα, επιμελής μέχρι σχολαστικότητας, φυλακόλουθος, πολυμαθής, ήρεμος, δίκαιος και ευγενικός στη συμπεριφορά του. Τον εκτιμούσαν όλοι. Μια φορά την ημέρα της γιορτής του πήγα να τον συγχαρώ και τον βρήκα ανάμεσα στους πνευματικούς του φίλους, ένα γέροντα πνευματικό, τον πατέρα Τρόφιμο και τον γέροντα Σιλουανό. Ο πνευματικός διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον γέροντα Σιλουανό το ρώτησε: «Εσείς, πάτερ Σιλουανέ, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» «Δεν μου αρέσει, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα τους», αποκρίθηκε αυτός. «Γιατί?» «Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή». «Παράξενα», λέει ο πνευματικός. «Για μένα, αντιθέτως, οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Ζούμε εδώ στην έρημο, δεν βλέπουμε τίποτε, και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο, κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ, όταν διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πώς ζει ο κόσμος, πώς πάσχουν οι άνθρωποι, και από αυτό μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή το Θεό για τους ανθρώπους και τον κόσμο». Η ψυχή, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς θλίβεται όλη η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. «Πώς μπορεί μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο?» ρώτησε ο πνευματικός. «Οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα, και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Οδηγούν στη σύγχυση του νου και δεν μαθαίνεις από αυτές την αλήθεια. Η προσευχή όμως καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα». «Δυσκολεύομαι να καταλάβω τι θέλετε να πείτε», επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του γέροντα Σιλουανού. Αυτός όμως έσκυψε το κεφάλι και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά σε πνευματικό και γυρεούς μοναχούς πώς η ψυχή που απομακρύνθηκε απ' όλα, προσευχόμενη για όλο τον κόσμο, μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Ενώ αξιώθηκε να λάβει γνώση που λίγοι σε κάθε γενιά αξιώνονται, ήταν σαν να ντρεπόταν στις συζητήσεις να προχωρήσει πέρα από κάποιον υπαινιγμό. Γι' αυτό συχνά έμεναν κρυμμένες από το συνομιλητή η μεγάλη σοφία και η εντελώς ιδιαίτερη πείρα του. Συνήθως, όταν έβλεπε ο γέροντας πως δεν έγιναν κατανοητά τα πρώτα του λόγια, δεν ήλπιζε πως θα μπορούσε πια να κάνει με επεξηγήσεις κατανοητό κάτι που γνωρίζεται προπαντός με την πείρα. Και η πνευματική του σοφροσύνη τον έκανε να μην αποφασίζει να αποκαλύψει τη δική του πείρα. Έτσι παρέμεινε στη ζωή του αφανής. Χωρίς αμφιβολία, αυτό ήταν όχι μόνο το θέλημα του Θεού για αυτόν, αλλά και η δική του επιθυμία, που την αποδέχτηκε και την εκπλήρωσε ο Θεός, κρύβοντάς τον ακόμη και από τους πατέρες του Αγίου Όρους. Όχι όμως μέχρι τέλους. Μερικοί μοναχοί και μη, άνθρωποι που επισκέφτηκαν τον Άθωνα ή αλληλογραφούσαν με τον Γέροντα, τον εκτίμησαν και τον αγάπησαν βαθιά, ανάμεσα σε αυτούς και επίσκοποι και ιερείς με ανώτερη θεολογική μόρφωση και ευσεβείς κοσμική. Θυμόμαστε το εξής γεγονός. Στη Μονή φιλοξενήθηκε για πολύ καιρό ένας ξένος Ορθόδοξος, στον οποίο η συνάντηση με τον Γέροντα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Αγάπησε τον Γέροντα και συχνά τον επισκεπτόταν. Αυτό το έμαθαν οι μοναχοί. Μια μέρα τον συνάντησε στους διαδρόμους της Μονής κάποιος ιερομόναχος από τα πιο δυναμικά μέλη του Ιγουμενοσυμβουλίου και του είπε: «Δεν ξέρω γιατί εσείς, πολυμαθής θεολόγος, επισκέπτεστε τον πατέρα Σιλουανό, ένα αγράμματο χωρικό. Δεν υπάρχει άραγε κανείς ευφιέστερος από αυτόν?» «Για να καταλάβει κάποιος τον γέροντα Σιλουανό πρέπει να είναι πολυμαθής», απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Ο ίδιος ιερομόναχος που εξακολουθούσε να μην εννοεί γιατί διανοούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σιλουανό, κουβεντιάζοντας με τον πατέρα Μεθόδιο, που για πολλά χρόνια διεύθυνε το βιβλιοπωλείο της Μονής, παρατήρησε: «Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός, υποθέτω, δεν διαβάζει τίποτε». «Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα, ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά»,
αλλά δεν κάνουν τίποτε», απάντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Κεφάλαιο 4. Η διδασκαλία του γέροντα. Παράλληλα με όσα είπαμε προηγουμένως, ο αναγνώστης μπορεί να βρει στα γραπτά του ίδιου του γέροντα περιγραφές και για μερικά άλλα γεγονότα της ζωής του. Αν μας επιτραπεί τώρα να εκθέσουμε τη διδασκαλία του γέροντα. Στην κυριολεξία δεν είχε καμιά διδασκαλία με τη συνηθισμένη σημασία της λέξης. Ό,τι παραθέτουμε στη συνέχεια είναι απόπειρα να δώσουμε περιληπτικά όσα ακούσαμε τα χρόνια που επικοινωνούσαμε μαζί του. Είναι νομίζουμε αδύνατο να εξηγήσουμε πώς και γιατί αποκτήσαμε πίστη στο γέροντα. Ωστόσο, δεν θα ήταν ίσως περιττό να πούμε λίγα λόγια για τη στάση μας απέναντί του. Τα θέματα των συνομιλιών μας με τον γέροντα Σιλουανό έβγαιναν συχνά από τις ερωτήσεις που του κάναμε. Πολλά από όσα θίξαμε στις συνομιλίες αυτές δεν συμπεριλαμφθήκαν στα γραπτά του. Όταν του υποβάλαμε ερωτήματα ή απλώς τον ακούγαμε, ήμασταν βέβαιοι πως τα λόγια του προέρχονταν από την πείρα που του δόθηκε άνωθεν. Γι' αυτό και τα δεχόμασταν ως ένα σημείο, όπως όλος ο χριστιανικός κόσμος δέχεται την Αγία Γραφή που μας παρουσιάζει αλήθειες ως γεγονότα γνωστά και αναμφίβολα. Όσα έλεγε ο γέροντας δεν ήταν καρπός διανοητικής επινοήσεως. Όχι, η εσωτερική του πορεία ήταν τελείως διαφορετική. Πίσω από τα λόγια του βρισκόταν αληθινή πείρα και υπαρκτή γνώση. Γι' αυτό και τα λόγια του είχαν τον χαρακτήρα θετικής μαρτυρίας για γεγονότα του πνευματικού κόσμου. Του ήταν ξένη σαν κάτι περιττό η αναζήτηση λογικών αποδείξεων που ξεκινούν από τα κάτω. Άλλωστε είναι ασυνήθιστες και στην Αγία Γραφή. Όπως ο Ιωάννης ο Θεολόγος έλεγε «Ημείς είδαμεν». Να, ένα τέτοιο παράδειγμα από τις γραφές του γέροντα. Εμείς γνωρίζουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο θερμότερη η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Κάθε μια από τις τέσσερις αυτές θέσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πολύτιμο επιστέγασμα βαθύτατων φιλοσοφικών, ψυχολογικών και θεολογικών ερευνών. Ο γέροντας όμως δεν τις είχε ανάγκη ούτε κατέφευγε σε αυτές. Είπαμε ήδη ότι η επικοινωνία με τον γέροντα είχε εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα. Με τις απλές στη μορφή συζητήσεις του, με την προσευχή του, ήξερε να μεταφέρει στο συνομιλητή του σε ένα ιδιαίτερο κόσμο. Το σπουδαιότερο όμως σε αυτό ήταν πως ο συνομιλητής έμπαινε στον κόσμο εκείνο όχι θεωρητικά, αλλά με μια εσωτερική πείρα που του μετέδιδε. Στην πραγματικότητα όμως, από όσα γνωρίζουμε, μετά βίας μπορούσε κανείς να κρατήσει την κατάσταση που του μετέδιδε και μόλις που μπορούσε να κάνει πράξη στη ζωή του όσα γνώρισε σε αυτή την επικοινωνία. Χωρίς αμφιβολία, η άρση της χάριτος αυτής γινόταν στους συνομιλητές του ατελείωτη πηγή θλίψεως σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους, γιατί δεν μπορεί να μη θλίβεται η ψυχή όταν αξιωθεί να δει ένα τέτοιο φως και μετά να το στερηθεί. Και όμως είναι πιο λυπηρό και πιο απελπιστικό να αγνοείς τελείως αυτό το φως και ακόμη πιο πολύ να μην υποπτεύεσαι καν την ύπαρξή του, κάτι που παρατηρείται συχνά. Γνωρίζουμε πως πολλοί πλησίαζαν τον γέροντα με αγάπη για να τους νουθετήσει. Έπειτα όμως απομακρύνονταν, γιατί δεν μπορούσαν να ζουν σύμφωνα με το λόγο του. Ο λόγος του ήταν απλός, ήρεμος, αγαθός, ηλαρός, αλλά για να τον ακολουθήσεις έπρεπε να έχεις εκείνη τη σκληρότητα προς τον εαυτό σου που είχε ο ίδιος ο γέροντας. Έπρεπε να έχεις την τόλμη εκείνη που απαιτεί ο Κύριος από όσους τον ακολουθούν, δηλαδή το «μισήν την εαυτού ψυχή».

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα υπάρξει ύφεση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλώνει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμού στη Σύνδο. Νεαρός προσποιήθηκε τεχνικό οπτικών ινών για να αποσπάσει κοσμήματα από ανήλικη στη Θεσσαλονίκη. Έκθεση του ΟΟΣΑ για τη μακροζωία. Οι Ελληνίδες αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο 84,5 έτη και οι άνδρες 79,3 χρόνια. Ιός Δυτικού Νείλου σε επιφυλακή. Περιφέρεια Αττικής για τα κουνούπια με αύξηση των ψεκασμών. Χωρίς σταματημό οι αφήξεις μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου. 3 περιστατικά με 147 αλλοδαπούς στις τελευταίες ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για την σεισμόπληκτη Κολομβία. Σχέδιο από Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών στην Ουγκάντα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς και τοπικά τους 36. Στη Θεσσαλονίκη λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε πως στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε παράλληλα τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Η συζήτηση έγινε με φόντο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό, το δανειακό σκέλος έχει πλέον επιτευχθεί σε ποσοστό 100%, ενώ το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Ο Υπουργός τόνισε πως η ολοκλήρωση του Ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές της Σύνδο Θεσσαλονίκης έπειτα από έρευνα για διαδοχικά περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ήταν άμεση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος κινούμενος με το όχημά του φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Την επόμενη μέρα, Κυριακή, εκδηλώθηκε ακόμη μία φωτιά η οποία έκαψε περίπου 15 στρέμματα. Χθες, ο άνδρας φέρεται να έθεσε ακόμη 4 εστίες πυρκαγιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Όπως ανέφερε στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Σε πορτοκαλί συναγερμό με δίκτυο επικινδυνότητας 4 βρίσκονται η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων,
η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και η Εύβοια συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται ολόκληρο το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μεταξύ άλλων η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη και ο Εύρος, συμπεριλαμβανομένης της Αμοθράκης. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί ακροατές, καθώς αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη νεαρού έπειτα από απόπειρα εξαπάτησης ανήλικης. Όπως μεταδίδει ο τοπικός τύπος, ο δράστης, προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ανήλικη και τη ζήτησε να συγκεντρώσει κοσμήματα του σπιτιού σε σακούλα προκειμένου να τα παραλάβει για δήθεν έλεγχο. Κατά την άφηξή του στην πολυκατοικία έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα. Αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή και τον συνέλαβαν. Πάμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Η συζήτηση για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανέρχεται στο προσκήνιο, όχι από πολιτική απόφαση για νέα αύξηση, αλλά καθώς οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν σχεδόν αναπόφευκτη μία νέα προσαρμογή τα αμέσως επόμενα χρόνια. Το ελληνικό ασφαλιστικό λειτουργεί ήδη με μηχανισμό επανεξέτασης των ορίων ηλικίας ανά τριετία με βασικό δείκτη το προσδόκιμο ζωής. Και μπορεί για το 2027 το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση εν γέννη να απορρίπτει κάθε συζήτηση, όμως το θέμα θα επανέλθει στο τραπέζι με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης να φαντάζει αναπόφευκτη για το όχι και τόσο μακρινό 2030. Η συζήτηση αποκτά βαρύτητα μετά τη δημοσίευση της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη μακροζωία, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα. Οι κοινωνίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής, την ιατρική περίθαλψη και την πρόληψη θα βλέπουν το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται σταθερά, γεγονός που θα επιβάλλει προσαρμογές τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αποτελεί επιτυχία των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια νέα οικονομική πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτήν τη μετάβαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα ανήλθε στα 81,8-81,9 έτη, υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΣΑ και ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ελληνίδες αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο 84,5 χρόνια και οι άνδρες 79,3 χρόνια, ενώ μετά την ηλικία των 65 ετών, πολίτες περνούν πλέον πάνω από 2 δεκαετίες στη συνταξιοδότηση. Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 17% το 2000 σε 23% το 2024 και προβλέπεται να εκτοξευθεί στο 34% έως το 2050, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Ευρώπης. Ακριβώς αυτή η δημογραφική μεταβολή βρίσκεται πίσω από τη συζήτηση για τα όρια ηλικίας. Σήμερα η πλήρη σύνταξη, θυμίζουμε, χορηγείται στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλιση ή στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο της ζωής, τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλονται συντάξεις. Την ίδια στιγμή η υπογεννητικότητα μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων που χρηματοδοτούν το σύστημα μέσω εισφορών. Η εξίσωση λοιπόν γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Περισσότεροι συνταξιούχοι, λιγότεροι εργαζόμενοι και μεγαλύτερη διάρκεια συνταξιοδότησης. Δεν είναι τυχαίο πως αρκετές χώρες του ΟΣΑ έχουν ήδη συνδέσει αυτόματα τα όρια ηλικίας με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής, ώστε οι αλλαγές να πραγματοποιούνται σταδιακά και όχι με απότομες πολιτικές παρεμβάσεις. Η ίδια λογική υπάρχει πλέον στην ελληνική νομοθεσία, η οποία επιτρέπει αναπροσαρμογές όταν μεταβάλλονται οι δημογραφικοί δείκτες. Τα επικρατέστερα σενάρια κάνουν λόγο για σταδιακή αύξηση που σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να προσεγγίσει συνολικά το 1,5 έτος εφόσον οι προβολές για τη μακροζωία επιβεβαιωθούν. Η προοπτική αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των ασφαλισμένων. Το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026 κατατέθηκαν περισσότερες από 125.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ
αριθμός ρεκόρ για το συγκεκριμένο διάστημα από την ίδρυση του φορέα. Εάν ο ίδιος ρυθμός συνεχιστεί, οι συνολικές αιτήσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 250.000 έως το τέλος του έτους, υπερβαίνοντας ακόμη και το ιστορικό υψηλό των 225.000 αιτήσεων του 2025. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 69χρονος που έπεσε το πρωί στις γραμμές του μετρό στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί όταν ο άνδρας έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις γραμμές του μετρό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στην επιχείρηση ανάσυρσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Εξαιτίας του περιστατικού διεκόπη προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε αρκετούς δήμους του Λεκανοπεδίου, η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενεργοποιώντας πρόσθετες δράσεις για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Οι συνθήκες αλλάζουν και ο σχεδιασμός μας πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα στα νέα δεδομένα. Η εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που ελοχεύουν από την κλιματική αλλαγή, μας οδήγησαν στην απόφαση να ενισχύσουμε τις στοχευμένες δράσεις κατά των κουνουπιών κατά 30%, προσθέτοντας νέους ψεκασμούς από εδάφους και αέρος κατά των εντόμων. Και συνεχίζει ο Περιφερειάρχης, φέτος πραγματοποιούμε περισσότερες δράσεις από κάθε άλλη χρονιά, ενώ την ίδια ενίσχυση έχουμε προβλέψει και για το νέο τριετές πρόγραμμα 2027-2029. Απανοτά, αγαπητοί ακροατές, είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αργά χθες το βράδυ. Μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, τις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα να πλέουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Οι καλές καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ, ευνοούν τις μέρες αυτές τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα στην Κρήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες άτομα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει την υποστήριξή της στην Κολομβία παντού όπου αυτό είναι δυνατό, διαβεβαίωσε με ανάρτησή της στο X. Καθιστούμε διαθέσιμα 2 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε κοινότητες στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, συμπλήρωσε. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο πιο καταστροφικός που έχει πλήξει αυτόν τον αιώνα την Κολομβία, εκτιμάται πως έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους. Οι Βρυξέλλες είχαν ήδη ανακοινώσει τη Δευτέρα πως κινητοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση τώρα πως ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τους 1.000 νεκρούς, εξέφρασε ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Παράλληλα, εξήγησε γιατί ο συγκεκριμένος σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές, κυρίως σε υψηλά κτίρια, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της αντισεισμικής θωράκισης. Μιλώντας για τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής, ο καθηγητής εξήγησε τον όρο «δαχτυλίδι της φωτιάς», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστιακής δραστηριότητας γύρω
από τον Ειρηνικό ωκεανό. Όπως ανέφερε, ο Ειρηνικός ωκεανός βρίσκεται πάνω σε μια αυτοτελή τεκτονική πλάκα,

πρώτης δομής για παράτυπους μετανάστες από την Ευρώπη. Διπλωματικές πηγές εξηγούν πως βρίσκεται σε στάδιο ρήμανσης η συμφωνία με την Αφρικανική χώρα έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων 5 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας, της Δανίας και της δικής μας και της Ελλάδας, που προωθούν τη σχετική πρωτοβουλία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι προκειμένου να μην εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, οι περισσότεροι θα επιλέγουν να επιστρέψουν μόνοι τους στη χώρα καταγωγής τους. Στις 4 Σεπτεμβρίου, οι 5 Ευρωπαίοι Υπουργοί Μετανάστευσης πρόκειται να συναντηθούν στην Κοπενχάγη για να αποτιμήσουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Μέχρι το τέλος του μήνα, τεχνικά κλιμάκια θα μεταβούν στην Αφρική για τις τελικές συζητήσεις. Πέρα από την Ουγκάντα, η δεύτερη εναλλακτική, εάν προκύψει ζήτημα, είναι η Ρουάντα, ενώ η Κένια που εξετάστηκε κάποια στιγμή φαίνεται πως έχει οριστικά αποκλειστεί. Το κέντρο θα λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με 5 έως 10.000 μετανάστες, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν ήδη απορρευθεί στις χώρες πρώτης υποδοχής. Στόχος να επιλεγούν άνδρες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις δομές όπου φιλοξενούνται και σε καμία περίπτωση παιδιά. Ειδικότερα στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2027, σχεδιάζεται να λειτουργήσει ο πρώτος χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Αφρική. Είναι πρόγραμμα που στηρίζεται στο νέο κανονισμό επιστροφής της Ένωσης, με βάση τον οποίο επιτρέπεται να μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις εκτός της Ευρώπης άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί όσο οργανώνεται η επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής, εφόσον οι ίδιοι δεν δέχονται να αποχωρήσουν. Το έχουν επιχειρήσει ήδη η Βρετανία με τη Ρουάντα και η Ιταλία με την Αλβανία, αντιμετωπίζοντας όμως σοβαρά νομικά εμπόδια. Γι' αυτό και διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο τον Ιούνιο, σχεδόν αθόρυβα, ώστε να ξεπεραστούν τέτοιες δυσκολίες. Στο Ουκρανικό, η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλαιων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναυρασίσκ. Κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του Ιουλίου, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, αποκαλύπτει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου και έπληταν αμερικανικές εταιρείες, καθώς στοχοποιούσαν δεξαμενόπλια με αργό που είχε μεταφερθεί από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό κοντά σε ρωσικό λιμάνι. Παρόμοια πληροφορία πάντως είχε μεταδώσει προημερών και το Bloomberg, σημειώνοντας πως το αίτημα αφορούσε μη ρωσικά δεξαμενόπλια. Τώρα στην ίδια την Αμερική, νέο εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στις συστάσεις για τον παιδικό εμβολιασμό. Τα σχέδιά του θα έχουν ως αποτέλεσμα να συστήνονται συνολικά λιγότερα εμβόλια, ενώ το συνδυασμένο εμβόλιο κατά της ηλαράς, της παροτίτιδας και της ερυθράς θα αντικατασταθεί από 3 ξεχωριστές δόσεις. Παράλληλα, όλα τα παιδικά εμβόλια θα πρέπει να χορηγούνται στον μέγιστο εφικτό βαθμό σε ξεχωριστές ιατρικές επισκέψεις. Λίγο μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπερασπίστηκε την επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των προγραμμάτων παιδικού εμβολιασμού στις χώρες όλου του κόσμου. Εκπρόσωπος του οργανισμού δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη Γενέβη πως είναι σημαντικό οι συστάσεις για τα προγράμματα του εμβολιασμού να διαμορφώνονται από ανεξάρτητους ειδικούς και να είναι απαλλαγμένες από επιρροές της βιομηχανίας και της πολιτικής. Όταν αυτά τα πρότυπα δεν τηρούνται, μπορεί να διαβρωθεί η εμπιστοσύνη στα εμβόλια, στους ειδικούς υγείας και στους επιστημονικούς θεσμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσθεσε. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 έχουμε μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με ταρτοκλασίας και το Σάββατο
τη μέρα του 15 Αυγούστου στις 7.

0: 7 το πρωί Μέγας Πανηγυρικός Όρθρος, 8 και 4 Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 Μεθέορτος Εσπερινός, Εγκόμια και Λιτάνευση του Ιερού Επιταφείου της Παναγίας. Αγρυπνίες, την Παρασκευή στις 14 Αυγούστου θα έχουμε στο μετόχι της Σιμωνόπετρας στον Βύρονα στις 8 το βράδυ και στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους στις 8.30. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην υπηρωτική χώρα, στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ, ενώ στον Καφυρέα και πρόσκαιρα και 8. Ενώ στον Καφυρέα ή Καβοντόρο, όπως τον γνωρίζουν πολλοί, οι άνεμοι είναι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ. Συνεχίζουν. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 37 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά 38 μέχρι και ειδικά υπηρωτικά τους 39. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς που έχουμε στην Αστυπάλεια και 27 στην Ικαρία και στη Μύκονο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έχουμε 35 βαθμούς συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Τώρα, 36 έχουμε Λάρισα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Αγρίνιο, Άραξο, Λαμία, Λεωνίδιο, Μεσολόγγι, Άρτα και Κόνιτσα. 37 Ανδραβίδα, Σπάρτη, Αγρίνιο, Άργος, Ιθάκη, Πύργος, Πάτρα. 38 η Πρέβεζα και το Γήθιο και 39 η Αμφιλοχία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό, οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 35 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, νοτιοδυτική 4 με 5 και στα νότια είναι δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια όμως ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 7. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 35 που έχουμε Ελευσίνα και Κέντρο και Ελληνικό και 36 στα Μέγαρα. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 36 γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα. Έθριος ο καιρός, μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, μεσημέρι όμως και το απόγευμα, ο συνήθως νότιο-ανατολική η άνεμη με την ίδια ένταση. Τώρα για αύριο Πέμπτη έχουμε προειδοποιήσεις. Βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός και το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βόρειο-ανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο και 8. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 34 με 36, ενώ στη Δυτική Στερεά τοπικά τους 37 με πιθανό και τους 38. Η πιο αναλυτικά Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριο καιρό από το μεσημέρι όμως στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στην κεντρική όμως Μακεδονία μέχρι και 36 τοπικά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις, Κέρκυρα και Ήπειρο, μεσημέρι και απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο με μονωμένες καταιγίδες, 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Στερεά 37 με 38. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη Εύβοια, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Από το βράδυ, οι νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας θα αυξηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί, στους 35 το μεσημέρι, στην Ανατολική Πελοπόννησο 36 με 37. Στην Τρίπολη και πάλι αύριο η θερμοκρασία θα είναι στους 17 με 18 βαθμούς το πρωί, ενώ το μεσημέρι 31 με 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, 24 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στη Νότια Κρήτη και πάλι το θερμόμετρο στους 33 και τοπικά μέχρι τους 36. Και μιλάω για την κοιλάδα του Μήνωα στο Νότιο Ηράκλειο, αλλά και τα νότια τμήματα του νομού Χανίων. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, στο Καστελόριζο και πάλι αύριο. Δυτική-νότιο-δυτική η άνεμη 4 με 5 μποφόρ και στα νότια-δυτική-βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Ενώ η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με 8 με 25 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι μέχρι τους 32 με 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα ανατολική, νότιο-ανατολική μέχρι και 5, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς το πρωί και στους 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι πλησίον του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Θυμίζουμε πως η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας αποτελούν οι τρεις διηγήσεις τις οποίες θα αναφερθούμε σήμερα και είναι ηλυμένες από το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ. Πρόκειται για τα κεφάλαια 4, 5 και 7 έως 12, από τα οποία το πρώτο αναφέρεται στην παραφροσύνη που έπληξε τον Βαβυλώνιο Αυτοκράτορα, το ενύπνιο και τη θεραπεία του, το δεύτερο σχετίζεται με το συμπόσιο του βασιλιά Βαλτάσαρ, τη μυστηριώδη γραφή «Μανί Θεκέλ Φάρες» και την εξήγησή τους από τον Δανιήλ, η οποία αναφερόταν στην κατάλυση της Βαβυλώνιας Αυτοκρατορίας. Τα δύο πρώτα κεφάλαια εντάσσονται στο ιστορικό τμήμα του βιβλίου. Στο αποκαλυπτικό τμήμα ανήκει η τρίτη διήγηση, τα κεφάλαια δηλαδή 7 έως 12, και αναφέρονται στα τέσσερα οράματα του Δανιήλ, τα οποία είδε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του και αφορούσαν στα όσα επρόκειτο να συμβούν στο Ισραηλιτικό έθνος από τους άλλους λαούς. Οι εισαγωγικοί στίχοι της πρώτης διηγήσεως βρίσκονται στους τελευταίους στίχους του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου, κεφάλαιο 3 δηλαδή, στίχοι 31 έως 33, μετά δηλαδή τη θαυμαστή διάσωση των τριών συντρόφων του Δανιήλ από την φλεγωμένη Κάμινο και την αναγνώριση της παντοδυναμίας του Θεού των Ιουδαίων από τον Βαβυλώνιο Μονάρχη. Αξιοθαύμαστη είναι η ομολογία του βασιλέως στο στίχο 3.32, κατά την οποία ο Θεός των εχμαλώτων Ιουδαίων αποκαλείται ύψιστος, όπως και η εκπεφρασμένη επιθυμία του να αναγγείλει σε όλους τους υπηκόους του τα μικρά και μεγάλα θαύματα τα οποία ενήργησε προς χάρη του ο Θεός. Γι' αυτό και αναγνωρίζει ότι η βασιλεία του Θεού θα είναι αιώνια και η δύναμή του θα είναι κυρίαρχη από γενεά σε γενεά. Ο βασιλιάς φαίνεται από τα ανωτέρω ότι διακατέχεται από μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό και εξαιτίας αυτών των βαθαίων συναισθημάτων προβαίνει στην δημοσίευση του διατάγματος. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ διηγείται το όνειρό του και στη συνέχεια προσκαλεί ερμηνευτές για να του το εξηγήσουν. «Εγώ, ο Ναβουχοδονόσορ, αναπαυόμουν ευτυχισμένος στα ανάκτορά μου. Μία νύχτα, ενώ ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, είδα ένα όνειρο που μου δημιούργησε ανησυχητικές σκέψεις. Γι' αυτό διέταξα να οδηγηθούν ενώπιόν μου όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας, οι μάγοι, οι μάντης και οι αστρολόγοι. Τους διηγήθηκα το όνειρό μου, αλλά δεν μπόρεσαν να το εξηγήσουν. Τέλος παρουσιάστηκε μπροστά μου ο Δανιήλ, ο άνθρωπος αυτός που ονομάζεται και Βαλτάσαρ. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το όνομα του Δανιήλ, που στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει «ο Θεός κρίνει» ή «ο Θεός είναι κριτής», είχε αλλάξει κατά τα έθιμα των Βαβυλωνίων σε Βαλτάσαρ, όνομα που προερχόταν από το όνομα του Θεού του Ναβουχοδονόσορα. Ο βασιλιάς, γνωρίζοντας ότι ο Δανιήλ είχε το πνεύμα του Θεού και κανένα μυστήριο δεν ήταν ανεξήγητο για εκείνον, ζήτησε τη βοήθειά του για την ερμηνεία του ενυπνίου του. Ο βασιλιάς είχε ονειρευτεί ένα δέντρο στη μέση της γης που το ύψος του ήταν πολύ μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωσε και άλλο και δυνάμωσε, ώστε άγγιξε τον ουρανό και ήταν ορατό από κάθε άκρη της γης. Τα φύλλα του ήταν ωραία και οι καρποί του ήταν τόσοι πολλοί, ώστε όλος ο κόσμος μπορούσε να τους γευθεί. Κάτω από τη σκιά του αναποβόταν τα άγρια θηρία, στα κλαδιά του έφτιζαν φωλιές τα πουλιά και από αυτό τρεφόταν κάθε ζωντανός οργανισμός. Στην συνέχεια, ο βασιλιάς, και ενώ βρισκόταν ακόμη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, είδε ακόμη ότι ένας άγρυπνος άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός φώναξε δυνατά και είπε «Κόψτε το δέντρο και σπάστε τα κλαδιά του. Τεινάξτε τα φύλλα του και σκορπίστε τους καρπούς του. Διώξτε τα θηρία κάτω από τη σκιά του και τα πουλιά από τα κλαδιά του». Ο άγγελος ζήτησε μόνο ο κορμός του δέντρου να μην πειραχθεί, να παραμείνει επάνω στο χορτάρι, αλλά διέταξε όμως να δεθεί με σιδερένια και χάλκινα δεσμά.
διευκρίνησε ότι με τη δροσιά του ουρανού ο κορμός θα ποτίζεται και θα ζει εκεί στο χορτάρι της γης μαζί με τα θηρία. Σύμφωνα με τα λόγια του Αγγέλου, για 7 χρόνια δεν θα είχε ανθρώπινο λογικό, αλλά λογικό θηρίο. Και στο τέλος επισήμανε ότι αυτή είναι η διαταγή των άγρυπνων αγγέλων που μεταβιβάζεται στους θνητούς για να γνωρίσουν ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των βασιλείων των ανθρώπων. Σε όποιον εκείνος επιθυμεί τα δίνει και τον πιο ταπεινό από τους ανθρώπους τον κάνει κυρίαρχο επάνω στους άλλους. Μετά την αφήγηση του ενυπνίου του στο Δανιήλ, ο Ναβουχοδονόσορ ζήτησε την ερμηνεία από αυτόν, καθώς οι σοφοί του βασιλείου του αδυνατούσαν να τον βοηθήσουν. Τότε ο Δανιήλ, που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ, για μια στιγμή τρόμαξε και ταράχτηκε με τις σκέψεις του. Ο βασιλιάς του είπε: «Βαλτάσαρ, το όνειρο και η ερμηνεία του ας μη σε ταράζουν». Και εκείνος απάντησε: «Κύριε μου βασιλιά, το όνειρο που είδες ας πραγματοποιηθεί σε αυτούς που σε μισούν και η ερμηνεία του ας βρει τους εχθρούς σου». «Εσύ είσαι το δέντρο αυτό, βασιλιά, μεγάλωσες και θέργεψες. Η δύναμή σου αυξήθηκε και άγγιξε τον ουρανό και η εξουσία σου έφτασε σε όλα τα άκρα της γης». Τα λόγια του Δανιήλ εμπεριέχουν το στοιχείο της υπερβολής. Διαθέτουν όμως και βάση αληθείας, διότι η βασιλεία του Ναβουχοδονόσορος εκτινόταν προς βορρά ως την Αρμενία, προς δυσμάς ως την Συρία. Εκτινόταν ακόμη ως την Αίγυπτο, τον Περσικό κόλπο και τη Μεσόγειο θάλασσα και έτσι ο βασιλιάς κατήχε όλους τους θησαυρούς του κόσμου. «Κύριέ μου», συνέχισε ο Δανιήλ, «αυτή είναι η ερμηνεία και η απόφαση του υψίστου που διακηρύσσεται εναντίον σου. Θα αποπεμφθείς από την ανθρώπινη κοινωνία και θα πας να μείνεις μαζί με τα άγρια θηρία. Χορτάρι θα τρως σαν το βόδι και θα βρέχεσαι από τη δροσιά του ουρανού. Και όταν περάσουν 7 χρόνια θα καταλάβεις ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των ανθρώπινων βασιλείων και σ' όποιον αυτός θέλει τα δίνει». Το ότι δόθηκε διαταγή να αφήσουν τον κορμό με τις ρίζες του δέντρου, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειό σου θα σου αποδοθεί πάλι όταν αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ο μόνος εξουσιαστής. Γι' αυτό, βασιλιά, ακολούθησε τη συμβουλή μου. Απαρνήσου την αμαρτία σου, πράξε το σωστό και δείξε καλοσύνη στους φτωχούς, μήπως και συνεχιστεί η ευτυχία σου. Αφού πέρασαν τα 7 χρόνια, ο Ναβουχοδονόσορ σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και ξαναβρήκε τα λογικά του. Τότε ίμνησε τον Κύριο και δόξασε αυτόν που ζει αιώνια με τα ακόλουθα λόγια: «Παντοτινή είναι η εξουσία του και από γενιά σε άλλη γενιά η βασιλεία του. Όλοι οι κάτοικοι της γης μπροστά του υπολογίζονται σαν τίποτε. Κάνει ό,τι θέλει στις θεότητες του ουρανού και στα ανθρώπινα όντα κανείς δεν υπάρχει τα σχέδιά του να εμποδίσει, ούτε τα έργα του να αμφισβητήσει». Από τη θεραπεία της τρέλας του Ναβουχοδονόσορα που αναφέρθηκε στο τέταρτο, το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ περιγράφει ένα άλλο περιστατικό, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την πάροδο 20ετίας, όταν βασιλιάς των Βαβυλωνίων ήταν ο Βαλτάσαρ. Και μάλιστα η διήγηση αφορά στην τελευταία νύχτα του πανίσχυρου ηγεμόνα. Από ηθικής επόψεως το κεφάλαιο αποτελεί το ωραιότερο του βιβλίου, διότι εκθέτει την τιμωρία του ασεβούς βασιλιά, η οποία έγινε αντικείμενο και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι από ιστορική έποψη το κείμενο παρουσιάζει σημαντικές ιστορικές δυσκολίες. Από την ανάγνωση του κειμένου δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Βαλτάσαρ είναι ο μόνος άρχοντας στη Βαβυλώνα και ότι ήταν γιος του Ναβουχοδονόσορα. Αυτός φωνεύτηκε κατά τη διάρκεια δείπνου, το οποίο παρέθεσε την προηγούμενη ημέρα της καταλήψεως της πόλης. Διάδοχός του φέρεται ο Δαρίος ο Μίδος. Όμως όλα αυτά αντίκεινται σε άλλες βιβλικές και εξωβιβλικές πηγές.
Κατά πρώτον, ο Βαλτάσαρ δεν δύναται να θεωρηθεί διάδοχος του Ναβουχοδονόσορα, διότι τον Βαβυλώνιο βασιλιά διαδέχθηκε ο γιος του ο Εβιλμεροδάχ. Μεσολαβούν δύο ακόμη διάδοχοι και βασιλεύει ο Ναβονίδης, του οποίου γιος ήταν ο Βαλτάσαρ. Επομένως, ο Βαλτάσαρ καλείται ως υιός του Ναβουχοδονόσορα, όχι με την στενή, αλλά με την ευρεία έννοια, ως απόγονος δηλαδή της δυναστείας του. Κάποτε ο βασιλιάς Βαλτάσαρ παρέθεσε μεγάλο δείπνο σε 1000 μεγιστάνες για να πιει μαζί τους κρασί. Όταν άρχισε να πίνει, διέταξε να φέρουν τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη που ο πατέρος του ο Ναβουχοδονόσορ είχε αρπάξει από το ναό της Ιερουσαλήμ για να πιούν με αυτά ο ίδιος, οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακίδες του. Έφεραν λοιπόν τα σκεύη που είχαν αφαιρεθεί από το ναό, από τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ και έπιναν σε αυτά ο βασιλιάς και όλοι οι συνδετημόνες. Έπιναν κρασί και υμνούσαν τους θεούς τους, τους καμωμένους από χρυσάφι, ασήμι, χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες. Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε ένα ανθρώπινο χέρι πλάι στη λιχνία και άρχισε κάτι να γράφει πάνω στην αμοκονία του τοίχου του παλατιού. Όταν ο βασιλιάς είδε το χέρι που έγραφε, το πρόσωπό του κλώμιασε και οι σκέψεις του τον κατατρόμαξαν. Παρέλυσε ολόκληρος και τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν. Πανικόβλητος φώναξε να έρθουν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας, οι εξορκιστές, οι μάντες και οι αστρολόγοι, και τους είπε: «Όποιος διαβάσει τη γραφή αυτή και μου την εξηγήσει, θα του φορέσουν πορφύρα και γύρω από το λαιμό του αλυσίδα χρυσή και θα εξουσιάσει ως τρίτος άρχοντας το βασίλειο». Παρουσιάστηκαν τότε όλοι οι σοφοί του βασιλιά, αλλά δεν μπόρεσαν να διαβάσουν τη γραφή ούτε να την εξηγήσουν. Καθ' υπόδειξη της μητέρας του βασιλιά, ο Δανιήλ οδηγείται ενώπιον του και εκείνος του είπε: «Εσύ είσαι ο Δανιήλ από τους εχμαλώτους του Ιούδα, που ο βασιλιάς πατέρας μου έφερε από την Ιουδαία. Άκουσα για σένα ότι έχεις το πνεύμα των Θεών, φωτισμό, φρόνηση και εξαιρετική σοφία. Τώρα παρουσιάστηκαν μπροστά μου οι σοφοί και οι μάντης για να διαβάσουν τη γραφή αυτή και να την ερμηνεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να μου εξηγήσουν τι σημαίνει». Στη συνέχεια ο βασιλιάς προέβαλε στον Δανιήλ ως δέλεαρ τα προσφερόμενα δώρα και τα αξιώματα τα οποία είχε υποσχεθεί σε όποιον διαβάσει τη γραφή και την ερμηνεύσει. Τότε ο Δανιήλ απάντησε στο βασιλιά: «Τα δώρα σου κράτησέ τα για τον εαυτό σου και τις αμοιβές δώστε σε άλλους. Εγώ θα σου διαβάσω τη γραφή και θα σου την εξηγήσω». Βασιλιά, ο ύψιστος Θεός είχε δώσει στον πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορα βασίλειο, μεγαλοπρέπεια, δόξα και τιμή. Για τη μεγαλοπρέπεια που του έδωσε, οι λαοί όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών τον έτρεμαν και τον φοβούνταν. Όποιον αυτός ήθελε τον θανάτωνε και όποιον ήθελε τον άφηνε να ζήσει. Όποιον αυτός ήθελε τον εξύψωνε και όποιον ήθελε τον ταπείνωνε. Όταν όμως αλαζονεύτηκε και γέμισε η υπερηφάνεια, ανατράπηκε από το βασιλικό του θρόνο και έχασε τη δόξα του. Αποπέμφθηκε μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία, γιατί το μυαλό του είχε γίνει όμοιο με τον ζώον. Οι λέξεις που γράφτηκαν είναι «μανί», «θεκέλ», «πάρες». Η ερμηνεία τους είναι η ακόλουθη. «Μανί» σημαίνει ότι μέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου και την έφερε στο τέλος της. «Θεκέλ» σημαίνει ότι ζυγίστηκε στην πλάστικα και βρέθηκες ελλιπής. «Πάρες» σημαίνει διαίρεση, διαιρέθηκε το βασίλειό σου και δόθηκε στους Μίδους και στους Πέρσες. Τότε ο Βαλτάσαρ διέταξε να φορέσουν στον Δανιήλ την πορφύρα και τη χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του και να αναγγείλουν ότι αυτός είναι ο τρίτος άρχοντας στο βασίλειο. Την ίδια εκείνη νύχτα φωνεύτηκε ο Βαλτάσαρ βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στη συνέχεια, τα τέσσερα οράματα τα οποία είδε ο Δανιήλ και είχαν αποκαλυπτικό περιεχόμενο για το Ισραηλιτικό έθνος ήταν τα ακόλουθα. Το όραμα των θαλασσίων θηρίων. Σε αυτό ο Δανιήλ είδε τέσσερα θηρία με τη μορφή Λέενας, Άρκτου, Παρδάλεως και Δεκακεράτου θηρίου και τα οποία εξήλθαν με απειλητική διάθεση από τη θάλασσα. Τα θηρία αυτά συμβόλιζαν τις τέσσερις μεγάλες αυτοκρατορίες, τη Βαβυλωνιακή, Μεδική, Περσική και τέλος την Ελληνική, στις οποίες υποτάχθηκαν οι Ιουδαίοι. Αυτές όμως εξουδετερώνονται από τον προαιώνιο που αποστέλει τον Υιό του ανθρώπου για να ασκήσει αιώνια εξουσία. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Τρίτο ήταν το όραμα των 70 εβδομάδων. Στο όραμα αυτό ο άγγελος Γαβριήλ εμφανίζεται στον Δανιήλ ενώ προσευχόταν στο Θεό και ζητούσε την ευσπλαχνία του και την συγχώρηση των αμαρτιών όλου του λαού, προκειμένου να του εξηγήσει ότι η περί 70 ετών προφητεία του προφήτη Ιερεμία σημαίνει 70 εβδομάδες ετών, δηλαδή 490 έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων θα δημιουργηθεί νέα εποχή για τον περιούσιο λαό με την εμφάνιση του Μεσσία στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η περίοδος είναι απαραίτητη για να λάβει τέλος η παρακοή και να σταματήσουν οι αμαρτίες, να συγχωρηθεί η ανομία και να εκδηλωθεί η αιώνια δικαιοσύνη και να εκπληρωθούν τα οράματα και οι προφητείες και να καθαγιαστεί εκ νέου το Άγιο των Αγίων. Το όραμα περί των μελών των πραγμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτού, Άγγελος Κυρίου αποκαλύπτει στον Δανιήλ τα όσα πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι ομοεθνείς του από την Περσική μέχρι την Μακαβαϊκή εποχή. Κύρια αναφορά γίνεται στην αποτυχημένη προσπάθεια του Αντιόχου Τετάρτου του Επιφανούς να εξελινήσει βία τους Ιουδαίους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο θάνατό του και στην Μακαβαϊκή εξέγερση. Μετά το πέρας όλων αυτών των δοκιμασιών αναμένεται η μεσιανική εσχατολογική εποχή κατά την οποία, όπως πληροφορείται ο Δανιήλ από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, το αγαθό θα επικρατήσει έναντι του κακού και θα βασιλεύσει η αιώνια δικαιοσύνη. Εκείνη την εποχή θα παρουσιαστεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης του λαού σου. Θα είναι στενάχωρα χρόνια που όμοιό τους δεν υπήρξαν ποτέ από τότε που δημιουργήθηκαν τα έθνη. Θα σωθούν όμως από το λαό σου όλοι όσοι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θεού. Πολλοί θα έχουν πεθάνει, θα αναστηθούν, αλλά για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και περιφρόνηση. Οι συνετοί όμως θα λάμψουν σαν το λαμπρό στερέωμα και εκείνοι που βοήθησαν πολλούς να μείνουν πιστοί θα λάμψουν επίσης σαν τα στέρια για πάντα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος. 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Συνεχίζουμε και σήμερα, αδελφοί μου, για τρίτη κατά σειρά ομιλία όσα αναφέρονται για το γάμο, αναλύοντας το πέμπτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής και τους στίχους 20-33. Στίχος 28. Ούτως ο φίλος είναι οι άντρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Η ερμηνεία. Έτσι και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τα δικά τους σώματα. Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά. Τα σχόλια. Οι άντρες έχουν χρέος να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους. Γιατί? Διότι αφενός μεν η γυναίκα πλάστηκε στη δημιουργία της από το σώμα του ανδρός, η Εύα από τον Αδάμ, και αφετέρου διότι μέσα στο γάμο γίνονται οι δύο ένα σώμα και έσονται οι δύο η σάρκα μία, βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Αυτό το έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, βλέπουμε ότι δεν αναφέρεται μόνο στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλιάς Διαθήκης, αλλά είναι λόγια τα οποία επαναλαμβάνει και ο Κύριος στον Ευαγγελιστή Ματθαίο στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 5. Και μάλιστα προσθέτει δε ο ίδιος ο Κύριος και τα εξής. Ώστε ουκέτι εισι δύο, αλλά μία σάρξ. Δεν είναι πλέον δύο σώματα, αλλά ένα. Τα επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 33, όπως θα δούμε πιο κάτω. Η σημασία αυτού του στίχου 28 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για την οφειλωμένη αγάπη του ανδρός προς την γυναίκα του, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Στο μεν πρώτο λέγει στο στίχο 25 ότι οι άντρες σύζυγοι πρέπει να αγαπούν κατά τέτοιο τρόπο τις γυναίκες τους που να μοιάζει με την αγάπη που έχει ο Χριστός για την Εκκλησία του. Στο δε δεύτερο, στο στίχο 28, αυτό που αναλύουμε τώρα, οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους. Το πρώτο παράδειγμα είναι ισχυρότερο και πνευματικότερο από το δεύτερο, διότι ο Χριστός αγαπά την Εκκλησία του ασυγκρίτως πολύ περισσότερο και σε βαθμό υπερτέλειο από ότι οι άντρες αγαπούν τον εαυτό τους ή τα σώματά τους. Αυτό φανερώνει, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι οι άντρες δεν οφείλουν μόνο να συντηρούν και να προστατεύουν τις γυναίκες τους, αλλά να φροντίζουν και για την πνευματική τους προκοπή, όπως και για τη σωτηρία της ψυχής των. Ο δε πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς λέγει τα εξής περίπου για αυτόν τον στίχο 28. Όποιος σύζυγος αγαπά αληθινά, μεταφέρεται ολόκληρος την αγαπημένη του γυναίκα και αντιστρόφως. Ο άντρας μέσα στη γυναίκα του και η γυναίκα μέσα στον άντρα της. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζουν μέσα τους την αγάπη και πλουτίζουν σε υπομονή μακροθυμία, πραότητα, συγκατάβαση, συγνώμη, τρυφερότητα, κατανόηση και θυσία. Διπλασιάζοντας έτσι πνευματικά τον εαυτό του. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη και η δύναμή της, την οποία όμως φυτεύει στις καρδιές των συζύγων μόνο η χριστιανική ευαγγελική ζωή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τα μυστήρια του. Αυτή η υπέροχη και ανυπέρβλητη αγάπη έκανε το Θεό Λόγο να σαρκωθεί μέσα στον άνθρωπο. Η πιο μεγάλη εντολή είναι η της αγάπης. Έχει όμως δύο κλάδους. Με τον έναν η αγάπη στρέφεται προς το Θεό λέγοντας «Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύου σου». Και με τον άλλον κλάδο η αγάπη στρέφεται προς τον πλησίον. «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν». Πόσο μάλλον όταν ο πλησίος σου είναι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου. Αγαπώντας ο άντρας τη γυναίκα του, όπως το περιγράψαμε πριν, ή η γυναίκα τον άντρα της, τότε ζει σε δυο ψυχές, σε δυο θελήσεις, σε δυο καρδιές, σε δυο σώματα. Οι σκέψεις τους, οι διαθέσεις τους, οι επιθυμίες τους, οι αισθήσεις τους βρίσκονται ταυτόχρονα και στους δυο. Η καλή επιθυμία του ενός είναι επιθυμία και για τον άλλον. Και η αγιασμένη θέληση του ενός είναι αγάπη για τον άλλον. Έτσι η αγάπη γίνεται ευλογημένη υπακοή και υπακοή αγάπη. Με δυο λόγια οι σύζυγοι με την αγάπη τους ζουν ο ένας μέσα στον άλλον και για χατήρι του άλλου. Η καρδιά, η ψυχή και το σώμα δεν είναι ανεξάρτητα του ενός από τον άλλο σύζυγο. Και ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς, το οποίο διαβάζουμε τις απόψεις, ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα πνευματικά και λέγει τα εξής. Οι χριστιανοί άντρες είναι υποχρεωμένοι να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους, στα οποία ζουν οι ψυχές τους και τις οποίες με την αγάπη μετέφεραν στις γυναίκες τους. Αυτό είναι νέα αγάπη και νέα ευαγγελική εντολή διαστόματος Αποστόλου Παύλου. Να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν το σώμα σου. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να την αγαπάς χωρίς πάθος και φιλιδονία, με τρόπο άγιο, σαν ενσάρκωση των δικών σου ευαγγελικών επιδιώξεων σαν αιώνια σύζυγός. Αυτά κατά τον πατέρα Ιωστίνη. Όμως, κακά τα ψέματα. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι έτσι σήμερα. Καμιά αγωγή δεν υπάρχει μέσα στο γάμο. Είναι τόσες πολλές οι αντιθέσεις και οι διαφωνίες των ανδρογίνων και τόσο τραγικές, ώστε γύρω μας διαρκώς να συζορεύονται κάθε μέρα και περισσότερα συντρίμμια. Τα διαζύγια όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη έχουν πολλαπλασιαστεί σε τρομακτικό βαθμό, αλλά και στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, δυστυχώς, ακολουθεί και εκείνη τα βήματά του. Δεν έχουμε βέβαια σκοπό εδώ να αναφερθούμε στις πάμπουλες καθημερινές συγκρούσεις των ανδρογίνων, ούτε και στα αίτια του. Ούτε βέβαια και στα προβλήματα που έχει κάθε οικογένεια ή οι δυσκολίες που αναφύονται κάθε μέρα μέσα στη συζυγία. Ίσως μας δοθεί άλλη φορά αυτή η ευκαιρία. Σκοπός μας με αυτές τις ομιλίες είναι να αναλύσουμε αποκλειστικά και μόνο το αποστολικό αυτό ανάγνωσμα που ανακοινώσκεται στο μυστήριο του γάμου. Συνεχίζουμε τώρα στον επόμενο στίχο 29. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα ενίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Η ερμηνεία του στίχου. Διότι ποτέ κανένας δεν μίσησε το σώμα του, αλλά το τρέφει και το περιθάλπει με πολύ ενδιαφέρον, όπως και ο Κύριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία του, που είναι σώμα. Ο στίχος αυτός, χριστιανοί μου, δικαιολογεί τον προηγούμενο που λέγει «Να αγαπάς ο άνδρας τη γυναίκα σαν το σώμα». Γιατί? Διότι κανένας δεν μίσησε το σώμα του. Αντιθέτως, μάλιστα, το περιποιείται, το φροντίζει, το τρέφει, το ικανοποιεί και τόσο άλλο. Το ενδιαφέρον λοιπόν που δείχνει για τον εαυτόν του ο άνδρας και για κάθε ανάγκη του σώματός του, το ίδιο ενδιαφέρον πρέπει να δείξει και για τη γυναίκα του. Τον αγαπά ο άνδρας τη γυναίκα του δεν είναι μόνο επιβεβλημένο από το Θεό, αλλά και από την φύση. Διότι η γυναίκα προείται από την πλευρά του ανδρός και αποτελεί μέρος του σώματός του. Γι' αυτό και η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο άνδρας της. Το βεβαιώνει αυτό και το αψευδές στόμα του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη, στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 4. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Το ίδιο όμως ισχύει και για τον άντρα, γι' αυτό συνεχίζοντας λέει: «Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή». Ο στίχος αυτός 4, όπως και οι προηγούμενοι 2 και 3 και οι επόμενοι 5 και 6 αγγίζουν και προσδιορίζουν ακριβώς ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι μόνον η τεκνοποιία, αλλά και η ηθικοποίηση των επιθυμιών με την ένωση των σωμάτων της αρκαμίας. Μάρτυρα δε αυτών που λέγω τώρα, έχουμε τον Ιερό Χρυσόστομο όταν αναλύει τον στίχο 2 από την 1η, επαναλαμβάνω, προς Κορινθίους επιστολή κεφάλιον Z. Τι λέει ο Χρυσόστομος? Εδώ θυμμένο γάμος για το αυξάνεστε και πληθύνεστε, δηλαδή για την παιδοποίηση, αλλά πολύ περισσότερο όμως για να σβηστεί και χαλιναγωγηθεί η πύρωση της σάρκας. Απόδειξη δε είναι η μαρτυρία του Παύλου που λέγει: «Δια δε τας φορνίας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και όχι δια τας παιδοποιίας. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε εν τέλετε και όχι για να γίνετε μόνο γονείς». Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, να γίνετε δηλαδή πατέρας και μητέρα, αλλά για να μην σας πειράζει ο σατανάς για ξένες και έξω συζυγικές επιθυμίες πάλι να ξανασμίγεται. Και όταν για ένα μεγάλο διάστημα σχολάζεται την νηστεία και την προσευχή και αυτό εξ συμφώνου, όπως συμβαίνει στις μεγάλες σαρακοστές, δηλαδή κατόπιν συμφωνίας και δεν μπορείτε να εγκρατευτείτε άλλο, πάλι επί το αυτό συνέρχεστε. Όλα αυτά κατά τον Ιερό Χρυσόστομο σε ελεύθερη απόδοση. Έτσι, για να διατηρηθεί η ενότητα και η αγάπη των συζύγων, πρέπει να υπάρχει και αμοιβαία, αφενός μεν εγκράτεια μετασοφροσύνης και νηστείας και προσευχής και πάντοτε εξ συμφώνου, και αφετέρου η λύση της πυρώσεως με σεβασμό προς το σώμα, με στοργή και τρυφερότητα. Η ψυχοσωματική αρμονία φέρνει ομόνοια στον αντρόγυνο. Η ομόνοια ειρήνη σε όλη την οικογένεια. Η ειρήνη μετατρέπεται σε χαρά και η χαρά σε ευτυχία. Έτσι, ο σκοπός των αντρογύνων μέσα στο γάμο, πέρα από την παιδοποιία, είναι και η ηθική τους τελείωση, η σωτηρία και ο αγιασμός. Αυτό σημαίνει και ευτυχία εν Χριστώ Ιησού και στον παρόντα αιώνα. Όσα ζευγάρια χριστιανικά το κατορθώνουν αυτό, μεταβάλλουν τον γάμο τους σε κατοίκον εκκλησία. Επανερχόμεθα πάλι στο στίχο 29 για να δούμε τις σκέψεις του πατρός Ιωστίνου. Η φροντίδα του ανδρός για τη γυναίκα, λέγει, πρέπει να είναι όπως η φροντίδα του Κυρίου για την Εκκλησία. Όντως έχει ο Χριστός όλη τη φροντίδα για την Εκκλησία, γιατί αυτή είναι το σώμα Του και αυτός είναι η κεφαλή Του. Είναι αυτός και μόνος που τρέφει αδιάκοπα την Εκκλησία με την θεϊκή Του αλήθεια και δικαιοσύνη και αγαθότητα και αθανασία και ζωή και αγάπη και με όλες τις υπόλοιπες άπειρες αγιότητες και δυνάμεις. Έτσι και ο

σαν κεφαλή της, στην οποία υπακούει με αγάπη. Η πιο ευλογημένη και σωτήρη εντολή της Καινής Διαθήκης για τους συζύγους είναι ότι ο άντρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία του. Αυτά κατά τον Πατέρα Ιωστίνου τον Πόποδε. Στίχος 30. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της αρχός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Η εξήγηση. Διότι πράγματι εμείς οι πιστοί που αποτελούμε την Εκκλησία είμαστε μέλη από τη σάρκα του και τα οστά του κατά τον τύπον της Εύας που ήτο από τα οστά και τη σάρκα του Αδάμ. Ο στίχος αυτός δικαιολογεί τον προηγούμενο. Μας τρέφει δηλαδή και μας περιθάλπει η Εκκλησία, γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη της Εκκλησίας, αλλά και μέλη Χριστού και μάλιστα από τα οστά του και τη σάρκα του. Καθότι κάθε σώμα έχει σάρκα και οστά. Οι φράσεις εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού δηλώνουν τον στενότατο και άρρηκτο δεσμό που έχουν με τον Σωτήρα Χριστό όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Όταν Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κοινώνηκε σαρκός και αίματος, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή Β 14. Δηλαδή ο θεάνθρωπος είχε αληθινή σάρκα και αληθινό αίμα όμοια με τα δικά μας εκτός αμαρτίας. Προσλαμβάνοντας όμως την ανθρώπινη φύση, την θέωσε αφού ήταν ενωμένος μαζί της αδιαίρετα, άτρεπτα και αναλύωτα. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Με την δε σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς όπως είπαμε σε παλιότερα κηρύγματα δια του Αγίου Βαπτίσματος, μας αναπλάθει πνευματικά και μας ενώνει μαζί του σε ένα σώμα όταν μας τρέφει με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι δια της Θείας Μεταλήψεως κυκλοφορεί μέσα μας το Τίμιο και Πανάγιον αίμα του. Και αυτό μας αλλοιώνει όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Μας καθιστά δηλαδή σύσσωμους με τον Ιησού Χριστού, γνήσια μέλη του εκ της σαρκός του και εκ των οστέων του. Οι λέξεις αυτές, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, τις είπε ο Αδάμ μόλις αντίκρισε την νεοπλαστήσα από την πλευρά του Εύα. Τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Γένεσης Β 23. Και τώρα η μικρή παράθεση. Είπαμε ότι για να είναι ευλογημένη μια σχέση ενός άνδρα με τη γυναίκα, πρέπει αυτή να ευλογηθεί μέσα στο μυστήριο του γάμου. Προηγείται η ευλογία της Εκκλησίας και ακολουθεί η ένωση των σωμάτων η σάρκα μία. Τότε το αίμα του ανδρός γίνεται και αίμα της γυναικός και το αίμα της γυναίκας αίμα του άντρα. Ένα το αίμα τους, ένα το σώμα τους, ένα τα οστά τους, μία η εικόνα τους, μία η φωτογραφία τους. Πού φαίνονται όλα αυτά καθαρά, ορατά? Μα στο παιδί τους, στα παιδιά μας. Έτσι η αγάπη και η υπακοή ανάμεσα στο ανδρόγυνο είναι ταυτόσιμες αρετές. Διότι η μεν υπακοή της γυναίκας προς τον άντρα μεταφέρεται στην εικόνα του που είναι ο Χριστός, η διαγάπη του ανδρός προς την γυναίκα είναι η αγάπη προς την Εκκλησία του Χριστού μέχρι θυσίας. Κάποιοι δε θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας το αντιστρέφουν λέγοντας ότι και οι άνδρες οφείλουν δια της αγάπης υπακοής της παρακλήσης της συζύγου, διότι δεν είναι τυραννός της αλλά σώμα του. Η γυναίκα δια της υπακοής να προσφέρει ολόθερμα στον άντρα της την αγάπη της και την καρδιά της. Αυτή είναι η αληθινή συζυγία.
Αναλύ...

γυρνώντας ο Ιερός Χρυσόστομος στο στίχο 30, ρωτάει «Πώς είναι να είμαστε μέλη του Χριστού από τη σάρκα Του και από τα οστά Του?» Απλούστατα, έχει τη δική μας ύλη, σάρκα και αίμα και οστά, όπως και η Εύα είναι σάρκα από τη σάρκα του Αδάμ. Τα κυριότερα συστατικά μας είναι οι σάρκες και τα οστά μας. Τα μεν οστά είναι ο σκελετός, η δε σάρκη στο οικοδόμημα. Έχει λοιπόν ο Χριστός τη δική μας ύλη, σάρκα και οστά. Ναι, αλλά εκείνος γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένης. Γι' αυτό και χωρίς αμαρτία. Πώς εμείς θα γεννηθούμε από Αυτόν ώστε να είμαι τα μέλη Του? Απλούστατα, μέσα από το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος. Υπερφυσική η γέννηση του Χριστού, πνευματική η δική μας. Και κάτι άλλο. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε. Από την πλευρά του Αδάμ προήλθε η φθορά. Από την πλευρά όμως του Σταυρωθέντος Κυρίου επήγασε η ζωή. Μέσα στον Παράδεισο βλάστησε ο θάνατος. Αλλά πάνω στον Τίμιο Σταυρό καταργήθηκε ο θάνατος. Όπως λοιπόν ο Υιός του Θεού είχε συμμετοχή στη δική μας φύση δια της ενανθρωπίσεως, έτσι και εμείς έχουμε συμμετοχή στη δική του φύση δια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Κοινωνίας. Και όπως εκείνος μας έχει μέσα του ενσωματωμένους με τον εαυτόν του, έτσι και εμείς έχουμε αυτόν μέσα μας δια πίστεως και των Παναγίων Μυστηρίων. Αυτά κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο δε μακαριστός Θεοδόρητος, συνοψίζοντας, λέγει τα εξής για τον στίχο 30. Όπως η Εύα είναι εκ του Αδάμ, έτσι και εμείς εκ του Δεσπότου Χριστού είμαστε. Μαζί του στο λουτρό του βαπτίσματος και θαυτόμαστε και αναστενόμαστε. Στη δε κοινωνία, θεία κοινωνία, τρώμε τη σάρκα του και πίνουμε το αίμα. Στίχος 31. Αντί του του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολληθείστε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Επειδή ακριβώς η Εύα, η εξήγηση, είναι οστούν εκ των οστέων μου, λέγει ο Αδάμ, και σάρξ εκ της σαρκός μου, γι' αυτό και κάθε άντρας θα εγκαταλείπει τους γονείς του, τον πατέρα του και τη μάνα του, και θα προσκολληθεί προς τη γυναίκα του, και θα είναι οι δυο τους μία σάρκα και ένα σώμα. Ολόκληρος αυτός στίχος είναι παρμένος, όπως είπαμε και πριν, από τη γέννηση Β24. Και δεν λέγει ο λόγος του Θεού ότι ο άντρας θα συνοικήσει, αλλά θα προσκολληθεί προς τη γυναίκα του, δείχνοντας την ακριβή ένωση και την υπερβολική αγάπη, ώστε να γίνουν ένα σώμα. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, που το σημειώνει όμως πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν εγκαταλείπει η γυναίκα τους δικούς της, αλλά ο άντρας εγκαταλείπει το φυσικό του πατέρα που τον έσπηρε και τον γέννησε. Εγκαταλείπει εκείνη που τόσο πολύ πόνησε για αυτόν, όχι μόνον την ώρα του τοκετού, αλλά και για πολλά χρόνια με το γάλα της, με τις ξαγρύπνιες της και τις τόσες ταλαιπωρίες της. Εγκαταλείπει δηλαδή και τη μάνα του. Εγκαταλείπει επίσης αδέλφια και συγγενείς και φίλους και προσκολάται προς εκείνη που δεν γνώριζε και η οποία δεν έχει τίποτα το κοινό μαζί του, κι όμως την προτιμά από όλους και από όλα. Και αν τυχόν οι γονείς δυσανασχετούν, σπέρνουν ζυζάνια, απαιτούν δικαιώματα και βάζουν διχόνοιες, αυτό δεν είναι φυσικό. Αντιθέτως, μάλιστα, είναι πολύ κακό. Το πλέον φυσικό είναι οι γονείς να χαίρονται και να καμαρώνουν. Αυτά σε ελεύθερη απόδοση κατά τον Ιερό Χρυσόστομο.
Και προχωράμε στο στίχο 32. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ας δούμε όμως μία-μία τις ερμηνείες που υπάρχουν για αυτόν το στίχο. Η πρώτη μας λέγει ότι όντως το μυστήριο του γάμου είναι μέγα, πολύ μεγάλο. Τα άλλα όμως μυστήρια δεν είναι μεγάλα. Και ασφαλώς είναι. Τότε πού αναφέρεται ολόκληρος αυτός ο στίχος? Στον προηγούμενο. Δηλαδή αυτά που είπε ο Αδάμ αντικρίζοντας την νεοπλαστήσα Εύα, επαναλαμβάνω Γέννηση Β 23-24, τούτο νυν ως τούν εκ των οστέων μου και σάρξε της αρκός μου και στον άλλον γέννη και τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα του κτλ. Αναφέρονται αλληγορικά στην ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Δηλαδή ένα άγνωστο μυστήριο που ήταν κρυμμένο μέχρι σήμερα υψής της σπουδαιότητος και πολύ μεγάλο. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, που σημαίνει εγώ Απόστολος Παύλου σας λέγω ότι η αλήθεια που προφητικά είπε ο Αδάμ αναφέρεται στην πνευματική ένωση του Χριστού μετά της Εκκλησίας. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος βλέπει μέσα σε αυτούς τους στίχους της Παλιάς Διαθήκης να προδιαγράφεται το μυστήριο της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο όμως, το μυστήριο συνίσταται στο ότι ο Χριστός άδειασε τους ουρανούς, άφησε τον Θεό Πατέρα, ήρθε στην ίνθη Εκκλησία και έγινε ένα με αυτήν αφού την έκαμε σώμα. Άλλη ερμηνεία αυτού του στιγμή. Το μυστήριο και μάλιστα το μέγα μυστήριο για το οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος σε αυτόν τον στίχο 32 είναι το φαινόμενο της ενώσεως ανδρός και γυναικός η σάρκα μύρια. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Αυτό είναι μυστήριο. Ποιο? Η ένωση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό και αναφέρεται εις την ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Όπως το ένα μυστήριο και το άλλο μυστήριο. Γι' αυτό το παράδοξο φαινόμενο ομιλεί η Παλιά Διαθήκη και το οποίο αναγάγει πνευματικά ο Παύλος στο σύνδεσμο αγάπης Χριστού και Εκκλησίας. Ένας δε καθηγητής πανεπιστημίου έκανε 2-3 σχόλια να τα πούμε. Και ρωτά, ποια είναι η έννοια αυτή του μυστηρίου και ποια η σχέση του προς τον σύνδεσμο Χριστού και Εκκλησίας? Και απαντά ο ίδιος. Η έννοια του μυστηρίου της ενώσεως ανδρός και γυναικός μέσα στο γάμο έγκυται στην έξοδο του ανθρώπου από την ατομικότητά του, τον εγωισμό του και την φιλαυτία του και την είσοδό του στην κοινωνία και στη σύγκραση μετά το άλλο, στο ΣΥ. Αυτά κατά τον κύριο Μαντζαρή. Διότι όπως ο Χριστός κατέλειπε τον ουράνιο Θεό Πατέρα, όχι τοπικά, αλλά κατά συγκατάβαση και οικονομία, και ενώνεται με την νύμφη Εκκλησία, η οποία τον αγνοούσε παντελώς. Η δε νύμφη δεν ήταν άλλη παρά η πόρνη ανθρωπότητα, την οποία καθάρισε και εξαγίασε με τη θυσία του ο Κύριος. Έτσι και στους γάμους. Με την ευλογία του Θεού, το ανδρόγυνο καθαρίζεται, χαριτώνεται και εξαγιάζεται με την αλληλοβοήθεια, με την αμοιβαία αγάπη μέχρι θυσίας και την παιδοποιία. Και είναι αλήθεια ότι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων η εικόνα του μυστικού γάμου αμαυρώθηκε. Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και στις ημέρες μας. Ο άνδρας βλέπει τη γυναίκα μόνο σαν ένα αντικείμενο που θα του χαρίζει η δονή. Η δε γυναίκα πάλι έπαψε να είναι βοηθός του ανδρός της και συμπαραστάτης στην οικογένεια, στη ζωή και στην πορεία για τον ουρανό και βάζει σαν σκοπό της να τον υποδολώσει με κάθε τίμημα στην απρόσωπη γοητεία του σεξ. Μόνο ο Χριστός αποκαθιστά την ωραιότητα του γάμου και συνιστά το μυστήριο ευλογώντας
ενώνοντας και χαριτώνοντας τους συζύγους. Μόνον ο Χριστός και μέσα στο χριστιανικό γάμο. Η ένωση ανδρός και γυναικός μέσα στον ευλογημένο γάμο είναι μία πραγματικότητα. Από αυτήν πρέπει αμφότεροι οι σύζυγοι, σταυρώντας τον εγωισμό και τα πάθη τους, να περάσουν σε μια άλλη πραγματικότητα, πνευματική και ουράνια, στην ένωση του Χριστού μετά τη σνήν της Εκκλησίας. Οφείλουν να γίνουν μέλη της, οστά εκ των οστέων της, να ενσωματιθούν στο σώμα του Χριστού. Μόνον έτσι πραγματοποιείται η ρήση του Αποστόλου Παύλου. Το μυστήριο του το μέγα εστί. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Όταν σωστά και ορθόδοξα ενσωματώνεται το ανδρόγυνο στο σώμα της Εκκλησίας, τότε η ένωσή της πνευματοποιείται, εκκλησιοποιείται, γίνεται ένα πνεύμα, βεβαιώνει και η Γραφή. Ο γάρ κολλώμενος το Κυρίο εν πνεύμαστη. Έτσι έχουμε ένα μεγάλο μυστήριο των γάμου, όπου άντρας και γυναίκα γίνονται μία σάρκα, ένα σώμα. Από την ευλογημένη αυτή ένωση έχουμε παιδιά, διαδόχους δηλαδή, του ανθρωπίνου γένους. Ο γάμος όμως έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια πάνω στη γη. Από την άλλη πλευρά πάλι έχουμε και την υπερφυσική και ακατάληπτη ένωση Ιησού Χριστού και Εκκλησίας. Και η ένωση σε αυτή είναι ασυγκρίτως πολύ πιο μεγάλο μυστήριο, μια αλήθεια που υπερβαίνει τη λογική μας, όταν μέσα από την κολυμπήθρα γεννά τα τέκνα του Θεού, τα οποία ενώνονται μετά του Σωτήρος Χριστού για να συμβασιλεύσουν μαζί Του στους αιώνες των αιώνων. Ο μεν δεσμός του γάμου γεννά παιδιά σαρκικά, διένωσης Χριστού και νύμφης Εκκλησίας γεννά και αναγεννά τους ανθρώπους πνευματικά. Και προχωράμε στον τελευταίο στίχο 33. Πλην και εμείς, η καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα, ούτως αγαπά το σε αυτόν, η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα. Έτσι ήρθαμε και στο τόσο παρεξηγημένο χωρίο, όπου πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, οι νύμφες πατάνε το πόδι του γαμπρού. Ας δούμε πρώτα την ερμηνεία. Γι' αυτό και ο καθένας από εσάς ας αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά τον εαυτόν του. Η δε γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα. Τα σχόλια. Ο Άγιος Ειρηναίος λέγει ότι ο φόβος που ζητά ο Λόγος του Θεού δεν έχει καν μια σχέση με το φόβο των αρχόντων, των τυράννων και των κατακτητών που προκαλεί τρόμο και δειλία στις ψυχές. Μοιάζει δε με Θεός που προκαλείται στην ψυχή όταν η ψυχή αισθάνεται την ακατάληπτη παρουσία εκείνου, δηλαδή του Χριστού, του οποίου η αγιότητα, η δόξα και η παντοδυναμία γεμίζουν τον ουρανό και τη γη. Είναι δηλαδή τιμή και σεβασμός την ολόθερμη γεύση της αγάπης που της χαρίζει ο άνδρας της. Και συνεχίζει ο Άγιος Ειρηναίος. Αδειάζοντας τους ουρανούς ο Θεός Λόγος κατέρχεται στη γη. Γίνεται άνθρωπος και θυσιάζεται από αγάπη για την ύμφη Εκκλησία που δεν είναι άλλη από ολόκληρη την ανθρωπότητα και την οποία προσέλαβε σαν σώμα. Την καθάρισε, την έσωσε, την αγίασε, την θέωσε. Το αυτό πραγματοποιείται και στους συζύγους μέσα στο μυστήριο του γάμου με την αμοιβαία υπακοή και υποταγή εν φόβο και αγάπη Χριστού. Αυτά κατά τον Άγιο Ειρηναίο.
Δηλαδή η αγάπη του ανδρός προς την γυναίκα μεταποιείται πνευματικά σε ευλογημένη υπακοή, η δε υπακοή και ο σεβασμός της γυναίκας προς τον άνδρα πνευματοποιείται σε υπέροχη αγάπη. Αυτά μας είπε ο Άγιος Ειρηναίος. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Ο Άγιος Οικουμένιος λέγει ότι δεν πρόκειται για δουλικό φόβο, ο φόβος του σκλάβου, αλλά ο σεβασμός με την έννοια της μιας αρχής μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Όπου υπάρχουν δύο αρχές και δύο κεφαλές, εκεί και διαίρεσης και διχόνοια και ακαταστασία. Ο δε Θεοφύλακτος, μεγάλος ερμηνευτής των γραφών της Εκκλησίας, λέγει ότι ο Παύλος εννοεί την επιτεταμένη ευλάβεια και τη στολή της γυναίκας απέναντι στον άνδρα της. Και κάτι άλλο. Στο «Είνα φοβείται» υποκρύπτεται ο φόβος Χριστού με τον οποίο άρχισε η όλη περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος του γάμου. Πώς άρχισε το ανάγνωσμα? Υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Χριστού. Αφού λοιπόν εντολή είναι να υποτάσσετε ο ένας τον άλλον με φόβο Θεού, εγώ σε εσάς, εσείς σε μένα, εσείς σε μένα, άρα το ίδιο ισχύει και στις λέξεις, η δε γυνή είναι να φοβείται τον άντρα. Άξιο δε προσοχής είναι και το εξής, ότι αφενός μεν στον τελευταίο στίχο αυτό ανακεφαλιώνεται ολόκληρη η ενότητα του κειμένου για τη συζυγία, και αφετέρου το «ή να φοβείται» δεν αποτελεί την προϋπόθεση της αγάπης, αλλά την ανταπόκριση της γυναίκας στην αγάπη που της οφείλει ο άνδρας. Όπως και η υποταγή της Εκκλησίας στον Χριστό δεν είναι προϋπόθεση της αγάπης του, αλλά ανταπόκριση σε αυτήν και συνέπεια. Ο δε πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς λέγει τα εξής. Ο κάθε χριστιανός, άνδρας και γυναίκα, αγαπά την αναγεννημένη ψυχή του και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτήν. Η εντολή λοιπόν του 33 στίχου «και ημίση καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπά τος εαυτόν», επαναλαμβάνει το στίχο ο πατήρ, σημαίνει ότι κάθε άνδρας αγαπά τη γυναίκα του όχι μόνο την εξωτερική ομορφιά του σώματος, αλλά τα ψυχικά της χαρίσματα και κυρίως ότι είναι θεϊκό, αθάνατο και αιώνιο. Και την αγαπά δια του Ιησού Χριστού και για τον Χριστό. Μόνον έτσι σώζονται οι χριστιανοί σύζυγοι από την ροπή προς την αμαρτία, την εγωπάθεια και την ειδονική φιλαυτία. Στον άντρα βρίσκεται η βαριά ευθύνη και τιμή να χειραγωγεί την κατοίκουν εκκλησία και στη γυναίκα η ασταμάτητη φροντίδα και φόβος να μην χαλάσει το οικοδόμημα και η ένωση της συζυγίας. Ναι, το μυστήριο τούτο μέγα εστί και μόνον έτσι διατηρείται το αδιάλειτον του γάμου. Αυτά κατά τον πατέρα Ιωστίνου. Χριστιανοί μου, υπάρχουν κάποια παλιά έθιμα για τα χρόνια που ο γάμος διατηρήθηκε αλόβητος, άφθορος και αδιάλυτος. Έτσι όλοι μας ξέρουμε ότι στα 50 χρόνια του γάμου γιορτάζεται το χρυσούν Ιωβιλαίο. Βέβαια αυτό το χρυσό Ιωβιλαίο είναι και για κάποια άλλα πράγματα που αντέχουν στη ροή και στη φθορά του χρόνου. 50 χρόνια για τη βασιλεία ενός αυτοκράτορος, 50 χρόνια αρχιεροσύνης για έναν επίσκοπο και πολλά άλλα. Έτσι, τον πρώτο χρόνο του γάμου γιορτάζεται ο βαμβακερός γάμος. Διακοσμούν ή περιτελίγουν μια γλάστρα με βαμβάκι. Η γλάστρα έχει κάποιον κορμό με δύο όμοια λουλούδια. Ένα κουτσάνι δηλαδή με δύο λουλούδια. Τριαντάφυλλα θα είναι, τα ρήπαλα θα είναι, κρύλι θα είναι. Ανάλογα βέβαια και με την εποχή που συμπληρώνεται η επέτειος.
Το δεύτερο χρόνο γιορτάζεται ο χάρτινος γάμος. Οπότε η γλάστρα τυλίγεται με χαρτιά. Το τρίτο και τέταρτο χρόνο γιορτάζεται ο δερμάτινος γάμος. Βλέπετε, όσο ανεβαίνουμε αυξάνθηκε η αστοχή. Τυλίγεται η γλάστρα με δέρμα. Το πέμπτο και έκτο χρόνο γιορτάζεται ο ξύλινος γάμος. Η γλάστρα γίνεται ξύλινη. Τον έβδομο, τον όγδο και τον ένατο χρόνο γιορτάζεται ο μάλινος γάμος. Είναι πλέον πιο ζεστός, πιο θερμός ο γάμος στο πέρασμα του χρόνου, όπως το μαλλί. Τον δέκατο και τον ενδέκατο χρόνο γιορτάζεται ο μπρούντζινος γάμος. Τον δωδέκατο, τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο τέταρτο χρόνο γιορτάζεται ο μεταξωτός γάμος. Οπότε ολόκληρη γλάστρα τυλίγεται με μετάξι. Από τον 15ο έως τον 19ο χρόνο γιορτάζεται ο πορσελάνινος γάμος. Η γλάστρα είναι πλέον από πορσελάνη. Τον 20ο χρόνο γιορτάζεται ο κρυστάλλινος γάμος. Τον 25ο χρόνο ο ασημένιος γάμος. Από ασήμι η γλάστρα. Τον 30ο χρόνο ο μαργαριταρένιος γάμος. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια γλάστρα από μαργαριτάρια. Βάζουμε ένα μονάχα. Τον 40ο χρόνο ο ρομπινένιος γάμος. Βάζουμε ένα ρομπίνι απάνω, οι δύο. Τον 50ο χρόνο ο χρυσός γάμος, το ιωβιλέον. Τον 60ο χρόνο ο διαμαντένιος γάμος. Ποιος ζει 60 χρόνια αδιάλειπου γάμου και να ζουν και οι δυο μάλιστα οι σύζυγοι. Και τον 70ο χρόνο ο πλατινένιος γάμος, από πλατίνα. Και αν παντρεύτηκαν 20 χρονών, θα είναι 90. Με τον τρόπο αυτό τα παλιά ζευγάρια, ιδίως οι Κινέζες, για να δείξουν ότι τα πρώτα χρόνια του γάμου είναι και τα πιο δύσκολα και τα πιο εύθραστα, στόλιζαν ανάλογα το σπίτι με γλάστρες διαφορετικά διακοσμημένες. Έδειχναν στους άντρες τους πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος και πόση σημασία είχε για την οικογένεια ο δεσμός, ο μόνος που χαρίζει ευτυχία. Έτσι το δέρμα δήλωνε τη στερεότητα των τριών ετών και το ξύλωμα και το ξύλο το ρίζωμα μιας καλής πενταετούς συμβιώσεως. Τα μαργαριτάρια έστω και ένα συμβολίζουν την ομορφιά μιας μακρόχρονης ένωσης. Τα ρομπίνια δηλώνουν την ισχυρότητα του δεσμού, το χρυσάφι την ακτινοβολία του και τα διαμάντια τη σταθερή του λάμψη. Η πλατίνα την δύση του ηλίου της ζωής. Παραπάνω και από 90%. Και προχωράμε για να θυμίσουμε ότι στα αισθητά σημεία του γάμου συμπεριλαμβάνονται και τα δακτυλίδια. Πανάρχιο έθιμο το δακτυλίδι και χρησιμοποιήθηκε από όλους τους λαούς της γης σαν σημάδι εξουσίας, εύνοιας και δύναμης. Στο χριστιανικό γάμο είναι σύμβολο προσφοράς και αγάπης του ενός προς τον άλλον. Στερούνται δε στολισμάτων. Είναι, όπως βλέπουμε, απλές ιδέες. Δεν έχουν δηλαδή επάνω τους πολύτιμα πετράδια, αλλά είναι απλά, όπως είναι στη σημερινή τους μορφή η δέρμα. Αραβόνα σημαίνει ανταλλαγή δακτυλιδίων. Του ανδρός προς τη μνηστή και της μνηστής στον άντρα. Αλλά επειδή τα δάχτυλα διαφέρουν, άλλο είναι κοντρό, άλλο κτλ. Γι' αυτό απλά τα αλληλοπερνούν τρεις φορές και σταυροειδώς στα δάχτυλα για να μείνουν εκεί που ταιριάζουν ανάλογα με το μέγεθος. Στα Βυζαντινά όμως χρόνια επεκράτησε ένα πολύ πολύ ωραίο έθιμο πριν από το αλληλοπέρασμα των δακτυλιδίων. Δυστυχώς έχει καταργηθεί τώρα και είναι κρίμα. Οι αραβωνιασμένοι αντάλλαζαν τους βαπτιστικούς των σταυρούς σαν σημάδι πως αποδέχεται και σηκώνει ο ένας το σταυρό του άλλου.
που είναι σήμερα αυτά. Η αμοιβαία προσφορά και ανταλλαγή των δακτυλιδίων δεν σημαίνει την παθητική υποταγή του ενός προς τον άλλον, αλλά την αλληλοσυμπλήρωση των ελλείψεων του ενός από τις ικανότητες του άλλου, λένε οι πατέρες. Γιατί όμως επεκράτησαν τα δακτυλίδια σαν σημάδι αραβόνος και γάμου? Γιατί στις αρχαίες ακολουθίες του μυστηρίου του γάμου διαβάζεται η εξής ευχή, θα την πω με απλά λόγια και όχι στην αρχαία γλώσσα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος εμνηστεύτη την εκκλησία του, της έδωσε για πρίκα το Πανάγιον αίμα του και για δακτυλίδι, το εξωτερικό σημάδι της ενώσεως, τα καρφιά από τον Τίμιο Σταυρό. Κρίμα που παλιά έτοιμα, όπως η ανταλλαγή των βαπτιστικών σταυρών, το ευχαριστιακό ποτήρι και άλλα, έχουν δυστυχώς καταργηθεί. Και κάτι που με ρώτησαν, γιατί το δακτυλίδι μπαίνει στο τέταρτο δάκτυλο? Διότι, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, όσοι ασκητέ ερημίτες, διότι εκεί καταλήγει η ειδική φλέβα της καρδιάς, που είναι η έδρα της αγάπης και των συναισθημάτων. Και για να τα τελειώνουμε, λέμε τα εξής. Μόνο μέσα στο χριστιανικό γάμο πραγματοποιείται το μεγάλο θαύμα της αγάπης. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν όλη η οικογένεια, άντρας, γυναίκα και παιδιά, συμμετέχουν συνειδητά στα Πανάγια Μυστήρια. Αυτό σημαίνει ότι η χριστιανή σύζυγος και μητέρα είναι η πύλη μέσα από την οποία περνάνε ο άντρας και τα παιδιά στον κόσμο του πλησίον, στον κόσμο του Θεού. Και η πείρα εδώ και 2.000 χρόνια έχει αποδείξει ότι την θρησκευτικότητά μας και την κοινωνικότητα την οφείλουμε κυρίως στη σύζυγο και μητέρα. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε μια γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκο, την και χαριτωμένη εν γυναιξή, την ουράνια πύλη, οφείλουμε την είσοδο του Θεού στον κόσμο και την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, δηλαδή τη σωτηρία του και τη θέωσή του. Συνοψίζοντας, βγάζουμε το εξής απλό συμπέρασμα. Ο γάμος είναι θεοσύστατο μυστήριο και έχει την αρχή του στον παράδεισο. Ο άντρας αγαπά τη γυναίκα του σαν τον εαυτόν του, σαν το σώμα του, δηλαδή μέχρι θυσίας, όπως ακριβώς ο Χριστός την Εκκλησία του. Είναι δε κεφαλή της, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Η δε γυναίκα αγαπά και σέβεται τον άντρα της, αλλά ως το Κυρίο. Αγάπη και σεβασμός αλληλοπερικορούνται στο ανδρόγυνο. Μέγα το μυστήριο της αγάπης. Μέγα. Μέγα. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Τους τρεις βασικούς σκοπούς του γάμου και ότι από την γνώση των σκοπών του γάμου θα καθοριστεί και η πορεία του γάμου. Διότι αν υποτεθεί ότι δεν γνωρίζουμε τους σκοπούς του γάμου ή τους γνωρίζουμε όχι στην σειρά που θέτει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού δια της Εκκλησίας, τότε ασφαλώς ο γάμος δεν θα έχει ορθή πορεία, θα επηρεαστεί και τότε θα επηρεαστεί από ξένα στοιχεία προς το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία και δεν θα είναι επιτυχής γάμος. Μένει τώρα να πούμε μερικές ακόμη σκέψεις από τις τόσο πλούσιες πρώτες τρεις ευχές μέχρι τα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγέλου, του Ευαγγελίου. Βεβαίως, δεν κάνουμε ανάλυση γυμνασιακή του κειμένου, απλώς μόνο παίρνουμε μερικές σκέψεις οι οποίες έρχονται να μας ρίξουν πιο πολύ φως εις τις πολλές πάμπολες αυτές πτυχές του μυστηρίου του γάμου. Από την πρώτη ευχή σταχυολογούμε ένα όμορφο σημείο και πάρα πολύ χαρακτηριστικό δια το ζεύγος που μπαίνει εις την πορεία του γάμου. Έρχεται η Εκκλησία δια του ιερέως και δώσ' αυτής, Κύριε, από του δρόσου, από της δρόσου του ουρανού άνωθεν και από της ποιότητος της γης έμπλησον τους οίκους αυτών σύτου ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης ή να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουση. Και δώσε εις αυτούς, Κύριε, από τη δροσιά του ουρανού και από την ποιότητα, το πιμεγιώτα που σημαίνει πλούτος, πάχος, δηλαδή από τον πλούτο των αγαθών της γης, γέμισε τα σπίτια, το σπίτι τους από σιτάρι, από κρασί και από λάδι και από κάθε άλλο αγαθό, από τα τρία αυτά αντιπροσωπευτικά στοιχεία των υλικών αγαθών. Γι' αυτό και στην αυτοκλασία βάζουμε τους άρτους, βάζουμε ένα μπουκάλι λάδι και ένα μπουκάλι κρασί, που είναι τα, επαναλαμβάνω, αντιπροσωπευτικά εκείνα στοιχεία όλων των αγαθών που μπορεί να έχει ένα σπίτι, με σκοπό να μεταδώσουν και εις εκείνους οι οποίοι έχουν υλικές ανάγκες. Δηλαδή γέμισε τις αποθήκες τους, τα ταμεία τους, για να μπορούν να βοηθούν και τους πτωχούς. Αυτό είναι ένα σημείο από την πρώτη ευχή. Και πράγματι η ευχή αυτή, στο σημείο τούτο, παρακαλεί να δοθούν στο ζεύγος των Ιωνύμφων, όπως είπαμε, όλα τα αγαθά. Οι σύζυγοι με τον τρόπον αυτόν χρείονται οικονόμοι του Θεού. Οικονόμοι του Θεού γενναιόδοροι, οι οποίοι πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι να αναπληρώσουν κάθε έλλειψη υλική από τις ποιότητες της γης ή πνευματική από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν. Μπορούμε να υπούμε ότι η ζεστασιά της αγάπης του καινούριου σπιτικού θα πρέπει να μένει πάντοτε, θα πρέπει να αφήνει πάντοτε την πόρτα ανοιχτή του σπιτιού σε καθέναν που θα ζητούσε υλική ή πνευματική συνδρομή. Ανάμεσα σε όλα αυτά διαγράφεται μία πλουσία αρετή που εμείς οι Έλληνες ιδιαιτέρως καυχόμεθα εις τους ξένους, ότι την καλλιεργούμε από πολλούς αιώνες πίσω, από πρόχριστου, τη φιλοξενία. Η φιλοξενία με την ευρεία της έννοια. Το καινούργιο αυτό ζεύγος που θα φτιάξει το σπιτικό του θα πρέπει να έχει τις πόρτες του ανοιχτές και να έχει κοινωνούς των υλικών του και των πνευματικών του αγαθών και άλλους ανθρώπους. Φιλοξενία λοιπόν, το πνεύμα της φιλοξενίας, να μπορεί κανείς πάντα να δίνει, να μην κλείσουν οι πόρτες του σπιτιού, να είναι το πρόσχαρο εκείνο σπιτικό, το ευλογημένο σπιτικό, το σπιτικό εκείνο που ο Θεός θα δίνει δια των χειρών των συζύγων προς τους άλλους ανθρώπους, πλούσια υλικά και πνευματικά αγαθά. Με την ευρεία λοιπόν της λέξεως έννοια φιλοξενία. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ειδικά για τη φιλοξενία ομιλεί η Αγία Γραφή και μας λέγει εις την προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, η φιλαδελφία μενέτο, να μένει σε σας μονίμως, να μην είναι δραπέτης η φιλαδελφία, να αγαπάτε τους άλλους ανθρώπους, να τους αγαπάτε με όλη σας την καρδιά. Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Μην ξεχνάτε την φιλοξενία. Δια ταύτης γαρέλα φωτεινές ξενήσαντε σαν γέλια. Διότι με την αρετή της φιλοξενίας μερικοί κατά λάθος εφιλοξένησαν αγγέλους. Και υπενήσεται εδώ προφανώς τον Αβραάμ και τον Λότ, που εφιλοξένησε τους δύο εν συνεχεία αγγέλους που είχαν φύγει από την φιλοξενία του Αβραάμ. Αλλά και κάτι ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι, προκειμένου να δώσει εντολή στην Εκκλησία ή στα Εκκλησίας να γράψουν εις τον κατάλογο των προστατευομένων χειρών τα σχήρας εκείνας που πραγματικά έχουν ανάγκη, ζητάει κάποιο κριτήριο. Ζητάει τροποντινά μία ταυτότητα από την χείρα γυναίκα. Ποιο είναι αυτό? Ακούσατε παρακαλώ το κριτήριο. Χείρα καταλαγέστο. Η χείρα λέει εκείνη που αξίζει να μπει στους καταλόγους της Εκκλησίας και να τύχει προστασίας. Θα πρέπει. Ενέργης καλής μαρτυρουμένη. Πρέπει να μαρτυρείται από τους άλλους ότι έχει επιτελέσει στη ζωή της έργα καλά. Όταν ζούσε ο άνδρας της και είχε όλα τα αγαθά. Ειδικεύει. Ή εξενοδόχησεν. Εάν δέχθηκε με χαρά της τους ξένους και τους φιλοξένησε. Ή αγίων πόδας ένυψεν. Εάν έπλυνε τα πόδια των χριστιανών, των αγίων. Τότε οι χριστιανοί ελέγονται άγιοι. Ίσως θα πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό, διότι φανερώνει ότι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι να γίνει ο Άγιος. Τότε οι άνθρωποι περπατούσαν ξυπόλυτοι ή φορούσαν ατελή παπούτσια και η σκόνη του δρόμου που δεν ήταν άσφαλτος δημιουργούσε βρωμιά στα πόδια. Όταν έμπαινε κανείς κάποιος σε κάποιο σπίτι έπρεπε οπωσδήποτε να πλύνει τα πόδια του. Το έργο αυτό το έκαναν συνήθως δούλοι. Ή αν δεν υπήρχαν δούλοι το έκανε ο ίδιος ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά. Όμως αυτό έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Νύπτο πόδας Αγίων σημαίνει εάν υπηρετώ τις ανάγκες των άλλων χριστιανών. Και συνεχίζει. Ή θλιβωμένης επίρκεσεν. Εάν στάθηκε ομοίως αντιλήπτορ των θλιβωμένων, αν τους κατάλαβε, αν στάθηκε αρκετή να τους βοηθήσει και είπαν τι έργο αγαθό επικολούθησε. Ορίστε παρακαλώ. Αυτό είναι το κριτήριο δια μιαν χείρα για να γραφτεί στους καταλόγους προστασίας της Εκκλησίας. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητάει εδώ απολογισμό ο Απόστολος Παύλος από τις γυναίκες αυτές, ότι η Εκκλησία όταν ιερολόγησε τον γάμον σας προφανώς ευχήθη ο Θεός να σας δώσει όλα τα αγαθά. Και τώρα έχετε εσείς ανάγκη. Λοιπόν, τι έκανατε όταν ο Θεός σας έδωσε τα αγαθά? Φανήκατε αντάξιοι των δωρεών του Θεού δια της παρακλήσεως της Εκκλησίας και αιτήσεως της Εκκλησίας? Βλέπετε λοιπόν ότι η Εκκλησία ζητάει να δοθούν στο ζεύγος πλούσια τα αγαθά, όχι για να κολλήσουν σε αυτά, όχι για να γίνουν αιτία και αφορμή κοσμικής ζωής, αλλά αιτία και αφορμή δόξης Θεού, καλύψεως αναγκών των Αγίων της Εκκλησίας, των πιστών της Εκκλησίας. Από τη Δευτέρα ευχή, βρίσκομαι 3 αιτήματα. Το πρώτο αίτημα λέγει: ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και την Σάρα. Συνεχίζει η ευχή να ζητάει την ευλογία, όπως και διαταζεύγει του Ισαάκ και της Ρεβέκας, του Ιακώβ, των Πατριαρχών, του Ιωσήφ και της Ασυνέθ, Μωυσέως και της Εφφόρας, Ιωακήμ και Άνης, και του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ευλογημένα ζεύγη. Ένας όμορφος κατάλογος προς υπόμνηση. Αλλά ζητάει να ευλογήσει ο Θεός το ζεύγος. Μάλιστα. Ευλογία. Η ευλογία, αγαπητοί μου, είναι η αφετηρία κάθε επιτυχίας στην ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη η ευλογία ήταν τόσο βασικό στοιχείο ώστε δεν ήταν δυνατόν ποτέ να ξεκινήσει κανένα έργο εάν προηγουμένως δεν ετύχαινε ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη το α και το ω κάθε εργασίας ήταν η ευλογία. Αν εξισφαλίζεται, τότε ασφαλώς θα υπερνικά το κάθε δυσκολία και ο καρπός θα ήταν η επιτυχία. Το ίδιο πράγμα τώρα και εδώ. Κάθε προσπάθεια του σπιτιού και του σπιτικού χωρίς την ευλογία του Θεού είναι μία ματαιοπονία. Πρέπει να καταλάβουν καλά οι σύζυγοι ότι εκείνο που τους χρειάζεται είναι η ευλογία του Θεού. Λένε πολλοί, ας είναι η τσέπη μου γεμάτη. Η τσέπη σου γεμάτη. Και για να είναι η τσέπη σου, αδελφέ μου, γεμάτη, ποιος σου την έκανε γεμάτη? Σου την έκανε ο Θεός γιατί σε ευλόγησε. Και εσύ δεν βλέπεις την ευλογία του Θεού? Κάνουν μερικοί κάτι άλλο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Φυλάνε τα χέρια τους. Φυλάνε τα χέρια τους και λένε: ας είναι καλά τα χέρια μου αυτά που μου δίνουν τη δουλειά, και να είμαι ευλογημένο στο σπίτι μου. Και τα χέρια σου, αδελφέ μου, ποιος σου τα έδωσε? Ένα μικρόβιο είναι ικανό να σε ρίξει στο κρεβάτι, να φας όλη σου την περιουσία εις τους ιατρούς, και τότε να δούμε αν τα χέρια σου είναι καλά ή το πορτοφόλι σου είναι καλά, για να σε βοηθήσουν στο σπιτικό σου και στην πορεία της ζωής σου. Η ευλογία του Θεού, αγαπητοί μου, είναι το πρώτο και το τελευταίο. Το έχουμε στο σπιτικό μας, έχουμε το πάντα. Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είχε πάει στη Ζάκυνθο και είδε να χτίζουν ένα αρχοντικό και είπε: εν πνεύματι Θεού, είπε, τι το χτίζουν το σπιτικό αυτό το αρχοντικό, αφού δεν πρόκειται να κατοικήσει κανένας μέσα σε αυτό? Πράγματι, στο σπίτι εκείνο κανείς δεν πρόλαβε να κατοικήσει. Πέθαναν πριν τελειώσει το σπιτικό. Σπίτι και σπιτικό είναι δύο πράγματα τόσο στεναδεμένα. Το σπίτι είναι τα ντουβάρια. Το σπιτικό είναι αυτή που είναι μέσα στο σπίτι. Και λέγει η Αγία Γραφή: εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν, εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν ο Θεός δεν ευλογήσει, δεν βάλει το χέρι του να οικοδομηθεί σπίτι και σπιτικό, ματέως αγωνίζονται οι σύζυγοι να δημιουργήσουν κάτι στη ζωή τους. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσέξατε το. Το ιδανικό μας δεν είναι να φτιάξουμε ένα σπιτάκι. Έτσι λένε οι σύζυγοι: θα κάνουμε ένα σπιτάκι. Το ιδανικό μας θα είναι να έχουμε την ευλογία του Θεού για να κάνουμε το σπιτάκι. Ακόμη ο γάμος είναι ένα εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο και επίζουλο, θα έλεγα, πράγμα που έχει ανάγκη πολλής προστασίας και πολλής στοργής και πολλής προφυλάξεως. Γι' αυτό, μετά την ευλογία, είναι ανάγκη κάτι άλλο να γίνει. Η διαφύλαξη των νεονύμφων, του σπιτικού. Γι' αυτό ακριβώς εύχεται και η Εκκλησία: διαφύλαξαν αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον νόεν την κύβωτο. διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τους Αγίους της Πέδας εκ του πυρός, καταπέμψας αυτής δρόσον ουρανόθεν. Εδώ πολλοί βοριάδες θα χτυπήσουν το σπιτικό. Θα έρθουν πολλές καταστάσεις να προσβάλλουν το καινούριο ζεύγος. Θα έρθουν διαβολές. Θα έρθουν συκοφαντίες. Θα έρθει κάποιος να πει στον άνδρα, είδα τη γυναίκα σου και μιλούσε με το γείτονα. Και ας μη φταίει τίποτα η γυναίκα. Να μπει μια διαβολή. Θα έρθει κάποια να πει στη γυναίκα, είδα τον άνδρα σου και χασκογελούσε με κάποιες. Να μπει διαβολή. Θα έρθουν πολλές κατηγορίες. Θα έρθουν περιφρονήσεις εκ μέρους συγγενών και φίλων. Διότι ενδεχομένως η κοπέλα να μην είχε πολύ πρίκα, όσοι ήθελε, όχι ο γαμβρός, αλλά όσοι ήθελε η πεθερά. Και να περιφρονεί την κοπέλα και να μην τη δέχεται στο σπίτι. Και ας είναι μια καλή και τίμια κοπέλα. Για όλες αυτές τις καταστάσεις το ζεύγος υφίσταται κλονισμούς. Έρχονται εις τα τείχη της υπάρξεώς του να προσβάλλουν πολύ εχθή. Τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει εδώ να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει πολύ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξεφύγουν όλες αυτές, από όλες αυτές τις επιθέσεις, και ακόμα να ξεφύγουν και από ένα φοβερό εχθρό, από τις επιδράσεις του νυν αιώνος, του κόσμου τούτου, να ξεφύγουν από τις επιρροές του περιφήμου λεγόμενου κοσμικού φρονήματος. Ποιος θα είναι εκείνος που θα φυλάξει τους συζύγους? Θα είναι ο Θεός. Θα πρέπει ιδίως το τελευταίο να σας πω κάτι για το κοσμικό φρόνημα. Ιδίως γι' αυτό. Το κοσμικό φρόνημα μοιάζει σαν την υγρασία. Δεν μπορείτε εύκολα να περιορίσετε την υγρασία. Δεν μπορείτε εύκολα. Όταν ο καιρός είναι υγρός, ένας άνθρωπος που έχει σπάσει

0: ύπουλος εχθρός το κοσμικό φρόνημα.
1: Τι είναι το κοσμικό φρόνημα?
0: Να σκεπτόμεθα όπως σκέπτεται ο κόσμος. Να ενεργούμε όπως ενεργεί ο κόσμος. Να κινούμεθα όπως κινείται ο κόσμος. Είναι όταν λέμε όλοι έτσι κάνουν, θα κάνουμε και εμείς έτσι. Να μην έχεις τη διακριτικότητα να κρίνεις και να πεις ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε έτσι όπως κάνει ο κόσμος. Όλοι πηγαίνουν το καλοκαίρι στα μπάνια, δεν έχει σημασία αν δεν πάμε στην εκκλησία, γιατί όλοι έτσι κάνουν. Όχι, μπορείς να πας στα μπάνια, αλλά θα πεις θα πάμε πρώτα στην εκκλησία. Όχι όπως κάνει ο κόσμος, όπως πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί. Ο κόσμος έτσι ντύνεται. Όχι, εμείς θα ντυθούμε σεμνά. Γιατί? Διότι ο Χριστός θέλει σεμνότητα. Και ούτω καθεξής. Παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε αυτό το σημείο, το κοσμικό φρόνημα. Δεν σας το κρύπτω. Όποιος μπορεί να καυχηθεί και εκ των παρόντων ημών και εξ ημών αυτών των ιερέων, ότι έχει ολότελα αποφύγει το κοσμικό φρόνημα και ότι δεν σκεπτόμεθα ολοτελώς κοσμικά, θα λέγε ψέματα. Ή δεν θα καταλάβαινε την θέση του. Μου φαίνεται ότι ολότελα να ξεφύγουμε δεν μπορούμε, αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας αγρύπνα και να παρακολουθούμε και να βλέπουμε και να λέμε μήπως δέχομαι τις κοσμικές επιδράσεις. Αλλά εδώ όμως η ευχή αναφέρει τρία γεγονότα, τρία περιστατικά. Επικαλείται τρία, όπως σας είπα, ιστορικά γεγονότα, την κυβωτό του Νόε, όπως λέει Κύριε διαφύλαξες, το Νόε εν τη κυβωτό, φύλαξε το σπιτικό αυτό, βάλ το μέσα στο σπιτικό αυτό που λέγεται κυβωτός, όπως διαφύλαξες κάποτε τον Νόε από τον κατακλυσμό. Κύριε, ακόμη θυμάται η ευχή, όπως φύλαξες τον Ιωνά στην κοιλιά του Κήτους, φύλαξε το σπιτικό αυτό. Και ακόμη τα τρία εκείνα παιδιά που έριξε ο Ναβουχοδονόσορ μέσα στο καμίνι του πυρός και δεν έπαθα τίποτα, έτσι φύλαξε το σπιτικό αυτό. Γιατί κάνει αυτή την υπόμνηση, την αναφορά αυτών των τριών γεγονότων? Μήπως έτσι για να συσχετίσει κάπως τα πράγματα? Όχι. Αυτά τα τρία γεγονότα είναι οι τύποι τριών βασικών δογμάτων της πίστεώς μας. Το καμίνι του πυρός με τους τρεις πέδας μέσα είναι ο τύπος, η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Το πρώτο, το βασικό, το θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας. Ο Ιωνάς στην κοιλιά του Κήτους, ο ίδιος ο Χριστός το ερμήνευσε, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ογκόληθος πίστεως. Και το τρίτο, η κυβωτός του Νόε, είναι η Εκκλησία. Τρία ιστορικά γεγονότα. Τρεις τύποι που έρχονται να δώσουν αυτά τα τρία μεγάλα δόγματα της πίστεως. Αγία Τριάς, Ανάστασης Χριστού, Εκκλησία. Αυτά είναι τα μεγάλα οροθέσια της πίστεως του κάθε χριστιανού. Το πρώτο, η Αγία Τριάς, είναι τόσο βασικό που εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει κανείς και δεν το ερευνήσει, τότε ίσως θα ξεπέσει σε πολύ άσχημα μονοπάτια. Εάν δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα, σημαίνει δεν δέχεται τη θεότητα του Ιησού Χριστού αμέσως. Και όταν δεν δέχεσαι τη θεότητα του Ιησού Χριστού, η σωτηρία σου πάει περίπατο. Δεν μπορείς να μιλάς για σωτηρία. Τα πάντα απορρέουν από την Αγία Τριάδα. Μάλιστα, η Αγία Τριάς είναι τύπος της Εκκλησίας και τύπος ακόμη και του γάμου, αν θέλετε. Τροποντινά. Γιατί? Διότι ενώ έχουμε τρία πρόσωπα μία ουσία, στον γάμο έχουμε δύο πρόσωπα μία ουσία. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Και εσύ ανά πάσα στιγμή πρέπει να πραγματοποιείς εκείνο το οποίο ήδη σαν φως πέφτει επάνω σου και να το αντανακλάς γύρω σου, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, με την τιμιότητα μέσα στον γάμο σου. Όσο δια την Ανάσταση θα καθορίσει την πρακτική σου ζωή. Εάν δεν πιστεύεις εσύ

0: ο σύζυγος και η σύζυγος ότι θα αναθητείτε, τότε θα πείτε και οι δυο σας, φάγομεν και πιόμεν, αύριον γαραποθνίσκομεν. Όσο δια την εκκλησία, η εκκλησία για των μυστηρίων της θα σου δώσει τη χάρη της, θα σου δώσει την σωτηρία, θα σου δώσει την πορεία τη σωστή. Αυτά τα τρία οροθέσια της πίστεως θα πρέπει να είναι οι δείχτες στη ζωή και στην πορεία του ζεύγους των νεονύμφων. Αυτά τα τρία δόγματα θα πρέπει να φυλάξουν από κάθε κοσμική επίδραση, από κάθε επιβλή, από κάθε ρεύμα αντίθετο αθεϊστικών, μισοαθεϊστικών, κοσμικών που μπορεί να χτυπήσουν στα πλευρά του ζεύγους. Και κάθε εποχή, και η εποχή μας, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια εποχή αρκετά υλιστική, ικανά υλιστική, αθεϊστική, αντιτριαδική. Αντιτριαδική σημαίνει δεν πιστεύεις την θεότητα του Ιησού Χριστού. Πώς θα σταθεί το ζεύγος, πώς θα μπορέσει να κρατήσει σταθερά την πίστη του και την πορεία του, εάν δεν ξεκινήσει από αυτήν την πίστη εις τα τρία αυτά μεγάλα οροθέσια της πίστεώς του. Αγαπητοί μου, βλέπετε ότι ο γάμος, ή καλύτερα η ακολουθία του γάμου, έρχεται να μας αποκαλύψει τόσες πτυχές μέσα στη ζωή των νεονύμφων. Και όταν οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινούν για τον γάμο, είπα νέοι, μου κάνει εντύπωση ότι παλαιά ευχολόγια αποκαλούν αυτούς που πρόκειται να παντρευτούν νεονύμφους. Αντιθέτως, βρήκα σε έναν κώδικα ότι όταν είναι ηλικιωμένοι και δίγαμοι, δηλαδή έχουν σε δεύτερο γάμο κτλ., τους αποκαλεί γυρεονύμφους. Και γέλασα διαβάζοντάς το. Γυρεονύμφους. Το νεόνυμφος δεν σημαίνει απλώς ότι είναι καινούργοι στον γάμο, αλλά είναι και νέοι στην ηλικία. Και το σημείο αυτό ας το προσέξουμε. Μην περιμένουμε να περάσουμε τα 30 μας και τα 40 μας να παντρευτούμε. Προσέξατε το, το είπαμε και την περασμένη φορά. Ο Ιερός Χρυσόστομος ιδιαίτερος το τονίζει αυτό. Γιατί? Διότι προηγείται δυστυχώς σχεδόν πάντα η ανηθικότητα και η αμαρτία. Και το τρίτο σημείο, ακόμη το ζεύγος στην πορεία της ζωής του έχει ανάγκη και μιας διαρκούς μνημονεύσεως εκ μέρους του Θεού. Είναι εκείνο το μνημόνευσον αυτόν Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του ενώχ του συν του Ηλία. Θυμήσου Κύριε αυτούς, όπως θυμήθηκες τον ενώχ, τον Σιμ και τον Ηλία. Όσους θυμάται ο Θεός είναι αυτοί που γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Το λέει καθαρά η Αγία Γραφή ότι ο Θεός δεν θυμάται τους αμαρτωλούς. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μνήμη, αλλά το δεν θυμάται σημαίνει δεν αναγνωρίζει. Και όταν λέμε εμείς Κύριε θυμήσου μας, ακριβώς αυτό σημαίνει. Σημαίνει Κύριε ελέησέ μας. Όταν έλεγε ο ληστής επί του Σταυρού μνης θητή μου Κύριε, αυτό εννοούσε. Ελέησέ με Κύριε. Θυμήσου με Κύριε. Το να μας θυμηθεί ο Θεός είναι μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί μου. Γι' αυτό μου φαίνεται ότι από βάθους καρδιάς οι σύζυγοι πρέπει πολλές φορές να λένε αυτή τη μικρή προσευχούλα. Μνημόνευσον ημών Κύριε ο Θεός ημών. Μνημόνευσον ημών. Θυμήσου μας Κύριε ο Θεός ημών. Θα είναι μία ηχό από την ευχή που πρωτάκουσαν μέσα εις το γάμο τους. Αλλά ας προσέξουμε κάτι εδώ. Αυτά τα τρία αιτήματα, συγγνώμη, αυτά τα τρία ονόματα που αναφέρονται εδώ, θυμήσου Κύριε όπως τον Ηλία, τον Ενόχ και τον Σιμ. Μήπως μπήκαν τυχαία και αυτά? Όχι. Τα τρία αυτά πρόσωπα ανελήφθησαν εις των ουρανών. Ο Ενόχ, μας λέγει η Αγία Γραφή, ότι δεν βρέθηκε Ο Θεός λέει τον πήρε διότι εδυρέστησεν το Θεό. Στάθηκε πολύ ευσεβής δίκαιος άνθρωπος και μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Τον πήρε, μετέθηκε. Δεν δοκίμασε θάνατο. Ανελήφθη ζωντανός. Δια τον Σιμ δεν λέγει τίποτα η Αγία Γραφή, αλλά το διατήρησε η Εβραϊκή Παράδοση. Δια τον Ηλία, δια πολλών μας το λέει η Αγία Γραφή, ότι ανελήφθη ως εις ουρανών. Όχι στη Βασιλεία του Θεού, κάπου στον ουρανό που ο Θεός ξέρει. Ανελήφθησαν σωματικά. Η ανάληψή τους αυτή είναι μια προτύπωση της αναλήψεως του Χριστού. Αλλά η ανάληψη του Χριστού είναι μια προπορία της δικής μας της αναλήψεως, παρακαλώ. Πριν προχωρήσω όμως αυτό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η ανάληψη δεν είναι τι άλλο, θα το πάρω ηθικώς πρώτα, δεν είναι τι άλλο παρά μία στροφή των ματιών και των καρδιών προς τον ουρανό. Οι σύζυγοι ασφαλώς πρέπει να έχουν το ιδανικό της αγάπης που να τους δένει πολύ δυνατά μέχρι τον τάφο και πέρα από τον τάφο. Αλλά ας προσέξουμε κάτι. Η αγάπη τους δεν θα γίνει κύριος σκοπός της ζωής τους, θα γίνει σκοπός του γάμου, όχι όμως και ο σκοπός της ζωής τους, διότι τότε ο ένας βλέποντας τον άλλον θα πέσουν εις την ειδωλολατρία, κάνοντας ο ένας είδωλο τον άλλον. Αλλά θα πρέπει δεμένοι με την αγάπη να κοιτάζουν προς τα πάνω, σε ένα κοινό σκοπό. Τα άνω φρονείτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως το δένει δογματικά, ου ο Χριστός εστίν. Τα επάνω, λέει, να κοιτάτε, εκεί που είναι ο Χριστός. Όχι απλώς εκεί που είναι τα αστέρια, όχι απλώς εκεί που είναι ίσως κάποια ποθηνή πατρίδα, η Βασιλεία του Θεού, ξέμακρη και ξέχωρη από τον Χριστό, γιατί όπου ο Θεός, εκεί και η Βασιλεία του. Γιατί, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού κάτι έξω από τον Χριστό, ο Χριστός είναι η Βασιλεία του Θεού. Ου ο Χριστός εστί. Εκεί, λέει, που είναι ο Χριστός, εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ως άνθρωπος εις τα δεξιά της μεγαλειότητος του Θεού Πατρός. Ως άνθρωπος. Τα άνω φρονείτε. Τα άνω, λέει, να φρονείτε. Μη τα επί της γης. Όχι τα επίγεια. Γιατί τα επίγεια αγαθά, το λέγαμε και προηγουμένως, απλώς θα είναι εκείνα τα εργαλεία τροποντινά που θα μας κάνουν βιώσιμη τη ζωή μας. Όχι όμως να γίνουν σκοπός τη ζωή μας. Συνεπώς, θα πρέπει η μνημόνευση των τριών ονομάτων αυτών να μας υπενθυμίζει ότι οι σύζυγοι έχουν μία πορεία. Μία πορεία προς τα άνω. Μία πορεία η οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να αναζωπηρούται δια να αποφεύγεται ο κίνδυνος προσχολήσεως στα υλικά αγαθά. Για προσέξατε. Μόλις παντρευτούν οι σύζυγοι, πάνε στο σπίτι τους, πόσα δώρα τους αναμένουν. Μου φαίνεται, σας το έλεγα, σε ένα σπίτι εκεί στη γειτονιά μου, προ καιρού πολλού, περνούσα στον δρόμο και είδα όλα τα κάγκελα του σπιτιού και τα κάγκελα του απέναντι σπιτιού, όλο βελέντζες, χαλιά. Και τι γίνεται, κανένα παζάρι? Ήτανε η έκθεση της πρίκας της γυναικός. Βεβαίως, των γάμων τον πλαισιώνουν πολλά αγαθά. Οι φίλοι γνωστοί θα τους πάνε δώρα. Τα δώρα αυτά θα σταθούν χρήσιμα για την οικογενειακή του ζωή. Μέσα σε αυτά τα αγαθά, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσουν? Ένα σερβίτσιο, δύο σερβίτσια, τρία σερβίτσια. Το πρώτο είναι ίσως από δεύτερο υλικό, το άλλο από πρώτο υλικό, ασημένια χρυσά. Μήπως μέσα στον πλούτο αυτών αρχίσουν να ξεχνούν την πορεία τους προς τον ουρανό? Κίνδυνο. Τα άνω φρονείτε. Θα πρέπει με άλλα λόγια το ζεύγος να προσέχει. Ώστε όταν θα έλθει η κλήση εκ μέρους του Θεού που θα πει στους συζύγους: σύζυγοι, ελάτε στην εκκλησία, ελάτε να κοινωνήσετε, ελάτε να εξομολογηθείτε, μην πουν με το στόμα του ανδρός η γυναίκα έγιμα, την αδελφή. Η γνωστή αυτή φράση από την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Αλλήλω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ διαβάλεις τον Θεό. Γιατί? Διότι του λες ότι έχεις το εμπόδιο του γάμου, τον οποίον γάμον ο Θεός ευλόγησε. Μα εάν ο γάμος γίνεται εμπόδιο για τη σωτηρία σου, τότε διαβάλεις τον Θεό. Διότι ο Θεός δεν σου έδωσε τον γάμον για να εμποδιστείς εις την σωτηρία. Αντιθέτως, για να βοηθηθείς εις την σωτηρία. Πιο κάτω θα δούμε, εκεί στην τελευταία ευχή της ακολουθίας, να λέει σε ένα σημείο το εξής ο ιερέας. Την ώρα που θα βγάζει τα στέφανα από τους δεονύμφους, θα λέγει «Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου». Ανάλαβε. Ένας κώδικ λέγει ότι τα στέφανα αυτά τα παίρνει ο ιερέας και τα βάζει μέσα στο ιερό. Και εκεί τα αφήνει να λειτουργηθούν και λέγει «Εις δόξαν Θεού». Εις δόξαν Θεού. Αυτό το «ανάλαβε» θα πει «πάρε». Πάρε, λέει, ανάλαβε τους στεφάνους αυτών, τα στέφανά τους, στη βασιλεία σου. Σας ερωτώ, δεν νομίζετε ότι προϋποτίθεται ότι μαζί με τα στεφάνια πρέπει να φύγουν και τα κεφάλια? Διότι τα στεφάνια μόνο τους τι να κάνουν στη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μαζί με τους στεφάνους πρέπει να αναλυφθούν και οι σύζυγοι. Συνεπώς, εις την βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, θα πρέπει να πορευθούν και οι σύζυγοι. Αυτού του είδους την ανάληψη πρέπει να κάνουν. Θα πεθάνουν. Θα φτάσει η ώρα του θανάτου. Και όταν θα φτάσουν στην αντίπερα όχθη που θα είναι η βασιλεία του Θεού, τότε εκεί πάλι ο σύζυγοι θα είναι. Προσέξτε. Όχι ο σύζυγοι, αλλά σαν σύζυγοι δούλεψαν για να βρεθούν πάλι μαζί. Γιατί αυτός ήταν ο σκοπός του γάμου, να βοηθηθούν να φτάσουν εκεί στη θέωση με νέους βαθμούς συγγενείας. Καινούργιους βαθμούς συγγενείας. Όχι πλέον των βαθμών συγγενείας του γάμου. Αλλά μια καινούργια συγγένεια που στη βασιλεία του Θεού είναι όλοι αδέλφια. Άρα η πορεία του γάμου δεν τελειώνει εις τον τάφο. Συνεχίζει και πέρα από τον τάφο. Ευτυχισμένοι οι σύζυγοι εκείνοι, οι οποίοι θα μείνουν πιστοί και καθαροί και σόφρονες μέχρι τον τάφο. Ναι, αγαπητοί. Και ακόμη ένα έχει πάνω στο μνημόνευσον. Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, πως εμνημόνευσας των Αγίων σου τεσσαράκοντα μαρτύρων, καταπέμψας αυτής ουρανόθεν του στεφάνου. Θυμήσου τους, Κύριε, όπως θυμήθηκε τους Αγίους σου τεσσαράκοντα μάρτυρες που τους έστειλες από τον ουρανό τα στεφάνια. Θα λέγαμε, γιατί αυτή η μνημόνευση των Αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων? Μήπως υπάρχει καμία εξωτερική συσχέτιση μεταξύ των στεφάνων των μαρτύρων και των στεφάνων των νεονύμφων? Όχι, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει εξωτερική συσχέτιση, αλλά υπάρχει κάτι το πολύ βαθύτερο. Η μνημόνευση αυτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καταρχάς είναι ένα προανάκρουσμα δια την στέψη των νεονύφων που θα γίνει σε λίγο. Αλλά φανερώνει και κάτι άλλο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Φανερώνει ότι η συζυγική ζωή είναι το ίδιο, τη μία και δοξασμένη μπροστά στα μάτια του Θεού και αξιώνεται να λάβει και αυτή στο τέλος τον ουράνιο στέφανο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο γάμος έχει κάτι από το μαρτύριο. Πώς αυτό? Ακούσατε το όταν θα γίνει ο χορός των νεονύμφων. Μετά από το Ισαΐα χόρευε η Παρθένος, δηλαδή Ισαΐα χοροπίδα και η προφητεία σου έγινε πραγματικότητα. Η Παρθένος εγέννησε τον Λυτρωτήν. Θα φτάσουμε εκεί να το πούμε, δεχομένη φορά, πρώτο Θεός. Αμέσως μετά. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Ο Άγιοι μάρτυρες, εσείς οι οποίοι καλώς αθλήσατε και συνεπώς έτσι στεφανωθήκατε, πρεσβεύσατε στον Κύριον να ελεήσει και τις ψυχές μας. Τι δείχνει αυτό? Στέφανοι, Άγιοι Τεσσεράκοντες, τροπάριον των Αγίων Μαρτύρων. Δείχνει ότι στο βάθος του γάμου υπάρχει ένα σιωπηλό μαρτύριο. Το μαρτύριο που δύο διαφορετικοί άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να προσαρμόσουν τη ζωή τους κάτω από τον αυτό ζυγό. Νομίζετε ότι είναι εύκολος ο ζυγός του γάμου? Οι πιο πολλοί κύριοι ασφαλώς είναι έγγαμοι και θα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολος ο ζυγός του γάμου. Αν λοιπόν ο ζυγός αυτός της συζυγίας, δηλαδή το μαρτύριο της ανοχής των συζύγων, να ανέχεται ο ένας τον άλλον, το μαρτύριο της υπομονής, να υπομένει ο ένας τον άλλον, το μαρτύριο της καταρτήσεως να τελειωθούν, να περιμένει ο ένας τον άλλον πότε θα μάθει κάτι ο άλλος, το μαρτύριο, αν υποτεθεί ότι ο ένας δεν είναι πιστός πολύ, ο άλλος να αγωνιστεί να τον κάνει πιστόν, ή ενδεχομένως να είναι ανήθικος ή να είναι άσωτος και να αγωνίζεται το άλλο μέλος να τον βοηθήσει. Τι νομίζετε? Όλα αυτά δεν είναι ένα μαρτύριο? Είναι ένα παρατεταμένο μαρτύριο. Και συνεπώς, αν οι σύζυγοι καταφέρουν να φάσουν εις το τέλος της συζυγίας των χωρίς γονγκισμών με κάποια επιτυχία, οπωσδήποτε θα πάρουν τον Στέφανον του μαρτυρίου, όπως τον Στέφανον του μαρτυρίου επήραν και εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους ομολογούντες τον Ιησού Χριστόν. Λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος ότι θα σωθούν και θα πάρουν ασφαλώς τον Στέφανον, πότε? Εάν μήνωσιν εν πίστη και αγάπη και αγιασμό με τα σοφροσύνης. Αλλά για να εκπληρωθούν, να πραγματοποιηθούν η πίστη, η αγάπη, ο αγιασμός και η σοφροσύνη, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, το θέμα της εγκρατείας και λοιπά, και να πραγματοποιηθούν αυτά, είναι σκόπος υδρότας και αίμα, είναι μαρτύριο. Τα στέφανα λοιπόν είναι τα σύμβολα τόσο της δόξης όσο και του μαρτυρίου. Και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο νυμφίος της Εκκλησίας μας, εφόρεσε αγαπητοί στέφανον μαρτυρίου δια την νύμφη του Εκκλησία. Και κάτι από την τρίτη ευχή. Στην τρίτη ευχή υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Μικρή είναι, αλλά πολύ συμπυκνωμένη. Ο Θεός ο Άγιος. Αφήνω μερικά. Εξαπόστειλον την θύρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον των δούλων σου τάδε και την δούλην σου τάδε, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρίγινη. Ο Θεός ο Άγιος. Στείλε το δεξί σου χέρι από εκεί που κατοικεί. Κοιτάξτε μια όμορφη έκφραση. Στείλε το χέρι σου. Όχι άπλωσε το χέρι σου. Στείλε το χέρι σου. Μας κάνει εντύπωση. Και έλα τώρα να αρμόσεις, να δέσεις. Αυτούς τους δύο ανθρώπους, αυτόν τον δούλον σου, τάδε, με το όνομά του, το όνομα έχει σημασία, και με την τάδε, γιατί εσύ το είπες στην Παλαιά Διαθήκη ότι παρά Κυρίου αρμόζεται ανδρή γυνή. Από τον Θεόν αρμόζεται εν ούτε προς τον άνδρα η γυναίκα. πράγματι, όταν λέγονται αυτά τα λόγια, λέει το τυπικό, αμέσως παρακάτω, ότι ο ιερεύς αρμόζει την ώρα εκείνη τα δεξιά των νυμφευωμένων. Παίρνει τα χέρια των νυμφευωμένων και τα ενώνει. Θα το έχετε προσέξει όλοι αυτό. Εδώ, αγαπητοί μου, βρισκόμεθα στο κύριο σημείο του γάμου. Είναι το βασικότερο. Όπως ακριβώς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, προοδευτικώς, ανερχόμεθα, δια να γίνει η τέλεση του μυστηρίου, η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, με εκείνο το ποιήσον και ποιήσον των άρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού του κλπ, μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, αφού τα μεταβάλει με το πνεύμα του Άγιου, ιεροτάτη στιγμή, βασικοτάτη στιγμή, κεντρική στιγμή, έτσι και εδώ εις τον γάμο. Είναι η κεντρική του στιγμή. Άρμοσον, δέψε. Μέχρι τώρα ήσαν δυο άνθρωποι. Τώρα άρμοσέ τους, δέσε τους, ίνωσέ τους. Κάνε τους σάρκα μία, ώστε να μην είναι δύο άνθρωποι. Ένας άνθρωπος, μια καρδιά, μια ψυχή. Το μυστήριο εδώ κυρίως βρίσκεται. Εις αυτήν την άρμοση. Ο ιερεύς είναι το όργανο. Όπως ο ιερεύς πρώτων τιμίων δώρων ευλογεί κατά παρόμοιον τρόπο και εδώ, ενώ ο Θεός επιτελεί το τελεταρχικό Άγιο Πνεύμα, είναι εκείνο το οποίο επιτελεί το μυστήριο, έτσι και εδώ το χέρι του ιερέως στέκεται όργανον στο Πνεύμα το Άγιο για να ενωθούν οι δύο αυτοί άνθρωποι. Ένας κώδικς που βρίσκεται 851 για την ιστορία, που βρίσκεται στην εθνική μας βιβλιοθήκη και είναι του 16ου αιώνα, λέγει τα εξής. Το τυπικό του γάμου. Και εξελθών ο ιερεύς, από πού εξέρχεται? Από την ωραία πύλη. Γιατί? Γιατί ο γάμος, το είπαμε 10 φορές μέχρι σήμερα, γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και εξελθών ο ιερεύς, ζευγνύει αυτόν τας δεξιάς χείρας και λέγει. Ζευγνύει, ενώνει τα χέρια τους, τα δεξιά, και του λέγει. Παράλαβε αυτήν, λέει στον άνδρα, εκ ναού Κυρίου, πάρε τη γυναίκα σου από το ναόν του Θεού. Ένας άλλος κώδικς της αυτής βιβλιοθήκης, 877 του 15ου αιώνα, λέγει τα εξής. Θα σας τα διαβάσω, είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα παρακαλέσω να το προσέξετε πολύ αυτό το σημείο. Ήτα, έπειτα, λαμβάνει ο ιερεύς την δεξιάν χείρα της γυναικός και παραδίδει αυτήν το ανδρή λέγον ούτως. Παίρνει το χέρι της γυναικός, το βάζει στο χέρι του ανδρός και λέει στον άνδρα. Πρόσεχε, αδελφέ, ότι λαμβάνεις ταύτην την γυναίκα εκ του ναού Κυρίου. Αδελφέ, πρόσεξε, τη γυναίκα σου την παίρνεις από το ναό του Θεού. Άγγελοι γαρ πάρισιν αοράτο και συμμαρτυρούσι σου την ορμασίαν. Γιατί άγγελοι στέκονται αοράτος μάρτυρες και βλέπουν τι κάνεις και συμμαρτυρούν την ορμασίαν. Ορμασία θα πει άρμοση. Εφθαρμένη γλώσσα του 15ου αιώνα, μην ξεχνάμε, τουρκοκρατία μπαίνουμε και τα λοιπά. Ορμασία, άρμοση. Όπως δώσεις λόγον εν ημέρα κρίσεως δι' αυτής. Φοβερό. Την παίρνεις από το ναό του Θεού με μάρτυρες, όχι την παρούσαν μόνο εκκλησία αλλά και τους αγγέλους, δια την οποίαν γυναίκα σου θα δώσεις λόγον όταν θα ζητήσει λόγο ο Θεός εν ημέρα κρίσεως. Και τη γυναίκη λέγει, και λέγει στην γυναίκα, έπαρε σκοπόν κόρη μου, είδε, κοίταξε καλά κοπέλα μου, πως παίρνεις τον άνδρα τούτον ομπρός του Χριστού και της Θεοτόκου. Πρόσεξε, μπροστά από την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας παίρνεις τον άνδρα, δηλαδή που είναι το ίδιο με το προηγούμενο, από τον ναό του Θεού. Αλλάζει τα λόγια, το ίδιο πράγμα είναι, ταυτόσημα είναι. Απανωθιών μαρτυρούντο άγγελοι, απανωθιών, από πάνω μαρτυρούν άγγελοι για την πράξη του γάμου σου. και κάτω άνθρωποι. Να του υποτάσσεσαι με πάντα φόβον Θεού, να υποτάσσεσαι σε εκείνον με φόβο Θεού, ως αντί σου, δια τι μέλης να δώσεις λόγον Θεού, διαλόγου του. Ακούσατε, γιατί θα δώσεις λόγο Θεού, διαλόγου του. Δηλαδή, γιατί σε έκανε ο Θεός ο γυναίκα για να βοηθήσει τον άνδρα. Σε τι να τον βοηθήσεις, στην σωτηρία. Αν του γίνεις εμπόδιο, αν εσύ η γυναίκα δεν τον βοηθήσεις στην σωτηρία του, θα δώσεις λόγο η μέρα κρίση. Και λέει κάποιος σύγχρονος θεολόγος, τι φοβερό πράγμα, ο Θεός ο αιώνιος, ο άπειρος, να δίνει στα χέρια μας ένα πλάσμα, στα χέρια του ανδρός μια γυναίκα, στα χέρια της γυναικός έναν άνδρα, ένα πλάσμα, και το οποίο πρέπει να καθοδηγήσουμε οπωσδήποτε εις την σωτηρία. Βάρος ασήκωτο, βάρος ασήκωτο. Αλλά ας προσέξουμε όμως, εκείνο που θα κάνει το βάρος πολύ ελαφρύ θα είναι μονάχα μια αγάπη τοποθετημένη μέσα στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Όταν η αγάπη των συζύγων είναι τοποθετημένη σε εκείνη την αγάπη, του Ιησού Χριστού την αγάπη, τότε το βάρος αυτό γίνεται ανάλογο και τα πόδια γοργά εις των σκοπών της υπάρξεως των Θεών των ανθρώπων. Και κάτι άλλο μας διδάσκει αυτό το σημείο. Από το ναό, λέει, παίρνεις τη γυναίκα σου, μπροστά από τον Χριστό και την Παναγία παίρνεις τον άνδρα σου. Εδώ ένας υπαινιγμός μας δίδεται. Πού θα βρεις τον άνδρα σου, ο γυναίκα? Πού θα βρεις την γυναίκα σου, ο άνδρα? Πού? Στους τόπους εκείνους που απουσιάζει ο Θεός. Και ποιοι είναι οι τόποι εκείνοι που απουσιάζει ο Θεός? Οι χωροί, εκεί θα γνωρίσεις την γυναίκα σου. Τα πάρτι, το πεζοδρόμιο, η αμαρτία. Ή θα είναι ο τόπος εκείνος που ο Θεός είναι παρόν? Εδώ λοιπόν ο υπαινιγμός αυτός μας είναι χρήσιμος. Δεν θα βρούμε τον άλλον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Θα τον βρούμε εκεί που ο Θεός βρίσκεται. Και ακόμη, όπως λέγαμε σε ένα περασμένο μας θέμα, με την προσευχή μας θα τον βρούμε εν Χριστώ Ιησού τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή οι πορείες μας κάπου θα συναντηθούν. Εκεί όμως που ο Θεός θέλει. Είδατε η τρίτη ευχή. Ευλόγησον, διαφύλαξον, μνημόνευσον. Αυτά τα τρία, η ευλογία, η διαφύλαξη και η μνημόνευση, είναι το τείχος εκείνο που θα φυλάξουν, θα προστατεύσουν τους συζύγους και θα τους προαγάγουν εις την αρετή. Κλείνοντας την απόψινή μας, το απόψινό μας θέμα, θα πρέπει να πούμε κάτι ως προς το ζήτημα των κριτηρίων του γάμου. Δηλαδή, όταν ξεκινάει κάποιος να παντρευτεί, ποια κριτήρια θα διαθέσει προκειμένου να παντρευτεί? Οι κύριοι που με ακούν και είναι παντρεμένοι ήδη, θα τους χρειαστεί πολύ για τα παιδιά τους αυτό. Όχι για τον εαυτό τους. Για τον εαυτό τους το είπαμε. Αν δεν έκαναν καλά κριτήρια, να μετανοήσουν. Να μετανοήσουν στο εξομολογητήριο. Αλλά να φροντίσουν για τα παιδιά τους, ώστε το κακό να μείνει. Μεταλαμπαδεύεται, να τερματίζεται. Εκείνο το λάθος που σημειώθηκε σε εμάς, μην το διοχετεύσουμε και στα παιδιά μας, αλλά να φροντίσουμε να αλλάξουμε το τοποθετήσει. Λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια? Άλλοι άνθρωποι έχουν ως κριτήρια οι πιο πολλοί τον πλούτον. Τι παίρνεις, τι έχει, η νύφη, τι έχει αυτός, τι κάνει, έχει περιουσία. Άλλοι έχουν ως κριτήριο την ομορφιά, είναι ωραία η κοπέλα, Είναι θαυμάσια η κοπέλα, πολύ ωραία. Α, τι κάνει για νύφη. Όταν πάνε δε οι καλεσμένοι στον γάμο, χαζεύουν την νύφη, δεν ακούν τίποτα από την ιερολογία του γάμου. Χαζεύουν την νύφη αν είναι ωραία η νύφη και ωραία ντυμένη. Ω συμφορά, πού καταντήσαμε τον γάμο, πού καταντήσαμε των ιερών χώρων. Να περιεργαζόμεθα τους νεονύμφους, αν είναι ωραίοι, ή όπως λέγαμε να προσευχηθούμε να τους θεμελιώσει ο Θεός. Άλλοι προσέχουν το καλό το όνομα. Πιο καλό όνομα. Όχι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, όσα έφημα ταυταλογίζεστε, ταυταφράσετε. Το κατακόσμων καλό όνομα. Κοιτάζει η κοπέλα, έχει φήμη ο γαμπρός. Είναι μέσα στην κοινωνία καλοτοποθετημένος, έχει όνομα, έχει δόξα. Και άλλοι, άλλα. Τι θα νομίζατε, είναι κριτήρια αυτά, είναι χριστιανικά κριτήρια. Και το δυστύχημα ότι πολλές φορές χριστιανοί που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιούν. Είναι δυστύχημα. Είναι δείγμα όχι μόνο αγνίας, αλλά και απιστίας. Τότε ποια είναι. Αγαπητοί μου, το πρώτο κριτήριο είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια αμφωτέρων και των δυο. Όχι του ενός και των δύο. Είπα και των δύο, διότι αν υποτεθεί ότι ο ένας είναι ευσεβής και ο άλλος δεν είναι, και ο ευσεβής παίρνει τον μη ευσεβή με σκοπό να τον κάνει ευσεβή, θα έλεγα ότι κάτι πολύ διακινδυνεύει. Ένα σάλτους μορτάλε κάνει, ένα πήδημα θανάτου κάνει. Είσαι σίγουρος ότι οπωσδήποτε ο άλλος θα γίνει ευσεβής και αν δεν γίνει? Και τι είναι ο γάμος πειραματικών εργαστήριων? Και αν ακόμη θα έλεγες, δεν πειράζει και αν δεν είναι και πολύ ευσεβής, τι είναι ο γάμος μπαλωματίδικο? Είναι κουκούλωμα? Είναι πάπλωμα? Άντε να σκεπάσουμε, να κουκουλώσουμε, να μπαλώσουμε. Δεν είναι τίποτα αυτά, αγαπητοί μου. Και οι δύο πρέπει να είναι ευσεβεί. Δοκιμασμένοι ευσεβεί. Βεβαίως ναι. Γιατί? Διότι η πορεία είναι στενή. Ο Χριστός είπε, τι στενή η πύλη και τι στενή η οδός. Και ο Χριστός το είπε αυτό για εκείνους που βαδίζουν ένας-ένας τον δρόμο το στενό. Μα ο δρόμος ο στενός γίνεται διπλά στενός αν τον βαδίζουν δύο. Και συνεπώς θα πρέπει και οι δύο σύζυγοι να λύσουν πολλά προβλήματα μες στο γάμο. Προβλήματα πίστεως πρώτα-πρώτα. Τα οικονομικά του ανδρός δεν πάνε καλά. Όταν η γυναίκα τα χάσει, γιατί ο άνδρας διώχθηκε από τη θέση του, τα χάσει, πελαγός. Και τώρα τι θα κάνουμε, αλίμονό μου, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Τότε θα εμπνεύσει τον φόβον εις τον άνδρα και τι θα γίνει παρακάτω. Απρόβλεπτες οι συνέπειες. Πολλές φορές φτάνουμε σε νευρολογικές κλινικές. Εδώ τώρα είναι η πίστη. Να πει η γυναίκα στον άνδρα, αν υποτεθεί ότι και εκείνος πιστός, αλλά ίσως λιγάκι να λιποψυχεί. Μη φοβάσαι. Πιστεύεις την πρόνοια του Θεού? Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Θα μας αφήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν ευλόγησε τον γάμο μας. Και τώρα στην πορεία μας αυτή, για τη δυσκολία που συναντούμε, θα μας εγκαταλείψει ο Θεός? Ποιον άφησε ο Θεός? Ποιον ευσεβή άνθρωπο άφησε ποτέ ο Θεός? Είναι πατήρ. Και όταν στυλωθούν τα μάτια και η καρδιά προς τον ουρανό, Πάτερ ημών, απαγγείλουν. Πάτερ ημών, Πατέρ μας. Εκείνο το Πατέρ μας, το τόσο τρυφερό, θα προσελκύσει την φιλανθρωπία του Θεού, την εσπλαχνία του και την προσφορά του και τη βοήθειά του. Λοιπόν, πίστη στην πρόνοια του Θεού. Θα τύχει αρρώστια. Ίσως μηνών, ίσως χρόνων. Τι χρειάζεται εδώ? Χρειάζεται η αγάπη. Έχεις τη δύναμη, ο άνδρα, να πλένεις τα πιάτα, να σκουπίζεις και να περιποιείς τα παιδιά σου, γιατί η γυναίκα σου είναι στο κρεβάτι. Έως ότου γίνει καλά. Και δεν τη στεναχωρείς, της λέγεις, Ότι μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι εδώ. Τι σε νοιάζει εσένα? Να την αγαπάς. Μπορείς. Κοίταξε, λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας, κοίταξε, ο Χριστός δεν παρετήθηκε της γυναικός του, της νύφης του εκκλησίας. Δεν παρετήθηκε. Έφτασε μέχρι αυτό το μαρτύριο του Σταυρού. Αυτό όμως ποιος θα στο εμπνεύσει το αίσθημα της αγάπης? Η ευσέβεια. Αλλά περνάει η ώρα, πέρασε η ώρα. Τι να πω, το ταμείο θα έλεγα της ευσεβείας είναι ακένατο. Δεν αδειάζει. Έχει τόσα οι χαρακτηριστικά που ξεπηγάζουν από εκεί μέσα και που χρειάζονται ακριβώς στην πορεία του ζεύγους. Η ευσέβεια λοιπόν το πρώτο στοιχείο, το πρώτο κριτήριο. Θα ρωτήσεις, αγαπητέ μου, αν θες να παντρέψεις την κόρη σου ή το γιο σου, αν ο άλλος είναι ευσεβής άνθρωπος. Προσέξτε, να βγω από μια πλάνη, να βγάλω μια πλάνη. Πολλοί λένε, πάει στην εκκλησία. Όχι. Αυτό δεν είναι ευσέβεια. Όχι. Υποτίθεται ότι είναι ευσέβεια, αλλά δεν είναι ευσέβεια. Θα ήταν ευτύχημα αν πήγαιναν όσοι πήγαιναν στην εκκλησία να ήσαν και ευσεβείς άνθρωποι. Όχι. Κοινωνεί. Εξομολογείται. Προσεύχεται. Μορφώθηκε Χριστός στη ζωή του. Κοινό που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τεκμία, παιδάκια, οδύνο, πονώ τους πόνους της επιτόκου γυναικός. Άχρησου γεννηθεί, μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Έως ότου λέγει διαμορφωθεί ο Χριστός μέσα σας, ανάμεσά σας. Μορφώθηκε ο Χριστός μέσα στην ψυχή αυτού του νέου και αυτού της νέας. Ζει Χριστόν. Όχι απλώς ανεκκλησιάζεται, ζει Χριστόν. Θα μου πείτε βεβαίως, πολλά τα ζητάω. Πού να τα βρει κανείς αυτά σήμερα? Έκανα μία εξήγηση από το πρώτο μας θέμα. Μιλάω για το χριστιανικό γάμο. Αυτός είναι ο χριστιανικός γάμος. Το δεύτερο σημείο. Δεύτερο κριτήριο. Εξίσου βασικό. Η ταύτιση χαρακτήρων. Η ταύτιση χαρακτήρων. Δηλαδή, θα πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να ταιριάζουν. Μπορεί με να έχουμε δύο ευσεβείς ανθρώπους, αλλά πώς να το πούμε, να μην ταιριάζουν. Εγώ εγνώρισα ευσεβείς φίλους, γνωστούς μάλλον, ευσεβείς ανθρώπους, από παιδί, από έφηβος. Εγνώρισα ευσεβή παιδιά, δεν μπορούσα όμως να κάνω και ιδιαίτερη συντροφιά με όλους. Γιατί? Ο καθένας ταιριάζει με τον τύπο του. Πώς να το κάνουμε? Ο Θεός μας έκανε διαφορετικούς τύπους, τον καθένα ξεχωριστά. Άλλος ο τύπος του Ευαγγελιστού Ιωάννου, άλλος ο τύπος του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, του Ευαγγελιστού, του Αποστόλου Θωμά και το καθεξής. Πώς θα γίνει λοιπόν εδώ πέρα τώρα? Πρέπει να φροντίσουμε και το σημείο αυτό. Έλεγα και στις κυρίες, θα το πω και σε εσάς το παράδειγμα αυτό. Κάποτε από το χωριό μου έστειλε ένας ξάδελφος ένα γράμμα και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ να μου αγοράσει ένα ραδιόφωνο. Μπήκα σε δύσκολη θέση, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς κατσαρόλα, είναι ένα μηχάνημα που έχει προϋποθέσεις. Του γράφω ότι υπάρχουν πολλών ειδών ραδιόφωνα με πολλές απαιτήσεις και με διάφορες επιδόσεις. Άλλο μεν έτσι, άλλο δε αλλιώς. Μου ξαναγράφει, πάρε εκείνο που νομίζεις που είναι καλύτερο. Δεύτερη δυσκολία. Του γράφω, τι κουτί θέλεις, γιατί το θέμα του κουτιού παίζει ρόλο στα μάτια των πολλών, θέλει καρυδένιο, θέλει πλαστικό, τι θέλει. Μου λέει, ό,τι σου αρέσει εσένα, μου γράφει. Αλλά αυτό το ό,τι σου αρέσει εσένα, αγαπητή μου, είναι το δύσκολο σημείο. Αυτό αρέσει σε μένα, αλλά κατά ανάγκη πρέπει να σ' αρέσει και σε σένα. Το θέμα αρέσω είναι καθαρά θέμα υποκειμενικό, προσωπικό. Αν με ρωτήσετε γιατί αγαπώ τα φασόλια, θα σας πω γιατί τα αγαπώ. Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί τα αγαπώ. Και αν σας πω ότι δεν αγαπώ τις πατάτες, θα σας πω ότι δεν αγαπώ τις πατάτες. Δεν υπάρχει γιατί. Στα θέματα αυτά, τα προσωπικά θέματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει τρίτος. Στην περίπτωση της αρεσκίας, δεν μπαίνει τρίτος. Πώς το λέτε? περιορέξεως λέει μεγάλη ουδής λόγος. Πάει, τέλος. Αφού αρέσει ή δεν αρέσει, δεν υπάρχει γιατί. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, εάν κάποιος συστήνει μια κοπέλα σε έναν νέον και βλέπουν ότι αυτοί οι δύο νέοι δεν ταιριάζουν, δεν αρέσουν αυτόν άλλον, μην επιμένουνε παρακαλώ. Θα την πάρεις όνει και καλά, μα για στάσου. Εσύ που επιμένεις θα παντρευτεί. Ο άλλος θα παντρευτεί. Μην επιμένουμε λοιπόν. Ούτε παρακαλώ το θέμα του γάμου είναι μια υπόθεση κατά παραγγελία. Δεν έχουμε ένα κυβότιο με το γαμπρό μέσα και άλλο ένα κυβότιο με την ύφη μέσα. Πήραμε τα μέτρα στο παζάρι, ανοίγουμε τα κουτιά και τους βγάζουμε αυτούς και τους παντρεύουμε. Μου φαίνεται ότι το θέμα είναι και θέμα χαρακτήρος, ζωής, τρόπου κτλ. Και συνεπώς αυτό το σημείο εξίσου να το προσέξουμε. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει η ταύτιση χαρακτήρων, αλλά όχι η ευσέβεια, το πράγμα είναι πολύ ελλιπές. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει η ευσέβεια, αλλά όχι η ταύτιση χαρακτήρων, ομοίως είναι πολύ ελλιπές. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ως ανευσεβείς, μπορούν να ζουν στο σπίτι τους όμορφα καλά, να μην τσακωθούν ποτέ, αλλά την καρδιά τους δεν θα την αγγίξει ποτέ η αγάπη, που είναι ο πρώτος βασικός σκοπός του γάμου. Αυτά και για τα κριτήρια του γάμου. Επειδή όμως το θέμα μεγάλο μεν, το μακρύδαμε και εμείς από το άλλο μέρος, την ερχομένη φορά πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Τρίτη, θα συνεχίσουμε και θα είναι το τελευταίο μας θέμα γύρω από το ζήτημα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Έχουμε και σήμερα την συνάντησή μας, τη ραδιοφωνική, για να μιλήσουμε και να μπούμε στα χωράφια της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, είναι ένα ιερό κείμενο, ένα μέρος, το πρώτο μέρος της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο, το οποίο δυστυχώς όχι μόνο το αγνοούμε, αλλά πολλές φορές ακούμε και πολύ βλάσφημα πράγματα για αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να και σαν εκκλησία να εστιάσουμε λίγο στη μελέτη της. Και βέβαια δεν μπορείς να μπει σε μια μελέτη αν δεν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις. Αν για παράδειγμα ακούσεις, διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη που υπάρχει το γνωστό οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα πεις ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ξεπερασμένο και για την εποχή μας σχεδόν απαράδεκτο. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Δεν βλέπεις τον άνθρωπο σε όλη του την πορεία από την δημιουργία, την πτώση και την αναδημιουργία. Δηλαδή, όταν έπεσε, όπως το λέμε στη θεολογία, ο άνθρωπος, όταν έγινε το αμάρτημά του, το προπατορικό αμάρτημα, όπως το ονομάζουμε, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά εξουθενωμένος. Έχει πέσει κάτω στο πάτωμα και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του. Και πραγματικά σιγά σιγά και πάλι με τη βοήθεια του Θεού αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό του και να θέλει να προχωρήσει. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει απότομα. Χρειάζεται να σηκωθεί σιγά σιγά, να κάνει μικρά βήματα. Και όσο περνούν τα χρόνια, τα βήματα αυτά γίνονται πιο σταθερά και τελικά μπορεί ακόμα και να τρέξει, να καλπάζει πραγματικά αυτό που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, στους ανθρώπους που έλαβαν με την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα, στους Αγίους που μοιάζουν πάρα πολύ με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αν κρίνω το οφθαλμός αντί οφθαλμού με τα δικά μας μέτρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να πάω λοιπόν στην εποχή εκείνη που γράφτηκε το κείμενο και να δω τι ίσχυε σχετικά με αυτήν την ανθρώπινη δικαιοσύνη έτσι όπως είχε νομοθετηθεί. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι όταν έκανες εσύ κάτι κακό, δηλαδή αν εσύ έβγαζες το μάτι ενός άλλου, τότε το δίκαιο δεν ήταν να βγάλουν το δικό σου, αλλά να βγάλουν και της οικογένειάς σου τα μάτια. Εν τη αυτή περιπτώσει, σε αυτή την δύσκολη εποχή και την χαμηλή εποχή, τη μεταπτωτική εποχή, το οφθαλμός εντός οφθαλμού είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ προχωρημένο. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα βήμα υψηλότερο ασφαλώς από αυτό που υπήρχε. Και βέβαια έρχεται η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός ως σασαρκωμένος πλέον, να δώσει, να προσθέσει και να ανεβάσει την θεολογία και τη στάση ζωής του ανθρώπου, όταν λέει αν κάποιος σεραπήσει από τη μία, στρέψει και την άλλη. Αυτό για να το κάνει κάποιος χρειάζεται πολύ πνευματική δουλειά. Το πρώτο είναι στην πρώτη δημοτικού, αν θέλαμε να το πούμε έτσι, και το δεύτερο είναι στο πανεπιστήμιο. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε αυτή την πορεία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε δημιουργία, πώς έπεσε πτώση και πώς συνέχισε με προοπτική αιωνιότητας με την αναδημιουργία και κορύφωση βεβαίως, η σάρκωση του Υιού του Θεού. Αυτό ήθελα να σας πω σαν ένα προλογικό της σημερινής μας εκπομπής, γιατί πολλές φορές
σε συζητήσεις, σε ομιλίες άλλων ανθρώπων, κυρίως αυτών που έχουν μία των αρχαιολατρών και κάποιων που αμφισβητούν πάρα πολύ το Ιερό Κείμενο, ακούγονται πράγματα τα οποία ασφαλώς και είναι ανεδαφικά και δηλώνουν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει μελετήσει τα κείμενα μέσα από τα φίλτρα εκείνα, τα πνευματικά φίλτρα της γνώσης ασφαλώς και της πνευματικότητας που χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πηγαίνουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ασφαλώς αποδέχθηκαν την ιερότητα και την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, και εκείνοι στα κείμενά τους, στα δικά τους συγγράμματα, μας έχουν δώσει πολύ σπουδαίες ερμηνείες, οι οποίες είναι σημαντικές και μπορούν να μας βοηθήσουν όλους στον δικό μας πνευματικό αγώνα, στη δικιά μας πνευματική διαδρομή. Το κείμενο που έχουμε για σήμερα ετοιμάσει και θα το μοιραστούμε είναι πάλι από το Ψαλτήρι. Ένα πάρα πολύ αγαπητό ανάγνωσμα, το οποίο οι Άγιοι το τοποθέτησαν πολλές φορές μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Σε όλες τις ακολουθίες, από την πρώτη, από τον Εσπερινό, γιατί από εκεί μετράμε και γίνεται Εσπέρας και γίνεται Πρωί ημέρα μία, από τον Εσπερινό μέχρι και το Απόδειπνο και όλες τις ενδιάμεσες ιερές ακολουθίες, δεν λείπει ποτέ ο Δαβίδ. Δεν λείπουν ποτέ τα αναγνώσματα από το Ψαλτήρι. Και έτσι λοιπόν από αυτό το ιερό κείμενο που περιλαμβάνει 150 ψαλμούς θα σταθούμε στον 24ο ψαλμό, ψαλμός του Δαβίδ λοιπόν, και αν θέλαμε να δώσουμε και ένα υπότιτλο, ένα τίτλο, «Δέηση προς τον Θεό για την αντιμετώπιση των εχθρών». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και εδώ πώς αποτυπώνεται η αντίδραση ενός ανθρώπου όταν κάποιος τον αμφισβητεί, όταν κάποιος βρίσκεται απέναντί του. Το πιο εύκολο όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται απέναντί σου είναι και εσύ να βρεθείς απέναντί του, και μάλιστα αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση μπορεί να λύσετε στα δικαστήρια τις διαφορές σας, ή ακόμα μπορεί να γίνει και το χειρότερο, να θολώσει τόσο ο νους που να πάει να κάνεις και ένα κακό στον άλλον τον άνθρωπο, στον ίδιο, στην οικογένειά του, στην περιουσία του. Εκεί βεβαίως φαίνεται ότι το πράγμα έχει ξεφύγει, είναι πάνω από τις δυνατότητες σου να με νυφαλιότητα να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Θα δούμε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ, ο συντάκτης, ο ποιητής αυτού του κειμένου, θα τον δούμε να αντιδρά έτσι, όχι όπως θα θέλαμε και τον βλέπουμε στους Αγίους, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης, αλλά και πάλι φαίνεται αυτή η πορεία. Δεν μπορεί ο άλλος να αποδεχθεί ότι κάποιος τον καταφρονεί, ότι κάποιος τον έχει βάλει στην άκρη, δεν τον υπολογίζει. Και φέρεται εχθρικά απέναντί του. Δηλαδή φέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τον εμπέζουν στον ψαλμό αυτόν λοιπόν, τον 24ο ψαλμό, τον εμπέζουν τον άνθρωπο αυτό και για την πίστη του. Βλέπουμε και σε άλλους ψαλμούς να υπάρχει μια ειρωνία για την πίστη, και βλέπουμε και ότι αυτό υπάρχει διαχρονικά και σήμερα. Όταν σε κάποιον πεις ότι πιστεύεις στο Θεό, ότι έχεις πνευματικό, ότι νηστεύεις, ότι προσπαθείς να εκκλησιάζεσαι και να αγωνίζεσαι, τότε πολλές φορές θα λάβεις τον γέλωτα, ας πούμε, την καταφρόνια, ένα υποτιμητικό βλέμμα από τον άλλον. Ποια είναι η αντιμετώπιση σε αυτούς τους ανθρώπους? Σήμερα ασφαλώς θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται την προσευχή μας κυρίως. Αλλά για να φτάσεις στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχεις δουλέψει πνευματικά, να έχεις φτάσει σε ένα υψηλό
σημείο για να μπορέσεις να έχεις μια τέτοια αντίδραση. Συνήθως οι άνθρωποι είναι εκδικητικοί και συνήθως δεν αποδέχονται καμία παρατήρηση, καμία προσβολή και βρίσκονται συχνά σε αντιπαράθεση με πάρα πολλούς ανθρώπους, από τους γνωστούς, τους οικείους, την οικογένειά τους ακόμα, αλλά και στο χώρο εργασίας τους και στις φιλίες. Δεν αποδέχεται κανείς κανέναν χαρακτηρισμό αρνητικό. Όχι ότι είναι σωστό ο ένας να καταφέρεται σε κάποιον άλλον εναντίον κάποιου. Ασφαλώς δεν είναι σωστό, αλλά όταν συμβαίνει αυτό, ποια είναι η αντίδρασή μας εν τέλει? Εδώ πέρα ο ποιητής του ψαλμού λέει, προτρέπει, ζητά από το Θεό να πάρει εκδίκηση, ας πούμε, από τους ανθρώπους αυτούς που τον καταφρονούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μία στάση ζωής που για μας σήμερα είναι μικρή και δεν είναι η ιδανική, αλλά για την εποχή που γράφονται οι ψαλμοί είναι κάτι πάρα πάρα πολύ προχωρημένο και ανεβασμένο πνευματικά. Θα διαβάσω τον ψαλμό, θα τον διαβάσω από την μετάφραση και μετά θα ήθελα να σταθούμε σε κάποια σημεία του ψαλμού. Έχουμε και ένα σημαντικό βοήθημα. Στην πρόλαβε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ιερεμίας, κυρίως Ιερεμίας, να κάνει σε ένα έργο του την ερμηνεία των 50 πρώτων ψαλμών. Θα είναι το βοήθημά μας για σήμερα αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο και θα δούμε και πώς εκείνος έκανε αυτήν την προσέγγιση, αυτόν τον ψαλμό. 24ος λοιπόν ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε Θεέ μου, ύψωσα την ψυχή μου. Σε σένα εμπιστεύομαι, ας μην κατεσκυνθώ, ούτε να με εμπέξουν οι εχθροί μου. Γιατί όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα, δεν θα κατεσκυνθούν. Ας κατεσκυνθούν όσοι παρανομούν εις μάτιν. Γνώρισέ μου, Κύριε, τα σοδού σου και δίδαξόν με τα μονοπάτια σου. Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου, και σε σένα ελπίζω όλη την ημέρα.

Όλα τα έργα του Κυρίου είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν την Διαθήκη του και τις εντολές του. Χάριν το ονόματό σου, Κύριε, που είναι η αγάπη, συγχώρεσε την αμαρτία μου, γιατί είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριο? Αυτόν θα τον καθοδηγεί στην οδό που προτίμησε. Η ψυχή του θα απολαμβάνει τα αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομήσουν τη γη των πατέρων τους. Ο Κύριος είναι η δύναμη εκείνων που τον φοβούνται και η Διαθήκη του τους το λέει. Τα μάτια μου στρέφονται διαπαντός προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει από την παγίδα τα πόδια μου. Έντονες εικόνες εδώ της εποχής. Επίβλεψε σε μένα και ελέησέ με, γιατί εγώ είμαι μόνος και πτωχός. Εθλίψεις ή θλίψεις της καρδιάς μου πληθύνθηκαν. Βγάλε με από τις ανάγκες μου. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθηκαν και με μίσησαν με άδικο μίσος. Φύλαξε την ψυχή μου και σώσε με. Μη κατεσκυνθώ που ήλπισα σε σένα. Άνθρωποι άκακοι και δίκαιοι ζητούν να προσκοληθούν σε μένα, γιατί ήλπισα σε σένα, Κύριε. Λύτρωσε, Θεέ του Ισραήλ, από όλες τις θλίψεις. Λύτρωσε, Θεέ τον Ισραήλ, από όλες τις θλίψεις του. Αυτό είναι το κείμενο. Και να πούμε πρώτα, εστιάζοντας σε μερικούς στίχους του ψαλμού, να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει, αυτός που έγραψε το κείμενο, φαίνεται να έχει ένα βαθύ πόνο. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλούς ψαλμούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν έντονα συναισθήματα, έχουν έντονα συναισθήματα, ζουν έντονα τη ζωή τους. Είτε είναι στην αμαρτία που την ομολογούν πολλές φορές και φαίνεται όπως και εδώ υπάρχει μια συντριβή για τα αμαρτήματα, και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν ένα θάρρος που τους δίνει η μετάνοια. Γιατί η μετάνοια σου δίνει θάρρος, σου δίνει τη δύναμη να ξανασηκωθείς, να σταθείς μπροστά στο Θεό και να μιλήσεις. Όταν η αμαρτία σε έχει σαρώσει, σε έχει ρίξει κάτω, δεν έχεις καμία διάθεση για τίποτα. Πολλό δε μάλλον να απευθυνθείς στο Θεό, τον οποίον αισθάνεσαι κιόλας ότι έχεις πικράνει. Πάντως, εδώ πέρα ήδη από τον πρώτο στίχο λέει ότι ύψωσε την ψυχή του στον Θεό. Και έστω και αν έχεις κάνει λάθη, δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθείς και να πεις ότι για μένα δεν υπάρχει πνευματική ζωή, για μένα δεν υπάρχει Θεός, δεν με θέλει ο Θεός έτσι όπως είμαι, αφού κάνω τα ίδια λάθη, αφού λέω, βάζω μια αρχή, πήγα σε ένα πνευματικό, μίλησα και είπαμε ότι θα προσπαθήσω να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη και τα ξανακάνω ίδια και καμιά φορά χειρότερα. Για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να το πει ο άνθρωπος και δεν ισχύει. Ο Θεός πάντοτε αναμένει την επιστροφή του κάθε ανθρώπου άσχετα με το πόσες φορές έχει αμαρτήσει και έχει αστοχήσει. Υψώνει λοιπόν την ψυχή του στο Θεό, προσευχόμενος, δεόμενος, και του λέει από την αρχή ότι τον εμπιστεύεται, γιατί κι άλλες φορές τον έχει εμπιστευτεί και ο Θεός τον άκουσε. Αυτό το αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία πατάει και ξεκινάει και καταγράφει αυτό τον εσωτερικό του κόσμο, καταγράφει τα λάθη του και λέει ότι σε σένα εμπιστεύομαι. Σε σένα εμπιστεύομαι, αλλά δεν αντέχω, δεν θέλω να ρεζιλευτώ, ούτε να με εμπέζουν οι εχθροί μου θέλω. Γιατί εσύ, το ξέρω καλά, σε όσους ελπίζουν σε σένα, δεν τους αφήνεις χωρίς βοήθεια. Και εδώ πέρα λέει, ας κατασκυνθούν όσοι παρανομούν, όσοι είναι αμαρτωλοί, όσοι δεν σε θέλουν στη ζωή τους, ας είναι αυτοί που θα ρεζιλευτούν, όχι όμως εμείς που αγωνιζόμαστε για σένα. Είπαμε,

Είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά κομμάτια μετά την πτώση και προσπαθεί να συνδέσει και να ενώσει τα κομμάτια του. Στη συνέχεια λέει κάτι το οποίο χρειάζεται διαβίου να το λέμε, ειδικά όμως όταν είμαστε πριν από κάποιες μεγάλες αποφάσεις της ζωής μου. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να μονάσω, θέλω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα στη ζωή μου, θέλω να αλλάξω τόπο κατοικίας, θέλω να αλλάξω χώρα. Τελικά ζητάω από το Θεό να μου ανοίξει ή να μου κλείσει αντίστοιχα τον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι βάζω το Θεό στη ζωή μου. Δεν είναι ο Θεός ένα κεράκι που κάποια στιγμή πέρασε από μια εκκλησία και πολύ καλά έκανα βέβαια και άναψα το κερί μου και έκανα την προσευχή μου. Ο Θεός είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στην καθημερινότητά σου, είναι στα όνειρά σου, είναι στις αποφάσεις σου, είναι στις πτώσεις σου, σε όλα είναι. Τα σοδού σου λοιπόν Κύριε γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν. Δίδαξέ με το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Αυτό πρέπει να το λέει με συντριβή ο άνθρωπος και να ζητάει ένα φως και να ζητάει ένα σημάδι από το Θεό, και ο Θεός θα το δώσει. Το σημάδι αυτό ασφαλώς θα το δώσει το σημάδι αυτό, γιατί δεν θέλει τον άνθρωπο να τον παιδεύει. Θέλει να τον βοηθήσει, απλά ακριβώς θέλει να του δώσει χώρο ο ίδιος ο Θεός. Λέω πολλές φορές σε ομιλίες ότι η λαβή της πόρτας της ψυχής είναι εσωτερική. Ο Θεός πολλές φορές έρχεται και κρούει την θύρα της ψυχής, την πόρτα της ψυχής, αλλά είναι από μέσα η λαβή για την οποία, αν θέλεις, θα ακουμπήσεις, θα στρίψεις και θα ανοίξει η πόρτα για να μπει μέσα ο Θεός. Όταν είναι όλα κλειστά τα παράθυρα, δεν μπορεί να μπει το φως. Πρέπει εσύ από μέσα να ανοίξεις τα παράθυρα για να μπορεί να μπει το φως και να σε γεμίσει φως και χαρά. Και τι άλλο ζητάει στον πέμπτο στίχο? Οδήγησέ με στην αλήθειά σου και δίδαξέ με. Δίδαξέ με, είσαι ο διδάσκαλος. Να μια ακόμα έννοια του Θεού. Είναι πατέρας, παντοκράτορας, ποιητήρου ουρανού και γης και διδάσκαλος. Και επίσης σωτήρας, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο σωτήρας μου και σε σένα ελπίζω πότε, όλη την ημέρα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πράγματι οι άνθρωποι που ζουν το Θεό δεν τον ζουν κάποια στιγμή το βράδυ πρωτού κοιμηθούν, που θα σταθούν 2 λεπτά, 5 λεπτά μπροστά στα εικονίσματα και θα κάνουν την προσευχή τους. Και αυτό πάλι είναι σημαντικό. Αλλά για κάποιον ο οποίος έχει κάνει κάποια βήματα πνευματικά, δεν του φτάνει αυτό. Το θέλει όλη την ημέρα να στρέφεται γύρω από τον Θεό. Γι' αυτό λένε την ευχή πολλοί άνθρωποι και γενικά έχουν το νου τους στο Θεό, όπως κάνει κάποιος ο οποίος αγαπά, ερωτεύεται κάποιον άλλον και στρέφεται συνεχώς ο νους του γύρω από το άλλο πρόσωπο. Λίγο παρακάτω λέει: μνήστητη Κύριε και τους συκτιρμούς σου και τα ελέη σου, γιατί αυτά είναι πανάρχια. Και πάλι λέει εδώ ότι θα τον θυμηθεί ο Θεός, γιατί πλέον καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο για τον ίδιο τον οποίο βοήθησε σε προηγούμενο χρόνο, αλλά είναι από αιώνος, ότι από αιώνος εσύ, είναι από τα αρχαία χρόνια, από αυτή την πρώτη μετά την πτώση, στη γένεση, εκεί που αναφέρεται η πτώση, και μετά ο Θεός λέει ναι μεν αλλά, ναι έγινε πτώση, αλλά δεν θα αφήσω το πλάσμα μου στη μοίρα του. Θα γεννηθεί κάποιος, και αυτή είναι μια προφητεία χριστολογική, θα γεννηθεί κάποιος, λέει στο διάβολο, που θα σου συντρίψει το κεφάλι. Και πάμε στον Χριστό και την Ανάσταση, και την Ανάστασή του, με την οποία βέβαια πραγματικά συνέτριψε το κεφάλι του δράκοντα.

Αγαπητοί μου, ο 24ος ψαλμός είναι αυτός που μας απασχολεί σήμερα και βλέπουμε τι θεόπνευστο κείμενο είναι, αφού έχουν περάσει, ας πούμε, περίπου 1000 χρόνια π.Χ. Είμαστε ακριβώς 2000 χρόνια και 25 μετά, και βλέπουμε ότι σε αυτή όλη τη μεγάλη περίοδο των τόσων αιώνων έχουμε πάλι τα κείμενα του Δαβίδ τόσο ζωηρά μπροστά μας και τόσο επίκαιρα, που μας είναι πολύ αναγκαία να τα μελετούμε και να παίρνουμε μηνύματα από αυτά. Ένα άλλο που χρειάζεται να σημειώσουμε σχετικά με την ανάγνωση των κειμένων αυτών είναι ότι δεν τα διαβάζουμε για να τα διαβάζουμε μόνο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαβάζουν το ψαλτήρι χωρίς να ακουμπάει αυτό τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Ασφαλώς διαβάζουμε τα κείμενα, αλλά δεν τα διαβάζουμε για να τα διαβάσουμε. Τα διαβάζουμε για να μας επηρεάσουν, τα διαβάζουμε για να μας ενισχύσουν και για να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη, σε μια ορθότερη πορεία. Έχουμε μείνει στον 7ο στίχο. «Αμαρτίες που έκανα στην νεότητά μου και από άγνοιά μου μην τις θυμάσαι. Μνήστητη μου, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά τη Χριστότητά σου, Κύριε». Εδώ πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν έρθει, να έχουν εξομολογηθεί ότι είχαν ένα άστατο βίο, αμαρτωλό βίο, στην νιώτη τους, και ότι έχουν αποφασίσει να αφήσουν στην άκρη όλη αυτή τη ζωή και να έχουν ξεκινήσει και να ξεκινήσουν να κάνουν μια καινούργια αρχή. Ωστόσο, αυτές οι αμαρτίες που είχαν γίνει παλαιότερα έρχονται και πάλι στο νου, φέρνουν δυσκολίες, φέρνουν απογοήτευση, επηρεάζουν ψυχικά τον άνθρωπο. Όμως να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το αίμα του Χριστού θα μπορεί, όταν γίνεται όπως η παράδοση της Εκκλησίας, όπως οι Άγιοι ορίζουν, να μας καθαρίσει εντελώς από όλες αυτές τις κοιλίδες που υπάρχουν μέσα μας. Μα ήταν πάρα πολλές. Ναι, ήταν πάρα πολλές, αλλά αν το δούμε και στα συναξάρια, στους βίους των Αγίων, θα δούμε ακόμα περισσότερες να έχουν κάνει Άγιοι και όμως να είναι Άγιοι. Άρα μην αμφισβητούμε ότι ο Θεός μπορεί να καθαρίσει την ψυχή του ανθρώπου εντελώς, να την κάνει πεντακάθαρη και να σου δώσει την δυνατότητα να ξεκινήσεις από το σημείο μηδέν και πάλι τη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρχονται κάποιες στιγμές που, με κάποιες αφορμές που δίνουμε ή που δεν δίνουμε, θα επανέρχονται παλιές αναμνήσεις, γιατί όταν η αμαρτία ήταν κυρίαρχη μέσα μας, είχε πραγματικά στιγματίσει την ψυχή μας, και αυτά έρχονται, και πολλές φορές έρχονται και σαν πειρασμοί, προκειμένου και πάλι να σε ρίξουν στα ίδια λάθη. Πρέπει να κρατηθείς εκεί. Πρέπει να δώσεις δύναμη και εσύ στον εαυτό σου και να πεις ότι αυτά όλα έχουν τελειώσει για μένα. Αυτή η περίοδο ήταν μια περίοδος σκότους. Βρίσκομαι στο φως, έστω και στο λίγο φως ακόμα, αλλά δεν ζητώ και δεν μου αρέσει να ξαναμπω σε αυτή την σκοτεινή περίοδο της ζωής μου. Όλα αυτά τα έχω αφήσει πίσω. Και εκεί έρχεται βεβαίως συνεργός ο Θεός, στον οποίο ζητάς την προσευχή για να το κάνει. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ο Θεός είναι αυτός που έρχεται και δίνει δύναμη και μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτά που φαίνονται βουνά μπροστά μας.
Άρα αμαρτίες που έκανα στη νιώτη μου ή από την άγνοιά μου μην τις θυμάσαι. Γιατί ίσως είναι απάντηση στο προηγούμενο, γιατί καλός και δίκαιος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και θα διδάξει την οδό στους αμαρτάνοντας. Μέσα και στο σημείο, στην περίοδο της αμαρτίας. Δεν θα αφήσει τον άνθρωπο χωρίς σημεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γινόταν με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ο οποίος έλεγε για τον εαυτό του ότι ζούσε πολύ άσωτο βίο εκεί στη Ρωσία, έπινε βότκα, έβγαινε, ξενυχτούσε με φίλους και κάποια στιγμή ακούει μέσα του δυνατά μία φωνή: «Δεν μ' αρέσουν τα έργα σου, δεν μ' αρέσει έτσι όπως ζεις». Εδώ είχαμε μία πολύ έντονη, δυνατή παρέμβαση του Θεού στον Άγιο, γιατί ήταν έτοιμος για αυτό. Ο Θεός δίνει εκεί που είναι έτοιμος ο άνθρωπος, έτοιμος και να συνεργαστεί. Αλλά το βλέπουμε και γενικότερα να σου δίνει ευκαιρίες, ενώ βλέπει και κατά άνθρωπο θα λέγαμε δεν την αξίζεις κιόλα στην ευκαιρία, αλλά τη δίνει ο Θεός, σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις και να ξεκινήσεις και πάλι τον αγώνα σου, γιατί ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός, είναι Χριστός, με ήττα, είναι δίκαιος και θέλει τώρα να σε διδάξει την οδό που πρέπει, την καινούρια, να βαδίσεις. Λίγο παρακάτω, στον ένατο στίχο, λέει θα καθοδηγήσει τους πράους στη δικαιοσύνη και θα διδάξει τους πράους τις οδούς του. Η πραότητα είναι ένα σημείο αγιότητας. Ένας Άγιος ασφαλώς είναι πράος. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχει στιγμές που μπορεί να έχει μία έντονη αντίδραση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πράος. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν το Θεό, που έχουν μία ταπεινότητα, που έχουν μία έχουν έναν έντονο, μία έντονη εσωστρέφεια με την έννοια της αυτοκριτικής, αυτοί πολύ ευλογούνται από το Θεό και ο Θεός τους δείχνει το δρόμο τους. Και παρακάτω, όλα τα έργα του Κυρίου θα είναι αγάπη και αλήθεια για εκείνους που ζητούν τη Διαθήκη και τις εντολές του. Εδώ ξέρουμε και για μια φορά ακόμα παρουσιάζεται ποιος είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός εκδίκησης, δεν είναι ο Θεός του μίσους, δεν είναι ο Θεός της αντιπαράθεσης, είναι ο Θεός της αγάπης. Έλεος είναι η λέξη. Έλεος, αγάπη. Είναι αγάπη και είναι και ο Θεός της αλήθειας. Και αυτούς πράγματι, το επαναλαμβάνω, οι οποίοι ζητούν να έρθει ο Θεός στη ζωή τους, ο Θεός δεν τους αφήνει απαρηγόρητους. Και επειδή ακριβώς είσαι αγάπη, λέει ο ποιητής, θα ήθελα να συγχωρέσεις τα αμαρτήματά μου. Γιατί η αμαρτία μου δεν είναι μικρή. Η αμαρτία μου είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Και είναι τόσο μεγάλη που αμφισβητώ αν μπορείς να τη συγχωρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται με τέτοια αμαρτήματα που μπορεί να τους ακολουθούν και από την παιδική τους ηλικία. Κάτι έχει γίνει όταν ήταν παιδιά, όταν ήταν έφηβοι, το οποίο δεν το έχουν πει ποτέ και τους βασανίζει εσωτερικά αυτό. Μπορεί και στο πνευματικό να πάνε, να πούνε άλλα πράγματα πολύ πρόσφατα που τους έχουν συμβεί και να μην πούνε αυτό το ένα το οποίο έχει χαρακτεί μέσα στην ψυχή τους. Αν αυτό δεν το εξωτερικεύσεις, δεν μπορείς και να ελευθερωθείς. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να πούμε αυτό, ότι είναι
ο Θεός εκείνος στον οποίο θα απευθυνθούμε και θα μας ελευθερώσει. Με την εξομολόγηση σε ένα πνευματικό πατέρα σίγουρα θα νιώσουμε αυτή τη διαφορά ήδη από την πρώτη στιγμή. Αυτό το ελάφρωμα, την ελευθερία, την εσωτερική, την νιώθει ο άνθρωπος, που είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν αγοράζεται φυσικά και χαρίζεται από τον ίδιο το Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Θεό? Εδώ ο φόβος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει κρύβει, φανερώνει την έννοια του δέους, της ευλάβειας, ο φοβούμενος τον Κύριο. Είδατε πως καλεί ο ιερέας να κοινωνήσουμε με τα φόβου Θεού. Δεν σημαίνει να φοβάσει τον Θεό, αλλά με ένα δέος να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο. Αυτός λοιπόν που έχει το δέος αυτό, αυτός θα καθοδηγηθεί από τον Θεό, θα τον καθοδηγήσει ο Θεός, θα τον καθοδηγήσει σωστά.

0: Αγαπητοί μου, είμαστε στον 24ο ψαλμό του Δαβίδ. Έχουμε εστιάσει σε μερικές λέξεις, ας τις πούμε στην ερμηνευτική και λέξη κλειδιά. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του ψαλμού και παρατηρούμε, οι ειδικοί έχουν πει ότι πιθανόν να μην υπάρχει ένα θέμα του ψαλμού αυτού, δηλαδή να μην είναι ένα το θέμα που αναπτύσσεται, αλλά ίσως είναι μια σύνθεση προσευχών για θέματα που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος τότε, αλλά είπαμε αφορούν και στο σήμερα. Οι περισσότεροι ερμηνευτές συνδέουν τον ψαλμό, θεωρούν τον ψαλμό ως ένα ενιαίο κείμενο, γιατί έχει ακροστοιχίδα. Έχει ακροστοιχίδα με βάση βέβαια το εβραϊκό αλφάβητο, αν και λείπουν τα γράμματα βαβ και κοφ, και οι στίχοι 18 και 19 αρχίζουν με το ίδιο γράμμα, το ρες, και ο τελευταίος στίχος, ο 22ος, επαναλαμβάνει το γράμμα φε. Οπότε βλέπουμε, όπως λένε και οι βιβλικοί θεολόγοι, πρόκειται λοιπόν για ένα ενιαίο κείμενο, για έναν ενιαίο ψαλμό. Θα δούμε όμως και τον υπόλοιπο τώρα με ένα γοργό ρυθμό. Μιλούσαμε πριν για τον άνθρωπο ο οποίος έχει φόβο Θεού, και όταν λέμε φόβο Θεού εννοούμε δέος, ευλάβεια ενώπιον του Θεού, και αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά, και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι απόγονοί του. Πολλές φορές αυτά που τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που συμβαίνουν μέσα μας, ακόμα αφορούν και στην υγεία μας, έχουν να κάνουν με τους προγόνους μας. Εκείνοι, για παράδειγμα, έχτισαν πράγματα, υγεία, πνευματική και σωματική, και αυτό το βλέπεις και στους απογόνους. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή είναι η ζωή μου, αυτό την κάνω ό,τι θέλω και τα λοιπά. Ούτε τη δική μας, ούτε εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε στοιχεία των προγόνων μας, αλλά και άλλες φορές εμείς προκαλούμε για τους απογόνους μας κάποιες συνέπειες, και δεν το λέω αυτό τώρα με την έννοια της πνευματικής ευθύνης. Όλοι είμαστε στα χέρια του Θεού και ο Θεός είναι δίκαιος και ο Θεός ξέρει για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά κυρίως ακόμα και στα σωματικά θέματα. Βλέπεις ότι δύο άνθρωποι που έχουν ας πούμε διαβήτη, που έχουν ζάχαρο, το μεταφέρουν στους απογόνους τους, ή άλλες ασθένειες, ή και ακόμα αυτές οι ανίατες ασθένειες, πολλές φορές υπάρχουν, μεταδίδονται, και άλλες φορές εκδηλώνονται και άλλες φορές δεν εκδηλώνονται. Είναι ένα μυστήριο, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα. Πάντως και πάλι δυναμώνει εδώ ο ψαλμωδός και λέει: «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου, ο Κύριος είναι κρατέωμά μου», για όλους αυτούς που τον πιστεύουν και τον θέλουν, και με τον καθένα υπάρχει μια γενική διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο, και υπάρχει και μια διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο προσωπική, εντελώς προσωπική, που ζητάει ο Θεός τη συγκατάθεση να βρίσκεται στη ζωή του άλλου. Και αυτό εσύ το επιθυμείς προσωπικά θα γίνει, δεν θα σου επιβληθεί. «Οι οφθαλμοί μου στρέφονται προς τον Θεό, γιατί αυτός είναι που θα με σώσει από την παγίδα». Αυτό θα σώσει από την παγίδα τα πόδια μου. Θα έχουμε στο μυαλό μας τις παγίδες αυτές που έφτιαγναν προκειμένου να πιάσουν κάποιο ζώο, και βέβαια να το να τους διαθρέψει αυτό. Έστεινα κάποια παγίδα, έβαζα σε ένα σημείο ένα μέταλλο, έτσι ώστε χωρίς να το δει το ζώο που παίρνει για εκεί να πατήσει επάνω και να το εγκλωβίσει μετά ο άνθρωπος. Τέτοιες παγίδες στείνονται πάρα πολλές φορές και στα πνευματικά. Στην πνευματική ζωή, παγίδες από δεξιά, παγίδες από αριστερά, από αυτές ζητάμε από τον Κύριο να μας φυλάξει. Και μετά έχουμε μία έντονη συνέστηση της κατάστασης του ανθρώπου. «Κοίταξέ με», του λέει του Θεού, «ελέησέ με», «κοίταξέ με και λέησέ με». Γιατί? Γιατί είμαι μόνος και φτωχός. Εδώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε και ρεαλιστικά το κείμενο, αλλά μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και με βάση και παραβολικά, μεταφορικά, γιατί πράγματι ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή μόνος και φεύγει μόνος και αισθάνεται μια πτωχία, μπορεί να είναι πτωχός στη ζωή του, να του λείπουν ακόμα και τα βασικά, αλλά αυτά όλα, το ότι είμαι μόνος, σημαίνει ότι μπορεί να είμαι με αφήσαν μόνο ή έμεινα μόνος ή αισθάνομαι μόνος ή αισθάνομαι το Θεό ότι δεν είναι πλέον τόσο κοντά μου και αισθάνομαι αυτήν την πνευματική ένδυα, τη φτώχεια τη πνευματική, αισθάνομαι αποδυνωμένος. Πώς το λέμε αυτό? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποδυναμωμένος, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει μείνει χωρίς χάρη Θεού. Και πολλές φορές έρχονται και θλίψεις η μία πίσω από την άλλη. Λέει το κείμενο ότι οι θλίψεις του επληθύνθησαν. Δηλαδή έγιναν πολλές. Δεν είναι ένα το ζήτημα, είναι πολλά τα ζητήματα. Από αυτά όλα ζητά να τον βγάλει από αυτή την κατάσταση. Τι να δει ο Θεός για να το σε βοηθήσει? Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Είδε, δηλαδή νιώσε, κατάλαβε ότι νιώθω αυτήν την αίσθηση ότι δεν είμαι άξιος απέναντί σου. Δεν είμαι. Δεν είναι τα έργα μου αυτά που θέλεις. Αλλά έχω μια συνέστηση ότι δεν είμαι υπερφύαλος. Δεν είμαι εγωκεντρικός. Έχω καταλάβει τα λάθη μου. Παρότι δεν κάνω αυτά που χρειάζεται. Και είδε και τον κόπο μου. Την κόπωσή μου. Δες όλη τη ζωή μου. Και δες και όλους αυτούς οι οποίοι με έχουν βάλει απέναντι και με μισούν. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και θεωρούμε ότι εμείς είμαστε πάντα τα θύματα. Αλλά μήπως έχουμε υπάρξει και θύτες? Δηλαδή μήπως εμείς προκαλέσαμε έναν άνθρωπο και είναι και είμαστε μόνοι μας? Δεν βλέπουμε πολλές φορές ότι κάποιος λέει έμεινε μόνος και κατηγορεί όλους τους άλλους, ακόμα και τα παιδιά του δεν τον επισκέπτονται, ακόμα και οι φίλοι του και οι συγγενείς του, όλοι δεν τον επισκέπτονται, δεν τον θέλουν. Μήπως φταίς εσύ για όλο αυτό και δεν φταίει και δεν φταίνει άλλοι? Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορείς τους άλλους παρά να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και λέει είδε πόσοι έγιναν πάρα πολλοί αυτοί που με μισούν. Και εδώ θα πρέπει να βάλουμε και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το μίσος είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο, άσχημο. Άλλο η αντιπάθεια, άλλο το να μην είμαι σωστός σε κάποιο κανόνα που κάνω για να προοδεύσω, και άλλο να μισώ. Το μίσος είναι ένας καρκίνος πνευματικός. Φύλαξε την ψυχή μου, σώσε με, γιατί ήλπισα σε σένα. Και αν θα γίνει αυτό, τότε αν με φυλάξει εσύ, τότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αγαπητοί μου, με συντομία προσπαθήσαμε να δούμε αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος είναι ένα ψυχογράφημα και κρύβει ένα πολύ μεγάλο πόνο, αλλά κρύβει και μια μεγάλη ελπίδα στο Θεό. Μακάρι από αυτά που είπαμε κάτι ο καθένας να προσέλαβε και να τον βοηθήσουν στη δική του ζωή.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
1: Στόμεν δεσποινά εξούσους γαρδούλους σώζεις αεί εκ παντίον δεινών.
2: Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Ει πλέον πείνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εναπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν εναπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν του πριν εστέσε. Ιδούγωρα ανομίησε η λήφθην και αναμαρτίεσαι και ζησέ η μήτρη μου. Ιδούγωρα λήθεια νιγάπησα στα άδελα και τα κρύβια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντείς με ισόβο και καταριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και ευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέλη ταπεινωμένα. Απόσεψαν τα πρόσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα παιμού. Απόδοση με την αγαλία σου, σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξον με. Ιδάξω νόμο του σοβού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Τι θέλει θυσία ανέδου πάνω από καυτώματα που ευδοκίσει. Θυσία του Θεού που είμαστε τριμμένο. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντιευδοκίε των Σιών και οικοδομηθεί ούτε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίζουν συνεπί το θυσιαστήριό σου μόσχο.

0: πνεύματος κάκωσιν και ίασε τη ψυχή μου το άγω.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου δεμέθα ως επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων έτη πόλη ταύτη, των

0: Δεόμεθα και υπέρ των δουλειών του Θεού, των συμμετεχόντων στην Αγία Παράκληση, ταύτη με τον οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ούτε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους

0: τείχος ακράδαντον και εκτιμένης υπανύμνητε.
1: Της κυρίας πάσης εκλυτρούμεθα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς έμπλησον αγνή. Ευπροσύνη στην καρδία μου την συνακύρα των διδούσα χαράν.

0: πίσων ως έχουσα μητρικήν παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελεούσον δε ομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ λέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πολυτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα και υπέ των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων στην Αγία Παράκληση ταύτη με των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας του νέου.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορνή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσα του την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσχύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη η εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει μη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού γάρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσε την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστει τελείως της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και εκτιρμείς. Υψώσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπληψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού Προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων. Των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων. Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεημονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρου της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμήθου

Ελευθερίου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσουκαλυβίτου, καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, που και την μετάθεση του Αγίου Λειψάνου εορτάζομαι και πάντως των Αγίων, οικετευομένσε μου.

0: Άγιος ο Θάνατος ελέησε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστήρω το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πόνιου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και ατομέγα ελέησον δομέθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων έτη πολύ ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτού του.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθε και υπέρ των δούλων του Θεού, τα συμμετεχόντων στην Αγία Παράκληση ταύτη με τον οικείων αυτών.

Απόργης λοιμού λοιμού σεισμού, κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευαινή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς επ' της επικειμένης

0: Και κυδεόμεθα και υπέ του είσαι κουσέ Κυρίων των Θεών, φωνής της δέησιος ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάν. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάνω της γης και να θαλάσσει μακράν. Και ήλαιος ήλαιος γενοίμη δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και λέησον ημάς. Ελίμω γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ηλπίσιμο δόξα σοι, που εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτών μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμει ένα σωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Νητροσιμών Θεοδόρες Βασίλης Άρτης, του Εναγής Πτωροσιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου Ζαχαρίου, του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρους των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατροσιμών Μαξίμου, του Γρέκου Φωτιστορώσων, των Εναγής Πατρονιμών Πορφυρίτου, Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκοπεδές και Παρθενέιου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατροσιμών Μαξίμου, του Ομολογητού και τη Μετάθεση του Αγίου Λειψάνου εορτάζομαι και πάντως των Αγίων. Ελεήσε και σωσή ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και

0: Κύριον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημά.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, βοήθεια μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί, και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε.

Ακόμα οι φοιτητές έστασαν τα μαθήματά τους. Και πότε να κλείσουν για το Πάσχα? Όπου να σ' άκουν τη Μεγάλη Σαρακοστή. 26 του Γενάρη. Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τους τρεις μεγάλους και γίγαντες των πειρασμών, όπως ονομάζονται από τους πατέρες, και γενικά στο όλο θέμα μας που είναι ο άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό. Σήμερα θα δούμε έτσι κάπως την πορεία του ανθρώπου σε αυτήν τη σχέση του με τον Θεό. Είδαμε τις προηγούμενες φορές ότι τελικά αυτός που τραυματίστηκε από την όλη υπόθεση είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή η τραγωδία της πτώσεως είχε συνέπειες τραγικές πάνω στον άνθρωπο τον ίδιο. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος αρρώστησε, αλλά ο άνθρωπος που αρρώστησε. Γι' αυτό και δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη από θεραπεία, αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη θεραπείας. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να φτιάξει σχέση του με τον Θεό, τότε αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος τακτοποιά τον εαυτόν του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνει φίλος του Θεού. Όχι ο Θεός φίλος του ανθρώπου, γιατί ο Θεός είναι όχι μόνο φίλος, αλλά και πατέρας και αδελφός και οικείος προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, λόγω της πτώσεως του, λόγω της διαστροφής, λόγω της ασθένειας που έχει μέσα στη φύση του, γι' αυτόν τον λόγο καθίσταται εχθρός και ξένος προς τον Θεό. Έτσι όλα όσα κάνει ο άνθρωπος, όλα όσα κάνει, αφορούν τον άνθρωπο και μόνο, όχι τον Θεό. Ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρει ο άνθρωπος στην πορεία της πνευματικής του ζωής. Δεν νηστεύω για τον Θεό. Δεν προσεύχομαι για τον Θεό. Δεν κάνω ελεημοσύνες για τον Θεό. Δεν κάνω καλά έργα για τον Θεό. Αλλά όλα αυτά τα κάνω για τον εαυτό μου. Γιατί ο εαυτός μου είναι αυτός που έχει ανάγκη να θεραπευθεί. Εάν νηστεύω, νηστεύω διότι εγώ έχω ανάγκη της νηστείας. Και αν κάνω ελεημοσύνες και αν αγρυπνώ και αν προσεύχομαι και αν μελετώ και αν εγκρατεύομαι και αν ξέρω εγώ αγωνίζομαι, όλα αυτά τα κάνω γιατί εγώ έχω ανάγκη να θεραπεύσω τον άρρωστο εαυτό μου ώστε να γίνει φίλος και οικείος του Θεού. Στη θρησκεία είναι ακριβώς το αντίθετο. Στη θρησκεία ο άνθρωπος αναγκάζεται να εξευμενήσει τον Θεό. Δηλαδή κάνει πράγματα για τον Θεό. Δηλαδή κάνει θυσίες για να εξευμενήσει το Θείο. Δηλαδή να τον καλοπιάσει το Θεό, να τον πω έτσι, να τον πιάσει με το καλό, με το φιλότιμο, να τον φέρει από εδώ, να φέρει από εκεί, να του περάσει ας πούμε ο θυμός. Βέβαια τέτοιες εκφράσεις θα βρει κανείς και σε κείμενα και της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Να παρέρθει η οργή του Κυρίου, να γίνει ήλαιος ο Θεός μαζί μας, να μας λυπηθεί ο Θεός. Όλα αυτά όμως είναι εκφράσεις στην δική μας ας πούμε έτσι παράδοση, οι οποίες σημαίνουν αυτό το οποίο σας έχω πει, ότι δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη να θεραπευθεί, αλλά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αυτή. Και ακριβώς η Εκκλησία διαφέρει, ένα από τα σημεία που διαφέρει από τη θρησκεία είναι αυτό το σημείο, ότι η μεν Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο και ο Θεός είναι δεδομένος ότι είναι φίλος και οικείος προς τον άνθρωπο, η δε θρησκεία ο άνθρωπος θεραπεύει τον Θεό μέσω εξυλαστηρίων θυσιών, μέσω διαφόρων τέλος πάντων τελετουργιών ή διαφόρων άλλων πραγμάτων. Αυτό σημαίνει σε εμάς ότι όταν αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε, στρέφουμε την προσοχή μας εις τον εαυτό μας. Ότι ο εαυτός μας είναι αυτός που έχει ανάγκη από όλα όσα γίνονται και από όλα όσα οι πατέρες μας διδάσκουν ότι πρέπει να κάνουμε. Τι γίνεται τώρα με εμάς?
αφού κληρονομούμε την πτώση, κληρονομούμε την ασθένεια, κληρονομούμε την ταλαιπωρία όλην αυτής της φύσεώς μας, γεννιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ερχόμαστε στον κόσμο και φέρομαι μέσα μας όλα αυτά τα οποία κληρονομικά μας έχουν δοθεί, έτσι. Και κληρονομικά από τους γενάρχες της ανθρωπότητας όλης, αλλά και από τους γονείς μας. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος έρχεται και αποφασίζει να αποκτήσει μια σχέση με τον Θεό. Κάποια στιγμή της ζωής του. Βέβαια, αυτή η στιγμή για άλλους ανθρώπους είναι έτσι ανεπαίσθητη και μακροχρόνια, ας την πούμε. Για άλλους είναι απότομη και στιγμιαία. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται σε μια χριστιανική οικογένεια και μεγαλώνει και από τότε που γεννιέται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ακούει τον Λόγο του Θεού, δέχεται την κατήχηση της Εκκλησίας, τέλος πάντων ζει μες στα μυστήρια. Για αυτό το παιδί η συνάντηση του με τον Θεό είναι κάπως έτσι φυσιολογική, μεγαλώνει μαζί του, κάτι που είναι δεδομένο από τότε που γεννιέται. Για άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχτηκαν τέτοια αναγωγή πνευματική, ήταν κάποιοι μακριά από τον Θεό, τότε στον κάθε άνθρωπο, με έναν τρόπο που ξέρει ο ίδιος ο άνθρωπος και ο Θεός, έρχεται κάποια στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει την παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί του. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν έτυχε τέτοιας αγωγής, και οι πιο πολλοί από εμάς ίσως δεν έτυχαμε τέτοιας αγωγής, εγώ πάντως δεν έτυχα, ξαφνικά μέσα από γεγονότα, μέσα από φαινομενικά τυχαία πράγματα ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε πώς στον κάθε να συμβαίνει, γίνεται κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ανακαλύπτει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Βέβαια, ενώ μας φαίνεται εμάς ότι τώρα βρήκα τον Θεό, έτσι, ξαφνικά βρήκα τον Θεό μέσα από κάποιο λόγο, μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια εμπειρία τέλος πάντων, την οποία ο Θεός με στην πρόνοια του γνωρίζει και επιτελεί και ξέρει και ο άνθρωπος ο ίδιος. Εν τούτης όμως, και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι, το βλέπουμε από την προσωπική μας πείραν αυτό και το ξέρει και ο καθένας από εμάς. Ενώ νομίζαμε ότι μέχρι τώρα δεν είχα καμιά σχέση με τον Θεό και ξαφνικά βρήκα τον Θεό τώρα, διαβάζοντας ένα βιβλίο, ακούγοντας ένα λόγο, ζώντας ένα γεγονός, πηγαίνοντας, ξέρω εγώ, σε μια λειτουργία, στο Άγιον Όρος, οπουδήποτε τέλος πάντων. Μόλις μπούμε στον χώρο αυτών των πνευματικών, τι ανακαλύπτουμε? Ότι ο Θεός, τον οποίο εμείς μέχρι τώρα αγνοούσαμε εμπειρικά, εντάξει, ξέραμε ότι υπάρχει, όσοι τουλάχιστον τον αποδεχόμαστε έστω και θεωρητικά. Αυτός ο Θεός λοιπόν, τον οποίο εμείς αγνοούσαμε εμπειρικά και νομίσαμε ότι τώρα τον βρήκαμε, αυτός ο Θεός ήταν από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως μας δίπλα μας, συνεχώς. Αλλά ενώ αυτός ήταν δίπλα μας και ενώ αυτός συνέχεια μας χτυπούσε την πόρτα για να μπει μέσα στην καρδιά μας, να το ανοίξουμε εμείς την πόρτα, διότι ο Θεός δεν βιάζει τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν μας, ας πούμε, καταργεί την ελευθερία μας. Εάν το ανοίξουμε, θα μπει. Αν δεν το ανοίξουμε, θα είναι μένει πόξο. Αλλά θα μένει πόξο και θα χτυπάει την πόρτα. Τότε λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Θεός ήταν πάντοτε δίπλα μας. Πάντοτε δίπλα μας. Αυτή η αίσθηση είναι και από τις πρώτες ευχάριστες εκπλήξεις, ας το πούμε έτσι, της υπάρξεώς μας, γιατί βλέπουμε αφενός μεν τη δική μας, ας πούμε, τύφλωση, έτσι, ενώ ο Θεός ήταν πάντα δίπλα μας και ο Θεός πάντοτε μας μιλούσε και πάντοτε μας καλούσε και πάντοτε χτυπούσε την πόρτα μας, εμείς δεν το πήραμε εν είδηση αυτό το πράγμα, δεν το ακούσαμε, δεν το καταλάβαμε, δεν το δεχθήκαμε. Βλέπουμε την τύφλωση τη δική μας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και την άπειρη αγάπη του Θεού.
αυτή την άπειρη αγάπη του Θεού, η οποία εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός ήταν δίπλα μας και αυτό είναι από τις πρώτες πνευματικές εμπειρίες που έχει ο άνθρωπος, γιατί αυτή η άπειρη αγάπη του Θεού συγκινεί τον άνθρωπο. Βλέπει ότι ο Θεός ήταν πάντα δίπλα του, συνεχώς. Και αυτό που λέει και ο προφήτης Δαβίδ, ότι το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στας ημέρας της ζωής μου. Δηλαδή βγαίνει μέσα από την εμπειρία του ανθρώπου, γιατί βλέπει τον Θεό να τον καταδιώκει τον άνθρωπο. Με την καλή έννοια, να τον κυνηγάξω πίσω. Με το έλεος του, με την αγάπη του. Να κυνηγά τον άνθρωπο, και παρόλο που ο άνθρωπος ήταν μεθυσμένος, είμαστε μεθυσμένοι και ζαλισμένοι και σκοτισμένοι, ας πούμε, μέσα στην ποικιλία του ο καθένας της ζωής μας, εν τούτης, Κυριάκο, μήπως εσύ με έκαμε σκράσεις σαμποτάζ, βρε. Καλά. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι αυτή η άπειρη αγάπη του Θεού παρέβλεπε τη δική μας ανοησία, τη δική μας, ας πούμε, σκληρότητα, και συνεχώς ήταν δίπλα μας. Συνεχώς ήταν δίπλα μας. Δεν μας άφησε ο Θεός ποτέ. Και ξέρετε ότι αυτή η αίσθηση της αγάπης του Θεού, που είναι από τα πρώτα βιώματα που ζει ο άνθρωπος, αρχίζει όχι από το που θυμόμαστε τον εαυτό μας, αλλά αρχίζει πολύ πριν. Και από τότε που, εάν ο άνθρωπος καταλάβει ότι ο Θεός τον εγνώριζε, όπως ο ίδιος είπε στους προφήτες, ότι πριν ακόμα συλληφθείς εις την κοιλία της μητέρας σου, εγώ σε εγνώριζα. Δηλαδή, εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας εγνώριζε πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος καν, έτσι, δεν ήμασταν άγνωστοι στον Θεό, διότι για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι το άγνωστο. Ο Θεός ήξερε τον κάθε ένα από εμάς πριν ακόμα δημιουργηθεί όλος ο κόσμος, ας πούμε εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο Θεός εγνώριζε τον κάθε άνθρωπο, και για τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός προνοούσε τα αγαθά, τα τέλεια, τα βέλτιστα. Και στον κάθε ένα από εμάς ο Θεός δείχνει και έδειχνε την άπειρη του αγάπη. Συνεχώς δίπλα μας, συνεχώς δίπλα μας. Έτσι γεννιέται στην καρδιά του ανθρώπου η μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και η βαθιά μετάνοια για τα λάθη τα οποία διέπραξε όλον αυτό το διάστημα. Τότε βλέπουμε τον εαυτό μας να καταδιώκεται από το έλεος του Θεού, τον Θεό να μας καταδιώκει με την αγάπη Του και με την εσπλαχνία Του και με την ελεημοσύνη Του και με την ανεκτικότητά Του, και βλέπουμε και τον εαυτό μας να διαπράττει τόσα λάθη και τόσες ανοησίες και τόσες ασχημίες, που πραγματικά αυτά όλα γεννούν στη ψυχή μας την βαθιά μετάνοια για την αποστασία μας από τον Θεό και την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του Θεού προς τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο άνθρωπος να συνάπτει μια σχέση με τον Θεό, μια σχέση προσωπική. Ο Θεός και ο άνθρωπος συναντώνται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και εκεί αρχίζει αυτή η πορεία. Ο άνθρωπος ακούγει αυτό που έλεγαν και οι πατέρες, το ακολούθημι, έλα μαζί μου, έλα πίσω μου. Ή αν θέλετε ακόμα το πούμε έτσι πιο πρακτικά, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος δέχεται τον σπόρο του Λόγου του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος είναι η γη και δέχεται τα σπέρματα αυτά τα οποία δείχνει ο Θεός μες στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα βέβαια, ενώ η αρχή είναι καλή, αρχίζει μια ολόκληρη πορεία. Συνήθως ο Θεός ακολουθά ένα ας το πω έτσι πρόγραμμα κάπως πονηρό. Με ποια έννοια? Στην αρχή ο Θεός, όπως λέει και ο κύριος Παΐσιος, κάνει διαφήμιση τα προϊόντα του δωρεάν. Έτσι.
είναι, μοιάζει σε ένα ζαχαροπλάστη, ο οποίος λέει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα όποιος έρθει στο ζαχαροπλαστείο δωρεάν όλα. Και πας εκεί, κάθεσαι, τρως, πίνεις πάστες, πώς λέω, τούρτες, παγωτά, τέλος πάντων οτιδήποτε γλυκά υπάρχουν και είναι όλα δωρεάν και εύκολα. Ό,τι παραγγείλεις έρχεται. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος, είναι ο μήνας του μέλητος, ας το πούμε έτσι. Μέσα στον γάμο αυτό που γίνεται της ψυχής μας με τον Θεό, ο μήνας του μέλητος που ο Θεός είναι παρόν και ό,τι θέλεις σου το κάνει. Έτσι. Πάει να προσευχηθείς αμέσως, έρχονται δάκρυα, έρχεται η κατάνοιξη, καταλαβαίνεις τα λόγια της προσευχής, ενώ μπορείς να ήσουν κουρασμένος, σκοτωμένος όλη μέρα. Έχεις τέτοιον πόθο να προσευχηθείς, πας, προσεύχεσαι, περνάει η ώρα, περνάει η νύχτα, δεν καταλαβαίνεις κούραση, τρέχεις στην εκκλησία, τρέχεις αγρυπνία, να κοινωνήσεις, να διαβάσεις, να ακούσεις, αχόρταγα, όλα εύκολα, όλα ωραία. Κολυμπάς έτσι μέσα στη χάρη αυτήν του Θεού. Είναι ο Θεός, είναι μια, κάτι το χειροπιαστό για σένα, έτσι, κάτι το χειροπιαστό. Είναι η περίοδος της δωρεάν χάριτος. Ο Θεός δωρεάν σου δίνει τη χάρη Του. Και βέβαια ο άνθρωπος τότε απολαμβάνει αυτόν τον πλούτο της χάριτος, βλέπει τον Θεό οφθαλμοφανός μπροστά του, βλέπει τον Θεό να ενεργεί, βλέπει τον Θεό μέσα του. Η παρουσία του Θεού αναστέλει όλα τα πάθη και τις αμαρτίες που προηγουμένως ήταν δούλος ο άνθρωπος, απελευθερώνεται από τα δεσμά τα οποία ήταν προηγουμένως υποδουλωμένος. Και λέει, μα εγώ, ας πούμε, που δεν μπορούσα, ξέρω, ούτε μια μέρα να κάνω αυτό το πράγμα, τώρα πώς το κάνω στη ζωή μου ολόκληρη και πώς άλλαξε έτσι ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια, αυτή η περίοδος της δωρεάν χάριτος και ο μήνας του μέλητος αυτός, ο οποίος βέβαια δεν είναι μήνας, είναι, εξαρτάται πόσο θα διαρκέσει, διαρκεί στον κάθε άνθρωπο αναλόγως. Υπάρχουν μερικοί έξυπνοι, οι οποίοι κατάφεραν να μπολιάσουν αυτήν την κατάσταση την πνευματική με την όλη τους τη ζωή και να συνεχίσει πράγματι. Μέσα βέβαια από δυσκολίες, από θλίψεις, από διωγμούς, αλλά την κράτησα. Αυτό το κατάφεραν μερικοί άνθρωποι. Η πλήση των ανθρώπων, τι έγινε, αφού γευθούν τη χάρη του Θεού και πιστούν ότι υπάρχει ο Θεός, έτσι, η ψυχή βεβαιωθεί ότι όντως ο Θεός υπάρχει, γιατί τον ζει, τον βλέπει, τον γεύεται, χαίρεται τον Θεό, έχει εμπειρία πλέον της υπάρξης του Θεού, τότε ο Θεός λέει, κοίταξε, έφαες ύπκες, αλλά από Δευτέρα θα πληρώνεις, δεν έχει άλλα δωρεάν. Έτσι. Καλές εξηγήσεις, να είμαστε καλοί φίλοι. Ό,τι πήρες, πήρες. Από τη Δευτέρα, από εβδομάδα θα αρχίσεις να πληρώνεις τα γλυκά. Βέβαια, όταν συνηθίσεις τα καλά γλυκά, μετά τα θέλεις κιόλας. Ναι, αλλά σιγά σιγά ο Θεός τρόποντι να, σαν να κρύβει την χάρη Του, έτσι σαν να συστέλλεται ο Θεός και αρχίζει πλέον ο άνθρωπος να ξαναζεί

να προσευχηθείς, δεν μπορεί να διαβάσεις, δεν έχεις χρόνο, κουράζεσαι στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνεις, σου φταίει το ένα, σου φταίει το άλλο, δεν βρίσκεις νόημα. Με λίγα λόγια, συστέλλεται η χάρις και ο άνθρωπος ξαναεπιστρέφει εκεί που ήταν προηγουμένος. Όμως έχει μια διαφορά. Επιστρέφει μεν εκεί που ήταν προηγουμένος, δηλαδή ξαναβρίσκει τον παλιόν του εαυτό, τον παλαιόν άνθρωπο, αλλά πλέον έχει πείρα, ξέρει, ενώ προηγουμένως δεν ήξερε τη χάρη. Ξέρει την παρουσία του Θεού, ξέρει τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον Θεό, ξέρει τι σημαίνει να ενεργεί ο Θεός μέσα σου. Και αρχίζει πλέον έναν αγώνα. Εδώ βέβαια χρειάζεται ο άνθρωπος πολύ έτσι ψυχραιμία, να το πούμε. Και οπωσδήποτε βέβαια και έναν κατάλληλο πνευματικό οδηγό, απαραίτητος χρειάζεται. Αλλά και ψυχραιμία, ώστε να μην πανικοβληθεί ο άνθρωπος βλέποντας τα πάθη να επιστρέφουν πίσω και βλέποντας τον εαυτό του να ξαναγίνεται ό,τι ήταν προηγουμένος και να ξαναρχίζει να επιθυμεί πράγματα αμαρτωλά, να υποκύπτει σε επιθυμίες άσχημες, τέλος πάντων να κάνει πράγματα που δεν τα θέλει αλλά τα κάνει, γιατί συναισθάλλει χάρις και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του όπως ήταν μέσα σε μια κατάσταση τραυματισμένη. Αυτό κυρίως γίνεται όχι γιατί ο Θεός θέλει να μας βασανίζει ή θέλει να πουλά τα προϊόντα του, αλλά διότι ο άνθρωπος για να χτίσει το πνευματικό του οικοδόμημα χρειάζεται να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χτίσει την πνευματική ζωή εάν δεν ταπεινωθεί. Και δυστυχώς η ταπείνωση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έρχεται με τα λόγια, ούτε με τις θεωρίες. Όσο και να πεις ότι εγώ ας πούμε δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι ξέρω εγώ ο έσχατος των ανθρώπων, εγώ είμαι το ένα, είμαι το άλλο, δεν είμαι καλός, δεν είμαι χρυσός, δεν είμαι άγιος, δεν είμαι εκείνο. Καλά είναι αυτά, ταπεινοφροσύνη λέγονται αυτά και ταπεινολογίες που δεν είναι ωφέλιμες, αλλά η καρδιά του ανθρώπου για να ταπεινωθεί πρέπει να σπάσει. Έτσι. Είναι αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι καρδίαν συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο. Λοιπόν, πρέπει να σπάσει η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά μας είναι σκληρή, παιδιά, είναι πάρα πολύ σκληρή η καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, και είναι σε βάθος σκληρή, που δεν μπορούμε να την, ούτε εμείς ακόμα μπορούμε να καταλάβουμε. Η καρδιά σπάζει μέσα από πολλές περιστάσεις. Είτε μέσα από τις περιπέτειες μας πνευματικές, είτε μέσα από πειρασμούς, από θλίψεις, από δοκιμασίες, από ταλαιπωρίες, συντρίβεται η καρδιά του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά ο Θεός για να χτίσει το οικοδόμημά του χρειάζεται ακριβώς και για να μην καταστρέψει τον άνθρωπο. Και το κάνει ο Θεός αυτό γιατί εάν δεν συντριβεί ο άνθρωπος, εάν δεν ταπεινωθεί, μετά ό,τι του δώσει ο Θεός, ο άνθρωπος θα το χρησιμοποιήσει για το κακό του. Δηλαδή είναι σαν να δεις ένα μωρό πολλά λεφτά, επειδή το αγαπάς ας πούμε, του δίνεις πολλά χρήματα και το μωρό κακομαθαίνει και τα καταστρέφεται και η αγάπη σου κατέστρεψε το παιδί σου. Ενώ μπορεί να είσαι πλούσιος, αλλά παιδαγωγώντας το παιδί σου είσαι πολύ σφιχτός μαζί του. Το αναγκάζεις να δουλέψει. Έτσι. Θα έχετε δει ίσως πλουσίους ανθρώπους που έχουν μια σοφροσύνη απέναντι στα παιδιά τους και αναγκάζουν τα παιδιά να πάνε να δουλέψουν. Ενώ έχει πολλά λεφτά ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά για να μάθει το μωρό να εκτιμά τι σημαίνει, ξέρω εγώ, μια λίρα, δύο λίρες. Να καταλάβει πώς βγαίνει αυτό ο μισθός. Να πονέσει, να κουραστεί. Να δει τι γίνεται γύρω του. Να μην τα βρίσκει έτοιμα. Το μωρό που τα βρίσκει έτοιμα, βέβαια απολαμβάνει όλα τα αγαθά, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι προσγειωμένο συνήθως. Δεν προσγειώνεται μέσα στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, εάν μας δώσει χαρίσματα και την χάρη του πριν ταπεινωθούμε, τότε επειδή η χάρη δημιουργεί έτσι πολύ ευχάριστα αισθήματα στον άνθρωπο, και οπωσδήποτε η χάρη είναι χάρη, είναι κάτι το ιδιαίτερα ας πούμε έτσι έφορο συνέστημα. Η χάρη δεν μας ταπεινώνει. Οι πειρασμοί και οι θλίψεις μας ταπεινώνουν. Και η ξηρασία μας ταπεινώνει, όπως λέγεται, αυτή που
Πας να προσευχηθείς και δεν έχεις τίποτα.

τίποτα μέσα σου, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Ενώ προηγουμένως και μόνο το όνομα του Χριστού να έλεγες, σκυφτούσε η καρδιά σου από αγάπη και μπορεί να έκλαιγες κιόλας κτλ. Τώρα βλέπεις τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τίποτα. Δεν σου λένε τίποτα. Η καρδιά εσκληρύνθηκε. Και αρχίζει αυτός ο αγώνας, ο μεγάλος αγώνας του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Πώς θα σπάσει την καρδιά του, πώς θα αποβάλει τον παλιόν άνθρωπο, πώς θα απεκδηθεί τον παλιόν άνθρωπο και στη συνέχεια να ενδυθεί τον νέον, τον εν Χριστώ άνθρωπο. Αυτό είναι μια πορεία αγώνος ισόβια, μπορεί να πει κανείς. Όμως, ενώ είναι δύσκολη και ενώ είναι επίπονη, εν τούτης όμως έχει κάτι βασικό. Μπορεί να δουλεύεις όλη μέρα, πιάνεις ξέρω ένα πεντόλιρο, ενώ προηγουμένως πιάνεις είχες χιλιάδες λίρες, αλλά εκείνο το που πιάνεις ξέρεις το δικό σου. Το πιάνεις με τον κόπο σου, με τον ιδρώτα σου και το χαίρεσαι κιόλας. Σαν τους καλούς ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορεί να έχουν λίγα χρήματα, αλλά τους βλέπεις είναι ευτυχισμένοι και ξέρουν δικά τους, είναι τίμια χρήματα, είναι ευλογημένα. Τα παίρνουν, ζουν, ας πούμε, τα ξοδεύουν εκεί τα λίγα λεφτάκια που έχουν, ούτε άγχος έχουν τίποτε. Ενώ άλλος μπορεί να έχει άδικα λεφτά και να έχει μαζεμένα και να μην τα χαίρεται. Αγωνίζεσαι πνευματικά, κουράζεσαι, δυσκολεύεσαι, αλλά έχει και ώρες χάριτος, μικρές ή μεγάλες, που παρηγορεί ο Θεός τον άνθρωπο. Και ανάλογα με τον αγώνα που κάνεις, ανάλογα με την ταπείνωση που αποκτάς μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που έχεις, τότε και ο Θεός σου δίδει έτσι αναλαμπές παρηγοριάς. Είναι πολύ βασικό πράγμα για τον άνθρωπο να περάσει μέσα από τέτοιες περιπέτειες και θλίψεις. Ο άνθρωπος, ο απείραστος, αυτός που δεν επειράστηκε στη ζωή του, δεν εδοκίμασε πειρασμούς, δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ τον πειραζόμενο άνθρωπο. Το λέει και η Γραφή έτσι, «Ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε τις πειραζομένες βοηθήσει». Δηλαδή για τον Χριστό λέγει, επειδή ο Χριστός έπαθε ο ίδιος, πέστη το πάθος και τον θάνατο, γι' αυτό μπορεί και να παρηγορήσει και να βοηθήσει αυτούς όλους που περνούν τη δυσκολία της δοκιμασίας και τον ίδιο τον θάνατο ακόμα. Ιδιαίτερα δε οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί πολλές φορές ο Θεός παραχωρεί να έχουν πολλές δυσκολίες και πτώσεις ακόμα στη ζωή τους, προκειμένου να αποκτήσουν πνευματική πείρα. Λένε οι πατέρες, ένα παράδειγμα. Θυμάστε στη Γραφή, ξέρουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Σκεφτείτε λοιπόν πτώση, έτσι. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος, που ήταν και ο πιο ηλικιωμένος από όλους και ο πιο συνετός, ήταν το στήριγμα των Αποστόλων και αρνήθηκε τον Χριστό. Παρόλο που τον προειδοποίησε ο Χριστός, παρόλα αυτά τον αρνήθηκε. Γιατί έπαθε αυτό το πράγμα ο Πέτρος? Είχε κακή διάθεση? Όχι. Ο Θεός όμως άφησε τον Πέτρο να το πάθει, γιατί ο Πέτρος, επειδή ήταν ορμητικός χαρακτήρας, δεν συγκατάβαινε στην αδυναμία των ανθρώπων. Έτσι. Δεν ήξερε τι σημαίνει συγκατάβαση. Δεν ήξερε τι σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία. Ήταν απόλυτος. Οπότε έπεσε ο ίδιος και κατάλαβε την ανθρώπινη αδυναμία. Σας είπα και άλλες φορές, ας σας το ξαναπώ. Οι πατέρες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος αυτός που, ο κάθενας από εμάς βέβαια, αλλά ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ας πούμε μια προστασία άλλων ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ιδιαίτερα να έχουν περάσει δοκιμασίες. Είναι αυτό που λέμε και στην καθομιλωμένη, ότι όποιος δεν επείνασε δεν καταλαβαίνει τον πειρασμένο άνθρωπο, έτσι. Αυτός που δεν επειράστηκε δεν καταλαβαίνει τον άνθρωπο που πειράζεται. Εάν στη ζωή σου ήσουν αμέτωχος πειρασμών, όταν έρθει άλλο να σου πει ξέρεις έχω πειρασμούς, θα του πεις σιγά τώρα και τι είναι αυτά τα πράγματα, εντρέπεσαι στις πειρασμούς. Μια φορά στο γεροντικό λέγει ότι πήγε ένας μοναχός και λέει σε έναν γέροντα, «Γέροντα τι θα κάνω, έχω σαρκικούς πολέμους, έχω αισχρούς και σαρκικούς πολέμους και δεν ξέρω τι να κάνω». Ο γέροντας, ο οποίος ήταν αγωνιστής, ήταν ασκητής, αλλά ήταν άπειρος από αυτά τα πράγματα, λέει «Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό,
Εσύ είσαι μοναχός, επιτρέπεται να έχεις αρχικούς πολέμους και αρχικούς λογισμούς. Δεν είσαι άξιος της μοναχικής πολιτείας. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Και εσύ φταίς για να έχεις αυτά όλα τα πράγματα. Δεν φταίει κανένας άλλος. Σημαίνει εσύ δεν προσέχεις. Σημαίνει εσύ είσαι απρόσεχτος, είσαι αδύνατος, είσαι ξέρω εγώ. Του είπε, του μίλησε λίγο αυστηρά. Τον άκουσε εκείνος, πήγε στο κελί του. Τι να κάνω, αφού δεν μπορώ να ησυχάσω, αφού δεν σταματούν οι λογισμοί, αφού δεν σταματά ο πόλεμος, άδικα αγωνίζομαι. Άδικα κάθομαι εδώ. Δεν μπορώ. Να πάω να φύγω. Σηκώστηκε λοιπόν και έφευγε. Στον δρόμο, ένας άλλος μεγάλος γέροντας, διακριτικός, ο οποίος είχε πείρα και είχε διάκριση, τον πληροφόρησε ο Θεός για τον αδερφό και τον είδε από μακριά με το Πνεύμα του Άγιον, τον κατάλαβε ότι ήταν έτσι πνιγμένος μέσα στους λογισμούς του. Το σταματά στον δρόμο, του λέει, πού πας πάτερ, πού πας αδερφέ μου. Λέει, συγγνώμη, αλλά φεύγω από την έρημο, επιστρέφω στον κόσμο. Λέει, γιατί. Λέει, δεν είμαι άξιος να είμαι μοναχός, διότι έχω πολλούς πολέμους αρχικούς, το μυαλό μου είναι γεμάτο ακάθαρτες εικόνες, ακάθαρτες σκέψεις, εγώ δεν είμαι άξιος, επιστρέφω. Του λέει, πόσο χρόνο είσαι. Του λέει, ξέρω εγώ, 40. Πόσα χρόνια έχεις στην έρημο. 20. Λέει, τέκνον, εγώ είμαι 70 χρονών και έχω 50 χρόνια στην έρημο και ακόμα δεν απαλλάγηκα από τους πειρασμούς αυτούς. Και εσύ τώρα απελπίστηκες. Και εγώ του λέω, και εγώ τους ίδιους λογισμούς έχω και εγώ με πνίγουν οι λογισμοί και αυτά, άρχισε ο γέροντας να του λέει αυτά τα πράγματα. Εκείνος λέει, μα αλήθεια βάκε εσύ τόσα χρόνια και κάνεις υπομονή. Ναι, κάνω υπομονή, αγωνίζομαι. Πέφτω, σηκώνομαι. Δεν παρατώ τον αγώνα μου, συνεχίζω. Εντάξει, παρηγορήθηκε τέλος πάντων ο αδύνατος, πήγε πίσω και προσευχήθηκε ο αβάς αυτός και λέει, Θεέ μου, πάρε τον πόλεμο από τον μοναχό και στείλε το στον γέροντα εκείνον που το συμβούλευσε. Και βλέπει ένας μήνος δαιμόνων και φραπ πάνω στο γέροντα. Και τον εκαρτέρα ο άλλος ο γέροντας. Σε 2-3 ώρες να σου κι ο άλλος τρέχοντας. Πού παείς. Άστα βάλε τέλος πάντων που δάπε εκεί. Τι έπαθες, εκείνος δεν τρέπεται να πει. Ο άλλος τουλάχιστον είναι ταπείνος, είπε τι έπαθε. Λέει, πάτερ, πήγαινε πίσω στο κελί σου και να αγωνίσεις ταπεινά για αυτά τα έπαθες, διότι δεν εσυμπάθησες τον αδερφό σου. Δεν κατάλαβες ότι αυτό πράγμα είναι πόλεμος. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, πολεμάται. Επειδή ήσουν άπειρος, ενόμισες ότι επειδή σε σκέπαζε ο Θεός εσένα και δεν είχες τους πειρασμούς εκείνους, νόμιζες ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και θυμάμαι και μια άλλη φορά που κάποιος έλεγε στο Άγιον Όρος, έλεγε κάποιος για κάποια γερόντισσα, για κάποια ηγουμένη, την εγκομίαζε εκεί στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο, ότι αυτή η γερόντισσα έχει τόση καθαρότητα στη ζωή της και στη σκέψη της και στην καρδιά της, ώστε ποτέ της δεν εδοκίμασε ή δεν εδέχθηκε σαρκικούς λογισμούς. Τόσο καθαρό πλάσμα είναι. Ο Παπα Εφραίμ όταν τον άκουσε, κούνησε το κεφάλι του έτσι λίγο, ενώ εμείς θαυμάσαμε με αλήθεια σοβαρά, ας πούμε, τόση καθαρότητα. Είδαμε τον γέροντα, όχι μόνο δεν ενθουσιάστηκε, αλλά κάμε το κεφάλι του έτσι. Του λέει, γιατί γέροντα, τι έπαθες. Λέει, εγώ αυτό το πράγμα δεν το επαινώ. Αυτή είναι η γερόντισσα, είναι ηγουμένη και αν δεν επηρεάστηκε στη ζωή της, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει τους άλλους που πειράζονται. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να πειραστεί για να μπορέσει να βοηθήσει τους πειραζομένους. Και αυτό το βλέπουμε όλοι μας, έτσι. Όταν μας συμβεί κάτι στη ζωή μας, τότε καταλαβαίνουμε και το διπλανό μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας πολλές φορές, μέσα στην παιδαγωγία αυτή της χάριτος, να υφιστάμεθα πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες. Όχι πως ο Θεός μας πρόχνει εκεί, όχι. Η υπερηφάνεια μας, η σκληρότης μας, η κατάστασή μας είναι τέτοια που μας οδηγεί αυτή η κατάσταση στο να φάμε τα μούτρα μας για να ταπεινωθούμε. Και βλέπει κανείς ακόμα και πνευματικούς ανθρώπους και περνούν περιόδους δύσκολες πνευματικά και πτώσεις ακόμα, έτσι. Γιατί να πάμε μακριά, ο Δαβίδ ο προφήτης, όχι εμείς που είμαστε τίποτε, ο προφήτης Δαβίδ που ήταν προφήτης,
για τον οποίο ο ίδιος ο Θεός, τι λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, «Εύρω Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου». Ο ίδιος ο Θεός είπε αυτόν τον λόγο που δεν τον είπε για κανέναν άλλο. Είπε ο Θεός ότι ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είναι σύμφωνος με την καρδιά μου. Δηλαδή είναι παιδί της καρδιάς μας, πούμε. Μου μοιάζει απόλυτα. Τέτοια μεγάλα μέτρα είχε ο προφήτης Δαβίδ. Έφτασε σε μέτρα προφητείας τεράστια. Ελάχιστοι έφτασαν εκεί που έφτασε αυτός. Τόσο μεγάλος Άγιος ήταν. Και αυτός ο μεγάλος Άγιος, ξέρετε τι έπαθε έτσι. Είδε μια μέρα από το παράθυρο του, απέναντι σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, σαν πύργο, τότε τι υπήρχαν. Σπίτια υπήρχαν, πύργοι, τι υπήρχαν. Είδε τη Βυρσαβέ, η οποία έκανε μπάνιο, και την είδε εκεί όπως την είδε, και αμέσως χάλασε ο νους του και την ερωτεύθηκε και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο και, για να σκοτωθεί επίτηδες και την επήρε γυναίκα του. Και έκαμε δύο μεγάλα αμαρτήματα, της πορνείας και του φόνου. Αυτός ο μεγάλος προφήτης. Και μετά βέβαια ο Θεός, ας πούμε, οργήσε εναντίον του Δαβίδ και τον ετοιμώρησε και τέλος πάντων τον κούνησε καλά ο Θεός και μετά συντετριμμένος συνέθεσε τον πεντηκοστό ψαλμό, έτσι το ελέησό μου ο Θεός κατά το μέγα ελέος που απαγγέλλομαι κάθε μέρα στην Εκκλησία. Όμως, βλέπετε, παρόλο που έπεσε ο προφήτης, παρόλο που έπεσε στα δυο φοβερότερα αμαρτήματα, τα μεγαλύτερα ας το πούμε, και άντε δεν το έκαμε κανένας από εμάς που είμαστε τίποτε, ένας προφήτης, ένας άνθρωπος του Θεού, απόλυτα άνθρωπος του Θεού, έπεσε σε αυτήν την κατάσταση, εν τούτης τι έλεγε στον Θεό, και το Πνεύμα Σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Παρόλα αυτά παρακαλούσε τον Θεό να μην αποστήσει το Πνεύμα του Άγιον από τον ίδιο, και ο Θεός τον επανέφερε εις την κατάσταση την πνευματική που ήταν, αλλά πλέον είχε ένα προτέρημα, είχε ένα κάτι που δεν το είχε προηγουμένως. Ποιον? Τη συντετριμένη καρδία. Γιατί ως που κολυμπούσε μέσα στη χάρη, στο βάθος της υπάρξεώς του υπήρχε εκείνη λεπτή ίησης που νομίζεις ότι είσαι κάτι. Μπορεί ακόμα ούτε το μυαλό σου να μην το συλλαμβάνει. Δηλαδή ούτε και ο εγκέφαλος σου ακόμα να μην το πιάνει ότι νομίζεις ότι είσαι κάτι. Όμως νομίζεις. Όταν φάεις τα μούτρα σου και πάεις κάτω, τότε βλέπεις ότι πράγματι ενόμιζες ότι κάποιος ήμουν. Ότι κάτι είχα. Τέλος πάντων, έλεγε ο κύριος Παΐσιος, αν δεν είμαι και κανένας μεγάλος Άγιος, αλλά κανένας μικρός Άγιος σίγουρα είμαι. Λοιπόν, δέχεσαι ένα λεπτότατο λογισμό ίησεως ότι κάτι είσαι. Αλλά ο Θεός δεν το δέχεται αυτό. Ο Θεός δεν μπορεί να χτίσει επάνω στην υπερηφάνεια. Επουδενή λόγο. Θα καθαρίσει τον τόπο όλο και ύστερα θα χτίσει. Ναι, αλλά εκείνο το καθάρισμα είναι οδυνηρό, διότι εξηλιές την αστεία. Είναι οδυνηρό καθάρισμα. Γίνεσαι ρεζίλη, γίνεσαι, πώς να πούμε, αχριστεύεσαι, γίνεσαι παίγνιο των δαιμόνων, εξευτελίζεσαι ας πούμε, σε εξευτελίζει η αμαρτία, η ανθρώπινη φύση, η αδυναμία. Τι σε σώζει? Σε σώζει, όπως είπαμε προηγουμένως, η ψυχραιμία αφενός, να πεις ότι κοίταξε, τι σου έκαμε εντύπωση, εξεπλάγεις διότι έπεσες, δηλαδή ενόμιζες ότι εσύ δεν πέφτεις. Έτσι, τι ενόμιζες, τι είχες στον εαυτό σου, ότι εσύ, μα πώς εσύ είναι δυνατόν, ας πούμε, εσύ ο άνθρωπος, ο σοβαρός, ο καθώς πρέπει, ο ηθικός, ο άνθρωπος της Εκκλησίας, έκαμε στον αμαρτία και τώρα δεν το χωνεύεις, δεν το αποδέχεσαι, δηλαδή τι ενόμιζες ότι ήσουν. Και μόνον αυτό, το ότι δεν το δέχεσαι, είναι απόδειξη ότι είσαι υπερήφανος. Έτσι ο ταπεινός άνθρωπος λέει. Έπεσα. Και τι άλλο θα μπορούσα να πάθω, δηλαδή. Το πιο φυσικό για μένα είναι να πέφτω. Δεν μου κάνει καμιά εντύπωση είναι το πράγμα. Αντίθετα, εντυπωσιάζομαι όταν δεν πέφτω. Όταν λες μπράβο, ας πούμε, τα κατάφερα και δεν σκόνταψα πάλι. Ενώ η φυσική κατάσταση είναι ένα τρολαμούτρα μου. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ο άνθρωπος να στραφεί με βάθος μετανοίας προς τον Χριστό. Ενθυμούμενος την χάρη εκείνη την οποία ο Θεός του έδωσε δωρεάν,
θυμούμενος την ευεργεσία του Θεού, γιατί ξέρει την αγάπη του Θεού άνθρωπος. Ξέρει πλέον τι σημαίνει χάρις, τι σημαίνει αγάπη, ξέρει όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι πληγωμένη η καρδιά του γιατί λυπεί τον Θεό. Ξέρει τι κάνει. Έχει επίγνωση ότι αμαρτάνει, έχει επίγνωση ότι χωρίζεται από τον Θεό. Άσχετα εάν έχει, ας πούμε, πως την μια πτώση, εν τούτης όμως έχει επίγνωση. Και έτσι γίνεται η πτώση αιτία αναστάσεως. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι, α πούμε, ωραία λοιπόν, άντε πάμε να πέσουμε και μετά θα ταπεινωθούμε. Όχι, διότι πολλοί πέφτουν, αλλά δεν ξέρω μετά που να γίνει, έτσι. Μπορεί να πεις απήξω από τον 7ο όροφο και μετά που να προστοποιηθώ να αναστηθώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται μέσα στην πτώση του και μετανοεί και δέχεται, ας πούμε, ταπεινά το γεγονός της ανθρώπινης ατέλειάς του, αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με αυτόν τον οποίο του πέταξε ένα βέλος ο διάβολος και το βγάζει και το στρέφει πίσω προς αυτό που το έστειλε. Και γίνεται στο τέλος ωφέλεια, ωφελείται ο άνθρωπος. Και αυτή η σχέση με τον Θεό διέρχεται στάδια πολλά. Λοιπόν, ένα από τα στάδια, όπως είπαμε, είναι αυτή η εγκατάλειψη. Άλλο στάδιο είναι η ξηρασία. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν σου καίγεται καρφί. Να δεις τον Θεό μπροστά σου, δεν συγκινείσαι. Όσες προσευχές και να κάνεις, όσα πράγματα και να διαβάσεις, η καρδιά δεν κινείται καθόλου. Λέγεται αυτή η περίοδος ξηρασίας, έτσι λένε οι πατέρες. Είναι σαν μια περίοδος που δεν βρέχει τίποτα. Και όμως, ενώ νοσταλγείς, ας πούμε, τα παλιά χρόνια γίνα που και μόνο μια ανάγνωση, έτσι, ήταν σου άνοιγε τον ουρανό, ας πούμε, έτσι, μια ανάγνωση σου άνοιγε τον ουρανό, τώρα τα ίδια πράγματα δεν λένε τίποτα σε σένα. Και όμως εσύ παραμένεις εκεί και αγωνίζεσαι και δεν φεύγεις και επιμένεις και προσπαθείς. Αυτή η ταπείνωση μοιάζει με, όπως το δέντρο, το οποίο αναγκάζει να κάνει βαθιές ρίζες, έτσι. Επειδή δεν έχει υγρασία επιφανειακά, τραβά κάτω τις ρίζες του βαθιά, βαθιά, βαθιά, μέχρι το βάθος της γης και να βρει υγρασία να μπορέσει να κρατηθεί. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος. Ενώ εάν του αρέσουν, ξέρω εγώ, οι καραμέλες και το παραμικρό, ξέρω, θέλει να αισθάνεται χάρη και αυτά τα πράγματα, είναι επιπολαιόριζος, έτσι. Έχει επιφανειακά τις ρίζες του και μόλις έρθει ο πρώτος πειρασμός, αμέσως να τον κάτω. Ξηραίνεται, δεν αντέχει. Δεν μπορεί να σταθεί. Διότι δεν έχει δύναμη η ρίζα βαθιά να αντέξει το πέρασμα. Βλέπετε δέντρα τα οποία έχουν βαθιές ρίζες, μπορεί να περάσουν και 3 χρόνια να μην βρέξει και κρατάει το δέντρο εκείνο. Άλλα χορταράκια τα καημένα κάθε μέρα θέλουν πόντισμα. Μια μέρα τα ξέχασες, τα κάτω, πάνω, για πέταμα, αφού δεν έχουν ρίζες. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει την ξηρασία, δεν αποδέχεται, ας πούμε, να εργαστεί, να παραμείνει εργαζόμενος, έστω και αν μέσα του δεν αισθάνεται τίποτα, έστω και αν μέσα του υπάρχει, ας πούμε, σκότος, υπάρχει απουσία του Θεού. Έφυγε η περίοδος της πρώτης χάριτος και τώρα ζει μια κατάσταση έτσι άρσης της χάριτος, όπως λέγεται. Έρεται η χάρις, φεύγει η χάρις, φαίνεται ότι φεύγει, δεν φεύγει ποτέ ο Θεός από τον άνθρωπο. Αντίθετα, είναι πιο πολύ δίπλα του τώρα. Είναι σαν τη μάνα η οποία κρατά το μωρό της να το μάθει να περπατά, το κρατά με 2 χέρια, ύστερα το αφήνει να κάνει λίγα βήματα, το μωρό νομίζεται μόνο του. Αλλά η μάνα είναι από πάνω. Δεν το αφήνει να πέσει να σκοτωθεί. Αλίμονο, τι μάνα είναι. Αλλά είναι μόνο του, αισθάνεται μόνο του εκείνο. Και φωνάζει, κλαίει, φοβάται. Και το σπρώχνει λίγο να περπατήσει, να μάθει να περπατά. Αν το μάθει να το κρατά συνέχεια, θα μπορέσει να περπατήσει μόνο του. Η χάρη παιδαγωγεί τον άνθρωπο με έναν μητρικό τρόπο, έτσι, με μια αγάπη μητρική, με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά βοηθά πάρα πολύ. Δεν τελείωσα όλο αυτό το θέμα που θέλω να σας πω, απλώς μέχρι εδώ, έτσι για να, με λίγα λόγια να ανακεφαλαιώσω, ήθελα να πω, παιδιά, ότι αυτή η σχέση μας με τον Θεό
είναι μια προσωπική σχέση και είναι σχέση εμπειρίας, δεν είναι σχέση καμιάς άλλης υφής, είναι εμπειρία ο Θεός. Και αυτός ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο, στον κάθε ένα από εμάς, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του ιστορία με τον Θεό. Άλλος μέσα στο πέρασμα των χρόνων, άλλος απότομα, άλλος στο τέλος της ζωής του, άλλος στον αρχή της ζωής του. Δεν ξέρουμε εμείς πώς έρχεται ο Θεός. Και αρχίζει ένα παιγνίδι μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός μαθαίνει τον άνθρωπο να κυνηγά την χάρη. Ο Θεός μεγαλώνει τον άνθρωπο. Του δίνει του ανθρώπου μαθήματα μέσα στα οποία ο άνθρωπος γίνεται, ολοκληρώνεται πνευματικά. Αλλά ταυτόχρονα ο Θεός οδηγά τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα από το βασικότερο πράγμα που είναι η ταπείνωση, που σημαίνει πόνο, σημαίνει ας πούμε να σπάσεις για να μπορέσει να ανοίξει αυτή η καρδιά σου, ώστε τα έργα του Θεού να γίνονται σταθερά, να είναι σίγουρα, να είναι βέβαια, να μην σαλεύεις μέσα από τη δυσκολία των πειρασμών. Και ο άνθρωπος σε αυτήν την πορεία πρέπει να οπλιστεί με την ταπείνωση, με την υπομονή, με την απόλυτη πίστη και προπάντων με τη χειραγωγία του πνευματικού του πατέρα, ο οποίος βέβαια θα είναι έμπειρος άνθρωπος, αφού και αυτός προηγουμένως πέρασε τα ίδια, για να μπορέσει να τον κρατήσει, και γιατί ξέρει. Είναι σαν, πώς να πούμε, ένας άνθρωπος που ξέρει τον δρόμο και τώρα λέει έχει ανήφορο, ύστερα από λίγο έχει κατήφορο. Έχει περάσει πολλές φορές. Και σου λέει κάνει υπομονή. Μέχρι εδώ το ανήφορο, μετά πάμε στο κατήφορο ή πάμε στο ίσωμα. Επειδή τα πέρασε, ξέρει ότι δεν είναι επάπειρον έτσι. Θα παρέλθει το νέφος, θα ξανάρθει ο ήλιος, θα έρθει η καλοκαιρία και πάλι θα παρέλθει και πάλι θα έρθει. Το ένα θα διαδέχεται το άλλο, μέχρι που ο άνθρωπος να γίνει ενήλικας, να φτάσει εις μέτρων ηλικίας πληρώματος του Χριστού. Παιδιά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, αφού πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Βέβαια φτάνει ο άνθρωπος εις το έσχατον όριον που και ο ίδιος ο Χριστός μας έδειξε, έτσι, που επί του Σταυρού είπε «Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες», έτσι. Όχι επειδή ο Θεός τον εγκατέλειψε, όχι. Αλλά ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Φτάνει στο έσχατον όριον της αντοχής του άνθρωπος, αλλά και εκεί πάλι εκεί είναι ο Θεός. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τον εγκαταλείπει, αλλά εκεί είναι ο Θεός. Το Θεό θα τον βρεις όταν θα πεις τετέλεστε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Τελείωσαν όλα. Όλα τελείωσαν. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, χαριτωμένος. Ήταν πόντιος, κρασιάτης αυτός που δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Μισά Τούρκια και μισά ελληνικά, Άγιος άνθρωπος, ο Γεροφίλιππος, ο οποίος μια εβδομάδα πριν μας εκάλεσε όλους και μας είπε ότι εγώ τη Δευτέρα θα πεθάνω. Και μάλιστα δεν λέγει ο Φίλιππος, αλλά λέγει ο Φίλιππας, έτσι τα έλεγα στα μικρασιάτικα ας πούμε. Και λέει τι μέρα είναι σήμερα? Δευτέρα, λέει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ο Φίλιππας τετέλεστε. Πάει λοιπόν ο καημένος ο παππούς, την Πέμπτη, ήταν αρχά της εβδομάδας, Πέμπτη δεν κατέβηκε στην εκκλησία. Αυτός ερχόταν πριν από όλους μας. Τι έγινε, Παρασκευή δεν κατέβηκε στην εκκλησία, τι να κάνουμε, λέει, πέθανε φαίνεται. Για να μην κατέβηκε στην εκκλησία θα πέθανε. Πάμε, χτυπούμε το κελί του, τίποτα. Δεν ανοίγει. Τι θα κάνουμε. Λέει ο Γιώργος, πάσε την πόρτα, τι θα κάνουμε. Αν πέθανε εκείνη μέσα ή έπαθεν τίποτα ο παππούς, δίνω μια τη πόρτα, σε πήγαινε ολόκληρη κάτω. Πατ, πήγε με τον παραστατό. Και τι αντικρίζομαι. Τον Γιώργο Φίλιππο, καθισμένο σε μια καρέκλα, με το σχήμα του, με το κουκούλι του, με το κομποσχήνι του, μπροστά στι εικόνε του, με τα κεριά αναμένα. Και ατάραχος βλέπει την πόρτα να πέφτει και μας όλοι σε δρομή και λέει μας
Περάστε όλοι έξω. Όλοι περάστε έξω, λέει. Την Δευτέρα την τέλεστε, όχι σήμερα. Και πράγματι, Δευτέρα ο Φίλιππας την τέλεστε. Εκοιμήθη, απέθανε. Διότι το ήξερε από προηγουμένως. Λοιπόν, έτσι παιδιά, ο άνθρωπος φτάνει μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής του. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί που δεν έχεις άλλον πλέον να πάεις. Έτσι, όπως ο Χριστός κατήρθεν στα κατώτατα του Άδου, λέει, έτσι. Κατήρθε στην τις κατωτάτες της γης, όπως ο Ιωνάς, ο οποίος κατήρθε μέσα στην κοιλία του Κύρους, εκεί μέσα στην τελεία εγκατάληψη. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να αντέχει ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι μέσα στην πλατεία οδών, έστω ακόμα και μέσα στην εφορία των συναισθημάτων. Ο Θεός είναι εκεί όπου είσαι μόνος σου και εκεί όπου σε εγκαταλείπει ακόμα και ο εαυτός σου. Εκεί θα βρεις τον Θεό. Λοιπόν, κάνε προσευχή. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου,

0: άφησες. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με. Ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι.

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόσοφ ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξεν νιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή μονφίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος Γιώργος Γεραπετρίτης και ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. 6 παραβάσεις και 7 παραβιά σήμερα στο Αιγαίο από τουρκική αεροσκάφη. Η έντονη ζέστη δεν υποχωρεί και η ξερασία κερδίζει έδαφος στη Γαλλία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, κ. Ερντογάν, κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι επιδιώκει να εξαφανίσει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, λόγω για το ότι θα αποτελέσει το ΝΑΤΟ των μουσουλμανικών χωρών. Έκανε ο πρώην σύμβουλος της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας, Ναβάφ Ομπαΐτ, για τη Συμφωνία Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Οι γερμανικές εταιρείες αναφέρουν αυξανόμενες διαταραχές από τα επίπεδα νερού του Ρήνου, που έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με τους παραγωγούς χημικών, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τις χαλιβουργίες και τους εμπόρους γεωργικών προϊόντων να προειδοποιούν για υψηλότερο κόστος, σημεία συμφόρησης στις μεταφορές και περιορισμό της παραγωγής. Καιρός για αύριο, γενικά αίθριος βοριάδες, 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σε προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε στοιχεία από την ιστορία της λατρείας και σήμερα ξεκινάμε ουσιαστικά μια νέα σειρά εκπομπών, ναι μεν ενταγμένη σε αυτό που ονομάσαμε ιστορία και θεολογία της λατρείας, αλλά με δικό της αυτοτελές περιεχόμενο. Πρόκειται για μια προσέγγιση στη Θεία Λειτουργία. Η προσέγγιση θα γίνει μέσα από τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Η βάση θα είναι το κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου, αλλά θα γίνεται μνήμα και στις άλλες λειτουργίες. Θεωρώ σημαντική αυτή τη σειρά των εκπομπών από τη γενικότερη σειρά, γιατί η εξέταση της ιστορίας λατρείας, κακά τα ψέματα, παραμένει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Ο χαρακτήρας είναι ιστορικός. Να μάθουμε πώς εξελίχθηκε η λατρεία. Θα μπορούσε να πει κανείς, και λοιπόν. Όμως, στο θέμα της Θείας Λειτουργίας τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, γιατί σπουδάζοντας τη Θεία Λειτουργία σπουδάζουμε το νόημα της ύπαρξης. Για μας, για τους πατέρες της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον τρόπο που πορεύεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Έχει αυτό που ονομάζουν μια σχολαστική έτσι αντίληψη, έχει ένα οντολογικό περιεχόμενο. Η Θεία Λειτουργία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι η εικόνα της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Στη Θεία Λειτουργία θεραπεύεται η φύση. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Τα άλλα πανέφερα, η βελτίωση του χαρακτήρα, είναι δευτερεύοντα στοιχεία, απαραίτητα βέβαια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας είναι η θεραπεία της φύσης. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνο αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού. Δηλαδή ο καθένας μας να γίνει μέλος αυτού του σώματος του Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ως μέλη σώματος, δηλαδή ως φανέρωση σχέσης μεταξύ μας και με τον Χριστό τελικά. Το κτιστόν, η κτιστή φύση, από μόνη της οδεύει πάντοτε προς τη φθορά και προς το θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και το θάνατο. Ή, αν θέλετε, τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μία πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν, να αντιστραφούν αν θέλετε, αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν από τον Χριστό ως μια εξαγγελία σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Με τη σάρκωση όμως του λόγου, αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή ότι από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη
εκτός της κτιστότητας, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά. Το διαφορετικά εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στο θάνατο. Μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνος. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε να επιτύχουμε στη Θεία Λειτουργία. Να διαποτίσουμε τη φύση μας με μια τέτοια δύναμη που προέρχεται εκτός της δημιουργίας, ώστε αυτή η δύναμη να θεραπεύσει τη φύση ή να την αλλοιώσει, να της δώσει τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Τα ίδια τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας περιγράφουν, υπομνηματίζουν και καταθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Πριν όμως προχωρήσουμε στη σπουδή αυτών των κειμένων, ας δούμε ποια είναι και πώς διαμορφώθηκαν.

Όταν αναφερόμαστε σε κείμενα της Θείας Λειτουργίας, έχουμε κυρίως υπόψη μας τέσσερα κείμενα ή τέσσερα λειτουργικά τυπικά. Πρόκειται για τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τη λειτουργία των Προηγιασμένων. Το πρώτο κείμενο, η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ήταν σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, ενώ τα άλλα τρία διαμορφώθηκαν ένα αιώνα αργότερα και πήραν την οριστική τους μορφή, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, γύρω στον 7ο αιώνα. Ο παλαιότερος μάλιστα κώδικας που καταγράφονται οι λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι του 650 με 700 μετά Χριστόν. Οι κυριότερες διαφορές στα τέσσερα αυτά κείμενα βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της λειτουργίας που το ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εκτεταμένο κείμενο στις λειτουργίες του Αγίου Ιακώβου και του Μεγάλου Βασιλείου και συντομότερο στη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενώ έχουμε διαφορετικό στη λειτουργία των Προηγιασμένων, όπου υπάρχει μνήα της Αγίας Αναφοράς, αφού ο άρτος και ο ίνος είναι ήδη προηγιασμένα δώρα. Το περιεχόμενο στα κείμενα της Αγίας Αναφοράς, ειδικά στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αναπτύσσεται σε άμεση σχέση με το θεολογικό και δογματικό περιβάλλον του 4ου και 5ου αιώνα, δηλαδή μια περίοδο κατά την οποία διασαφηνίστηκε και αναπτύχθηκε το τριαδολογικό και το χριστολογικό δόγμα με τις πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη οικουμενικές συνόδους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η ανάπτυξη των κειμένων των δύο αυτών λειτουργιών οφείλεται στις αιρέσεις. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα αυτά τα κείμενα. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή αποδίδεται στον πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, δηλαδή θεωρείται η αρχαιότερη λειτουργία. Η μορφή όμως με την οποία παραδόθηκε και υπάρχει μέχρι σήμερα είναι του 3ου αιώνα. Υπάρχει μια λειτουργία πριν από αυτήν, ένα κείμενο δηλαδή που περιγράφει Θεία Λειτουργία, των λεγόμενων Αποστολικών Διαταγών, το οποίο κείμενο γίνεται η βάση για να αναπτυχθεί η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Επομένως, η λειτουργία αυτή διασώζει αρχαία στοιχεία. Αποτυπώνει τη λειτουργική παράδοση της Παλαιστίνης και διαδόθηκε ευρύτερα στην περιοχή της Αιγύπτου και της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Από αυτή τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, που αποτελεί βάση, προήλθαν τα άλλα κείμενα θείων λειτουργιών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η περισσή χρήση κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και οι εκτεταμένες ευχές. Σήμερα τελείται δύο φορές το χρόνο, κατά την ημέρα της μνήμης του Αγίου Ιακώβου, που είναι η 23η Σεπτεμβρίου, και κατά την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Στη δεύτερη περίπτωση, η τέλεσή της εξαρτάται από τη βούληση του ιερέα ή του επισκόπου. Ενδιαφέρουσα είναι η διάταξη του χώρου στη λειτουργία αυτή. Ο πρόεδρος της ευχαριστίας, ο επίσκοπος δηλαδή, ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας, βρίσκεται επικεφαλής ενός νοητού κύκλου στραμμένος προς τον λαό. Κατά τούτο μάλιστα, η αλλαγή που γίνεται με τις άλλες λειτουργίες, όπου ο ιερέας βρίσκεται επικεφαλής ενός λαού εμπορία προς Ανατολάς, δείχνει ποια σημαντική μεταβολή επήλθε μετά τον 3ο αιώνα όσον αφορά την αντίληψη για την ιστορία και το χρόνο.
Ενώ δηλαδή μέχρι τότε οι πιστοί περίμεναν την έλευση της βασιλείας μέσα στον παρόντα κόσμο, από τον 3ο αιώνα και μετά αντιλαμβάνονται αυτόν τον κόσμο ως οδεύοντα προς τη βασιλεία. Αυτή η δεύτερη αντίληψη διαμόρφωσε και τη διάταξη του ναού, σύμφωνα με την οποία το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ναού. Γι' αυτό, όπως θα ξέρετε, όταν τελείται η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τοποθετείται φορητή Αγία Τράπεζα μπροστά, στον Σολέα όπως λέμε, ώστε ο ιερέας να ίσταται προς το λαό μεταξύ Αγίου Βήματος και λαού.

Πάμε τώρα στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Φαίνεται και από την ονομασία ότι το κείμενο αυτής λειτουργίας αποδίδεται στον Επίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος όμως επεξεργάστηκε προϋπάρχοντα κείμενα που ήταν εν χρήση στις περιοχές Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειας και Αντιόχειας της Συρίας. Όταν λοιπόν λέμε λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δεν εννοούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε ένα κείμενο θείας λειτουργίας εξ υπαρχής. Υπάρχει κείμενο το οποίο το επεξεργάστηκε. Ειδικότερα, επεξεργάστηκε το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή του Μεγάλου Βασιλείου άρχισε να χρησιμοποιείται σιγά σιγά σε όλη την αυτοκρατορία μέχρι και τον 7ο αιώνα, οπότε γύρω στο 650 αντικαταστάθηκε από τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, που είχε αρχίσει και αυτή σιγά σιγά να χρησιμοποιείται. Σήμερα αυτή η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται 10 φορές το χρόνο. Την παραμονή των Χριστουγέννων, την 1η Ιανουαρίου που είναι η μνήμη του Αγίου, την παραμονή των Θεοφανίων, τις 5 Κυριακές των Ιστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο. Η λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου τώρα. Πρόκειται για κείμενο που χρησιμοποιόταν στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Δεν την έγραψε και αυτή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξ αρχής. Η λειτουργία υπήρχε και βασιζόταν και αυτή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου με διαφορετική επεξεργασία του βασικού κειμένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την έφερε στην Κωνσταντινούπολη όταν από επίσκοπος Αντιοχίας έγινε επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως στα τέλη του 4ου αιώνα. Στα 398 φτάνει στην πόλη και αρχίζει να χρησιμοποιεί τη λειτουργία που χρησιμοποιόταν στην Αντιόχεια. Ο ίδιος την επεξεργάζεται ασφαλώς λίγο, κυρίως στο κείμενο της Αγίας Αναφοράς. Επεκράτησε σιγά σιγά αυτή η λειτουργία και μέχρι τον 7ο αιώνα έγινε το κείμενο που χρησιμοποιόταν σε όλες τις λειτουργίες όλο το χρόνο, καθώς και το κείμενο που μεταφρασμένο εισήχθη σε όλες τις σλαβικές χώρες αργότερα. Το κείμενο αυτής της λειτουργίας επεκράτησε όχι γιατί είναι συντομότερο από τις άλλες λειτουργίες, όπως υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, αλλά γιατί είναι το ακριβέστερο και αρτιότερο. Πρόκειται για πραγματικό επίτευγμα. Από αυτό το κείμενο δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα, αλλά ούτε και να προσθέσεις. Δεν αποτελεί

διαμορφώθηκε για τις πένθυμες ημέρες της Σαρακοστής και τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή αυτής της περίοδου, καθώς και τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Όπως δηλώνει και η ονομασία, κατά την τέλεση αυτής της λειτουργίας δεν τελεσιουργείται ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου, αλλά χρησιμοποιείται καθαγιασμένος άρτος που ετοιμάζεται και φυλάσσεται για αυτόν τον λόγο την Κυριακή που προηγείται των δύο ημερών Τετάρτης και Παρασκευής. Είναι σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, είναι αυτοτελής λειτουργία, συχνά όμως από τον 19ο μάλιστα αιώνα και μετά μονίμως συναρτάται με εσπερινό και την κάνουν γι' αυτό και βράδυ, αν και κανονικά θα έπρεπε να γίνεται πρωί.

Μετά από αυτά τα ιονή εισαγωγικά, πάμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία θα γίνει με βάση το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Για θεολογικούς και για ιστορικούς λόγους θα επισημανθούν ορισμένες διαφορές που υπάρχουν σε άλλα κείμενα Θείας Λειτουργίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το διάγραμμα και το θεωρώ σπουδαίο αυτό το πράγμα, μάλιστα τόσο σπουδαίο που θα έλεγα ασκηθείτε να το μάθετε αυτό το διάγραμμα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα βήματα της Θείας Λειτουργίας, ας ονομάσουμε έτσι τα μικρά μέρη που μας οδηγούν σιγά σιγά στην κορύφωση. Υπάρχει μια πορεία. Υπάρχει αρχή, μέση, κορύφωση, λύση. Πολλοί υποστήριξαν παλαιότερα ότι η Θεία Λειτουργία προήλθε και ασφαλώς προήλθε από την εβραϊκή πράξη, την πράξη της θυσίας στο ναό του Σολομώντα, αλλά συνδυάστηκε με την αρχαία τραγωδία. Εάν δεχτούμε ότι η αρχαία τραγωδία είναι επίσης μια θρησκευτική τελετουργία και όχι απλώς θέατρο ή καλές τέχνες, ότι πρόκειται για θεολογική και θρησκευτική πράξη, μπορούμε πράγματι να βρούμε στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας, δηλαδή των αρχαίων θεατρικών δρωμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι εμφανής η παρουσία της εισόδου και της εξόδου, η παρουσία της δράσης της κυρίας σκηνής, η παρουσία του αγγέλου, δηλαδή του κήρυκα, η παρουσία κυρίως της υπόθεσης, θέτουμε την υπόθεση, θέτουμε το θέμα, κορυφώνεται η αγωνία και φτάνουμε στη λύση, κατά τον ορισμό του Αριστοτέλη. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω σε αυτό το διάγραμμα και να το έχουμε υπόψη μας είναι ότι η λειτουργία αποτελείται από δύο σαφώς διακρινόμενα μέρη. Το πρώτο το ονομάζουμε διδακτικό μέρος ή το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του λόγου. Και το δεύτερο, το μυσταγωγικό μέρος, το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του μυστηρίου. Και όταν λέω διδακτικό και μυσταγωγικό, εννοώ ότι κατά το πρώτο μέρος διδασκόμαστε, γίνεται διδαχή. Κατά το δεύτερο μέρος μοιούμεθα, γίνεται μοίηση.

Μάλιστα, στο όριο τομής των δύο αυτών μερών υπάρχει σαφής υπόμνηση με εκφώνηση του ιερέα ότι τώρα αρχίζει κάτι άλλο. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να μοιηθείτε, πρέπει να φύγετε από το ναό. Στην αρχαία περίοδο υπήρχαν οι κατηχούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Διδάσκονταν. Αυτοί μπορούσαν να είναι παρόντες και επιβαλόταν να είναι παρόντες στο πρώτο μέρος όπου γινόταν η διδασκαλία, αλλά δεν μπορούσαν να είναι παρόντες στο δεύτερο μέρος που γινόταν η μοίηση. Θέλω να σας θυμίσω ότι μέχρι και τον 6ο αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι τα τελούμενα κατά το δεύτερο μέρος, το μυσταγωγικό, δεν επιτρεπόταν να διαδοθούν σε μη μοιημένο, δηλαδή σε μη βαπτισμένο. Δεν επιτρεπόταν να περιγράψεις καν τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το λέω αυτό και για έναν άλλο λόγο. Από αυτή τη στάση του μυστικού, του κρυπτού, έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη, να θεατρινίζουμε την πράξη της Θεία Λειτουργίας και να την θεατρινίζουμε με έναν τρόπο απαράδεκτο. Έχουμε δει όλοι μας, έχετε δει ασφαλώς, στις τηλεοράσεις, ακόμα και την ώρα του καθαγιασμού, να ζουμάρει ο φακός πάνω στην Αγία Τράπεζα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας αρχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε το πρώτο μέρος της Θεία Λειτουργίας, αυτό που ονομάσαμε «Λειτουργία του Λόγου». Η Λειτουργία του Λόγου αναπτύσσεται σε 9 βήματα. Σπέβδω να πω ότι η Λειτουργία του Μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Υπάρχουν βηματισμοί και όταν θα έρθουμε στην ανάλυση θα φανεί από το περιεχόμενο πώς πάνε αυτές οι κλίμακες. Η έναρξη λειτουργίας ξεκινάει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή με το που ξεκινάμε εξαγγέλλεται η προοπτική του εκκλησιαστικού σώματος ως παρουσία, συγκεκριμένη παρουσία. Η παρουσία αυτή έχει να κάνει με το έσχατο που το κάνουμε παρόν. Η έκφραση «η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι έκφραση που αναφέρεται στην έσχατη κατάσταση της ιστορίας. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε «Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου», όταν όλα θα συμφιλειωθούν και ο Κύριος θα είναι ανάμεσά μας. Αυτή η Βασιλεία πραγματοποιείται ή τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και εξαγγέλλεται ως το έσχατον μέσα στην ιστορία. Το έσχατο γίνεται παρόν. Είναι απόλυτα νομίζω εμφανής ο εσχατολογικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Λειτουργία, κατά το δεύτερο βέβαια μέρος της, αλλά ξεκινάει από το πρώτο. Ανάγουμε την ιστορία στο Θεό και ξαναπαίρνουμε την ιστορία ως Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά ακολουθεί μια σειρά αιτήσεων που τα ονομάζουμε ειρηνικά, γιατί χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο Ιεζεκιήλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει 2 φορές στα Ευαγγέλια αυτή την αναφορά του προφήτη Ιεζεκιήλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος. Ού καθώς ο κόσμος δίδωση ημίν. Αλλά είναι μια άλλη ειρήνη, η ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι τα ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Πάντως, όταν θα αναλύσουμε αυτό το τμήμα αργότερα, θα δούμε ότι το αιτούμενο είναι η ιστορία να ζει εν ειρήνη. Επομένως τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς τη θριαμβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της Αγιότητας. Μαζί με τα ειρηνικά και με τις λεγόμενες μικρές συναπτές, μικρές δεήσεις, παρεμβάλλονται 3 ψαλτικές ομάδες, τα αντίφωνα, τα οποία έρχονται από πολύ παλιά. Έχουν ως βάση ουσιαστικά τους ψαλμούς και είναι μια δοξολογία για τη δημιουργία στην οποία ανήκουμε και την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Οι ευχές των μικρών συναπτών προσπαθούν να μας συνδέσουν με 2 στοιχεία που είναι ουσιώδη στην Ορθόδοξη παράδοση. Το βιβλικό υπόβαθρο και το ιστορικό υπόβαθρο. δεν μπορεί η θεολογία να λειτουργεί έξω από την παράδοση της Αγίας Γραφής και έξω από την παράδοση της ιστορίας. Αμέσως μετά ακολουθεί η μικρά είσοδος. Τι είναι η μικρά είσοδος? Είμαστε στο πρώτο μέρος που λέγεται λειτουργία του λόγου, το διδακτικό δηλαδή μέρος, επομένως προβάλλεται το θεμέλιο αυτής της διδαχής. Και το θεμέλιο αυτής της διδαχής είναι το Ευαγγέλιο. Υψώνεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο παλαιότερα φυλασσόταν σε ένα σκευοφυλάκιο στην είσοδο του ναού. Από εκεί λοιπόν το έπαιρναν και με πομπή το έφερναν στο μέσον της Εκκλησίας. Σήμερα το Ευαγγέλιο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα και η είσοδος γίνεται με μια πομπή κυκλοτερή που ξεκινάει από την Αγία Τράπεζα, φτάνει στο μέσον του ναού όπου υψώνεται, για να τελειώσει με την επανείσοδο στο Άγιο Βήμα και την επανατοποθέτηση πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή με την είσοδο έχουμε την είσοδο του Λόγου στον κόσμο της αλογίας. Ο Υιός ως Λόγος έρχεται στην ιστορία, αλλά έρχεται υποστατικός. Ενυποστασιάζεται ο Λόγος, γίνεται άνθρωπος ο Λόγος. Όταν λοιπόν εξαγγέλει ο ιερέας Σοφία, υψώνοντας το Ευαγγέλιο, δεν εννοεί ότι τα λόγια που έχει μέσα το Ευαγγέλιο είναι σοφά, αλλά το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας έχει ως βάση τον Υιό και Λόγο του Θεού, που είναι η ενυπόστατη Σοφία. Σοφία είναι ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός. Ακολουθεί ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος, το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός κτλ., είναι και αυτός παλαιότατος ύμνος. Απαντά ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στο γνωστό όραμα του Ισαΐα, και συνδυάζεται με τον ύμνο που περιέχεται στην Αποκάλυψη ως δοξολογικός ύμνος των Αγίων ενώπιον του Θεού. Πρόκειται για μια αναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο τον Θεό, όπως, σύμφωνα με το όραμα του προφήτη, όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται, αν θα μπορούσαμε ποτέ, να φύγουμε από την πολυγλωσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το περιστατικό της Πεντηκοστής. Αμέσως μετά ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό αναγνώσμα. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας, όπου έπρεπε να αναπτυχθούν ορισμένα πράγματα. Στο προφητικό αναγνώσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν δηλαδή για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα που συνηθίζουμε να λέμε το Ευαγγέλιο και το Απόστολο του εορταζομένου Αγίου ή της εορτής, και μία άλλη περικοπή που αναφερόταν στην τοποθετημένη μέσα στο έτος Κυριακή. Σήμερα διαβάζουμε μόνο ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό αναγνώσμα. Σπέβδω να σας πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός. Παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή, μιας οδηπορίας που εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το πω αλλιώς. Έχουμε 57 αναγνώσματα για 57 Κυριακές μέσα στο έτος. Οι Κυριακές ενός έτους είναι 52, αλλά υπάρχουν και 5 επιπλέον αναγνώσματα, ώστε να καλύπτονται κενά λόγω της μετακίνησης των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου. Τα ευαγγελικά ιδιαίτερα αναγνώσματα είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Όλα αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όλα, το υπογραμμίζω. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε, αλλά περιγράφεται μια κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός χολού, όπου περιγράφεται ο τρόπος που θα υπάρχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, ούτε τυφλοί, ούτε χολοί, ούτε δαιμονιώδης. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, είτε η διδασκαλία, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Ακολουθεί το κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συναρτημένο με τα αναγνώσματα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι θεολογική ανάπτυξη, ούτε πολύ περισσότερο ιστορική ή κοινωνιολογική ή ηθική ανάπτυξη. Δεν είναι ούτε ομιλία. Το περιεχόμενό του το αντλεί από το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων. Και τα δύο, αναγνώσματα και κήρυγμα, επικαιροποιούν, κάνουν δηλαδή παρόν τον κόσμο της βασιλείας του παρόντα, τον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Για τη διδασκαλία, την ανάπτυξη δηλαδή των όρων της πίστεως, καθώς και την καθοδήγηση των πιστών, υπάρχει η ομιλία. Αλλά η ομιλία δεν γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό παρατηρούμε ότι γινόταν από τους δασκάλους της πίστης, από τους πατέρες. Η ομιλία γίνεται εκτός Θείας Λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους, και το λέω ως παράδειγμα των πατέρων, ιδίως του Χρυσοστόμου, και νομίζουν μερικοί ότι αυτά τα έλεγε κατά τη Θεία Λειτουργία, κατά το κήρυγμα. Όχι. Άλλη είναι η ομιλία που γίνεται εκτός λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη, οι ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου γίνονταν σε εσπερινές συνάξεις. Μετά το κήρυγμα ακολουθεί αυτό που ονομάζουμε εκτενής. Είναι μια σειρά μικρών δεήσεων που σε αυτήν την ομάδα έχουμε μια σύνδεση των αισθητών προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής δέηση είναι ένα σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που έρχεται. Οι κατηχούμενοι, που είναι παρόντες ακόμα, θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Αλλά τελικά νοητός θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε, μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Και τέλος θα τελειώσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας με τις δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Είναι το ένατο βήμα, αφού μιλήσαμε για 9 βήματα σε αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας. Οι δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων μαρτυρούν ένα έργο πρόνοιας του λαού που είναι ήδη βαπτισμένος, του κατά Χριστόν δηλαδή λαού, για τον καθαγιασμό της οικουμένης. Να απλωθεί αυτό το κήρυγμα σε όλους. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος με την προτροπή να απέλθουν οι κατηχούμενοι για να περάσουμε στο μυσταγωγικό μέρος, όπου μόνον οι πιστοί θα παρίστανται και θα λάβουν μέρος. Οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι δηλαδή φύγετε, μη δεις των κατηχουμένων, κανένας από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Όσοι πιστοί, έτη και έτη του Κυρίου δεηθόμεν. Τώρα, όσοι είμαστε πιστοί, ξεκινάμε τις δεήσεις μας προς τον Κύριο. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη λειτουργία του μυστηρίου. Σας είπα προηγουμένως ότι η λειτουργία του μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι οι δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε μιλήσει στο πρώτο μέρος της λειτουργίας για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές, εννοώντας ότι δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι καλή η σοδιά κλπ.
Πάμε λοιπόν λίγο σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα των αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Μια εγκατάλειψη της μέρημνας για τα βιωτικά μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στο πρώτο μέρος. Εφόσον λοιπόν πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, τώρα παραδιδόμαστε στην επιφάνεια του λόγου. Και αυτό το εξαγγέλουμε με το δεύτερο βήμα, τον χερουβικό ύμνο. Ο χερουβικός ύμνος είναι ακριβώς μια εξαγγελία αυτής της παράδοσης. Κατάθεση της πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας ότι αυτό το θέλουμε. Την προαίρεσή μας δηλαδή καταθέτουμε. Συγχρόνως έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς που έχουν κληθεί να την ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού. Και έτσι μετά γίνεται η λεγόμενη μεγάλη είσοδος.

Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την προσφορά των δώρων. Θα σταθώ σε κάτι ιστορικό. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινάει από την Ιερά Πρόθεση σήμερα, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος και όπου ο επίσκοπος ή ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού στον Άρθικα. Εκεί κάθε πιστός κατέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο διάκονος πήγαινε στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε και αυτά τα δύο τα πήγαινε με λειτουργική πομπή και τα παρέδιδε στον επίσκοπο, ο οποίος τα εναπέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα, δεν την παρακολουθούμε εμείς. Θα την περιγράψω όμως στο κατάλληλο σημείο, γιατί είναι συγκλονιστική η ακολουθία αυτή. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο Ιερό Βήμα και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο, με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή του και ετοιμάζεται και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος έχει τα στοιχεία μέσα της και σε σχέση με την προσκομιδή που θα αναλύσουμε, έχει μέσα της τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία, στον Πατέρα του κοντά. Και μετά την είσοδο του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Ακολουθούν αυτό που ονομάζουμε αιτήσεις ή πληρωτικά. Δηλαδή κάτι που πληρώνει, συμπληρώνει τα πάντα μέχρι τώρα όσα έχουμε κάνει. Τα πληρωτικά μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Εφόσον ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία που ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διεσκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μέσα στο εκκλησίασμα και μάλιστα μέχρι και τον 11ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι ο ασπασμός αυτός γινόταν στο στόμα. Δεν ήξεραν άλλο φιλί οι άνθρωποι. Το φιλί στο στόμα είναι η απόλυτη οικειότητα. Αυτός ο ασπασμός έχει καταργηθεί από το εκκλησίασμα. Σήμερα υπάρχει σε κάποιες προντεσταντικές ενθουσιαστικές εκκλησίες και μάλιστα οι καθολικοί ξεκίνησαν μετά τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο του 1960 περίπου, αλλά δεν μπορούν να το επιβάλλουν ακόμα. Λοιπόν, υπάρχει ο ασπασμός. Σήμερα τον βλέπουμε όταν υπάρχει επίσκοπος, επομένως και ιερείς και διάκονοι, ή αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ιερέας και ο ασπασμός αυτός γίνεται μεταξύ τους, γιατί κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν όλο το λαό.
ως κατάθεση της αγάπης που υπάρχει μεταξύ των μελών του Χριστού. Αμέσως μετά τον ασπασμό ακολουθεί το πέμπτο βήμα, που είναι η εξαγγελία του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είναι ένα κείμενο που δεν υπάρχει στα αρχαία λειτουργικά κείμενα, εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Το λέω αυτό για να δικαιολογήσω γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Πιστεύω, όχι πιστεύουμε. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες του. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό. Αφορούν τα μέλη του σώματος του Χριστού. Το σύμβολο της πίστεως είναι σε ενικό πρόσωπο επειδή δεν ήθελαν, λόγω και των συζητήσεων που είχαν γίνει ήδη από τον 9ο αιώνα με το πρώτο σχίσμα του Μεγάλου Φωτίου, ότι δεν πρέπει τίποτα, ούτε ένα κόμμα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε. Ο ενικός αριθμός διασώζει και το χαρακτήρα της προσωπικής διαβεβαιώσεως εκάστου των πιστών. Το σύμβολο της πίστεως έρχεται από το βάπτισμά μας. Είναι το διαπιστευτήριο του ότι είμαστε βαπτισμένοι. Αλλά επειδή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε Κύριο. Ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε με την ανάλυση του 7ου ψαλμού. Η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από το Θεό πλήρης δικαιοσύνη αναφέρεται στον 11ο μέχρι τον 14ο στίχο. «Δικαία η βοήθειά μου. Είναι δικαία η βοήθειά μου», λέει ο Δαβίδ. «Είναι δίκαιος υπερασπιστής μου. Ιδού πάλι η σταθερή πεποίθηση του ψαλμωδού για τη βοήθεια που αναμένει από τον δικαιοκρίτη Θεό. Διότι άλλωστε τίποτε το άδικο δεν ζητώ». Το εβραϊκό έχει μια ωραία εικόνα όταν λέει ότι ο Θεός κρατεί στα χέρια του την ασπίδα μπροστά μου με την οποία με καλύπτει και με προστατεύει, του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η ευθύς στην καρδία είναι εκείνος του οποίου ο λογισμός δεν κλείνει άλλοτε από την υπερβολή και άλλοτε από την έλλειψη, αλλά κατευθύνεται προς το μέσον της αρετής. Διότι εκείνος ο οποίος από την ανδρεία παρεκκλίνει προς το κατώτερο, μεταβάλλεται προς την δειλία. Εκείνος δε που επιπλέον εντείνει τις δυνάμεις του, αποκλίνει προς τη θρασίτητα. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτά, «Απορείς γιατί δεν τιμωρεί ο Θεός, αφού και μπορεί και θέλει?» Μάθε, λέει, ότι είναι μακρόθυμος και ότι δεν εκδηλώνει την οργή του καθημερινά με τιμωρίες. Για να μην νομίσει λοιπόν κανείς από τους ανοήτους ότι από αδυναμία δεν προχωρεί στην τιμωρία, δείχνει της αργοπορίας την αιτία, ότι δηλαδή έχει μεγάλα περιθώρια η μακροθυμία. Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει με σαφήνεια ότι ο ψαλμωδός επισημαίνει με τον 12ο στίχο τη μακροθυμία του Θεού, ο οποίος αναβάλει μεν την τιμωρία μας, αλλά δεν μας λησμονεί τελείως. Γενικά λοιπόν ο ψαλμωδός εξακολουθεί να παρουσιάζει το Θεό ως δίκαιο κριτή. «Εάν μη επιστραφείτε», δηλαδή εάν δεν μετανοήσετε, ο λόγος είναι απειλητικός εδώ, και παρακινεί σε επιστροφή εκείνος που δύσκολα αποφασίζουν να μετανοήσουν. Είναι τρομερή η περιγραφή της τιμωρίας των ασεβών. Ο Θεός παρουσιάζεται ως πολεμιστής, οπλισμένος και προχωρεί άκαμπτος κατά των εχθρών του. Και όλα αυτά κατά τον Θεοδόρητο, ου τιμωρίας, αλλά απειλής. Δηλαδή, ου κακονίσει την μάχαιρα και το τόξο του τέντωσε και το ετοίμασε με θανατηφόρα βέλη, που τα κατασκεύασε για εκείνους που φλέγονται από την κακία. Και για ποιο λόγο ετοιμάστηκαν όλα αυτά? Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά ως εξής. Όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος των ακροατών, με ανθρωπόμορφο τρόπο, για να διαταράξει τη σκέψη τους με τις ονομασίες που συνδέονται με τα όπλα. Αλλά όπως προανάφερα, αυτά έχουν λεχθεί έτσι εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος και της αναισθησίας των ακροατών. Ρομφαία λοιπόν και μάχαιρα είναι ο πικρός θάνατος των αμαρτωλών. Το ξάρι δεν είναι ο γρήγορος θάνατος των ασεβών. Και στη Λοβάτης και ακονιστή στην μάχαιρα και στο τέντομα του τοξαρίου είναι η προετοιμασία της τιμωρίας και η μακροθυμία που δείχνει ο Θεός. Ετοιμασία δε του τόξου είναι το πλησίασμα της πληγής που γίνεται με το ρίψιμο του βέλους. Η τίμασα σκεύη θανάτου. Σκεύη θανάτου είναι οι δυνάμεις που εξαφανίζουν τους εχθρούς του Θεού. Τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσατο. Όπως ακριβώς η φωτιά, προσθέτει ο Μέγας Βασίλειος, κατασκευάστηκε από τον κτίστη για την ύλη που καίγεται, διότι δεν κατασκευάστηκε για το διαμάντι που δεν λιώνει από τη φωτιά, αλλά για τα ξύλα που καίγονται τελείως, έτσι και τα βέλη του Θεού κατασκευάστηκαν από Αυτόν για τις ψυχές που εύκολα καίγονται, στις οποίες το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι πολύ και κατάλληλο για να καεί. Εκείνοι λοιπόν που έλαβαν εκ των προτέρων και κρατούν μέσα τους τα αναμένα βέλη του διαβόλου, αυτοί δέχονται τα βέλη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, τα βέλη αυτού, της ήδη καιωμένης, εξηργάσατο. Καίνε δε την ψυχή, έρωτες σαρκικοί και επιθυμίες χρημάτων και φλογερές οργές και λύπες που καίνε και λιώνουν την ψυχή και φόβοι ξένοι από το Θεό. Εκείνος όμως που μένει ακτύπητος από τα βέλη του εχθρού και είναι ντυμένος την πανοπλία του Θεού, δεν δοκιμάζει τα θανατηφόρα βέλη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με πολύ απλό και παραστατικό τρόπο, δίνει τη δική του ερμηνεία. Με τα λόγια αυτά, λέει ο Δαβίδ, θέλει να παρηγορήσει τους καλούς ανθρώπους, διότι οι τιμωρίες του Θεού ενεργούνται όχι κατά των καλών ανθρώπων, αλλά κατά των κακών. Διότι καιωμένους εδώ ονομάζει εκείνους που δεν έχουν καμιά νοτίδα και υγρασία αρετής, αλλά τόσο ξεροί είναι στα καλά έργα,
ώστε ευθύς αμέσως να ανάβουν και να καίγονται στη φωτιά της κολάσεως. Αλλά και εδώ από αυτή τη ζωή ακόμη τιμωρούνται οι τέτοιοι με μόνη την αναμονή και τη θύμηση της αιώνιας τιμωρίας. Οικαιωμένους, αυτούς ονομάζει ο Δαβίδ, δηλαδή ότι καίγονται από το πύρ των παθών, δηλαδή του θυμού, της επιθυμίας, της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας, αλλά και όλων των άλλων σχετικών με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο ο προφήτης, αφού ζωγράφησε τις πολύτροπες τιμωρίες του Θεού και αφού τις κρέμασε πάνω από τους αμαρτωλούς, προσπαθεί στη συνέχεια να τους σοφρονήσει. Και από τότε τα πράγματα τα μεταφέρει στο λόγο του στον αποστάτη γιο του Αβεσσαλόμ. Ο Θεοδόρητος τέλος θέλει να υπενθυμίσει και όσα σχετικά γράφει ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι όσοι προσπάθησαν να οικοδομήσουν την πνευματική του ζωή με το να δεχτούν και να χρησιμοποιήσουν την έφλεκτη ύλη της αμαρτίας, ξύλα, χόρτο και καλάμι, αυτοί θα βληθούν από τα πυρφόρα εκείνα βέλη. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι παλαιοί κατασκεύαζαν τα βέλη ανάλογα προς τους ανθρώπους που τα προόριζαν για να καούν. Τα περιέβαλαν με έφλεκτες ύλες, με πίσα και στουπιά, για να διατρυπούν τις άρκες και να τις καίνε. Για το Θεό, τα έφλεκτα και καιόμενα αυτά βέλη είναι οι κεραυνοί.

Ονείδησε. Συνέλαβε. Καθώς ο Δαβίδ πλησιάζει προς το τέλος του υπέροχου αυτού ψαλμού με τις τρεις εύστοχες παρομοιώσεις, μας δίνει μία σύντομη εικόνα την ηθική υπόσταση και σκέψη του εχθρού, ο οποίος σκυλοπονάει. Αδικία συλλαμβάνει, ανομία και γεννάει απάτη. Και έτσι, ένα πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από τη συμπεριφορά του ασεβούς είναι ότι τίποτα το ανώτερο και ευγενικό δεν μπορεί να προσφέρει η αδικία, η ανομία και η απάτη, που είναι και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ασεβούς ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Από εδώ γίνεται φανερό ότι η αδικία δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως, αλλά είναι κάτι το ξένο. Γι' αυτό και είναι ανυπόφορο πράγμα και μας περιβάλλει με τρομερούς πόνους μέχρις ότου απαλλαγούμε από αυτή». Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τη μεταφορική εικόνα της εγκυμονούσας γυναίκας, σχολιάζει ως εξής: «Είναι ολοφάνερο ότι τα όσα με μεταφορικό τρόπο λέει ο Δαβίδ αναφέρονται στη σύλληψη της καρδιάς, διότι οι παράλογες ορμές των ακόλαστων και οι μανιώδεις και παράφορες επιθυμίες ονομάστηκαν οδύνες, διότι με οξύτητα και πόνο δημιουργούνται στην ψυχή. Σε μια τέτοια επίθεση, εκείνος που δεν κυριάρχησε στις πονηρές σκέψεις, αφού έβαλε φωτιά στην κακία με τις πονηρές πράξεις του και την οποία κακία έκρυβε στην καρδιά του, γέννησε την αμαρτία». Η πρώτη λοιπόν εικόνα είναι το «ονείδησε, συνέλαβε». Χαρακτηρίζει το κακό με το κετό. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τη λέξη «ονείδησε», που σημαίνει «αισθάνομαι οδύνες το κετού», εμφανίζοντας έτσι τον το κετό ως κακό. Στη συνέχεια, με τις δύο άλλες λέξεις «συνέλαβε» και «έτεκε», αναπτύσσει περισσότερο τη σκέψη του ως προτεργάτη του κακού και θεωρεί φυσικά ως προτεργάτη του κακού ποιον, τον Σαούλ. «Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν». Πρόκειται για τη δεύτερη εικόνα. Έχουμε εδώ μια δεύτερη παρομοίωση, στην οποία ο ψαλμωδός παρομοιάζει με εχθρό, με άνθρωπο που άνοιξε λάκκο τον οποίον σκέπασε με κλαδιά και ξύλα για να πέσουν μέσα σε αυτόν ανύποπτα διερχόμενα ζώα και άνθρωποι. Λάκκο βαθύ ανέσκαψε για να πέσει μέσα σε αυτόν άνθρωπος και να μην μπορεί να εξέλθει. Πουθενά στις γραφές δεν συναντούμε το όνομα Λάκκος με καλή σημασία. Ούτε το Φρέαρ ύδατος με κακή σημασία, διότι Λάκκος ήταν εκείνος τον οποίον έριξαν τον Ιωσήφ οι αδελφοί του. Και όταν έγινε η σφαγή από πρωτοτόκου Φαραώ έως πρωτοτόκου της Εγμαλώτιδος, της Εντολάκο, ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει την αλληγορική ερμηνεία και γράφει: «Ενώ δηλαδή προπαρασκεύαζε το θάνατο του Σωτήρος Χριστού, παραδόθηκε αυτός, ο διάβολος δηλαδή, που στον θάνατο». Έτσι, με τη συκοφαντία του εχθρού σε βάρος του Δαβίδ, άνοιξε λάκκο, στον οποίο όμως τελικά έπεσε ο ίδιος ο εχθρός του. Πρόκειται για εικόνα συνηθισμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Πάλι ο Δαβίδ χρησιμοποιεί τις μεταφορές και όπως ακριβώς με την οδύνα του το κετού, δηλώνει το παν, έτσι και με το λάκκο δείχνει το δύσκολο της απαλλαγής από την κακία δρόμο. Και αυτό είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Θεού, το ότι συνένωσε την επιβουλή με την ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε τα δίχτυα να καταντούν να τυλίγουν εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους, για να σταματήσουν εξαιτίας αυτού τη μάχη με τη μηχανογραφία εναντίον του πλησίον τους. Αυτό συνέβη και με τον Μωυσή. Διότι εκείνος που επρόκειτο να φωνευθεί, διεσώθηκε, ενώ ο Φαραώ οδηγήθηκε στην απώλεια δια της οδού εκείνης που μηχανεύτηκε εναντίον των παιδιών. Έτσι ο κακός είναι ο ίδιος δράστης και θύμα του κακού. Εκείνος που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του θα πέσει ο ίδιος μέσα. Επιστρέψει ο πόνος. Δηλαδή το κακό που ετοίμαζε για τους άλλους θα έρθει εναντίον του. Εκείνος ο οποίος ρίχνει λίθο προς τα πάνω κατευθύνει αυτόν κατά της δικής του κεφαλής. Έτσι όποιος κάνει κακό με δόλιο τρόπο κατά το διπλανού του προξενεί τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό. Ενώ λοιπόν εκείνος που ζει ενάρετα απολαμβάνει τη γαλήνη και είναι ατάραχος στον ψυχικό του κόσμο, αντίθετα εκείνος που ζει μέσα στην κακία και επιδιώκει την εκδίκηση πάσχει από πάρα πολλά κακά. Και ποια είναι αυτά? Πρόσεχε δε, εάν θελήσει κάποιος να επιτεθεί εναντίον άλλων ή να τον αδικήσει, πρόσεχε πόσα κακά υποφέρει. Κυριεύεται από θυμό. Καταπληγώνεται από την οργή του. Δημιουργεί μέσα του αμέτρητα κύματα λογισμών. Μεταχειρίζεται μέσα του κακία, φόβο, αγωνία, τρόμο. Ο θυμός τον καταξεσκίζει. Ο φόβος τον συντεράσει. Πώς θα το επιτύχει αυτό, πώς θα το φέρει εις πέρας, και πριν από εκείνον που πρόκειται να αδικηθεί, καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό.
Εξομολογήσουμε το Κυρίο. Ο ψαλμός του ψαλμοδού Δαβίδ, που είναι ταυτόχρονα και προσευχή, κλείνει με μια ευχαριστήρια δοξολογία του ποιητή προς τον δίκαιο Θεό, ο οποίος με την δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του τιμωρεί τους κακούς και αμείβει τους αγαθούς. Υψίστου, ο οποίος καθώς βρίσκεται υπεράνω πάντων, βλέπει και κυριαρχεί πάνω απ' όλα.

Φτάνουμε λοιπόν στα συμπεράσματα, στα ηθικά συμπεράσματα του 7ου ψαλμού. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα μηνύματα, αδελφοί μου, του υπέροχου

και κριτής ισχυρός και δίκαιος και θα απονείμει δικαιοσύνη ενώπιον όλων ανάλογα με αυτά τα οποία ο κάθε ένας έχει πράξει. Το πρώτο λοιπόν είναι τα έργα του κάθε ανθρώπου. Θα κριθούμε λοιπόν από τα έργα μας. Τα έργα αποτελούν την εξωτερήκευση του εσωτερικού μας κόσμου. Αν είμαστε καλοί, τότε και τα έργα μας θα είναι καλά. Εάν αντίθετα είμαστε κακοί, άδικοι, συκοφάντες, άρπαγες, κλέφτες, τότε και τα έργα μας θα είναι κακά, άδικα, ψεύτικα και ανηλικρινή. Δεύτερον, τα λόγια μας. Δεν θα κρίνει ο Κύριος μόνο τα έργα μας, αλλά θα κρίνει και τα λόγια μας. Θα καταλογίσει σε βάρος μας όσα λόγια σαπρά βγήκαν από το στόμα μας. Όσα λόγια κούφια, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς σημασία. Λόγια αργολογίας έφυγαν από τα χείλη μας. Θα ζητήσει ο Κύριος λόγο για την αργολογία, για το σκότωμα δηλαδή της ώρας, σε κουβέντες ανοφελείς για το κοτσομπολιό, για το ψέμα που με τόση ευκολία λέμε, για τη βλαστημία που τυχόν έρχεται πάντοτε ή πότε και πότε στα χείλη μας, για τις κατάρες, για τις ηρωνίες, για την κακή συμβουλή ή για τα άσχημα αστεία και τις ανήθικες πράξεις τις οποίες έχουμε κάνει. Τους λογισμούς. Ο άνθρωπος αμαρτάνει όχι μόνο με τα έργα και τα λόγια, αλλά και με τους λογισμούς, με τις σκέψεις δηλαδή τις αμαρτωλές τις οποίες κάνει. Και ο λογισμός, ο ένοχος, είναι η πηγή πάσης αμαρτίας. Είναι η ρίζα κάθε αμαρτωλή συμπεριφοράς μας και σε αυτό πολλοί από εμάς θα πιαστούμε ένοχοι. Για τα έργα και τα λόγια μας ντρεπόμαστε ή φυλαγόμαστε να μην εκτεθούμε και χάσουν οι άλλοι την υπόλοιψη και την καλή ιδέα που έχουν για μας. Όμως οι σκέψεις δεν φαίνονται. Μπορούμε λοιπόν ανενόχλητα να σκεφτόμαστε πράγματα αμαρτωλά, άδικα, παράνομα, ανήθικα. Έτσι νομίζουν πολλοί. Όμως ο Κύριος έχει διαφορετική γνώμη. Γιατί? Διότι η κακή και αμαρτωλή πράξη πρώτα-πρώτα μέσα στο μυαλό συλλαμβάνεται και έπειτα τίθεται σε εφαρμογή. Το δήλωσε ο ίδιος ο Κύριος. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Μακριά λοιπόν από το μυαλό μας σκέψεις, λογισμοί, ιδέες πονηρές και βρωμερές και ακάθαρτες. Ένα δεύτερο μήνυμα, πάντα διαχρονικό και γι' αυτό είναι και επίκαιρο, που περιέχει ο 10ος στίχος. «Λάκον όριξε», λέει ο Δαβίδ, «και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον όνειργάσατο», δηλαδή εκείνος που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του, θα πέσει ο ίδιος μέσα σε αυτόν. Αξίζει λοιπόν να πούμε εδώ ότι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτοιμοι να σκάψουν το λάκκο του άλλου, με κακία στην ψυχή, με βαρβαρότητα και με αισθήματα κακίας, ανυπόφορης κακίας. Τι φταίει η αλήθεια? Πώς και γιατί κινούνται έτσι οι άνθρωποι αυτοί? Ποια είναι τα γνωρίσματά τους? Το πρώτο είναι η επιβουλή και ο φθόνος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ανέχονται την πρόοδο του άλλου. Λυπούνται για αυτήν. Είναι συνήθως άτομα κομπλεξικά. Είναι άτομα αμόρφωτα. Άτομα τα οποία δεν έχουν συνείδηση. Και η αντίδρασή τους είναι μόνο ο φθόνος, το μίσος και η κακία. Ο φθόνος τους δεν τους αφήνει να αναγνωρίσουν την αξία του άλλου. Είναι ανηλικρινείς. Οι πιο πολλοί από αυτούς δεν εκδηλώνονται, δεν δείχνουν τα αισθήματά τους, δεν τους διακρίνει η ευθύτητα. Παρουσιάζονται ως φίλοι, ενώ κατά βάθος είναι εχθροί ύπουλοι. Έχουν στα χείλη το χαμόγελο της υποκρισίας και αποκοιμίζουν το θύμα τους. Τύποι επικίνδυνοι, δεν γνωρίζεις τι κρύβουν και τι σκέπτονται. Το τρίτο είναι η εφηβρετικότητα. Είναι και αυτό γνώρισμα του φθενουρίου ανθρώπου, που εκδηλώνεται με τρόπους και μεθόδους εκδικήσεως και μοχθηρίας. Είναι αδίστακτοι. Το μυαλό τους συνεχώς απασχολείται με ποιο τρόπο θα απαλλαγούν από την παρουσία του ανεπιθύμητου προσώπου. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά γνωρίσματα του φθονερού ανθρώπου. Έτσι σκέπτονται και έτσι ενεργούν. Είναι αυτοί που σκάβουν το λάκκο του άλλου, όπως επισημαίνει και ο Δαβίδ.

Ποιο λοιπόν είναι το καθήκον μας, τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να μην χάνουμε το θάρρο μας από τις επιθέσεις των κακών. Ο λόγος του Δαβίδ είναι κατηγορηματικός. Γεννά την ελπίδα και τη σιγουριά. Στο Θεό στηρίζουμε τις ελπίδες μας και όχι στους ανθρώπους. Δεύτερον, να διατηρούμε αγαθή και καθαρή τη συνείδηση. Δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας τάσεις εκδικητικές. Η ανωτερότητά μας είναι η καλύτερη εκδίκηση για τους κακούς. Είναι άνθρακες πυρός πάνω στα κεφάλια τους. Να μιμούμαστε το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος λιδωρούμενος ουκ αντιλιδώρει, πάσχων ουκ υπήλει. Παρεδίδων δε το κρίτονι δικαίως. Κρίνονται δικαίως. Και τρίτον, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όχι, δεν θα τους μισούμε, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Να μην λησμονούμε το παράδειγμα του Κυρίου, για τον οποίο ο εξαίρετος θεολόγος και κληρικός Ιουστίνος Πόποβιτς έγραφε «Εμείς οι άνθρωποι καταδικάσαμε το Χριστό σε θάνατο και εκείνος μας καταδίκασε σε αθανασία».

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές με τον 8ο ψαλμό. Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Η φύση, η δημιουργία σε όσους έχουν μάτια για να βλέπουν καλά και όχι απλώς να την περιεργάζονται, αλλά να εμβαθύνουν και να φιλοσοφούν, γίνεται εμπνευστής πηγαίων και τολμηρών ύμνων της μεγαλοσύνης του Θεού. Και ο Δαβίδ, έφηβος, όπως πολλοί υποστηρίζουν, βοσκός αγνός, στρέφει από καιρό σε καιρό το βλέμμα στον κατάστερο ουρανό και ανοίγει το στόμα για να εκφράσει ότι η μεγάλη καρδιά του αισθάνεται το αντίκρισμα του υλικού κόσμου που είναι έργο του Θεού. «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Δηλαδή, Κύριε, λέει, που είσαι ο Κύριος και Θεός του λαού μου, πόσο μεγάλο, αλλά και θαυμαστό, είναι το όνομά σου. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμη και η σοφία σου, που εκδηλώνεται σε όλα τα δημιουργήματά σου. Είναι καθαρή αλήθεια τα λόγια του μεγάλου και Αγίου Προφητάνακτα, τα οποία έχει καταγράψει στον 8ο ψαλμό. Γη και ουρανός, ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος συνεχώς μας φανερώνουν τι? Την πανσοφία, την καλλιτεχνία, την πρόβλεψη, τη σκοπιμότητα, την ισορροπία, την αγάπη του παντοδύναμου και αιώνιου Θεού, που είναι ο Θεός μας, ο Θεός των Πατέρων, ο Θεός Πατέρας των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Ελλήνων. Πόσοι μικροί και ασήμαντοι είμαστε μέσα στο σύμπαν το αχανές, είμαστε πεζοί, είμαστε νήπια. Έχουμε ένα υπέρτατο καθήκον μπροστά στο μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού. Ποιο είναι αυτό το καθήκον? Εφόσον κάνουμε χρήση του λογικού μας και φερόμαστε με δικαιοσύνη, είμαστε υποχρεωμένοι με ενθουσιασμό και κατάπληξη και ευγνωμοσύνη να κάνουμε και δικό μας τον ύμνο του βασιλιά Δαβίδ και να λέμε «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών». Ω αυτός ο έναστρος ουρανός, πόσα και πόσα δεν έχει να μας διηγηθεί, ώστε να αναγκάσει το μεγάλο φιλόσοφο Καντ να λέει ότι ο Θεός από αγάπη σε εμάς τους ανθρώπους μας άφησε τρεις αναμνήσεις από τον απολεσθέντα παράδεισο. Τα άνθη, τα αθώα παιδικά μάτια και τον ένσαρκο ουρανό. Η ερμηνεία λοιπόν και η ενασχόλησή μας με τον 8ο ψαλμό που αναφέρεται στο μεγαλόπνοο δημιουργικό έργο του Θεού Πατέρα μας είναι ταυτόχρονα και μια υλοποιημένη έκφραση της ευγνωμοσύνης προς εκείνον. Συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το χρόνο της συγγραφής του. «Υπέρ των λινών». Με τη φράση αυτή, στην επιγραφή, οι πατέρες θεώρησαν ότι ο Δαβίδ αναφέρεται προφητικά στις πολυπληθείς εκκλησίες, ναούς που επρόκειτο να αναγερθούν σε όλο τον κόσμο, στο τέλος της νομικής λατρείας, εφόσον ο Κύριος, η άμπελος η αληθινή, καθαγίασε με το δικό του αίμα. Σχετικά λοιπόν με τη λέξη λινός, ο Μέγας Αθανάσιος δέχεται ότι αναφέρεται στο προλίνιο, δηλαδή στο θυσιαστήριο που υπήρχε προ του εβραϊκού

0: Έπειτα λοιπόν από την κλίση των υδρολατρικών λαών, υπάρχουν έκτοτε πολλοί λινοί, ναοί, που είναι οι πολυάριθμες εκκλησίες, οι οποίες δέχονται τους καρπούς εκείνων που ζουν με ευσέβεια. Τη χρήση αυτού του λινού είχε υπόψη του ο Κύριος, ότι δίδαξε τη γνωστή παραβολή του αμπελώνος, όπου το μεν προλίνιον φανερώνει τη συναγωγή, ο δε λινός την εκκλησία. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, δεν είναι εύκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος συγγραφής του ψαλμού από τα δεδομένα που υπάρχουν στη διάθεση των ερμηνευτών, εκτός βέβαια από την επιγραφή που αναφέρει ο συνθέτη το Δαβίδ. Υπάρχουν βέβαια πολλές απόψεις ως προς το χρόνο της συγγραφής του, με την επικρατέστερη άποψη ότι ο ψαλμός έχει για πρότυπό του τους χανανιτικούς ύμνους. Ως εκ τούτου, πιστεύουν μελετητές ότι έχουμε να κάνουμε με έναν παλιό ψαλμό που έχει προϊσραηλιτική προέλευση. Πάντως, οριστική απάντηση στο θέμα του χρόνου συγγραφής του 8ου ψαλμού δεν είναι δυνατόν να δοθεί. Όσο αφορά τη χρησιμοποίησή του, το γεγονός ότι αναφέρεται έναστρος ουρανός υποδηλώνει ίσως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ύμνο που ψαλόταν κατά τη νυχτερινή λατρεία στο ναό. Και ως προς το είδος του ψαλμού, υπερτερεί η άποψη ότι ο ψαλμός ανήκει μάλλον στην κατηγορία των ύμνων που αναπέμπει το άτομο προς τον Θεό. Συνεπώς είναι ατομικός ύμνος. Η κατηγορία αυτή αποτελεί μια από τις βασικές μορφές ύμνων του αρχαίου Ισραήλ. Ο 8ος ψαλμός λοιπόν αποτελεί τον ύμνο που αναφέρεται στο μεγαλείο του Θεού, όπως εμφανίζεται στην δημιουργία του υλικού κόσμου. Συγκρίνει ο Θεόπνευστος Δαβίδ το υπέροχο μεγαλείο της δημιουργίας του κόσμου με την μικρότητα του ανθρώπου, με σκοπό να τονίσει την αγαθότητα και τη συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τοποθέτησε τον άνθρωπο βασιλιά όλης της δημιουργίας στη γη. Ο Κύριος λοιπόν υφήρμοσε τα λόγια του ψαλμού στους ύμνους που απεύθυναν τα θυλάζοντα νήπια στην θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την ημέρα των Βαΐων. Γενικότερα θα λέγαμε ότι ο 8ος ψαλμός ως προς το είδος του είναι από τους ωραιότερους που έχουν διασωθεί. Αρχικά δίδει την εντύπωση ότι το θέμα του φαίνεται να είναι διημερές. Ωστόσο, η ανάδειξη της δυνάμεως του ανθρώπου που δόθηκε κατά χάρη από τον ίδιο το Θεό χρησιμεύει ως στοιχείο τονισμού της δυνάμεως του Θεού, ώστε ένα κατ' ουσίαν είναι το θέμα του ψαλμοδού, δηλαδή η δύναμη του Θεού. Αυτή η δύναμη του Θεού βλέπει και ψηλαφίζει τι, το κάλος, την αρμονία και τη μεγαλοπρέπεια της φύσεως. Και μάλιστα η φυσική αυτή φανέρωση του Θεού είναι κατά τον ψαλμοδό τόσο εμφανής, ώστε να είναι σε θέση και αυτά τα νήπια ακόμη να την αισθανθούν. Ολόκληρος ψαλμός με την ωραία κατάστρωση των νοημάτων, με την μπλοκή των στίχων, με τη γλώσσα, με την όλη ατμόσφαιρα, αλλά και τα πολλά άλλα στοιχεία προδίδουν την εσωτερική ισορροπία, τη γαλήνη του ψαλμοδού, του οποίου την ψυχή κατέχει ο θαυμασμός προς το Θεό και η βαθιά συνέστηση της εξαρτήσεώς του από τον Θεό, αν και τονίζεται η δύναμη του Θεού. Ο ψαλμός λοιπόν διαιρείται σε 4 στροφές. Στην πρώτη στροφή παρουσιάζεται το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Στην δεύτερη γίνεται η σύγκριση του έναστρου ουρανού και της δημιουργίας με τη μικρότητα του ανθρώπου. Στην τρίτη στροφή η τιμή του ανθρώπου εκ μέρους του Θεού. Και στην τέταρτη η απαρίθμηση των εμψύχων δημιουργημάτων που υπετάγησαν στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται λοιπόν το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Κύριε, εσύ που είσαι κυρίαρχος ημών, πόσο θαυμαστό και ξακουσμένο είναι το όνομά σου σε όλη τη γη. Όλοι οι κάτοικοι της γης θαυμάζουν το μεγαλείο σου, διότι η μεγαλοπρέπεια και η δόξα σου υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς και απλώθηκε εκθαμβωτική πάνω από το μυριοφώτιστο και μεγαλειώδη έναστρο ουρανό. Από τα στόματα των νηπίων και των μικρών παιδιών που ακόμη θυλάζουν, άκουσες και ακούς τέλειο ύμνο στη δόξα σου, για να αποστομωθεί και να εξευτελιστεί με αυτόν κάθε εχθρός που με πείσμα και εκδίκηση επιμένει να αρνείται την τελειότητά σου. Όταν βλέπω τους ουράνιους κόσμους, τα έργα που με τόση ευκολία δημιούργησες, με μόνο τα δάχτυλά σου, τη σελήνη και τους αστέρες τους οποίους στερέωσες ως θεμέλιο ασφαλές, σκέφτομαι τότε και διερωτάμαι. Τι είναι ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπροστά στο μεγαλειώδες σύμπαν, ώστε να καταδέχεσαι, εσύ να τον θυμάσαι και αυτός να σε αγνοεί, ή τι είναι κάθε απόγονος ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις εσύ και να μεριμνάς ιδιαίτερα για αυτόν πατρικός. Έπλασες λοιπόν τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους σου, αλλά τον στεφάνωσες συγχρόνως με δόξα και τιμή, διότι τον ανέδειξες κυρίαρχο όλης της φύσης και τον εγκατέστησες ως βασιλιά πάνω σε όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στη γη, όλα δηλαδή τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Όχι μόνο τα ήμερα κτίνη, τα κατοικίδια πρόβατα, βόδια και λοιπά ζώα, αλλά ακόμη υπέταξες τον άνθρωπο και τα άγρια ζώα του αγρού, καθώς και τα πιτινά και τα πτηνά που πετούν ταχύτατα στον αέρα και τα ψάρια που ζουν στις θάλασσες και τα μεγάλα κύτη που διασχίζουν τους ωκεανούς. Ω Κύριε, εσύ που ορίζεις και εξουσιάζεις όλους μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου, χωρίς να μπορούμε να το εκφράσουμε ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους της γης. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής, κυρίου Νικολάου, με θέμα Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024.
1: Αν ακούσει κανείς τη ζωή ενός Αγίου, δεν μιλάει για επιτυχία, δεν μιλάει για τόσο πολύ για κοσμικές επιτυχίες, αλλά για άλλα στοιχεία, πολύ βασικά, πολύ πιο σπουδαία. Αν όταν δεν βρίσκει κανείς να πει στοιχεία αγιότητος για κάποιον, απαριθμεί τα πτυχία του. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε, είμαστε θαμπωμένοι, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη σύναξη, να σταθούμε μπροστά στο μυστήριο ενός χαριτωμένου ανθρώπου που έζησε κάποια χρόνια πριν από μας, αλλά τίμησε την ανθρώπινη φύση. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η σύναξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απόδειξη της δίψας που υπάρχει στο λαό μας ή της ανάγκης που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας πραγματικά να βρούμε πρότυπα πίστεως. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον τύπο της ζωής τους, ούτε συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε όμως να εμπνευστούμε, να μιμηθούμε το πνεύμα τους και να εμπνευστούμε από τη χάρη τους, από τη δύναμη δηλαδή με την οποία εκφράστηκε ο Θεός και φανερώθηκε θαυμαστός μέσα από το πρόσωπό τους. Και αυτό μας συγκινεί, μας συγκλονίζει, μας συντηρεί στον αγώνα τον οποίο κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και ερχόμαστε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τους Αγίους και κυρίως όχι τόσο με το να θυμηθούμε όπως κάνουμε για οποιονδήποτε άλλον το πρότυπο της ζωής τους, συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένες φάσεις, αλλά κάπως να εκτεθούμε στην χάρη, στην αιώνια δόξα την οποία έχουν, όπως είναι ζωγραφισμένοι στις εικόνες οι Άγιοι μας. Δεν είναι τόσο ακριβής η απεικόνιση του προσώπου τους όπως τους γνωρίσαμε στη φυσική τους ζωή, αλλά έχει μια ετερότητα, μια διαφορετικότητα, κάτι άλλο, το οποίο παραπέμπει στην αιώνια πραγματικότητα και στην αιώνια αλήθεια. Είπε ο πατήρ Επιφάνιος ότι ασμένος δέχθηκα την πρόσκληση για να έρθω. Σας εξομολογούμε ότι δεν την δέχτηκα ασμένος. Και δεν την δέχτηκα ασμένος γιατί, δηλαδή πρόθυμα, θα προτιμούσα περισσότερο να ακούσω κάποιον άλλον που κάτι θα ήξερε, περισσότερο που θα είχε ζήσει κάτι πιο αυθεντικό, πιο άμεσο ενδεχομένως, ως εμπειρία από τον συγκεκριμένο Άγιο. Παρά τα αυτά, δέχθηκα πρόθυμα και να πω αυτό το οποίο εγώ έζησα και για το οποίο οφείλω να εξομολογηθώ αρχικά και να το περιγράψω, ποια είναι η επαφή μου με τον Άγιο. Ο Άγιος εκοιμήθη, όπως ακούσαμε, το 1957. Εμείς είμαστε, εγώ ήμουν 3 ετών το 1957. Δεν εγνώριζα καν περί του Αγίου. Δεν έχω κάποια αμεσότερη επαφή. Όταν το 1982 γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για τη ζωή του από τον μακαριστό πατέρα Μωυσή τον Αγιορείτη, ένα εξαιρετικό κείμενο, εγώ ήμουν στην Αμερική και είχα άλλον προσανατολισμό στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να βρεθεί στα χέρια μου αυτό το κείμενο για να γνωρίσω λίγο κάτι από την ύπαρξη, πολύ περισσότερο από τη ζωή και ακόμη περισσότερο από τη χάρη του Αγίου. Πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στο 1989. Εγώ βρισκόμουν στο Άγιον Όρος και βρισκόμενος στο Άγιον Όρος δέχθηκα μια πρόσκληση από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας, τον πατέρα, τον γέροντα Εμιλιανό, να, αν μπορούσα, να αναλάβω την ευθύνη της διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στον Βύρονα. Ούτε περί της υπάρξεως του μετοχίου εγνώριζα, ούτε κάτι άλλο παραπάνω, ούτε και είχα λογισμό. Εγώ Θεσσαλονικιός όν και βρισκόμενος στην Αθήνα, για κάποιο από τη Θεσσαλονίκη, για κάποιο λόγο, βρισκόμενος στο Άγιον Όρος, για κάποιο λόγο να κατέβω στην Αθήνα. Δεν είχα καμία διάθεση να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας. Να κάνω τι, να συμπληρώσω ποιο κενό, να παίξω ποιο ρόλο. Δεν το καταλάβαινα. Η πρώτη μου λοιπόν αντίδραση όταν έγινε αυτή η προσέγγιση ήταν κάπως επιφυλακτική. Τελικώς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες συνήνεσα σε αυτό, χωρίς να ξέρω τι με περίμενε εκεί στη Μονή, στο μετόχι της Αναλήψεως στην Αθήνα. Πέρασε λίγος καιρός και ζήτησα από το μοναστήρι να αναβάλουν την ημερομηνία της ανάληψης της ευθύνης μου αυτού του μετοχίου για ένα χρόνο, όπερ και αγένετο. Και φτάσαμε στο 1990. Τότε λοιπόν, πριν να κατέβω στο μετόχι, βρισκόμενος εγώ στο Άγιον Όρος, ζήτησα να μείνω λίγο στη Σιμωνόπετρα και έμεινα ένα δίμηνο. Δεν τους εγνώριζα καλά τους πατέρες, ούτε και τον γέροντα Εμιλιανό. Πήγα λοιπόν εκεί και έμεινα 2 μήνες και άρχισα να ψάχνω να καταλάβω τι είναι αυτό το μετόχι, τι είναι η ανάληψη. Και εκεί μεταξύ των άλλων μου έδωσαν και το βιβλίο του Αγίου Ιερωνύμου. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Πήρα λοιπόν το βιβλίο και το διάβασα. Μου φάνηκε, δεν με ενθουσίασε στην αρχή, παρά το ότι ήταν πολύ όμορφο και γλαφυρά γραμμένο, κυρίως γιατί είχα έναν ορθολογισμό και μια επιφυλακτικότητα εξ αυτού. Διάβασα λοιπόν λίγο το βιβλίο, είδα όλες τις αναφορές, αλλά δεν πίστηκα ότι δεν ήταν και κάπως υπερβολικά και μακιγιαρισμένα όλα αυτά τα οποία κατετίθονται στο βιβλίο. Παρά τα αυτά, υπήρξε μέσα μου μια αίσθηση ότι κάτι καλό είχε η ανάληψη, ένα αγιορείτικο μετόχι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τον Άγιο. Εμπειρία εντελώς επιδερμική, εντελώς επιφανειακή, μια πληροφορία περί της υπάρξεως και περί της αγιότητός του και της χάριτός του. Τελικώς τον Μάιο του 1990 πήγα και βρέθηκα στο μετόχι αυτό της Αναλήψεως. Εκεί διεπίστωσα 33 χρόνια μετά την κοίμησή του ότι όποιος με πλησίαζε από τους παλιούς αλλά και από καινούριους προσκυνητές κάτι είχε να πει για τον πατέρα Ιερώνυμο. Δεν είχαν να μου πούν κάτι άλλο. Πριν κατέβω στο μετόχι, πήγα και προσκύνησα τα λείψανά του που βρισκόταν σε μια λείψανοθήκη, σε μια απλή ξύλινη λάρνακα, ένα κουτί. Τα είχαν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Και πήρα τη χάρη αυτού του τιμωμένου ως Αγίου υπό τον πατέρα της Σιμωνόπετρας χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Έφυγα λοιπόν από εκεί και πήγα στο μετόχι. Εκεί στο μετόχι αυτό το οποίο είδα είναι ότι ακριβώς πίσω στην ανατολική πλευρά από την κόγχη του Ιερού Βήματος υπήρχε ένας λιτός τάφος. Ήταν μια μαρμάρινη πλάκα που κάτι έγραφε και ένα καγκελάκι σιδερένιο και εκεί μου είπανε ότι ήταν το κενοτάφιο του πατρός Ιερωνύμου που πολλοί τον αποκαλούσαν από τότε Άγιο Ιερώνυμο. Έμεινα κάπως παρατηρητής αυτού του φαινομένου καθώς έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει, να κάθεται, να προσκυνάει, να κλαίει, να κάτι να κάνει. Πριν μπουν στο ναό για τις ακολουθίες πάρα πολλοί περνούσαν από εκεί. Αυτό ήταν κενοτάφιο. Δεν είχε, έτσι τουλάχιστον λέγανε, δεν είχε λείψανα ή πολύματα του σκηνώματος του φυσικού του Αγίου αυτού ανθρώπου, αλλά έμενε πολύ δυνατή όχι απλώς η μνήμη συγκεκριμένων γεγονότων ιστορικών αλλά η ανάμνηση εμπειριών χάριτος από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και άρχισα σιγά σιγά με έναν φυσιολογικό ρυθμό και εγώ να εισπράττω τέτοια μηνύματα. Ότι ο πατήρ Ιερώνυμος αυτό μου είπε, ο Άγιος Ιερώνυμος έτσι έκανε, τότε έγινε το ένα. Είδα και κάποιες φωτογραφίες και μάλιστα σκεφτόμουν, γιατί είχα μια καλή συλλογή που πήρα και από το αρχείο της Μονής της Σιμωνόπετρας, να κάνω την ομιλία μου μέσα από ερμηνεία φωτογραφιών. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, αφού δεν είχα κάτι άλλο πιο ζωντανό και δεν είχα και προσωπική εμπειρία, αλλά λόγω του ότι γίνεται αυτή η ομιλία σε ναό δεν ήταν εύκολο πρακτικά. Έβλεπα ότι αυτές φωτογραφίες και αυτά τα μηνύματα που έπαιρνα μετέφεραν μια κουλτούρα ζώσης πίστεως. Δεν ήταν επιφανειακές εντυπώσεις. Είχαν μια δύναμη, μια χάρη και υπήρχε η αίσθηση, σαν αυτό το κείμενο που ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Επιφάνιος, περί γνησίας και αυθεντικής αγιότητος, που είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτι είχε. Λέγανε πάρα πολύ, ένα από τα πιο έντονα διατυπούμενα χαρίσματά του, το κάπως προορατικό, όχι κάπως, βγάζω τη λέξη κάπως, το προορατικό του χάρισμα. Ότι σε γνώριζε, περίμενε στο εξομολογητήρι, διότι περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, περίμενε να παίξω και έβγαινε αυτός και έλεγε «Έλα εσύ». Και ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην σειρά πολύ τελευταίος, αλλά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τον έπαιρνε λοιπόν μέσα και αντί να περάσει από μια εξομολόγηση ρουτίνας, τον βοηθούσε για να μπορέσει πραγματικά να επιλύσει το αδιέξοδο στο οποίο βρισκότανε. Και αυτός το ομολογούσε. Και άλλου τέτοιου τύπου πράγματα. Η πρώτη λοιπόν εμπειρία ήταν μια εμπειρία του πώς λειτουργούσε η χάρις του συγκεκριμένου προσώπου, θα το πω Αγίου, στο χώρο της διακονίας του, δηλαδή στο Μετόχι. Ήτανε λοιπόν γύρω από αυτόν τον τάφο κάτι γινότανε. Το δεύτερο ήταν η εμπειρία μου ως λειτουργού στον ίδιο χώρο που αυτός λειτουργήσε. Αυτός έζησε εκεί 26 χρόνια, από το 1931 ως το 1957. Σε αυτά τα χρόνια, αφού είχε περάσει και από δύσκολες εμπειρίες που δεν τις είπε, δεν τις ανέφερε ο πατήρ Επιφάνιος, και εγώ κάτι μπορώ να σας πω περί αυτών, δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος. Και τούτο διότι εξορίστηκε από το Άγιον Όρος το 1931 και εξορίστηκε στον τόπο του αγιασμού του, δηλαδή στην Ανάληψη. Εκεί λοιπόν εγώ αισθανόμουν ότι λειτουργούσα στο ιερό θυσιαστήριο που αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές, κάπως αρκετές εγώ γνώρισα σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτά τα παιδάκια που σε μικρή ηλικία λέγανε ότι ο παππούλης δεν πατάει στη γη. Και το μετέφεραν στον κόσμο. Αυτούς τους γνώρισα εγώ σε μια προχωρημένη πλέον ηλικία. Αυτό κάτι μου έλεγε, ότι ο τόπος, το Ιερό Θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά στην οποία και εγώ στεκόμουν, ναι, έχει πάνω του θυσιαζόμενο και σφαγιαζόμενο τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έχει και μια τη χάρη ενός λειτουργού, μυσταγωγού, πραγματικού, όπως ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό μου δημιουργούσε και κάποιο δέος. Μεταξύ αυτών είχα και άλλου τέτοιου τύπου εμπειρίες, τις οποίες θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω. Αισθανόμουν λοιπόν ότι είμαι σε έναν χώρο χάριτος. Και όταν λέω αισθανόμουν, δεν εννοώ ότι έβαζα ιδέες στον εαυτό μου για να αισθανθώ κάπως, αλλά μου προέκυπτε ένα αίσθημα ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος στον οποίο υπάρχει ενεργούσα η χάρις του Θεού. Αυτό ήταν κάτι άλλο που υπήρξε μέσα στην καρδιά μου ως, όπως προανέφερα, εσωτερική αίσθηση περί της χάριτος του ανθρώπου. Έπρεπε όμως εγώ στις διάφορες ακολουθίες να κάνω, επί παρεντά, τον μνημονεύω υπεραφέσεως των αμαρτιών του ή να κάνουμε τα Τρισάγιο την ημέρα της μνήμης του. Δεν μου πήγαινε να λέω ο Θεός να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Μου έβγαινε περισσότερο να ζητήσω πρεσβείες. Και αισθανόμουν ότι αυτό σήμαινε ότι μέσα μου υπήρχε η αίσθηση της αγιότητός του. Διότι τι να πω για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Είχα μια εμπειρία, θυμάμαι, επειδή έζησα, είχα μια ιδιαίτερη ευλογία, άμεση εμπειρία, έζησα 6,5 μήνες κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί όταν λειτουργούσαμε το βράδυ, ήμασταν 3 άτομα. Ήταν ο παπάς που έκανε τη λειτουργία, εγώ παρίστανα τον ψάλτη και ο Άγιος Παΐσιος ήταν το παπαδάκι. Και λίγο πριν να κοινωνήσουμε, γονατίζαμε οι δυο μας δίπλα και μας διάβαζε τη συγχωρητική ευχή ο παπάς. Και εγώ όπως καθόμουν δίπλα στον Άγιο Παΐσιο, έλεγα, αυτός τι αμαρτίες να έχει. Θεέ μου, όλοι όλη η χάρη της αφέσεως φεύγει από αυτόν και έρχεται διπλή σε μένα. Έτσι ένιωθα, ντρεπόμουνα και λίγο. Αλλά έτσι ζει κανείς δίπλα σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει η συνείδηση της αγιότητός του. Δεν είναι αυτός που πρέπει να συγχωρηθεί. Όλοι πρέπει να συγχωρηθούμε. Αλλά είναι αυτός στον οποίο μπορούμε και να ζητούμε τις πρεσβείες του για να πάρουμε από τη χάρη του. Και ήταν πολύ ωραίο που στη σύναξη τη σημερινή ξεκινήσαμε με προσευχή στον Άγιο. Δηλαδή, όχι με ανάμνηση της επίγειας πορείας του, αλλά με αναφορά στη δύναμη της χάριτός του και της παρουσίας του ενώπιον του Θεού για να πάρουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ακολουθία. Όταν πάμε και κάνουμε μία ακολουθία σε έναν Άγιο, ζητάμε τις πρεσβείες του. Δηλαδή, ζητάμε δι' αυτού την πρόσληψη της χάριτος που και εμείς τόσο ανάγκη έχουμε και τόσο βαθιά επιθυμούμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει ένα τρίτο. Μία από τις φορές που εγώ από το Μετόχι πήγαινα στο μοναστήρι για να κάνω την όποια αναφορά μου, μία από αυτές τις φορές μου είπανε ότι φεύγοντας υπάρχει ένα μοναστήρι στη Δεσφίνα και ένας πατήρ Νεκτάριος που εγώ δεν τον εγνώριζα και αυτός, επειδή είχε έναν ιδιάζοντα σύνδεσμο με τον πατέρα Ιερώνυμο, μας ζήτησε να του πάμε ένα μέρος του Λειψάνοτου και αποφασίσανε να μου δώσουν έναν σπόνδυλο του Αγίου. Είπα εγώ ευχαρίστως, μου είπαν θα το πάρει στο Μετόχι, θα τον ειδοποιήσουμε εμείς αυτόν τον ιερέα, τον ιερομόναχο και θα έρθει αυτός να το πάρει, είναι ειδοποιημένος. Την ημέρα λοιπόν που εγώ έφευγα, γιατί πήγαινα σε αυτό το κελί στο οποίο αργότερα έγινα μεγαλόσκημος και έμενα 5-6 εβδομάδες το χρόνο στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να μείνω λίγο μόνος μου, τότε λοιπόν, όταν ήταν να φύγω, ήταν η Παρασκευή του Λαζάρου, μου είπε ο Παπαμύρων, ο οποίος ήταν ο επίτροπος της Μονής, ότι κοίταξε να σου δώσουμε και αυτό που είπαμε, προσκυνήσαμε τα λείψανα του Πατρός Ιερονύμου, του Αγίου, πήρε έναν σπόνδυλο από το κουτί που βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του Παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίας, το πήρε και το έβαλε σε ένα κουτάκι από αυτά που έχει η Σιμωνόπετρα και βάζουν συνήθως θυμίαμα, το οποίο βέβαια ήταν διπλωμένο και το συναρμολόγησε. Αχρησιμοποίητο. Εκεί μέσα έβαλε βαμβάκι από το φαρμακείο της Μονής και τοποθέτησε το Άγιο Λείψανο. Μου είπε όταν εγώ θα πήγαινα από τη Σιμωνόπετρα στη Δάφνη να πάρω ένα καλύτερο κουτάκι ξύλινο από αυτά που έχουν τα μαγαζιά και εκεί μέσα να το τοποθετήσω για να το δώσω στη συνέχεια στον πατέρα Νεκτάριο. Οπέρ και έκανα. Πήρα λοιπόν και εγώ το λειψανάκι, το ασπάστηκα, κατέβηκα στη Δάφνη, πήρα το κουτάκι, το έβαλα μέσα και έφυγα για τη Θεσσαλονίκη, στην οποία και διανυκτέρευσα επειδή ήταν το σπίτι μου. Το βράδυ όπως μου ήρθε είπα να το ασπαστώ και το ασπάστηκα πάλι. Και την άλλη μέρα θα έφευγα για την Αθήνα. Έκανα το ίδιο πράγμα και κατέβηκα και έφτασα στην ανάληψη. Όταν έβγαλα τα πράγματά μου από τη βαλίτσα μου, έβαλα και το λειψανάκι αυτό δίπλα στο εικονοστάσι, ώστε την άλλη μέρα να το τοποθετήσω, γιατί ήταν βράδυ, να το τοποθετήσω μέσα στο σκευοφυλάκιο του ναού. Πηγαίνοντας να το προσκυνήσω, ευωδίασε ο τόπος. Κοκάλωσα. Είχα εμπειρία ευωδίας λειψάνων, γιατί στη Μονή Αγίου Παύλου, στην οποία έμεινα 22 μήνες, ήμουνα για ένα διάστημα βοηθός λειψανάρι, έτσι λέγεται αυτό. Κάθισα λοιπόν εκεί και πήρα μία αίσθηση. Δεν το καταλάβαινα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν μου είχε ευωδιάσει. Τότε μου ήρθε η σκέψη ότι αυτός είναι ο τόπος της αγιότητός του. Δεν είναι ο Άγιος Σιμωνοπετρίτης, είναι ο Άγιος της Αναλήψεως, αν με συγχωρέσετε, είπα μέσα μου. Το άφησα, έκανα την προσευχή μου και ξύπνησα την άλλη μέρα για να πάω στο ναό το πρωί. Σηκωνόμουν γύρω στις 3:30-4 η ώρα να αρχίσω την προσκομιδή και 6 ώρα να αρχίζει η ακολουθία. Πάλι κάνω το ίδιο αίσθημα. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, κάλεσα αυτούς, ήταν επίτροποι τότε, αυτά τα παιδάκια που λέγανε ότι τον βλέπανε να μην πατάει στη γη και ούτω καθεξής. Λέω, άκου να σου πω, είπα στον έναν, τον κύριο Χρυσάφη, ο οποίος ήταν επίτροπος, ήταν τότε αρκετών ετών, του λέω λοιπόν, κοίταξε, αυτό έλα να προσκυνήσει. Δεν του είπα τίποτα. Προσκυνάει με τα δακρύων αυτός, γιατί είχε ένα δέος μέσα του και μου λέει, εφοδιάζει πάτερ. Λέω εγώ, και εμένα με εφοδιάζει. Για να φωνάξουμε και τους άλλους. Φωνάζω την κυρία Σταματία, η οποία ανάβε τα καντήλια. Έρχεται και αυτής, πάτερ Νικόλα, λέει, εφοδιάζει ο Άγιος. Έρχονται, εφοδίαζε σε όλους. Αυτό συνεχίστηκε για 8 μήνες. Εγώ όταν συνέβη αυτό, ειδοποίησα στο μοναστήρι και λέω, δεν το δίνω το λείψανο. Για να μην σας ζητήσω και όλη τη λειψανοθήκη. Γιατί στο Άγιον Όρος οι αγιορείτες τον πίκραναν τον Άγιο. Αυτό το οποίο έγινε και θα σας το πω είναι το εξής. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1971. Έγινε μοναχός το 1993 σε ηλικία 22 ετών. 1893. Μετά άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες που του ανετέθησαν, δεν ήταν ιερέας, του ανετέθησαν διάφορες ευθύνες διοικητικής φύσεως, γιατί ήταν έξυπνος, αποτελεσματικός και πάρα πολύ έτσι ενεργός στη ζωή, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ τον κανόνα της προσευχής και της υπακοής του. Εντελώς ανιδιοτελής, ήταν άνθρωπος υπακοής. Φτάσανε στο 1920. Το 1920 εκοιμήθη ο προηγούμενος ηγούμενος και τότε ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους υπέδειξε να κάνουν ηγούμενο τον πατέρα Ιερώνυμο. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν 49 ετών και δεν ήταν ιερέας. Και η απόφαση της είπανε ότι δεν είναι ιερέα. Θα τον χειροτονήσετε και θα τον κάνετε. Αλλά αυτός δεν ήθελε να χειροτονηθεί. Διότι στα μοναστήρια το να είναι κανείς χειροτονημένος ιερέας και να λειτουργεί είναι και κάπως αξίωμα και περιποιεί τιμή για αυτόν που το έχει. Και τότε κατά κάποιο τρόπο επικαλέστηκαν την υπακοή και δέχθηκε να χειροτονηθεί σε ηλικία σχεδόν 50 ετών. Γίνεται το 1920. Το 1922 ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Εισπράττει το ρεύμα των συμπατριωτών του που εγκατέλειπαν την Μικρά Ασία για να βρεθούν στον ελλαδικό, ελεύθερο ελλαδικό χώρο. Το 1923 γίνεται η αλλαγή του ημερολογίου. Πήγαμε στο διορθωμένο ημερολόγιο. Αυτός ήταν ηγούμενος της Ιμονόπετρας και βρέθηκε κάτω στην Αθήνα. Και τότε καθυπόδειξη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, λειτουργήσε με το νέο ημερολόγιο. Αυτό θεωρήθηκε από κάποιους ζηλωτές της Μονής ως καινοτομία. Αυτός όμως ήταν σαφής και τολμηρός χωρίς πολλά λόγια. Και επιστρέφει στο μοναστήρι και του κάνανε το βίο αβίωτο. Συνέπεια αυτού ήταν αρχή να το συκοφαντούν, ότι δεν είναι καλό στα οικονομικά, επειδή ήταν πολύ ελεήμων. Άρα οι ελεημοσύνες του ήταν εις βάρος των συμφερόντων των οικονομικών της Μονής. Συναντά λοιπόν μια ζήλια, έναν φθόνο, μια αντιπάθεια, μια απόρριψη, εξορία τελικώς. Αρχικά στη Μονή Κουτλουμουσίου για 6 μήνες και στη συνέχεια στην Ανάληψη. Πηγαίνει στην Ανάληψη το 1931, ήταν περίπου 60 και τότε, όχι περίπου, ήταν ακριβώς 60 ετών και μένει στην Ανάληψη. Το 1937 του ζητούν να επιστρέψει στο μοναστήρι με παρέμβαση του κατασάρκα αδελφού του μοναχού Μαξίμου και γράφει ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πέρασε η ηλικία μου και οι δυνάμεις μου δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα παραμείνω ως απλός διακονητής, αν και εσείς συμφωνείτε και δεν νομίζετε ότι αυτό είναι σημείο ανυπακοής. Και έκτοτε παρέμεινε μέχρι το 1957, άλλα 20 χρόνια, συνολικώς 26. 26 χρόνια στην ανάληψη, Εκεί ανεδείχθη το μεγαλείο και η δόξα του. Στο χώρο της εξορίας, της απόρριψης, της περιφρόνησης, του αποτελέσματος, της ζηλοφθονίας των αδελφών του μοναχών, το οποίο το δέχθηκε εντελώς αμίλητος και δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος έκτοτε. Έζησε 43 χρόνια στο Άγιον Όρος. 26 χρόνια έζησε στην Ανάληψη και 17 χρόνια στην πατρίδα του, στη Μικρά Ασία, κοντά στην Σμύρνη, να πούμε, στην περιοχή εκεί της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Έζησε σε μια εποχή. Αυτό για μένα το σημείο ήταν ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μου δημιούργησε σύνδεσμο μαζί του. Υπάρχει και ένα τέταρτο. Το τέταρτο ήταν στις 8 Μαρτίου του 2018. Το 2018 με παρακάλεσε ο ηγούμενος, ο πατήρ Ελισσαίος, να πάμε μαζί να δώσουμε τον φάκελο του αιτήματος της Αγιοκατατάξεως του Πατρός Ιερονύμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εγώ λίγο πριν γίνω επίσκοπος, δηλαδή στα τέλη του 2003, κάθισα και έγραψα κάποιους δονήσεις της ψυχής μου σχετικά με τον πατέρα Ιερώνυμο και με τον Μετόχη. Το είχα αγαπήσει τόσο το Μετόχη που δεν ήθελα να φύγω. Και δεν ήθελα ούτε δεσπότης να γίνω ούτε τίποτε. Καθόλου. Ήταν αυτός ο τόπος μου. Το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν έβγαινα από το Μετόχη. Το 2003 είχα βγει μόνο 5 φορές έξω από την πόρτα, τις 3 για να πάω σε κηδεία και τις 2 για να πάω στο Άγιον Όρος. Αυτό το πράγμα λοιπόν κάθισα και το κατέγραψα για να μπορέσω με κάποιον τρόπο να το έχω. Να το έχω μπροστά μου. Μετά από λίγο καιρό έγινα Μητροπολίτης και αφού το είχα δώσει στο μοναστήρι, έγραψα και ό,τι άλλο στοιχείο είχα και μετέφερα και αυτή την εμπειρία που σας είπα με το Άγιο Λείψανο, το οποίο και το έδωσα στο μοναστήρι σαν μια συμβολή της δικής μου εμπειρίας στο μυστήριο της Αγιότητος του Πατρός Ιερονύμου. Πόση ώρα έχω? Αποκλείεται. Είναι 7 παρα 10, σεβασμιότατε. Λίγο ακόμα. Το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι κάτι πολύ δυνατό και για μένα ήταν και πάρα πολύ ουσιαστικό. Όταν πήγαμε λοιπόν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήγαμε, έτσι αισθανόμουν και με τον ηγούμενο και τον πατέρα Νίλο, με μια προσευχητική διάθεση. Δεν πήγαμε να τα βρούμε, να πείσουμε για κάτι. Καταθέσαμε τον πλήρη φάκελο, μέσα στον οποίο υπήρχε και η δική μου συνεισφορά αυτής της εμπειρίας, που με κάποιον τρόπο σας μεταφέρω και που αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα και να σας γράψω, να σας διαβάσω σκέψεις που μου δημιουργήθηκαν από αυτές που προανέφερα κατέγραψα. Αυτό ακριβώς ήταν ένα ακόμη στοιχείο, τέταρτο, της σχέσης μου μαζί του. Και το πέμπτο ήταν ότι τελικώς εμείς πήγαμε στις 8 Μαρτίου του 2018, στις 27 Νοεμβρίου του 2019 έγινε η επίσημη αναγνώριση, καταγραφή του στις απόφαση μάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η εκδήλωση έγινε 2 χρόνια μετά, την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου του 2019 στο Μετόχι. Αυτό το οποίο συνέβαινε την ημέρα της επίσημης ανακήρυξης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν κάτι το συγκλονιστικό και αποτελεί άλλη μια εμπειρία της αναγνώρισης ενός Αγίου ο οποίος δεν είναι φτιαχτός, δεν τον κάνουμε κάπως εμείς και τον προκαλούμε τις συνθήκες ώστε να ομολογηθεί και να αναγνωριστεί ως Άγιος, αλλά ο ίδιος ο Θεός πραγματικά φωτίζει, κατευθύνει τα πράγματα και αναδεικνύει τους Αγίους Του. Ο Άγιος έζησε σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη και πολύ χαρακτηριστική, στην οποία θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε δύο-τρία λόγια για το πώς λειτουργήσε και τα πρώτα χρόνια και τι χαρακτηριστικά υπήρχαν και στη συνέχεια της πορείας του κάτω στην Αθήνα στην Ανάληψη. Το πρώτο βασικό στοιχείο ήταν ότι εκείνη η εποχή είχε τη σφραγίδα της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου. πολλοί Άγιοι περνούσαν από τον Άγιον. Ο Άγιος Αμφιλόκιος, ο Μακρής, είχαν σχέση μαζί του. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μια τεράστια δύναμη που είχε απορριφθεί από το εκκλησιαστικό σύστημα, πραγματικά είχε διωχθεί, είχε περιφρονηθεί, αλλά είχε δύναμη όλο αυτό και ήταν ένας μαγνήτης παρηγορίας και αφύπνισης αγνών ψυχών που αναζητούσαν. Και έτσι όλες οι μεγάλες σχεδόν προσωπικότητες της εποχής εκείνης διατηρούσαν ένα σύνδεσμο μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Ιερώνυμος όταν κατέβαινε από τη Σιμωνόπετρα. Εκοιμήθη το 1920 ο Άγιος Νεκτάριος, δηλαδή την ίδια χρονιά κατά την οποία ο Άγιος Ιερώνυμος έγινε ηγούμενος. Αλλά ήταν ήδη 50 χρονών ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό του έδινε την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό στοιχείο, όπως η σχέση του, χρησιμοποίησε τη λέξη ο πατήρ Επιφάνιος, αγιόφιλη, της αγιοφιλίας του, είχε σχέση με τον Άγιο Παρθένιο της Χίου. Είχε επίσης σχέση αναπτύξει με τον Άγιο Σάββα το Νέο της Καλύμνου, ο οποίος ερχόταν στο Μετόχι και λειτουργούσε, όπως και με τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς εκοιμήθη το 1932, ένα χρόνο αφότου ο πατήρ Ιερώνυμος είχε εγκατασταθεί στην ανάληψη. Παρά τα αυτά, και όταν ήταν ως ηγούμενος, είχε μία σχέση και μάλιστα στην ανάληψη δεν τον θέλανε τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, γιατί

χάρις. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ιστορία ότι αυτό το περιβάλλον δια του πατρός Ιερονύμου, του Αγίου Ιερονύμου, ήταν ένας πόλος έλξης κολυβάδικης παράδοσης κατά κάποιον τρόπο. Εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιες μορφές που είχαν αγιορείτικες, ενώ το Άγιο Όρος ήταν σε μια απαξίωση, οι οποίες είχαν μια σχέση με τον κόσμο, είτε διεπιστολών είτε με κάποια επικοινωνία. Έτσι ήταν ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εκοιμήθη το 1959, 2 χρόνια μετά τον πατέρα, μετά τον Άγιο Ιερώνυμο. Υπήρχε μια αγωγή ησυχαστικού ήθους και αγιορητών πατέρων, η οποία εισερχόταν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας της αγωνιζομένης εν το κόσμο. Είχε μια επαφή ο γέροντας ο Γαβριήλ της Διονυσίου, ο οποίος επίσης μετέφερε κάτι το αγιορητικό στον κόσμο, ένα άλλο τύπου ήθος. Εκτός από αυτούς τους αγιορείτες υπήρχαν άλλοι μοναχικού προσανατολισμού Άγιοι της ιδίας εποχής, όπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής, ο οποίος εκοιμήθη το 1970. Και αυτός είχε σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο, ο Άγιος της Πάτμου είναι αυτός. Αντίστοιχα υπήρχε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος κατέβηκε αρκετά νωρίς στην Αθήνα και ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πόλος έλξης κι αυτός. Αυτοί δίνανε κάτι το μοναχικό. Ο Άγιος Σάββος ο Νέος της Καλύμνου. Και αυτός ήταν ένας ασκητής μοναχικού ήθους και προσανατολισμού. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ένας άλλος πραγματικός Άγιος, ο οποίος μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί, αλλά είναι στη συνείδηση του κόσμου Άγιος. Ήταν μια εποχή στην οποία βγαίνανε άνθρωποι ειδικής χάριτος. Την ίδια εποχή υπήρχε και μια άλλη κατηγορία πνευματικότητος, ήταν αυτή η οποία ήταν γύρω από την αδελφότητα της ζωής, η οποία ξεκίνησε από τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, ο οποίος ήταν φωτισμένος, χαριτωμένος, άγιος άνθρωπος. Αλλά άλλου είδους εξελίχθηκε αυτό. Αυτός εκοιμήθηκε το 1929. Ήταν η χρονιά που εκοιμήθηκε ο Άγιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Αυτή λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύανε μέσα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος στο Μετόχι δέχθηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δέχθηκε στο Μετόχι τον Εμφύλιο Πόλεμο, δέχθηκε τις συνέπειες του παλαιοημερολογητικού σχίσματος, δέχθηκε ένα σωρό προβλήματα τα οποία προσπάθησε με κάποιον τρόπο να τα διαχειριστεί, γιατί είχαν αντίκτυπο στις ψυχές των ανθρώπων με χαρακτηριστική σοφία. Ονομάστηκε ο Πνευματικός των Αθηνών. Ήτανε πραγματικά ένας τόπος αναπαύσεως ψυχών. Και τούτο διότι, θα το πω συνοπτικά, πρώτον, είχε την πίστη μέσα από την αγωγή του, ανατολικού τύπου πίστη, όχι διανοητικού απαντήσεων σε επιχειρήματα και σε ερωτήματα, αλλά πραγματικά μια πίστη που έβγαινε μέσα από εμπειρίες ζωής, με σημεία, με θαύματα από τους γονείς του και από την παιδική του ηλικία. Δεύτερον, είχε αυτήν την φυλαγιότητα, την αγάπη στους Αγίους, τον ζήλο για τους Αγίους. Γι' αυτό και υπευλήθη σε ηλικία 17 χρονών στο να πάει στον κόπο και στο ρίσκο του να πάει τελικώς στο Άγιον Όρος. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις. Δεν υπήρχε πολλή πληροφόρηση σε εκείνη την εποχή. Υπήρχε πόθος και δύναμη και δίψα. Το τρίτο, το γεγονός ότι ήταν εύχριστος στη διακονία και πλήρης υπακοής στο μοναστήρι. Πέστε μου να κάνω ό,τι θέλω και το έκανε. Και έβγαινε έξω, τον στέλναν έξω, τον μαζεύαν μέσα να κάνει όλα αυτά που σήμερα στη σημερινή διάλεκτο λέγονται αγκαρίες, χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια. Τέταρτο στοιχείο ήταν το χάρισμα της δοξολογίας του Θεού, το οποίο αποτυπώθηκε και στο υμνογραφικό του, με υμνογραφικό τρόπο, να γράφει ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, δοξολογικά η ψυχή του να εκφράζεται προς το Θεό, να μην είναι μια ζητιανιά συνεχής τακτοποίηση.

0: τον καθημερινό προβλημάτων. Πέμπτο πράγμα, τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω τι είναι, ένα άλλο βασικό στοιχείο, η διαχείριση του χαρίσματος. Διότι ο Θεός του έδωσε χαρίσματα που προσδιορίζουν τον έτερο άνθρωπο, τον άλλου είδους άνθρωπο, τον άνθρωπο της αιώνιας προοπτικής, τον άνθρωπο στον οποίο, όπως ανέφερα στην αρχή, ενεργεί η ίδια η χάρις και εμπεριπατεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Έτσι βασικό ήταν το χάρισμα, όπως είπα προηγουμένως, της διάκρισης, το χάρισμα της προόρασης, του να βλέπει και μέσα στις ψυχές και μέσα στα γεγονότα και μέσα στη ζωή και τελικώς να τον αποδέχεται ο άνθρωπος, ο κόσμος και επίσης το χάρισμα της έμπνευσης καθώς εξ αυτού σε μια πολύ δύσκολη εποχή στην οποία ο μοναχισμός αν δεν καταπολεμεί το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν ότι περιφρονεί το να οδηγήσει σε πλήρη αφιέρωση μοναχική 300 περίπου ψυχές, 200 εκ των οποίων ήταν γυναίκες οι οποίες τις έκανε μοναχικές και έμεναν στα σπίτια τους με κάποιον τρόπο. Αλλά μεγάλες ηγουμένες μοναστηριών γυναικείων μέχρι και σήμερα, φεύγουν τώρα αυτές, ήτανε κουρές δικές του. Και γι' αυτό και υπάρχουν ονόματα ιερονύμοι σε κάποιες μοναχές και ούτω καθεξής. Υπήρχε λοιπόν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, στην οποία υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει σήμερα και χάνεται. Είναι η κουλτούρα της πίστεως, όπου δεν παλεύουμε με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, αλλά ζούμε πραγματικά την σχέση, την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από αυτή την ατμόσφαιρα βγήκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι του περασμένου αιώνος, τους οποίους εμείς ιδιαίτερα εκτιμούμε στην Εκκλησία και τους οποίους ιδιαίτερα ευλαβούμαστε. Θα μπορούσε λοιπόν πολλά κανείς να πει και πολλά πραγματικά να καταθέσει για το πώς εκφράζεται η ζωή, η χάρις του Θεού, η δύναμης που λέει του Αγίου Πνεύματος στη ζωή αυτών των Αγίων και πραγματικά να δοξάσουμε τον Θεό, διότι είναι θαυμαστός της Αγίας αυτού. Εγώ σκέφτηκα ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχω να σας πω, μια που δεν έχω να μεταφέρω την άμεση γνωριμία μαζί του, αλλά ταπεινώς μαζί με αυτήν την προσωπική εμπειρία της σχέσης μαζί με αυτόν τον Άγιο όπως την έζησα στο χώρο του αγιασμού του και να πω ευθαρσός και το είπα και στους πατέρες, δεν είναι Σιμωνοπετρίτης, είναι αναληψιώτης. Εσείς το διώξατε και στην ανάληψη ανεδείχθη πραγματικά η χάρη του. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Είναι το να φέρω και ένα κομμάτι του λειψάνου του σήμερα να είναι παρόν ο ίδιος ο Άγιος ανάμεσά μας με υπολείμματα της φυσικής του υποστάσεως που περικλείουν το σύνολο της χάριτος που αυτός έχει. Όταν λοιπόν πριν από λίγες μέρες μου είπε ο πατήρ Επιφάνιος δεν θα μας φέρετε και ένα μέρος του λειψάνου, του είπα ξέρεις δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν έχω ένα μέρος του λειψάνου το οποίο το κράτησα γιατί μου δόθηκε για να το προσφέρω στην Σιμωνόπετρα και στο προσκύνημα στα σπάτα του Χριστού. Μου είχε δώσει και ο γέροντας ένα μικρό κομμάτι έτσι για μένα και έναν σπονδυλό τον οποίο τον έδωσα σε ένα άλλο μοναστήρι και δεν είχα κάτι άλλο. Έγινε όμως το εξής, ότι θέλανε να φτιάξουν εκεί που ήταν το κενοτάφιο στην ανάληψη ένα κυβόριο, έναν χώρο να τον περιποιηθούν ως χώρο ο οποίος φιλοξένησε για πολλά χρόνια το Άγιο Λείψανό του, το οποίο παρεπιπτόντως κατά την εκταφή του ευωδίασε όπως ομολογούν όλοι ο τόπος πραγματικά εκεί στην ανάληψη. Κάνοντας όμως την όλη τώρα, πριν από μερικούς μήνες, ανακομιδή, τη δεύτερη ανακομιδή του λειψάνου και βγάζοντας όλο το χώμα, υπήρχαν υπολείμματα του λειψάνου του τελικά και μερικά κομμάτια ήταν και κάπως μεγάλα. Βρήκανε λοιπόν, κοσκίνησαν και το χώμα και τα λοιπά και βρέθηκαν και άλλα λείψανα, γιατί δεν ήταν πλήρης η συλλογή των λειψάνων του. Αυτά τα κράτησαν στο μετώπιο. Όχι, και είπα εγώ ότι κοιτάξτε, έχω δικαιώματα. και θέλω να πάρω. Θέλω άδεια από το μοναστήρι να πάρουμε και να δώσουμε. Κάτι μου δώσανε, όπως σας είπα, για το προσκύνημα του Χριστού, αλλά να δώσουμε και κάτι στην εκκλησία που θα πάω, αφού μου ζητήθηκε. Πήρα λοιπόν τον ηγούμενο και έδωσε ευλογία, και έτσι με την ευλογία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας έχω φέρει κατ' εντολή του καθηγουμένου ένα μέρος του Λειψάνου, το οποίο και θα ήθελα να το παραδώσω σε εσάς, σεβασμιότατε. Έχει μέσα και κάτι σχετικό, για να πάρουμε έτσι όλοι μαζί και να ευλογείται και η τοπική εκκλησία και από την φυσική παρουσία του Αγίου Ιερονύμου.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυριωτικής, κυρίου Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερώνο Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Και θα ακούσουμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.
2: Δοξάζομεν το Άγιον και υπερήμνητον όνομα του Ενδριάδη Θεού ημών, ότι κατηξίωσεν ημάς να επισκεφθόμεν τα εντάφθα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, το ιερόν τούτο μετόχιον της εν Αγίω Όρη βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Αγίου Σίμωνος της Πέτρας. Χαίρομεν δε όλος ιδιαιτέρως, αναλογιζόμενοι ότι εν το μετοχείο τούτο διεικόνησαν την σωτηρίαν μυριάδων φιλοχρίστων ψυχών, ενάρετη και υγειασμένοι πνευματικοί πατέρες, προεξάρχοντος εις την θεοειδή ταπεινοφροσύνην, την άκραν υπομονήν, την βαθίαν πίστην, την ακλόνητον ελπίδα και την κατά Θεόν αγάπην, του εν Αγίης αναπαυωμένου γέροντος της αναλήψεως Οσίου Ιερωνύμου του Σίμωνο Πετρίτου. Τούτου του Οσίου γέροντος έσχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διακηρύξομεν επισήμως την αγιότητα δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως εκδοθήσεις υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ακριβώς προ 2 ετών. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιερώνυμος διήλθεν όλων των επίγειων βίων του εν ευλαβία, προσευχή, υπακοή, παρθενία ψυχίστε και σώματος, ακτιμοσύνη τελεία, εμπιστοσύνη απολύτω προς τον Κύριον και συνελώντι υπήν εμπάσαστες ευαγγελικές αρετές, διό και ο Θεός υπερεδόξασε την ζωήν και την έξοδον αυτού εκ του επικύρου και προσκέρου τούτου βίου και του έδωκε το χάρισμα να θαυματουργεί, να συγχωρεί, να ευεργετεί, να αναμένει την μετάνοιαν και την επιστροφήν των ανθρώπων, ακόμη και των εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν. Ο Άγιος Ιερώνυμος ανεδείχθη άχρη θανάτου επάξιος μαθητής του Κυρίου, λάτρης της Θεοτόκου και των Αγίων, την ζωήν των οποίων παιδιώθεν προσπαθούσε να μιμείται, συμμορφούμενος προς το υπόδειγμα αυτών. Εξαιρέτως ευλαβήτω τον νεοφανή Άγιον των καιρών μας, νεκτάριον πενταπόλεως, τον οποίον εγνώρισεν εν ζωή, συνεδέθη πνευματικός με ταυτού και οικολούθη ως απλανή οδηγών εν διοδό της ανεσπέρου του Θεού Βασιλείας. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε καλλιεργήσει εις μέγιστον βαθμόν την συνείδησή του επί τη βάση της ευαγγελικής διδασκαλίας, δι' αυτό και ακτινοβολούσε το άκτιστον φως της παρουσίας του Χριστού. Εις την Αγίαν προσωπικότητά του επιληθεύεται το πατερικόν λόγιον Χριστόν έχων οίκον των ένικων, ως εκ τούτου εν τη αγαθή καρδία του, ομού μετά του Κυρίου της δόξης, εχώρουν πάντες οι άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένιτες, ράθυμοι και νύφοντες, διότι ακριβώς η καρδία του, εκ της χάριτος του παρακλήτου, είχε πλατινθεί τόσον πολύ, ώστε αγαπούσε τους πάντας και ανελίσκετο άνευ υπερβολής όλων των 24ωρων εις την εξομολόγηση των προς αυτών προσερχομένων πνευματικών τέκνων και εις την διακονία του πλησίων. Κατέστη τιουτοτρόπος ο Τρισόλβιος Ιερώνυμος, χειραγωγός πολλών ψυχών εις την οδόν της μετανοίας, γενόμενος όλος φως και λαμπάς και ομένη εν το κόσμο και υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, αντικατοπτρίζων το τρισοφαές της υπερουσίου τριάδος φως, καθώς κατά τον όσιον Ιωάννη τον Σιναήτην, φως μεν μοναχής άγγελη, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Αυτήν την μοναδική πολιτεία μετεγκατέστησεν όσιος Ιερώνυμος εκ της Σίμωνος πέτρας εντάφθα, όχι βεβαίως τοπικός, αλλά τροπικός. Τα των αθωνητών μοναστών ήθη μετεκένωσεν εκ του ιερού σχοινίσματος της κυρίας Θεοτόκου εδώ εις τον κόσμο. Τα σευσκιοφύλους αναδενδράδας της του μυροβλήτου Σίμωνος Μονής μετεφύτευσεν εις τα σπαρυφάς του ημιτού. Και ταύτα λέγοντες πατέρες και αδελφοί, ουδέν άλλο τι κηρύττωμεν ή ότι ο μοναχισμός είναι κυρίως τρόπος και ουχή τόπος, ως καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως ο βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου, ώστις και εν το Αγιονύμου όρη και εκτός αυτού, εδώ παρά το κέντρο του κλεινού άστεως, παρέμεινεν υπόδειγμα μοναχού. Βεβαίως και ο τόπος λειτουργεί υποβοηθητικός, διότι συνήθως τα μοναστικά καθιδρύματα ευρίσκονται εις τόπους λίαν ησυχαστικούς και μεμακρυσμένους εκ των θορύβων και των μεριμνών του κόσμου, ως άλλωστε και το Άγιον Όρος, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον περιβάλλει αείποτε με άπειρον στοργήν και φροντίδα ως κανονικόν έδαφος και δικαιοδοσίαν αυτού. Και όχι μόνον δια το Άγιον Όρος μεριμνά και φροντίζει η Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και δια πάντα τα μοναστικά καθιδρύματα και μετόχια, άτι να ευρίσκονται υπό την σκέπη αυτής εν Τουρκία, εν Ελλάδη, εν Γαλλία, εν Αμερική και Αλλαχού. Οι σχέσεις άλλωστε Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μοναχισμού είναι σχέσεις οντολογικής αλληλοπεριχωρήσεως και ιεροκανονικής συζυγίας. Αυτήν την ιεροκανονική συναρμογή Μεγάλης Εκκλησίας και Μοναχισμού υπηρέτησεν άνευ της παραμικράς αντιλογίας ο Όσιος Ιερώνυμος με απαράμιλον ταπείνωσιν και υποδειγματικήν υπακοήν, καθώς γνωστόν τη χάνει ότι η συμμόρφωση του Αγίου προς τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αλλαγής του ημερολογίου εστάθη μία εκ των αφορμών, ένα κατ' τον οποίον εξεδιώχθη εκ της μονής της μετανοίας του. Δυστυχέστατα, εις τους καιρούς μας, ακόμη και εντός του Αγίου Όρους, με ανυποστάτους δικαιολογίας και αιτιάσεις, ακούονται φωνές έτινες επιθυμούν την διασάλευση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας, φωνές έτινες αμφισβητούν τα όσια και παραδεδομένα, φωνές εοποίε ταράσουν των μακάριων ύπνων των απαιώνος εν υπακοή και ταπεινώσει ευαρεστησάντων το Θεό. Ο Πατριάρχης δεν θα εκφέρει λόγων κρίσεως κατουδενός. Κριτής ίσταται ο Όσιος Ιερώνυμος και ο βίος του. Ευλαβείς και αγαπητοί προσκυνητέ, άρχοντες και αρχόμενοι, εκφράζοντες δια μίαν ακόμη φοράν την ειλικρινή χαράν και ευφροσύνην μας, δια την επίσκεψή μας εις τον Άγιον τούτων χώρων των ασκητικών αγώνων του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και εις τον τάφον αυτού, συγχαίρομεν τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, οσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην Κύριον Ελισέων, τον οικονόμων του ιερού του του μετοχίου φίλτα των πατέρα Νίλων και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, καθώς και όλους ημάς τους ευλαβείς προσκυνητάς του εφήμως γνωστού και αξιοσεβάστου μοναστηριακού τούτου καθιδρύματος και ασπαζόμεθα με αδελφικήν αγάπην και τιμήν τον ιερότατον Μητροπολίτην και Θαργενής Βύρονος και ημιτού κύριον Δανιήλ, εντός των ορίων της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το ιερόν τούτο σέβασμα. Εν τέλει επευχόμεθα, καθώς ο Οσιότατος Πατήρ ημών Ιερώνυμος εθεμελίωσε την ζωήν αυτού όχι απλώς επί την πέτραν εις την οποίαν οικοδομήθηκε η ιερά της μετανοίας αυτού μονή Σίμωνος Πέτρας, αλλά επί την πέτραν της πίστεως ή των ακρογωνιαίων λίθων Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ούτω και πάντες εμείς να οικοδομούμε την ζωή μας επί των Κύριων, ότι αυτό μέλει περί ημών. Η δε χάρις και το έλεος του ενδόξη αναληφθέντος αφημών εις τους ουρανούς Σωτήρος Χριστού, ήσαν με τα πάντων ημών αδελφοί και τέκνα εγκυρία πρεσβειών του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνήμου και πάντων των Αγίων. Αμήν.
1: Ακούσαμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνήμου του Σιμωνοπετρίτου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Ανλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση για να πούμε σημαντικά πράγματα, ελπίζω. Και είναι σημαντικά όχι επειδή τα λέμε εμείς, αλλά επειδή αφορούν σε σημαντικά ζητήματα μέσα στην Εκκλησία. Και το μεγαλύτερο θέμα μέσα στην Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία. Αυτή που πηγαίνουμε τις καθημερινές ή τις Κυριακές ή τις γιορτές, αυτό που τελούμε οι ιερείς μαζί με το λαό, η Θεία Ευχαριστία, είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Εκκλησία και μαζευόμαστε όσο μπορούμε πιο συχνά να μιλάμε για αυτό το γεγονός. Ήθελα να σας πω πρωταρχικά ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο ναό και να μην είμαστε θεατές, να μην είμαστε σε κάποιο σημείο του ναού ξεκομμένοι από όλο αυτό που γίνεται, αλλά όλοι μαζί να μετέχουμε με μία καρδιά, με μία φωνή, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να εξηγούμε όλο αυτό που γίνεται, έτσι ώστε να μετέχουμε στο μυστήριο. Και έχουμε φτάσει, αν θυμάστε, είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά τις κατηγορίες των Αγίων, των Δικαίων, των ανθρώπων όλων που μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία. Εκεί στο τέλος, στην ευχή της αναφοράς είμαστε. Και σήμερα έχω να σας πω για ένα πολύ ωραίο κομμάτι, θα το έχετε ακούσει όλοι αυτό. Είναι, αν θυμάστε, όταν ο ιερέας λέει με πιο δυνατή τη φωνή «Εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου» κτλ. «Υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας». Είναι γνωστό το πρόσωπο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πρόκειται για την Παναγία. Αυτό το γλυκύτατο πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο έχει πολλές ονομασίες και πολλές μορφές, αλλά μία είναι η Παναγία. Αλλού την είπανε Προυσιώτισσα, αλλού την είπανε Γλυκοφιλούσα, αλλού την είπανε Άξιον Εστί κτλ. Σε άλλα σημεία πήρε όνομα από την περιοχή, σε άλλα σημεία έκανε ένα θαύμα και της δώσαμε ονόματα, πολλά ονόματα, χιλιάδες ονόματα για την Παναγία, αλλά μία είναι η Παναγία. Και γιατί για την Παναγία λέμε εξαιρέτος, δηλαδή για όλους γίνεται η λειτουργία, για όλους τους Αγίους, τους Δίκαιους, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τις Παλαιάς Διαθήκης τους Αγίους, της Καινής Διαθήκης, τους Αποστόλους, για όλους γίνεται η λειτουργία. Για τους και κοιμημένους συγγενείς μας, για τους ζώντες, για τους ασθενείς, για όλους τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά εξαιρέτως την τελούμε για την Παναγία. Γιατί αυτή η εξαίρεση? Γιατί η Παναγία τιμάται τόσο πολύ στην Εκκλησία? Θα σας πω γιατί. Είναι αυτή που της οφείλουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί αυτή έφερε το Χριστό, ο οποίος μας παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία. Άρα σε εκείνη οφείλουμε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνη πρέπει να ευχαριστήσουμε κατά πρώτον. Η Παναγία, θα σας πω ένα ωραίο πώς την ονομάζουμε. Θυμηθείτε την έκφραση. Η Παναγία ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι ο εστιάτορας? Αυτός που έχει το εστιατόριο. Είναι αυτός που παρέχει το φαγητό. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι η εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Αυτή που μας δίνει το σώμα του Χριστού. Η Παναγία μας προσφέρει λοιπόν τη Θεία Λειτουργία, γιατί στα δικά της πλάγνα έγινε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μέσα στα δικά της πλάγνα έλαβε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός. Άρα λοιπόν έχουμε τη σάρκωση, την γέννηση και μετά τη σταύρωση και τα υπόλοιπα γεγονότα. Άρα επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα ότι γι' αυτό το λόγο, κατά πρώτον, εξαιρέτως για την Παναγία γίνεται η Θεία, τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η αιτία που ο Χριστός έλαβε ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός ήταν Θεός, δεν είχε ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα το έλαβε από την Παναγία. Ξέρετε, η Παναγία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην πίστη μας και μέσα στη λατρεία μας. Έχει έναν ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο μαζί. Πολλές φορές, το είδατε, την μνημονεύουμε προς το τέλος. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μία συνάντησή μας για τα ειρηνικά. Είπαμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, μνημονεύσαμε τον Επίσκοπο, ζώντες κτλ. Στο τέλος είπαμε της Παναγίας Αχράντου. Και τότε είχα ρωτήσει εγώ, αν θυμάστε, λέω, η Παναγία στο τέλος είναι σωστό? Η Παναγία πρέπει να μνημονεύεται πρώτη. Θυμάστε τι είχα πει? Γιατί μνημονεύεται τελευταία η Παναγία? Κανείς, ουδείς Θεμιστοκλή.
1: Εξαιρετικά για την Παναγία.
0: Ναι, γιατί μνημονεύεται στο τέλος η Παναγία? Μνημονεύεται στο τέλος γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα που της δώσαμε πριν και τα δίνει στο Χριστό. Καταλάβατε γιατί μνημονεύεται τελευταία? Γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχει ρόλο μεσήτριας. Μεσήτη, ο μεσήτης. Κάνει τη διαμεσολάβηση. Τα παίρνει όλα τα αιτήματα και τα προσφέρει μετά στο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν μνημονεύεται τελευταία. Τώρα όμως εδώ πέρα, πάλι προς το τέλος μνημονεύεται, και για τον ίδιο λόγο, αλλά και γιατί όταν τώρα, σε ποιο σημείο είμαστε, ο ιερέας έχει μπροστά του όχι ψωμί και κρασί, όχι άρτο και ίνο, αλλά σώμα και αίμα Χριστού έχει τώρα. Έχει γίνει το θαύμα, το έχει μπροστά του, σώμα και αίμα Χριστού. Και με το που βλέπουμε το Χριστό, αρχίζουμε και τον έχουμε ενώπιόν μας, σπέδουμε να μνημονεύσουμε Αγίους, ανθρώπους. Είναι φοβερό. Τώρα πλέον ο Χριστός είναι μπροστά και γονατίζουμε και αρχίζουμε και του λέμε τα αιτήματά μας. Και βέβαια μνημονεύουμε την Παναγία πάλι. Γιατί η Παναγία είπαμε ότι έχει αυτό το ρόλο. Θυμηθείτε το περιστατικό. Το περιστατικό στο γάμο της Κανά. Το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία, που έκανε ο Χριστός, έγινε λόγω της Παναγίας στο γάμο της Κανά. Εκεί πέρα είχε γίνει ένα, συνηθιζόταν μετά την ακολουθία του γάμου να γίνεται ένα τραπέζι όπως και σήμερα. Έτσι, και είχαν καλέσει και τον Χριστό και την Παναγία στο τραπέζι. Για φανταστείτε το, είχαν καλέσει στο τραπέζι τον Χριστό και την Παναγία. Και ο υπεύθυνος είδε ότι το κρασί είχε τελειώσει. Και πάνε στην Παναγία και της το λένε. Και της λένε, Μαρία, Μαριά μου, το κρασί τελείωσε. Και ήταν μεγάλο κακό για την οικογένεια να σταματήσει το, να τελειώσει το κρασί. Έτσι. Και πάει η Παναγία στο Χριστό και του λέει, ίνον ουκ έχουσι. Δεν έχουν κρασί. Και απαντάει ο Χριστός στη μητέρα του. Απαντάει, τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο η ώρα μου, δεν ήρθε η ώρα ακόμα να κάνω θαύμα. Δεν έχει κάνει ακόμα θαύμα ο Χριστός, δεν ήρθε η ώρα να κάνω θαύμα. Και μετά από λίγο λέει, πάρτε τις ιδρύες, οι ιδρύες είναι τα κιούπια, πάρτε τις ιδρύες και γεμίστε τις νερό. Γεμίζουν τις ιδρύες νερό και βάζει το χέρι του και το νερό γίνεται κρασί. Και λέει, μοιράσε στον κόσμο να πιει κρασί. Και όποιοι πίναν λέγανε, γιατί αφήσατε το καλό κρασί στο τέλος? Εμείς, λέει, ξέρουμε ότι πρώτα το καλό κρασί βάζουν οι άνθρωποι και μετά το δεύτερο. Έτσι. Αυτό που έκανε βέβαια ο Χριστός εκεί είναι και μια προτύπωση της Θείας Κοινωνίας που θα παρέδιδε. Όμως, τι μας δίνει, ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι επειδή το ζήτησε η Παναγία, έγινε το θαύμα. Πήγε η Παναγία στο Χριστό και ζήτησε να γίνει αυτό το θαύμα. Και ο Χριστός αποδέχεται τώρα Και κάνει το θαύμα επειδή το είπε η μητέρα του. Άρα ο ρόλος της είναι ρόλος μεσήτριας, όπως είπαμε. Έτσι. Να θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το άλλο που θέλω να σας πω τώρα είναι ότι σας το είπα και στην αρχή, ότι ο ιερέας όταν λέει το εξαιρέτως δυναμώνει λίγο τη φωνή του και με αυτόν τον τρόπο τονίζει το ιδιαίτερο, το εξαίρετο της διαφοράς. Θέλω να σας πω κάτι για την Παναγία. Η Παναγία ήταν το μήλο της Έριδος που δημιούργησε μεγάλη αναταραχή το πώς την προσέγγιζαν οι άνθρωποι. Έχουμε αιρετικούς οι οποίοι τι πιστεύουν? Ή για την Παναγία πιστεύουν ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ή κάτι λιγότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Ή δηλαδή πιστεύουν ότι είναι θεά, και το σώμα που είχε λάβει δεν ήταν κανονικό σώμα, αλλά ήταν ένα σώμα σαν τον αγγελικό σώμα, ή πίστευαν ότι είναι η Μαρία, μια απλή γυναίκα, η Μαρία. Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έρχεται η Εκκλησία και ορθοτομεί και λέει, όχι, η Παναγία δεν ήταν θεά, γιατί αν ήταν θεά, τότε δεν πήρε το ανθρώπινο σώμα που έχουμε εμείς, άρα δεν έσωσε το ανθρώπινο σώμα. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι? Ούτε πάλι όμως είναι αυτό που λέτε εσείς, μία απλή γυναίκα. Όχι. Ήτανε προορισμένη από το Θεό και διαλεγμένη για να κάνει αυτό το μοναδικό που ήθελε ο Θεός. Πέρασαν πολλές γυναίκες από τον κόσμο. Πολλές γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες. Καμία δεν είχε βρεθεί άξια να έρθει και να κάνει αυτό το έργο που κάνει η Παναγία. Όταν ο Χριστός, όταν ο Θεός βλέπει αυτό το ωραίο λουλούδι να αναφύεται στον κήπο του Θεού, το κόβει και λέει, αυτό είναι για μένα. Αυτή η γυναίκα είναι για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, δηλαδή τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν, ούτε ανηφόρα, ούτε κατηφόρα ως προς το πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, αλλά δεν είναι θεά. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό το ζήτημα για το τι τελικά είναι η Παναγία και τι τελικά γέννησε η Παναγία, ποιον γέννησε η Παναγία, έκανε να συγκληθεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Το 431 μετά Χριστόν έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για ποιο θέμα? Για αυτό που σας λέω τώρα. Για το τι τελικά έκανε η Παναγία, ποιον γέννησε. Λέγανε οι αιρετικοί, η Παναγία είναι Χριστοτόκος. Τι σημαίνει Χριστοτόκος? Σημαίνει ότι έκανε το Χριστό, δηλαδή μόνο άνθρωπο. Γέννησε έναν άνθρωπο. Όχι. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Γέννησε το Θεό, που είναι και Θεός και άνθρωπος. Οι δύο φύσεις είναι ενωμένες στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτές μπορεί να σας φαίνονται τώρα κάπως λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Έχει να κάνει με τη σωτηρία μας όλο αυτό. Έγινε λοιπόν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, γιατί εκεί καταδικάζεται η πλάνη του Νεστορίου, ο οποίος έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος και χρειάστηκε να έρθουν όλοι οι πατέρες από την εκκλησία της εποχής να συνεδριάσουν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, με ποιον πρόεδρο? Τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, Άγιο της Εκκλησίας. Αυτός προείδρευε τη Συνόδου και ομόφωνα αποφασίστηκε, και μετά μπήκε και στο πιστεύω, γιατί αυτά που αποφάσιζαν η Οικουμενική Σύνοδη, τι γινόντουσαν μετά? Μπαίνουν στο πιστεύω. Αυτό που λέμε πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Όλο αυτό πώς έγινε? Είναι αυτά που αποφάσισαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Και δεν ήταν, παιδιά, ένας λόγος απλός ανθρώπινος. Όλοι μαζί με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έβγαζαν αυτό το πόρισμα. Άρα ήταν λόγος Θεού μέσα από τα στόματα και το νου των θεόπνευστων αυτών ανθρώπων. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λοιπόν προείδρευε τη συνόδο αυτής και αποφασίστηκε και τοποθετήθηκε μετά και στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Τώρα, θέλω να σας πω πολύ σύντομα για τον κάθε ένα όρο από αυτούς, πώς σας το είπα, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Αυτό θέλω να σας πω. Πολύ λίγα πραγματάκια για τον καθένα από αυτά και σας παρακαλώ δώστε μου λίγο την προσοχή σας και προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι από αυτά έτσι ώστε όταν τα ακούτε μετά στη λειτουργία να σας έρχονται πράγματα στο νου από αυτά που λέμε. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι της Παναγίας Αχράντου. Αχράντου. Τι σημαίνει άχραντος? Σημαίνει αμόλυντος. Σημαίνει αμίαντος. Υπάρχει, είναι αρχαία ελληνική λέξη, είναι το άλφα το στερητικό, άλφα, και το χρένο που σημαίνει μολύνο. Άρα, άλφα και χρένο, άλφα και χρένο σημαίνει άχραντος, σημαίνει αυτή που δεν μολύνθηκε. Σύμφωνοι για την πρώτη λέξη, άχραντος. Υπερευλογημένη, υπερευλογημένη. Δεν πρόκειται εδώ για μία απλή ευλογία που δέχεται έστω και ένας Άγιος. Δεν είναι μία απλή ευλογία. Εδώ μιλάμε για το πρόσωπο αυτό ότι άλλαξε την οικουμένη. Ότι χώρισε τις εποχές προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αυτό έγινε μέσα στο εργαστήριο της θεότητας. Των δύο φύσεων που είναι η κοιλιά της Παναγίας. Αυτή η κοιλιά είναι το εργαστήριο που έφερε αυτό το πρόσωπο, το Χριστό. Άρα δεν είναι ευλογημένη, είναι υπερευλογημένη. Και είναι υπερευλογημένη γιατί έλαβε μεγάλη ευλογία, αλλά και γιατί δίνει μεγάλη ευλογία. Και έλαβε και δίνει. Έχω πει τα δύο. Αχράντου, υπερευλογημένης. Το τρίτο τώρα θέλω να σας πω. Εν δόξου. Εν και δόξα. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα στη δόξα. Είναι δοξασμένη. Πού φαίνεται αυτό στην Παναγία, ότι είναι δοξασμένη? Το βλέπουμε και στους Αγίους. Στο φωτοστέφανο. Στο φωτοστέφανο. Τι δηλώνει αυτή τη δόξα που έχει λάβει από τον Χριστό? Ακούστε με. Αυτή η δόξα της Παναγίας, η οποία είναι από το Θεό δοσμένη σε εκείνη, πάλι μας καλεί να μπούμε και εμείς στη δόξα αυτή. Η Παναγία είναι μέσα στη δόξα της και πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί, έχουν λάβει από τη δόξα της εκεί αυτό. Θυμηθείτε τον Άγιο Νεκτάριο. Τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος? Δεχόταν στο κελί του το βράδυ την Παναγία. Είχε αυτή την εμπειρία. Έμπαινε μέσα η Παναγία. Μέσα σε αυτό το γαλάζιο και λευκό φως. Το φως της Παναγίας. Το άκτιστο φως. Έμπαινε μέσα. Και καθόντουσαν και συνομιλούσαν. Πολλές φορές μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Φανταστείτε αυτό το διάλογο. Πόσα πράγματα, τι είπανε, τι λέγανε εκείνη τη νύχτα. Και θυμηθείτε πόσα βράδια έχουμε χάσει εμείς με πράγματα άσχετα. Ώρες. Καθίσαμε ώρες και μιλάγαμε, στο τέλος μαλώσαμε. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα είναι άλλη σχέση. Είναι τροφοδοσία πνευματική. Τροφοδοσία πνευματική. Ακούστε λίγο. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα, Παναγιώτη. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα. Και τώρα θα σας ερμηνεύσω κάτι το οποίο δεν θα το έχετε ακούσει. Είναι συναφές με αυτό που λέω. Ακούστε. θυμάστε τι λέει όταν τελειώνει το μνημόσυνο ή το τρισάγιο ο παπάς, ο ιερέας. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Ακούστε τώρα. Θα με καταλάβουν καλά όσοι ξέρουν από υπολογιστές. Τα νέα παιδιά πιο πολύ. Τι έχει ο υπολογιστής? Έχει τη μονάδα, το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Λοιπόν, το πιο σημαντικό μέρος του είναι η μονάδα. Εκεί μέσα είναι όλα τα δεδομένα. Πώς λέγεται αυτή? Μνήμη RAM. Μνήμη είναι αυτή. Ακούστε τώρα πού θα το πάω. Ακούστε. Αυτή είναι η μνήμη. Ε? Ό,τι και να γράψεις, ένα κείμενο, πάει και μπαίνει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Λέει τώρα ο ιερέας, αιωνία η μνήμη του τάδε. Είναι, λέτε εσείς, να ζήσουμε να το θυμόμαστε? Πόσο να ζήσεις? 5, 10, 20, 100 χρόνια. Μετά δεν θα το θυμάσαι. Είναι πολύ πιο δυνατή η ευχή από αυτό που νομίζετε. Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, εννοούμε να πάει να μπει η ψυχή του μέσα στη μνήμη του Θεού. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Ο Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και όταν λέω αιωνία η μνήμη, εύχομαι ο κεκοιμημένος να πάει να μπει μέσα σε αυτό ακριβώς, το σώμα. Καταλαβαίνετε πόσο συγκλονιστική έκφραση είναι το αιωνία η μνήμη, που το λέμε έτσι. Και πάμε στο τέλος και ευχόμαστε ζωή σε εσάς, ζωή σε εμάς και τα λοιπά. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη είναι να πάει να μπει σε αυτή τη δόξα. Δόξα έχει ο Παντοκράτορας Θεός. Δόξα έχει

για τον κεκοιμημένο πατέρα, αδελφό, συγγενή, φίλο μου, εχθρό μου, ό,τι και να είναι, εύχομαι να είναι μέσα στη μνήμη του Θεού. Μέσα σε αυτό που λέμε Εκκλησία.

0: Το επόμενο. Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου. Το επόμενο. Δεσπίνης. Δεσπίνης. Δέσποινα. Το λαμβάνουν και οι γυναίκες. Είναι και σαν όνομα. Η δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Δηλαδή από το κυριαρχό. Η κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που δεσπόζει στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό λοιπόν το δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Έχουμε μία στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν την ίδια ορολογία της δέσποινας για την Περσεφόνη, κόρη του Θεού Ποσειδώνα και θεάς Δήμητρας κτλ. Θέλω να πω ότι το όνομα βρίσκεται και στην αρχαιότητα με άλλη σημασία. Δεσπίνης ημών. Ναι. Άρα η δέσποινα είναι αυτή που δεσπόζει και είναι αυτή που σώζει. Γι' αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να λένε οι ψάλτες, αν ακούσετε σε κάποιες λειτουργίες που γίνονται, υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών. Όχι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μα σώζει η Παναγία, λέει. Ο Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που σώζει. Όχι. Σώζει και η Παναγία. Με τις πρεσβείες της. Το είδατε. Πώς έσωσε εκεί στο γάμο της Κανά που σας είπα. Η Παναγία παρεμβαίνει και σώζει με τις πρεσβείες της. Θυμηθείτε αυτό το γνωστό από το γεροντικό που εμφανίζεται στον Απόστολο Πέτρο, η ψυχή, και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου, ότι έτσι όπως έζησες, θα δυστυχώς θα πορευθείς στην κόλαση. Μα μετανόησα, λέει εκείνος, και λέει ότι κάποια στιγμή είδε μέσα στον Παράδεισο να είναι γεμάτος ο Παράδεισος από τι, από το ότι η Παναγία είχε κατεβάσει το ομόφορό της και από μια άλλη είσοδο έβαζε ανθρώπους μέσα στον Παράδεισο. Είναι τα παιδιά της Παναγίας αυτά, τα οποία κάθε μέρα κάνουν την παράκλησή της, κάθε μέρα διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ωραία πράγματα αυτά. Την επικαλούνται υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Πόσες φορές να το λέω αυτό. Λέει, δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή. Πόσο χρόνο θέλει αυτό. Να πεις από μέσα σου, χωρίς να σε καταλάβει κανένας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και το σώσον τονισμένο. Όχι πολλές φορές τα λέμε πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα τα λέμε. Όχι. Λίγες φορές αλλά να τα νιώθεις. Λίγες φορές αλλά να τα πιστεύεις. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και σώσε και τον κόσμο. Και σώσε και ανθρώπους άλλους. Βγες από τον εαυτό σου. Βγες από την οικογένειά σου. Μου λένε κάποια παιδιά στην προσευχή τους. Λέω, τι λες στην προσευχή σου. Λέω, για τη μαμά, τον μπαμπά και τα λοιπά. Λέω, πήγαινε και λίγο παρακάτω. Εντάξει. Θα πούμε για αυτούς, αλλά να μάθουμε να απλώνει το δίχτυ της προσευχής. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Έλεγε ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι έβλεπε ότι η Παναγία δεσπόζει και έβλεπε ότι αυτή είναι η κυρά του ουρανού και της γης, γιατί και αυτός την είχε γνωρίσει προσωπικά. Είχε δεχθεί επισκέψεις από την Παναγία και ο Άγιος Παΐσιος. Και λέει ότι αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία. Λένε κάποιοι, πειράζει, λέει, πάτερ, που αγαπάω την Παναγία πιο πολύ από τον Χριστό. Την νιώθω, λέει, μάνα μου, και νομίζω ότι την αγαπάω πιο πολύ και από τον Χριστό. Δεν το πιστεύει, και τον Χριστό τον αγαπάει. Ο Όσιος Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν θεοτοκόφιλος. Αγαπούσε πολύ την Παναγία. Αφού, λέει, όπου έβλεπε το όνομά της, το ασπαζόταν, ακόμα και σε τείχους. Και σε τείχο, λέει, να βλέπε να λέει η Παναγία, πήγαινε και το ασπαζόταν. Στα εικονίσματα, στα βιβλία. Τι αγάπη που είχαν για την Παναγία. Μπροστά του την έβλεπε. Θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είχε μία εικόνα της Παναγίας που από τους πολλούς ασπασμούς είχε κάνει μία λακκούβα η εικόνα. Στο σημείο που την ασπαζόταν. Είχε κάνει μία λακκούβα. Πόσα φιλιά, πόσους ασπασμούς, πόση προσκύνηση είχε προσφέρει στην Παναγία. Είναι δυνατόν η Παναγία μετά να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν βλέπει τέτοια καλή διάθεση, τέτοια αγάπη, τέτοια προθυμία. Βλέπουν άλλοι άνθρωποι, κάνουν οδηπορικά. Τους βλέπουμε να πάνε σε μοναστήρια. Με τα πόδια πηγαίνουνε. Με τα πόδια, ώρες στην Παναγία. Άλλοι με τα γόνατα. Αυτά όλα είναι δηλώσεις, όχι για να το δουν οι άλλοι. Το κάνεις επειδή το πιστεύεις. Το κάνεις επειδή βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Και είναι δυνατόν η Παναγία να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο μετά. Θα τον ευλογήσει. Και αν έρθει δυσκολία, μη στεναχωριέσαι. Για λίγο καιρό είναι. Δοκιμάζει κάποιες φορές και την πίστη. Αλλά κερδισμένος θα βγεις. Αν λίγο υπομείνεις, κερδισμένος θα βγεις από αυτό.
1: Λοιπόν. Τι άλλο. Ποιο άλλο λέει. Τι άλλο θα πούμε για την Παναγία. Πέστε μου. Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Το Θεοτόκου, σας το είπα αρχικά. Σας είπα ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, αυτό που εξηγήσαμε. Και αϊπαρθένου Μαρίας. Θέλω να μου πείτε το αϊπαρθένου τι σημαίνει. Αϊ και παρθένος. Πάντοτε παρθένος. Η Παναγία και πριν το τόκο, πριν γεννήσει και κατά τον τόκο και μετά από τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Πού φαίνεται αυτό στην ορθόδοξη εικονογραφία, στην ορθόδοξη αγιογραφία, πού φαίνεται?
2: Στους τρεις σταυρούς.
1: Ναι, στα τρία αστέρια. Ναι. Αν δείτε την Παναγία, εδώ υπάρχει ένα αστέρι. Εδώ υπάρχει ένα αστέρι και εδώ υπάρχει άλλο ένα. Αυτό δηλώνει, τα τρία αυτά αστέρια που είναι στους δύο ώμους και στην κεφαλή, δηλώνει το αϊπάρθενο της Παναγίας. Ότι, επαναλαμβάνουμε, η Παναγία ήταν και πριν και κατά και μετά τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Αυτά τα τρία αστέρια. Και αυτό βεβαίως, το ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι δόγμα και πίστη της Εκκλησίας. Το τελευταίο που θέλω να σας πω, το τελευταίο από την εκφώνηση, είναι το Μαρίας. Αλήθεια, τι σημαίνει Μαρία? Μαρία είναι ένα όνομα το έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι, πολλές γυναίκες. Βέβαια υπάρχει και στους αγόρια Μάριος, έτσι. Μαρία, τι σημαίνει Μαρία? Για την λέξη Μαρία έχουν δεθεί πολλές ερμηνείες. Μαρία σημαίνει παντοδύναμη. Μαρία σημαίνει σοφία, κυρία Σοφία. Μαρία σημαίνει χάρις. Μαρία σημαίνει θάλασσα. Μαρία σημαίνει κυρία. Όλα αυτά. Για όλα αυτά μπορούσαμε να πούμε κάτι. Αλλά μ' αρέσει και το θάλασσα. Η Παναγία είναι θάλασσα. Θάλασσα αγάπης. Πόση αγάπη έχει για τον άνθρωπο η Παναγία. Η Παναγία έχει πέλαγος αγάπης. Πέλαγος αγάπης. Ακούστε κάτι που είναι συγκλονιστικό. Ακούγεται για την Παναγία, λέχθη για την Παναγία, ότι θα περάσει την καρδιά της δύο φορές το μαχαίρι, δίκοπο μαχαίρι. Θα περάσει την καρδιά της δίκοπο μαχαίρι. Πότε έγινε αυτό? Πότε πέρασε?
2: Στη Σταύρωση.
1: Όταν κάτω από το σταυρό έβλεπε τον Χριστό να σταυρώνεται. Αυτό είχε έναν πόνο αβάσταχτο, οικουμενικό πόνο. Η Παναγία βαστάζει εκείνη την ώρα τον οικουμενικό πόνο. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ένας πόνος. Δεν είναι μόνο, μην το πάρετε συναισθηματικά ότι πονάει για το παιδί της, όπως λένε μερικοί και μένουν εκεί. Έχουμε διπλό πόνο. Η Παναγία πονάει διπλά Πονάει για το παιδί, για τον Υιό, για το Θεό, για τον Ιησού, αλλά πονάει και για τον κόσμο. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν προχωράει σωστά και ξέρει ότι για να σωθεί ο κόσμος τον οποίο αγαπάει η Παναγία, ο μόνος που μπορεί να το σώσει είναι ο Χριστός. Άρα πονάει πολύ από τη μία μεριά για τον κόσμο και πονάει πολύ για τον Υιό. Άρα διπλός και μεγάλος πόνος. Καταλάβατε τι λέω? Μην το παίρνουμε μόνο έτσι, όπως το λένε κάποιοι, σαν μητέρα πονάει, είναι, το ρίχνουμε από το ύψος που βρίσκεται. Η Παναγία είναι ετοιμασμένη για όλο αυτό, για όλο αυτό που γίνεται, είναι προορισμένη γι' αυτό. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει ενισχύσει την ύπαρξή της για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, το μεγάλο έργο, αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον, για όλο τον κόσμο. Η εκφώνηση ολοκληρώνεται με το «με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Αφού μνημονεύουμε την Παναγία, μετά στο τέλος λέμε «με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Για ποιον τελούμε έχουμε επιτηθεί η λειτουργία? Για όλους, για την Παναγία εξαιρέτως, αλλά και για όλους τους Αγίους. «Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Την ώρα που γίνεται, που λέει αυτό ο ιερέας, ο ψάλτης τι λέει? Ψάλει κάτι. Ποιο τροπάριο λέει? Ούτε αυτό ξέρετε. Θα βγείτε πάλι η εκκλησία. Αδιάβαστη. Το άξιον εστί λέει. Αυτό το ωραίο τροπάριο. Άξιον εστίμος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκο. Αυτό το τροπάριο. Το οποίο έχει μία ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε. Εκείνη την ώρα τι κάνει ο ιερέας?
3: Θυμιάζει.
1: Θυμιάζει. Μπράβο Αντώνη που το βρήκες. Θυμιάζει. Και βάζουμε το καλύτερο λιβάνι που έχουμε. Το λιβάνι για το εξαιρέτος λέμε. Το καλύτερο λιβάνι προσφέρουμε εκείνη την ώρα. Σε μοναστήρια τι ακούγεται εκείνη την ώρα?
2: Λιβάνι.
1: Ακούγονται τα σήματρα, ακούγονται οι καμπάνες.
3: Κουνάνε
1: τα καντήλια της Παναγίας. Υπάρχει δηλαδή, φαίνεται αυτό το εξαιρέτος, δηλώνεται και με πράξη. Με πράξεις μέσα στο ναό. Και αψάλλεται το άξιον εστί, στο οποίο ο ψάλτης βάζει, πώς να το πω, βάζει τα δυνατά του. Να αποδώσει τον καλύτερο ύμνο στην Παναγία. Και ήθελα να σας πω ένα περιστατικό γι' αυτό. Είναι στο Άγιον Όρος. Ψάλλει ένας μετέπειτα Άγιος, Κουκουζέλης, το επώνυμο αυτού που του δώσανε. Κουκουζέλης. Γίνεται αγρυπνία. Πόση ώρα κρατάει η αγρυπνία στο Άγιον Όρος? Πόσες ώρες? 12 ώρες. Μπράβο που το ξέρετε. 12 ώρες. Ξεκινάμε από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί. Ολονύχτια. Μέσα στο προς το τέλος που γίνεται η Θεία Λειτουργία, ψάλλει ο Κουκουζέλης, το άξιον εστί, κάπως έχει καθίσει στο στασίδι κουρασμένος. Και νιώθει ένα χέρι στον ώμο του και μία φωνή που του λέει «Ψάλε με Ιωάννη, ψάλε με». Ενώ έχει κάπως καθίσει να ξεκουραστεί, σηκώνεται, είναι σε εγρήγορση και τι βλέπει στο χέρι του? Ένα χρυσό νόμισμα. Έδωσε μία παραγγελία Παναγία και το πλήρωσε κιόλας. Φοβερό. Έτσι. Ξύπνησε και βρέθηκε με το νόμισμα το χρυσό στα χέρια του. Η Παναγία τον παρακάλεσε να ψάλει. Αυτός, ο μετέπειτα Άγιος ψάλτης, Είχε, λέει, μια φωνή τόσο κατανυκτική που όταν έβγαινε έξω από το μοναστήρι και έψαλε, ακόμα και τα ζώα σταματούσαν και αφού γκράζονταν τη φωνή του. Και λέει η παράδοση ότι έψαλε σε δεύτερο ήχο. 8 είναι οι ήχοι που ψάλλουμε στη βυζαντινή μουσική. Έψαλε σε δεύτερο ήχο. Αλλά δεν έψαλε κυρίως με τους ήχους τους εξωτερικούς, έψαλε με τους εσωτερικούς ήχους. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω πάλι μια παρένθεση. Σε ένα ναό είναι ένας καλός ψάλτης και είναι και κάποιος άλλος δίπλα του στον ψάλτη, ο οποίος δεν έχει πολύ καλή φωνή. Θα έλεγα ότι είναι λίγο φάλτσος. Αλλά έχει μία διάθεση να ψάλει κι αυτός. Και ο ψάλτης, ο πρώτο ψάλτης, τον αφήνει να πει κάτι, αφού τον βλέπει να έχει τη διάθεση. Φεύγει λοιπόν μία κυρία από το εκκλησίασμα, από τους εκκλησιαζόμενους, και πάει στον ψάλτη. Και του κάνει μία φασαρία. Δεν ντρέπεσαι. Του έδωσε αυτό το φάλτσο να ψάλει. Ο ψάλτης εκείνη την ώρα δεν μπορεί να της μιλήσει και της λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να περιμένετε στο τέλος για να μιλήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τελειώνει η θεία λειτουργία, παίρνει το αντίδωρο και πάει και τον βρίσκει. Την πάει και την βρίσκει. Περίμενε. Της λέει, εγώ μπορεί να ψάλω στον ήχο με μία φωνή καλή που μου έδωσε ο Θεός, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί, και με τη φωνή μου, ενώ είναι καλή, μπορεί να μην την άκουσε ο Θεός, να μην έφτασε στο Θεό, ενώ αυτού του ανθρώπου, της λέει, έφτασε. Με όχι αυτή την καλή φωνή που λες εσύ στα αυτιά του Θεού. Άρα της λέει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Δόξα τω Θεώ, το κατάλαβε εκείνη και ζήτησε συγγνώμη. Λέει, σε ευχαριστώ που μου το είπες αυτό πράγμα. Θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι, ναι μεν, να ψάλουμε όπως είναι η παράδοσή μας, όπως με τον ήχο που πρέπει να το ψάλουμε, με το ρυθμό, αλλά κυρίως η ψαλμωδία τι να είναι? Να είναι καρδιακή ψαλμωδία. Να είναι με πίστη, με εμπιστοσύνη, με αγάπη για το πρόσωπο της Παναγίας, του Θεού των Αγίων. Θέλω να σας πω, το τελευταίο είναι πώς δημιουργήθηκε αυτό, πώς συνετέθη αυτός ο ψαλμός, το άξιο δεστή που απολαμβάνουμε σε κάθε θεία λειτουργία. Διαβάζω. Ο πατήρ Γαβριήλ, που ήταν μοναχός στο κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκους Ισκαριές, ο μετέπειτα Όσιος, ένα βράδυ κάνοντας τον όρθρο, είχε φτάσει στην ενάτη οδή και έψαλε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, όπως το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Λίγο πριν όμως, είχε μπει στο κελί ένας ξένος μοναχός που παρακολουθούσε τον όρθρο σιωπηλός. Όταν έφτασε στην ενάτη οδή ο πατήρ Γαβριήλ, τότε παρεμβαίνει ο ξένος μοναχός και με γλυκύτατη ουράνια μελωδία και φωνή αρχίζει να ψάλει. «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζεις έτη Θεοτόκον την αημακάριστον» κτλ. Και στη συνέχεια συνήψε και το υπόλοιπο, το ήδη γνωστό κομμάτι του Αγίου Κοσμάτου του Μελωδού. «Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». «Πω, πω», είπε τότε ο πατήρ Γαβριήλ, «τι ωραίος, τι υπέροχος, τι μεγαλοπρεπής, τι θεοπρεπής ύμνος είναι αυτός. Κάνε όμως αγάπη, σε παρακαλώ, να μου το γράψεις». «Ευχαρίστως», είπε ο ξένος μοναχός, «φέρε μου χαρτί και μελάνι». Τότε χαρτί και κονδυλοφόρο, λέει, είχαν. Έψαξε, αλλά δεν βρήκε. «Α», είπε, «δεν έχω». «Τότε φέρε», είπε, «μια πλάκα απ' έξω, μια πέτρα». Έτρεξε έξω, κουβάλισε μια μεγάλη πλάκα και την έφερε μέσα. Αμέσως τότε ο ξένος μοναχός άρχισε με το δάχτυλό του να γράφει επάνω στην πλάκα με το δάχτυλό του «Άξιον εστίνος αληθός». Όπως έγραφε λοιπόν με το δάχτυλό του, η πλάκα χαρασότανε βαθιά, σαν να ήταν πυλός. Δηλαδή, φαινόντουσαν καθαρά τα γράμματα. Μόλις τελείωσε η χάραξη του ύμνου, ο ξένος μοναχός εξαφανίστηκε, αφού προηγουμένως του παρήγγειλε ότι αυτή ήταν η επιθυμία της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι να ψάλε το ύμνος στο εξής. Δηλαδή ότι το ζήτησε η Παναγία να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Το θαύμα έγινε γνωστό και άρχισε να ψάλε το ύμνος σε όλο τον κόσμο και όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους προσήρχοντο για να προσκυνήσουν την πλάκα αυτή που είχε χαραχθεί από ποιον, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Διότι αυτός ήταν ο ξένος μοναχός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ποιος είναι? Είναι ο προστάτης άγγελος της Παναγίας. Πότε τον έχουμε ξανασυναντήσει? Όταν πάει και δίνει το μήνυμα στην Παναγία ότι θα γεννήσει το Υιό του Θεού. Όλοι εμείς έχουμε ένα φύλακα άγγελο. Πότε, Φίλιππε, πότε λάβαμε τον άγγελό μας? Πότε μας το δίνει δώρο ο Θεός?
3: Στη βάπτιση.
1: Στη βάπτιση. Μπράβο. Την ημέρα της βάπτισης ο Θεός δίνει στον καθένα από μας ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι ο άγγελός μας. Ο φύλακας άγγελος που λέμε, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και μας προστατεύει πολλές φορές από διάφορα. Και υπάρχει ειδική προσευχή που διαβάζουμε στο απόδειμνο «Άγιε Άγγελε, ο εφεστός του αθλίας μου ψυχής». Είναι ευχή για τον άγγελό μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και μας ακούσατε. Σας αναμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε στο επόμενο τμήμα της Θείας Λειτουργίας.
4: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά.

Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την... αρχίσαμε να μιλούμε μάλλον για την ακολουθία του αραβόνος. Και φτάσαμε εκεί στις αιτήσεις του διακόνου, στις διακονικές αιτήσεις, οι οποίες ήταν προσευχές για να έχουν οι άνθρωποι αυτοί καλά παιδιά, να έχουν αγάπη τελεία, ειρηνική και βοήθεια. Και σήμερα θα δούμε πιο κάτω. Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο διάκονος, στην ακολουθία του αραβόνος, υπέρ του φυλαχθήν αυτούς και ευλογηθήν εν ομονία και βέβαια πίστη. Για να διαφυλαχθούν δηλαδή, να προσευχηθούμε να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί σε ομόνια και σταθερή πίστη. Έχουμε δύο αιτήματα εδώ, παιδιά. Το ένα είναι η ομόνια και το άλλο είναι βέβαια πίστης. Ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα σήμερα του γάμου είναι ακριβώς η έλλειψη της ομόνοιας. Δεν υπάρχει, ας πούμε, δύσκολα βρεις κανείς ή τέλος πάντων συναντά κανείς μέσα στο σπίτι διχόνοιες, διχοστασίες, μάχες, έρηδες, πολέμους, συμπλοκές και όλα τα επακόλουθα, τέλος πάντων, να περιγράψουμε. Αυτά τα πράγματα βγαίνουν όχι γιατί υπάρχει εκ μέρους των ανθρώπων διάθεση να σκοτώνονται κάθε μέρα στο σπίτι τους, αλλά γιατί δεν μάθαμε τον τρόπο να ζούμε με ομόνοια με τους άλλους ανθρώπους, σε ομόνοια με τους άλλους ανθρώπους. Είναι τέχνη, μεγάλη τέχνη ο γάμος, παιδιά, πολύ μεγάλη τέχνη ο γάμος. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται πρέπει να μάθει αυτήν την τέχνη να ζει με τον άλλον άνθρωπο και να μην ζητά από τον άλλον άνθρωπο να γίνει όπως θέλει αυτός, αλλά να γίνεται αυτός όπως θέλουν οι άλλοι. Και ξέρετε, ο γάμος και ο μοναχισμός μοιάζουν πάρα πολύ. Ένας καλός μοναχός, εάν παντρευόταν, θα είναι ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Όπως και ένας καλός οικογενειάρχης, αν και ήταν μοναχός, θα ήταν πολύ καλός μοναχός. Νομίζω ένας αποτυχημένος μοναχός θα ήταν και αποτυχημένος και στο γάμο του, ας πούμε, αν παντρευόταν. Λέει κάπου έναν ρητό για τους μοναχούς. Λέει, εάν θέλει να ζήσει σε κοινόβιο, λέει ένα Σαββάς, πρώτον θυρών απόταξε τη συστελήμαση. Πριν την πόρτα του μοναστηριού, να αποταχθείς όλα σου τα θελήματα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο μοναστήρι και πλέον οφείλεις να κάνεις υπακοή. Κόβεις το θέλημά σου, αρνείσαι το θέλημά σου. Αρνείς αυτό που θέλεις, αρνείς αυτό που σου αρέσει, αρνείς αυτό που πιστεύεις ότι είναι το σωστό, να αρνείς, ας πούμε, οτιδήποτε. Και μπαίνεις μέσα στο μοναστήρι με προϋποθέσεις άρνησης των θελημάτων σου και των επιθυμιών σου και των γνώσεών σου και των γνωμών σου και των νομισμάτων σου, αυτά που νομίζεις δηλαδή, και όλα. Και έτσι, αρνούμενος εσύ τα δικά σου, δημιουργείς την προϋπόθεση να χωρέσεις μέσα σου τον άλλον άνθρωπο. Να τον περιχωρήσεις, να τον δεχτείς, να τον ακούσεις πρώτα απ' όλα. Να τον ακούσεις, να τον αγαπήσεις, να δεχτείς αυτά που λέει, να εφαρμόσεις αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος. Κάποτε λέει στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου ότι στο βίο του Μεγάλου Παχωμίου είχε ένα μαθητή ο Μέγας Παχώμιος, τον Θεόδωρο, και ο Θεόδωρος αυτός ήταν πολύ καλός μοναχός. Είναι Όσιος Θεόδωρος Αγιασμένος. Κάποτε ο Θεός ήθελε να του δείξει τι σημαίνει αληθής υπακοή. Οπότε ταξίδευε μέσα στον Νείλο, σε μια βάρκα, ας πούμε, εκεί, και ήταν κάποιος εκεί άλλος άνθρωπος, ο οποίος είχε έναν δούλο. Και αυτός ο Κύριος
Ήταν πολύ ιδιότροπος άνθρωπος, πάρα πολύ ιδιότροπος. Και λέει στο δούλο του, ξέρεις, εγώ, λέει, θα φυτέψω στο χωράφι μου κάθε αυλακιά και ένα ξεχωριστό είδος, ας πούμε, φυτού. Στο ένα θα βάλουμε σιτάρι, στο άλλο θα βάλουμε κρυθάρι, στο άλλο θα βάλουμε σισάμι, στο άλλο θα βάλουμε... φανταστείτε τώρα, αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Του λέει εκείνος, πράγματι, έτσι πρέπει να κάνεις. Ακριβώς αυτό είναι σοφία, διότι από ένα χωράφι θα έχουμε πολλά είδη, ας πούμε, πραγμάτων. Του λέει και αποφάσισα ακόμα να τα ποτίζω νύχτα, όχι μέρα. Νύχτα τον καιρό και σκοτεινά, πίσα. Λέει και αυτό είναι σοφία, διότι τη μέρα θα μας το πει ο ήλιος. Έτσι πρέπει να κάνεις. Μετά του λέει, εντάξει, πάνω σφαίρων παράξενα και παράλογα πράγματα. Σε όλα ο δούλος απαντούσε, ας πούμε, ότι πράγματι αυτό το οποίο λες, αυτό το σωστό. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι λοιπόν λέει, εκεί ο βίος του Δαθεδόρου, ότι ενώ ο κύριος ήταν τόσο πολύ δύσκολος άνθρωπος, δεν εμπόρεσε σε τίποτα να κάνει τον δούλον εκείνον να αγανακτήσει και να δυσφορήσει κατά του Κυρίου του. Λοιπόν, έτσι ο Θεός του έδειξε πώς ο άνθρωπος μαθαίνει την αληθινή υποταγή. Εγώ εγνώρισα μοναχούς του Άγιον Όρος. Να σας πω, κάποτε στα Κατουνάκια μου έλεγε ο παπά Εφραίμ ότι λέει, εγώ του έλεγα, ας πούμε, θαύμαζα πάντως τους ερημίτες, ας πούμε, τους που ήταν μόνοι τους, λέω, γέροντας 20 χρόνια στην έρημο, 60 χρόνια, φαντάζομαι εδώ είδες μοναχούς, ασκητές, μες στα σπήλαια. Ναι, λέει, είχε εδώ ερημίτες πολλούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ας πούμε, οι κοινοδιάτες, αυτοί που ζουν στο μοναστήρι, στα κοινόβια, που είναι πολλοί μαζί, έχουν μια αρετή που εμείς που είμαστε μόνοι μας δύσκολα την έχουμε. Και λέω, ποια είναι η αρετή? Λέω, να σου εξηγήσω το εξής. Κάποτε πήγα στο Διονυσίου, στο μοναστήρι πιο κάτω. Με έστειλε ο γέροντας με δύο πετόνια, πώς το λένε, δύο λαμιτζάνες να πούμε, παγούρια. Πώς λέγονται, έχω λέγεται, παγούρια. Άλλος πώς? Παγούρκα. Λοιπόν, πήγε στο μοναστήρι, του λέει ο γέροντας να φέρεις στο ένα, στο να το πετώνει, να φέρεις κρασί μαύρο, γλυκό για τη λειτουργία. Και στο άλλο να φέρεις κρασί άσπρο, ξηρό για το τραπέζι. Διότι εκεί παράγουν πολλά κρασά στο μοναστήρι. Εντάξει, εντάξει. Το μοναστήρι αυτό έχει πάνω σε ένα βράχο. Και οι αποθήκες τέλος πάντων του κρασμού, είναι κάτι βαρέλια τεράστια, ας πούμε. Ένα βαρέλι μπορεί να είναι σαν το μισή, σαν το μισή εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να πνιγεί άνθρωπος μέσα. Κατεβαίνεις κάποια 7 ορόφους δηλαδή, και σκαλιά έτσι δύσκολα και σκοτεινά και μακριά. Ήταν ένα γεροντάκι. Του λέει, ξέρεις, να έφερα τα πεντόνια εδώ μου, το γέροντας, να μου βάλεις κρασί μαύρο για τη λειτουργία, γλυκό, και κρασί άσπρο ξηρό για το τραπέζι. Πάει το γεροντάκι κάτω, έρχεται πάνω, λέει, ξέρεις, δεν έχουμε κρασί για τη λειτουργία μαύρο γλυκό, ούτε κρασί για το τραπέζι άσπρο ξηρό. Έχουμε κρασί μαύρο για τη λειτουργία ξηρό και κρασί μαύρο για το τραπέζι. Πώς το λένε, άντε. Λοιπόν, λέει, καλά, βάλε με αυτά που έχεις. Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει κάτω, τα αδειάζει, το ξαναφέρνει όπως του είπε. Όταν τα έφερε μετά, νιώσε που πέφτει. Λέει, όχι, γέροντα, λέει, δεν θέλω έτσι. Να πάρω μόνο αυτό που για το τραπέζι και αυτό που για λειτουργία μην το πάρω. Λίγο του γέροντα, ας πούμε, στεναχωρηθεί, διότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία ξηρό κρασί. Άδειασε μου το, να πάρω το πετόνι άδειο. Είναι ευλογημένο. Κατεβαίνει, το αδειάζει, το φέρνει πίσω. Το φέρνει, λέει, μα και το άλλο τι να το πάρω. Και αν πάλι δεν το θέλει ο γέροντας, να το ανεβάσω στην πλάτη, στα γατουνάκια, μια ώρα ανάβαση, ανηφόρα τέτοια, ας πούμε, φορτωμένος, να το αδειάσει και το άλλο. Πάει, το αδειάζει και το άλλο. Είναι ευλογημένο. Πήγε, ήρθε. Έκατσε, σκέφτηκε, λέει, μα πάλι να πάω με άδεια χέρια, ας πούμε, πίσω. Λέει, να τα πάρω, του λέει, να τα γεμίσω, να τα πάρω. Και άμα είναι, δεν τα θέλει, στέλνω με πίσω και τα αδειάζεις. Εντάξει, πάντα ήταν ευλογημένο. Ξανακατεβαίνει κάτω, το ξυμώνει, τα φέρνει πάνω. Μετά λίγο πριν το περάσει το καίκι, λέει, όχι, ξέρεις, άδειασε τα και άφησε τα άδεια εδώ να σου στείλω, μήτε μου τα στείλεις γεμάτα όπως τα θέλω. Εντάξει.
7-8 φορές πήγαινε κάτω. Του λέει ο γέροντας μετά, λέει καλά, τόσες φορές που σου είπα, δεν θύμωσες? Λέει όχι. Ούτε ταράχτηκες? Όχι. Ούτε νευρίασες να πεις, ας πούμε, τόσο μια με τον πατέρα στο κεφάλι? Με εσυχάζω, τι είναι τα πράγματα, τα τρελά, τα παλαβά πράγματα που μου είπε, ας πούμε? Λέει όχι. Λέει γιατί? Λέει εμείς στο κοινόβιο αυτό μάθαμε. Μέσα στο κοινόβιο ο άνθρωπος μαθαίνει ακριβώς να ζει με τους άλλους ανθρώπους και να ανέχεται τους άλλους ανθρώπους και να τους ανέχεται, ξέρετε, το μυστικό δεν είναι ανεχθείς τον άλλο. Δηλαδή να πεις ότι αυτός, ας πούμε, είναι τρελός και τι να κάνουμε, εγώ που έχω τα 400 θα τον ανεχθώ. Όχι έτσι. Αυτό δεν είναι ανοχή. Αυτό είναι περιφρόνηση προς τον άλλο. Να τον ανεχθείς με αγάπη, ας πούμε. Ούτε να τον βλέπεις τον άλλο σαν, όπως κάνουν μερικές ευλαβείς οι γυναίκες που λένε το άντρα τους, τι να κάνω, εσύ είσαι ο σταυρός μου. Ας, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να πεις του άντρα ότι είσαι ο σταυρός μου. Έλεγε του γέροντα Παΐσιος, φαντάσου ένας υπεραχτήριος να πει του γέροντα, γέροντα τι να κάνουμε, όπως ήταν ο Νέρονας που έσφαζε τους χριστιανούς και τους έστειλε στον παράδεισο, αλλά σαν να βλέπεις τον γέροντά σου, ας πούμε, σαν κανέναν καλλιγούλα, σαν κανέναν Νέρονα που σε σφάζει στέλνει στον παράδεισο. Αν βλέπεις τον άντρα σου σαν ένα δίμιο, ο οποίος τέλος πάντων επειδή σου κάνει βάσανα και εσύ τον υπομένεις επειδή είσαι καλή χριστιανή και λες, δεν πειράζει, ας πούμε, είσαι ο σταυρός μου, εγώ κάνω υπομονή, πάω στον παράδεισο. Δεν μπορεί να δεις έτσι. Βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με απόλυτη αγάπη, με άκρα αγάπη, χωρίς να αισθάνεσαι επουδενή λόγο ότι εσύ, ας πούμε, βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο ή τον ανέχεσαι ή τον κάνεις υπομονή ή τέλος πάντων τι να κάνουμε, έχει τις ιδιοτροπίες του, ας τον βαστάξουμε. Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά με μια αρχοντιά, με μια ανωτερότητα βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο και αισθάνεσαι τόση αγάπη προς αυτόν ώστε εκείνο το οποίο σε αναπαύει, εκείνο το οποίο σε αναπαύει είναι να αναπαύει το αδερφό σου. Έτσι. Οπότε όταν πάει να ζήσει με έναν άλλον άνθρωπο, για να έχεις με αυτόν τον άνθρωπο ομόνοια, πρέπει να κάνεις όπως κάνουν οι μοναχοί. Πρέπει να αφήσεις τα θελήματά σου. Δεν μπορεί να του πεις, άκουσα, σου πω, κύριε, εγώ είμαι μικροβιολόγος και έτσι πρέπει να πλένουν τα πιάτα. Ή, ας πούμε, ξέρεις ποια είμαι εγώ ή ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, ο άντρας. Εγώ είμαι ο τάδε ή μη τάδε. Αυτά πρέπει να φεύγουν από το σπίτι. Δεν μπορεί να σταθεί ομόνοια μέσα σε ένα σπίτι τέτοιο. Είναι αδύνατο. Και πράγματι, ξέρετε, έτσι εγώ, βέβαια, δεν επαντρεύτηκα καμιά φορά. Ναι. Και όμως, έρχονται στο νου μου σκηνές από το μοναχισμό που λέω, αν αυτά τα πράγματα τα ήξεραν οι άνθρωποι στον κόσμο ή αν τα εφάρμοζε, πόσο μεγάλη ωφέλεια θα ήταν. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στον Άγιο Παύλο. Ήταν ηλικιωμένος, κάτασπρος, μια μεγάλη γενιάδα μέχρι τη μέση του, ένας ψηλός, πολύ, ας πούμε, ηλικιωμένος. Είμαστε μωρά σαν εσάς, έτσι, παιδιά, ας πούμε. 20 χρόνια πηγαίναμε εκεί, σε μέρες πανηγύρω, αγρυπνία, 15 ώρες αγρυπνία, αυτό τρέχει συνέχεια πάνω κάτω, να κεράσει τον κόσμο, βάλει να φάνε. Του λέγαμε, πάτερ Μεθόδιε, μπορεί να μας δώσει λίγο ψωμί, όπως θέλετε. Του λέγε, με τα χαράς. Αύριο θα έρθουμε στο μοναστήρι 15 άτομα, με τα χαράς, έλεγε. Μεγάλη μας τιμή, καλώς ήρθατε. Ό,τι του έλεγες, όπως θέλετε εσείς. Να φάμε όπως θέλετε, να μην φάμε όπως θέλετε. Δεν έλεγε ποτέ αυτός ο άνθρωπος, έτσι θα κάνουμε. Και έβλεπε δηλαδή, και εμείς αναπαυόμαστε, αλλά και ο άνθρωπος αυτός είχε μια χαρά, διότι πραγματικά διακονούσε τους αδελφούς του. Εάν ήθελε να το φέρει σε δύσκολη θέση, τότε η δυσκολία, αν του έλεγες, ξέρεις, κάμε εσύ όπως θέλεις, δεν μπορούσε να το κάνει. Αν του έλεγες, ξέρεις, πάτερ, όπως θέλεις εσύ κάμε το. Πες μου πώς να το κάνω, και ήταν, η δυσκολία για αυτό ήταν να κάνει το θέλημά του. Δεν αισθανόταν άνετα. Σας είπα και η ιστορία του μοναχούς που ήθελαν να τσακωθούν, έτσι. Λοιπόν, να την πούμε για αυτούς που δεν την άκουσαν, που ήταν πέρσι. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, παιδιά, που δείχνει ακριβώς, δηλαδή ο άνθρωπος, όταν φτάσεις να έχει μια σωστή τοποθέτηση μέσα των πραγμάτων, ας πούμε, όταν μάθεις σωστά πράγματα, τα οποία πολλές φορές τα μαθαίνουμε και από το σπίτι μας, αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να μας τα πει το Ευαγγέλιο, να μας τα πει, ας πούμε, να μας τα πούν οι Άγιοι. Είναι πράγματα τα οποία είναι στη φύση μας, δηλαδή. Πώς ζούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι θέλουμε τον Χριστό και τον Ευαγγέλιο να μας πει πώς να ζούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, διηγείται στο γεροντικό το εξής παράδειγμα εκεί. Δύο ασκητές έζησαν χρόνια πολλά μαζί, 70-80 χρόνια. Όταν κόντευαν να πεθάνουν και γέρασαν,
Λέει ο ένας, ήταν φαίνεται λίγο πιο έξυπνος από τον άλλο, λίγο πιο τέλος πάντων διαφορετικός. Λέει, ξέρεις πάτερ, τόσα χρόνια ζούμε μαζί εμείς εδώ, δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Λέει, στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Να τσακωθούμε και εμείς μια φορά, αφού τόσα χρόνια ας πούμε. Λέει, όπως θέλεις, αν δεν τσακωθούμε, τσακωθούμε. Όπως θέλεις. Λέει, πώς θα τσακωθούμε όμως τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, πώς τσακώνονται. Λέει, να σου πω, θα βάλουμε ένα σταμνί στη μέση, το σταμνί μας που πίνουμε νερό. Εγώ θα πω ότι αυτή η στάμνη είναι δική μου. Εσύ θα πεις όχι, αυτή η στάμνη είναι δική μου. Εγώ θα πω όχι, αυτή η στάμνη είναι δική μου. Θα λέμε το ίδιο, πώς τσακωθούμε. Εντάξει. Άρχισε ο ένας, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει, όχι, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει, δεν πειράζει, αυτό είναι δικό σου πάθο. Απάντησε ο τρίτος. Και έτσι λέει το γεροντικό, οι ασκητές αυτοί, ούτε στην τελευταία τους αναπνοή που λέει ο λόγος, δεν ειδηνήθησαν να τσακωθούν, δεν μπόρεσαν να μαλώσουν. Γιατί έμαθαν έτσι. Εάν ο άνθρωπος, παιδιά, δεν μάθει έτσι, μετά τσακώνεται, τότε τσακώνεται με τον εαυτό του, με τα ρούχα του και με τα πράγματα του. Μπορεί να κλωτσά την πόρτα, να πούμε, να κλωτσά ψυγείο, να κλωτσά. Εγώ είχα δει άνθρωπο να κλωτσά ψυγείο του, ας πούμε. Να δίνει μια κλωτσά στην πόρτα του ψυγείου, να κλείνει τα βία, δεν ξέρω εγώ, δεν είχε κρέμες μέσα. Σπάζουν πράγματα, σπάζουν. Ναι, ή και το κεφάλι του ακόμα. Έτσι, άμα δει ότι κάτι δεν πάει καλά, χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μέσα στον άνθρωπο δημιουργούν αυτή την ακαταστασία. Όλα αυτά βγαίνουν από το θέλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει το δικό του και μέσα στο γάμο το ίδιο. Θέλει να στήσει το δικό του θέλημα. Αυτό που πιστεύει εκείνος ότι είναι το σωστό, αυτό που θέλει εκείνος, αυτό το οποίο ξέρω εγώ τον αναπαύει, εμένα έτσι με ξεκουράζει, έτσι μου αρέσει, έτσι θέλω εγώ. Βλέπεις, κάνω ένα παιδί. Ο ένας λέει, εγώ έτσι θα μεγαλώσω το παιδί μου. Όχι, εγώ έτσι θα μεγαλώσω το παιδί μου. Και σκοτώνονται εκείνοι γιατί το παιδί του καθένας έτσι δικό του. Γιατί μίλησε το γιο μου έτσι, εσύ γιατί μίλησε το γιο μου έτσι. Λες, γίνεται το παιδί, ήρθε από μόνο του δηλαδή, ή τέλος πάντων δεν έγινε και εκ των δύο. Και ο καθένας προσπαθεί να αποκτήσει δικαιώματα δικά του πάνω στο παιδί. Λέω ένα απλό παράδειγμα, για να μην πούμε χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί η μάνα σου να έρθει σπίτι μας, και γιατί η μάνα μου να μην έρθει σπίτι μας. Και εκείνο είναι η μάνα του, και εμένα ας πούμε δεν είναι η μάνα μου. Είναι η τάδε ας πούμε, ούτε καν τη λέω πολλές φορές, είναι η πεθερά τους. Από τη στιγμή που έτσι ζει ο άνθρωπος και βλέπει τον άλλο άνθρωπο σαν κάτι άλλο και έχει τα δικά του και τα προσωπικά του πράγματα και θελήματα και γνώμες, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο γάμος. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και τι σημαίνει, μέσα στο γάμο θα εκμηδενιστούμε, χάνεται η προσωπικότητά μας. Δηλαδή ο άνθρωπος στο γάμο γίνεται ζώο, δηλαδή τι γίνεται ο άνθρωπος. Ζώο. Θυμήθηκα ένα μωρό, θα σας πω ένα μωρό. Μια φορά ήρθε ένα μωρό, παιδάκι μικρό, σας το είπα πριν χρόνια αυτό. Ήρθε ένα μωρό να μου πει κάτι τέλος πάντων και μου λέει, κλωτσώ τη μάμα μου. Ήταν 4-5 χρονών. Λέω, κλωτσάς τη μάμα σου? Λέει, ναι, και κλωτσώ και τον παπά μου. Άλλος ποιος κλωτσάς? Και τον αδερφό μου. Λέω, μπράβο, μπράβο, μπράβο, κλωτσάς τη μάμα σου, παπά σου, αδερφό σου. Λέω, δεν μου λες, οι άνθρωποι κλωτσούν ένας τον άλλο? Λέει, χάσε λίγο το μωρό, ένα κοριτσάκι. Λέει, όχι. Λέω, δεν είναι τα ζώα που κλωτσάνε τον άλλο? Λέει, ναι. Λέει, πες μου ένα ζώο που κλωτσάνε τον άλλο. Λέει, ο γάρος. Οπότε μόλις είπε αυτό το πράγμα το μωρό, αμέσως κοκκίνησε και κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δηλαδή συνειρμικά εφαρμόζεται στον εαυτό της δηλαδή. Λέει, θα το ξανακάμω, μου λέει. Ύστερα ήρθε την άλλη φορά, λέει, μην εξακλώτσεις τη μάμα μου, λέφτησα τους. Δεν είχε κανένας που φτύνει, εκτός από τον άνθρωπο. Και έτσι δεν βρήκαμε ζώο που να φτύνει το άλλο. Και μείναμε εκεί. Είναι παιδιά πράγματι έτσι κανείς. Και πώς μεγαλώνει και πώς δηλαδή
πώς μαθαίνει να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο άνθρωπος μέσα στο γάμο δεν γίνεται ζώον. Δεν γίνεται ζώον. Αλλά νομίζω, όπως και στο μοναχισμό μέσα, μπορεί να φαίνεται έτσι κάπως σκληρό να αρνηθείς το θέλημά σου, να μην έχεις θέλημα, να μην έχεις, ας πούμε, να πεις ότι εγώ, ας πούμε, θα γίνω τη σπάση τα πάντα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα γίνω σε όλους ό,τι θέλουν, έτσι, σε όλους όλα. Αυτό τρομάζει, σε τρομάζει προς τη μήνη, φοβάσαι. Δηλαδή, είναι μια, σου φαίνεται σαν μια κμηδένιση της υπάρξεώς σου, της προσωπικότητάς σου. Όμως, εδώ συμβαίνει το παράδοξο. Σαν να μπαίνεις μέσα στο θάνατο, μέσα στην νέκρωση, και αναλαμβάνοντας πάνω σε αυτήν την νέκρωση του θελήματός σου, ευρίσκεις τον πραγματικό εαυτό σου. Ευρίσκεις ότι έτσι είναι που εκφράζεσαι πραγματικά και έτσι είναι ο αυτός σου πραγματικά και αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά σε εκφράζει σαν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πραγματικά εκφράζεται όταν θυσιάζεται. Γιατί? Γιατί η θυσία είναι η υπερτάτη έκφραση της αγάπης. Και ο άνθρωπος είναι αγαπητικόν, είναι ερωτικόν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εκφράζεται επειδή ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Έτσι. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος είναι αγάπη ως εικόνα του Θεού που είναι αγάπη, η αγάπη ως κίνηση έχει το να εξέρχεται του εαυτού της και να παραδίδει στον άνθρωπο, όπως έκανε ο Χριστός. Εκένωσε αυτό και έγινε για μας άνθρωπος. Ο Χριστός δεν έμεινε Θεός και να πει ορίστε, εγώ είμαι ο Θεός, όποιοι θέλετε να βάλετε πάνω να με βρείτε. Όχι. Άδειασε τον εαυτό του από την θεότητα, εκένωσε εαυτό, έγινε ένα άνθρωπος για μας και εξεδήλωσε το πλήθος της αγάπης του αποθνίσκοντας για τον άνθρωπο. Και όχι απλώς αποθνίσκοντας, αλλά υποφέροντας πάνδυνα μαρτύρια. Μπορούσε να πεθάνει απλώς. Δεν χρειαζόταν να το φτύσουν, να το δίνουν, να τον κάνουν και όλα τα πράγματα. Όλα τα έκαμε εκείνα για να δείξει πόσο να αγαπά τον άνθρωπο και να συγκινήσει με την θυσία του τον άνθρωπο. Δηλαδή τρόπο να εκφράσει το πλήθος της αγάπης του δια της θυσίας του εις τον άλλον άνθρωπο. Δεν μας επήρε κοντά του θαμπώνοντάς μας με τη θεότητά του ή με τα θαύματά του, ούτε με τρόπο δυναστικό να μας φοβερήσει, αλλά ούτε καν να

άλλο και θυσιάζεσαι υπέρ του άλλου ανθρώπου και δεν τολμάς καν να απαιτήσεις τίποτα. Από τη στιγμή, παιδιά, που απαιτείτε πράγματα όταν αγαπάτε, να ξέρετε ότι κάτι είναι άρρωστο μέσα σας. Όταν αγαπούμε και απαιτούμε, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ιδιοτέλεια. Αυτό έχει αρρώστια μέσα. Κάτι θέλουμε. Έτσι, η ανιδιοτελής αγάπη είναι να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο απόλυτα και να μην θέλεις από τον άλλον τίποτα. Να μην ζητάς τίποτα. Ούτε καν να σε αγαπά ακόμα. Δηλαδή να μην αισθάνεσαι την ανάγκη ότι πρέπει να με αγαπάς και εσύ. Να είσαι ικανοποιημένος απόλυτα με το να αγαπάς εσύ τον άλλον άνθρωπο. Όταν εσύ αγαπάς τον άλλον, αυτό και είναι υγιής αυτή η κίνηση. Δεν λέω για αρρωστημένα πράγματα. Λέω υγιής, ας πούμε, κινήσεις. Αυτό το πράγμα είναι έκφραση ολοκλήρου της ανθρωπίνης προσωπικότητας, η οποία εκφράζεται διαμέσου της θυσίας. Άρα και ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στο γάμο αρνείται τον εαυτό του και αρνείται τα θελήματά του και αρνείται τις γνώμες του και αρνείται όλα τα του εαυτού του προκειμένου να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο και να τον προσλάβει τον άλλον άνθρωπο ή να θυσιαστεί υπέρ του άλλου ανθρώπου. Και αν ακόμα όλα αυτά γίνονται ως, πώς να πούμε, σαν ένα μέσο όλα αυτά πράγματα για την αγάπη του Θεού, τότε εκεί πραγματικά αυτή η νέκρωση που φαίνεται ως νέκρωση είναι ζωηφόρος νέκρωση, όπως λέγεται, και γίνεται ακριβώς αυτό το οποίο γίνεται μες στο μοναχισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος αποθνίσκοντας ανίσταται και θανατούμενος ζωογονείται και θυσιαζόμενος ευρίσκει τον εαυτόν του και αγαπώντας τον άλλον άνθρωπο καταλαβαίνει ποια είναι η ύπαρξή του. Δεν τον καταβροχθίζει τον άλλον άνθρωπο από αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, να του φας τον άλλο ζωντανό με τα ρούχα του και να μην μπορεί να αναπνεύσει, να μην μπορεί να κοιτάξει τίποτα, να μην μπορεί να λείψει μισό λεπτό. Μα τέτοια αγάπη να σου λείπει, γιατί να μην σε αγαπά ο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή φανταστείτε να έχετε κάποιον που να σας αγαπά τόσο που να μην μπορείτε να αργήσετε 5 λεπτά στον μπακάλι. Αν αυτό λέγεται αγάπη, τότε τι λέγεται δικτατορία και τυραννία και ό,τι τα άλλα όλα πράγματα. Πώς θα ονομάσουμε τα άλλα δηλαδή. Αυτό είναι δαιμονική αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι τυραννία δηλαδή. Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε αγαπά. Η ομόνοια λοιπόν βγαίνει, παιδιά, από την άρνηση των θελημάτων και αυτό όλο τα οποία νομίζουμε ότι συγκροτούν την ύπαρξή μας. Και είναι μια τέχνη, είναι πραγματικά αυτό το είδος της εισόδου μας μέσα στον χώρο με τον άλλον άνθρωπο. Να φυλαχθούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και να ευλογηθούν από τον Θεό μέσα στην ομόνοια και μέσα στην βεβαία πίστη. Αυτή η βεβαία πίστη εδώ έχει δύο ας πούμε έτσι αντικείμενα. Το ένα είναι η βεβαία πίστη προς τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος να μην είναι πλέον απλώς να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη πίστη, η εισαγωγική πίστη. Δηλαδή λέμε ότι πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, ότι όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, στην ύπαρξη του Θεού, του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, των Αγίων κτλ. Όλα τα πιστεύω, τα παραδέχομαι και ακόμα προσπαθώ να κάνω, ας πούμε, και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι πίστη, αλλά είναι εισαγωγική πίστη. Η βεβαία πίστη είναι πίστη η οποία φεύγει από αυτά τα όρια και πλέον μπαίνει στα όρια της εμπειρίας. Δηλαδή ο άνθρωπος φυλάγοντας με ακρίβεια όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός και μπαίνοντας στον χώρο των πειρασμών, πειραζόμενος άνθρωπος και παραμένοντας απόλυτα πιστός εις τον Θεό, και ενώ η λογική του λέει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δια της λογικής δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ή ξέρω εγώ είσαι τρελός ας πούμε αν επιμένεις να γίνει αυτό, δεν στέκει, είναι παραφροσύνη, και ο άνθρωπος παραμένει πιστός, τότε εκεί ενεργεί ο Θεός, ο οποίος ανατρέπει τους όρους της φύσεως και τους όρους της λογικής. Εκεί έχουμε την βεβαία πίστη, όπως ο Πέτρος που περπάτησε πάνω στα κύματα. Έτσι, τρέλα. Πες το άλλο, περπατήσει πάνω στο νερό. Περπατά ο άνθρωπος πάνω στο νερό, όχι. Μόνο αν είσαι, ας πούμε, μπορούν το. Πώς να πω, φελός, ξέρω εγώ, η κούφιο κολοκύθι να πούμε. Έτσι, τα κολοκύθια επιπλέον λέγεται τζαζάσκαλος κάποτε σε εμάς. Λοιπόν, αυτός περπάτησε. Λέει στον Χριστό, Κύριε, να με διατάξεις να έρθω κοντά σου πάνω στα κύματα. Ο Χριστός περπατούσε πάνω. Του λέει, έλα. Τράκα έπεσε μέσα στο θάλασσα, περπατούσε. Όση ώρα λειτουργούσε πίστης,

Ο Πέτρος περπατούσε. Μόλις έκαμε έτσι γίνονται κύματα και θάλασσα, πήγε από κάτω. Και του λέει ο Χριστός, ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασες. Βλέπετε, όταν λειτουργεί η πίστη, παιδιά, η πίστη ανατρέπει τους νόμους της φύσεως. Από την ώρα που ο άνθρωπος φύγει από την πίστη και πιάσει τα δεδομένα, τα λογικά, όχι ότι η πίστη είναι εναντίον της λογικής, αλλά υπερβαίνει την λογική, είναι υπεράνω της λογικής. Δεν είναι παράλογος, είναι υπέρ λόγων, είναι υπέρ λόγος η πίστη. Τότε πήγε από κάτω. Λοιπόν, ο άνθρωπος επιδέχεται το θαύμα στη ζωή του και τις ενέργειες του Θεού όταν παραμένει πιστός στον Θεό και υπερβαίνει τα της πίστεως ακόμα και τους νόμους της φύσεως. Εκεί πράγματι λειτουργεί αυτό το γεγονός της ενεργείας του Θεού. Εκεί έχουμε την βεβαία πίστη. Εδώ όμως, εκτός από αυτήν την βεβαία πίστη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να στηριχθεί σωστά ο γάμος, υπάρχει και άλλη έννοια του όρου αυτού που να έχουν και μεταξύ τους βεβαία πίστη. Δηλαδή ο ένας να πιστεύει το άλλο. Αυτό δηλαδή πώς βγαίνει, παιδιά, πώς μπορείς να πιστεύεις τον άλλον άνθρωπο. Ελάτε λίγο πιο μπροστά, παιδιά, κρίμα που είναι έξω. Ελάτε πιο πάνω και πιο μέσα. Και εσείς που είστε κάτω, αν έχει έξω, ελάτε πιο μέσα. Γιατί έχει πολλούς έξω την κρίμα, έχει και παιδιά ακόμα. Εγώ πάω μέσα, μέσα, να πάτε στο πάνω. Ελάτε, παιδιά, ελάτε μέσα, είναι κρίμα, αφού έρχεστε, που έρχεστε. Να μην έλα, Γιώργο, έλα πιο πάνω. Έλα και εσύ, Δημήτρη, Ιάκωβε. Ποιος ξέρω άλλο, Ζαχαρία, πάνω. Κι άλλο μέσα, παιδιά, εσύ είσαι άντρια εκεί που κρύβεσαι. Έλα και εσύ μέσα. Το να πιστεύει, παιδιά, ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο για τη σημερινή λογική είναι βλακεία. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και ιδίως όταν θέλει κάτι από σένα, ή ας πούμε, εξαρτάει η ζωή σου από αυτό, άμα του πιστεύεις, μπορεί να θεωρηθείς και βλάκας. Πρέπει να πει κανείς ότι μην πιστεύεις το οποιοδήποτε, εξέτασε να δούμε. Είναι αλήθεια άρα για αυτό που λέει. Έτσι είναι, ή μήπως λέει ψέματα, μήπως είναι κανένας που θέλει να σε εκμεταλλευτεί. Και σήμερα κυκλοφορεί αυτός ο όρος. Και εν μέρη υπάρχει και ένα δίκαιο, δηλαδή, έτσι, δηλαδή κάπου, ας πούμε, υπάρχουν και άνθρωποι που μας εκμεταλλεύονται, ας πούμε, έτσι. Επειδή τους πιστεύομαι, μας εκμεταλλεύονται. Και μπορεί να πούμε μετά και έρχεται το κοροϊδό, με πίστεψε, του πήρα λεφτά, του πήρα πράγματα, ξέρω εγώ. Όμως, παιδιά, να σας πω κάτι, καλύτερα να είμαστε τέτοια κοροϊδά, παρά να γίνομαι πονηροί άνθρωποι. Εγώ προτιμάμαι με κοροϊδό πάντως, και είμαι πολλές φορές. Και με πήραν και είχα πάρει τώρα και στη Λεμεσό. Αλλά δεν με πειράζει, ας πούμε. Προτιμάμαι κοροϊδό. Δεν θέλω να γίνω πονηρός άνθρωπος. Δηλαδή, όταν βλέπω τον άλλον άνθρωπο, γιατί να σκέφτομαι πίσω από αυτά που λέει, τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί να σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διπλωμάτης, είναι πονηρός, είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, ξέρω οτιδήποτε. Δεν είναι καλό πράγμα. Χαλούμε τον εαυτό μας έτσι. Είναι, ξέρετε, όπως. Θυμάμαι κάποτε, έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος, έλεγε γιατί το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να χαλάσει τον εαυτό του και έλεγε, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δεις κάτι, υπάρχουν κινήσεις στη μεταξύ μας ζωή που είναι, ας πούμε, πολύ ωραίες κινήσεις και πολύ ευγενικές κινήσεις και πολύ στοργικές κινήσεις, που όμως αυτές οι κινήσεις, εάν είσαι ένας πονηρός άνθρωπος, μπορείς να βγάλεις με οτιδήποτε θέλει. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένας άνθρωπος, πάει ένας άνθρωπος κάπου, ας πούμε, και έχει ένα πρόβλημα. Και ο άλλος άνθρωπος από αγάπη τον αγκαλιάζει, θα τον στηρίξει, θα τον βοηθήσει. Του δώσει, ξέρω εγώ, κοίταξε, μη φοβάσαι, ας πούμε, είμαστε δίπλα σου, ό,τι θέλεις. Τον κίζει τον άλλο άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος που κάνει αυτή την κίνηση είναι καθαρός άνθρωπος, δεν έχει μέσα του πονηρία, δεν έχει μέσα του κακία, όλα αυτά τα κάνει από μια αγαθή διάθεση και δεν σκέφτεται τίποτα. Εάν ο άλλος άνθρωπος όμως έχει συνηθίσει να αγγίζει το άλλο με πονηρόν τρόπο ή έφυγε ο νους του
από το να βλέπει τον άλλο άνθρωπο ως πρόσωπο και τον βλέπει ως φίλον. Αυτός είναι άντρας, αυτή είναι γυναίκα. Δεν είναι, ας πούμε, δεν βλέπει τον άλλο ως ύπαρξη. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς και κάτι που καλλιεργείται σήμερα στον τόπο μας. Όταν χαθεί η αγνότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άλλος δεν είναι, ας πούμε, ο αδελφός μου, η αδελφή μου, η φίλη μου, ο γνωστός μου. Είναι γυναίκα και ο άλλος είναι άντρας. Όπως να πούμε, λέει κάποιος γιατρός, ας πούμε, λέει θα σταματήσω να γίνω από γιατρός. Τι θα κάνεις? Λέει θα ανοίξω ένα γυροκομείο. Λέω καλά, ο γιατρός θα ανοίξει γυροκομείο? Μου λέει αστείευεσαι, 50 λίρες το κομμάτι, λέει. Δηλαδή τους γέρους τους έβλεπε σαν κομμάτια. 50 λίρες το κομμάτι, 50 λίρες το γέρος δηλαδή. Του λέω, τρελάθηκε, ας πούμε. Βλέπεις τον άλλον, δηλαδή, του λέω, συγγνώμη δηλαδή. Καμιά φορά, σήμερα δεν έχουμε δουλειές. Βρέμε καρά πεινάσεις. Δηλαδή, αν είσαι γιατρός, να λες, μακάρι να κλείσει το γιατρείο σου, να μην έχεις αρρώστου, ρε παιδί μου. Και πουλά οτιδήποτε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να αρρωστούμε εμείς για να ζήσει εσύ, για να ξοφλήσει τα χρέη σου, ας πούμε. Και παρακαλεί τον Θεό να έχεις πελατεία. Δηλαδή, να έχεις 50 αρρώστους. Ακούς κάτι γιατρό, λέω, δόξα τω Θεώ, λέει, έχουμε πολλή δουλειά. Και εγώ όμως, τέλος πάντων, καλά που δόξα τω Θεώ, αλλά σαν να μην πάει, ας πούμε. Δηλαδή, να ρωστά ο άλλος άνθρωπος την καρδιά του για να κάνεις εσύ χειρίς ανοιχτής καρδίας, να πιάσεις 2.000 λίρες. Και έτσι να πεις, ας πούμε, δυστυχώς οι άνθρωποι αρρωστούν. Και δυστυχώς, ευτυχώς έχω και εμείς δουλειά. Όταν μάθεις να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο έτσι, τότε ο άλλος δεν είναι πλέον ο άνθρωπος ο ασθενής, είναι ο πελάτης σου. Έτσι έχω πελάτες, ας πούμε. Όπως πάει να αγοράσεις, ξέρω, μια μπογιά, ας πούμε, ή πας στον κρεοπόλητη, πάει να πάρεις πράγματα. Έτσι σε βλέπει και ο γιατρός, έτσι σε βλέπει και ο γεροκόμος. Μετά, δηλαδή, μαθαίνεις να βλέπεις τον άλλο άνθρωπο με κακό λογισμό. Έλεγε αυτός ο γιατρός, καλά, τέλος πάντων, χάθηκαν όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, ούτε γεννού ανθρώπου, ότι πεις, ξέρω εγώ, να ζήσεις, ας πούμε, ή να κάνεις μια χειραψία μαζί του, ή να του πεις, ότι υπάρχει πλέον. Είναι δυνατόν να υπάρχει και αγνή αγάπη? Δηλαδή, όλες οι αγάπες πρέπει να είναι, δηλαδή, σεξουαλικές, όλες πρέπει να καταλήγουν, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αγάπη που δεν είναι πονηρή? Δεν και καλά, όλοι να μπούμε εκεί μέσα, να βάλουμε όλες τις κινήσεις μας και όλες τις ενέργειες μας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα όλων. Εχάθηκε η αγνότητα, εχάθηκε η δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει κάτι το καθαρό μέσα σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μάθει, παιδιά, να έχει αυτήν την καθαρή διάθεση μέσα του, τότε κινείται πολύ ελεύθερα, ας πούμε. Ούτε σκανδαλίζεται, ας πούμε, ούτε βλέπει τίποτα, ούτε έχει προβλήματα. Ο γερό Ιάκωβος, που περνούσε μια μέρα από την Αθήνα, έβλεπε δύο παιδιά να φιλιούνται και λέει, τι αγαπημένα, λέει, αδελφάκια που είναι αυτοί. Αυτοί φιλιόντουσαν, ήταν ερωτευμένοι, και γυρνάνε τίποτα, μια χαρά, ας πούμε. Πολύ ωραία. Όλα ήταν, ας πούμε, γι' αυτό καθαρά, ούτε καν σκανδαλίστηκε. Και χαίρονται που ήταν και άνθρωποι αγαπημένοι. Και δεν κατέκριναν με αυτόν τον τρόπο κανέναν άνθρωπο. Εάν μέσα στο γάμο, σκεφτείτε μέσα στο γάμο, ο άνθρωπος δεν αποβάλλει την πονηρία και κρατά το ρολόι και καθαρά τη γυναίκα του με το ρολόι, ας πούμε. Και από το σχολείο μέχρι το σπίτι είχε 20 λεπτά και εσύ έκαμε 25 να φύγει. Λέγε πού ήσουν τα υπόλοιπα 5. Μα δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι άρρωστα. Ας πούμε, δεν στέγουν. Η γυναίκα πήγε να φάσει στο εστιατόριο και επειδή κοίταξε εκεί ο την σερβιτόρων εκεί, ας πούμε, τον καρσόνι, τι την κοίτασε αυτή, μα δεν κοντάσε να διαλύσει το τραπέζι ολόκληρο. Καλά κοίταξε, ας πούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει επειδή κοίταξε? Δηλαδή, όποιος κοιτάζει πλέον, δηλαδή, δεν και καλά κοιτάζει με κακό τρόπο, ας πούμε, δεν μπορεί να κοιτάξει πλέον με έναν τρόπο καλό. Χάθηκαν τα καλά τα βλέμματα. Όλα πλέον είναι διαστραμμένα, διεφθαρμένα, όλα καταλήγουν εκεί. Δεν έχει τίποτα το ίσον. Είναι όλα αυτά συμπτώματα, ξέρετε παιδιά, είναι συμπτώματα. Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι, νομίζω. Δεν ήταν έτσι οι άνθρωποι απλοί. Ήταν απλοί άνθρωποι, ας πούμε. Κάνα χρόνια αραβωνιασμένοι και δεν αισθάνονταν καν, ας πούμε, τα πράγματα. Τίποτα, ας πούμε. Και δεν είχαν τέτοια προβλήματα, δεν ανησυχούσαν. Σήμερα μας τρώει το άγχος. Να στρώει αγωνία. Βέβαια, εντάξει, συμβαίνουν και πολλά γύρω μας. Αλλά και όλη η νοοτροπία. Είναι χαλά ο νους μας, δηλαδή. Αφού βλέπεις, δηλαδή, βλέπεις καμιά φορά και βλέπεις, δηλαδή, και πώς κοιτάζουν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Κοντεύουν καμιά φορά, τον πάρουμε στον δρόμο και κοιτάζει, ας πούμε, πάει να οδηγήσει
Θα βγαίνει το λαιμό του καμιά ώρα. Καλά ρε παιδί μας, εντάξει, είδες δίπλα σου μια κοπέλα. Δεν και καλά έτσι σκοτωθεί, να σκοτωθεί κι άλλους επειδή. Τι ήταν το πράγμα, και φαίνεται, δηλαδή, του φαίνεται πάνω στο πρόσωπο το είστε. Φαίνεται ότι ο τρόπος που κοιτάζει δεν είναι καλός τρόπος, δηλαδή είναι τρόπος κακός. Χάθηκε η αθωότητα, ας πούμε, και από το βλέμμα του ανθρώπου και από τις κινήσεις του. Γι' αυτό, παιδιά, η Εκκλησία ομιλεί πάντοτε περί της παρθενίας. Ο άνθρωπος είναι παρθένος, δεν έχει αυτά τα προβλήματα. Διότι ο άνθρωπος παραμένει έξω από αυτήν τη γνώση, ας πούμε, των πραγμάτων τούτων. Γι' αυτό υπαλλιέται ένα μεγάλη σημασία σε αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία ομιλεί ότι οι άνθρωποι να φυλάγονται στη σοφροσύνη πρώτου γάμου τους. Γιατί διαφυλάττουν τον εαυτό τους ακέραιον από αυτήν όλη τη διεργασία όλων αυτών των πραγμάτων. Ο άλλος, ας πούμε, άνθρωπος, ο άνθρωπος, έτσι, είναι το φύλλον. Τι φύλλον είναι, άνδρας, γυναίκα. Και αρχίζουν να λειτουργούν μέσα του άλλος προς τα πράγματα. Δυστυχώς. Αλλά και αν πούμε ακόμα ότι τέλος πάντων μπήκε εκεί μέσα ο άνθρωπος. Μπορεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και όταν μάθει να αγωνιστεί στον εαυτό του, να βλέπει τα πράγματα με απλότητα. Να μην φοβάται. Το να φοβάσει, ας πούμε, το να φοβάσει και να νιώσει ανασφάλειες ότι μήπως με κοροδεύει η γυναίκα μου, μήπως με απατά, μήπως με απατά ο άντρας μου και να σε πιάνει. Και τι σε πιάνει αυτό, τη μανία, ας πούμε. Ωραία, σε απατά. Εντάξει. Ας πούμε ότι εγώ δεν λέω να σε απατά, ας πούμε, αλλά ας πούμε σε απατά. Και τι έγινε ρε παιδί μου, σε απατά ο άντρας σου. Καλά, δεν πρέπει να σκοτώνεσαι κάθε νύχτα επειδή σε αγαπά ο άντρας σου. Δεν έχεις τη δύναμη να πεις, εντάξει, με απατάς, με πιένεις όπου θέλεις. Μα δεν το ανέχομαι, δεν το προσβάλλομαι. Εάν ο άντρας σου ήταν γιος σου, τι θα έκανες? Τι θα έκανες εάν ο άντρας σου ήταν γιος σου? Θα τον έδιωξες από το σπίτι σου? Όχι. Καλά, επειδή είναι άντρας σου δεν πρέπει να διώξεις? Δηλαδή επειδή είναι γιος σου, ας πούμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι το ότι θίγεσαι και δεν τον ανέχεσαι είναι έλλειψη αγάπης. Ότι μέχρι τούτη η αγάπη σου δεν ήταν σωστή αγάπη. Δεν είναι αυτή η αρχοντική αγάπη η οποία, ας πούμε, υπερβαίνει αυτά τα πράγματα, αλλά είναι αγάπη στηριγμένη στις ιδιοτέλειες μας, στις ανασφάλειες μας, στις μικρότητες μας. Ίσα ίσα, εγώ νομίζω, παιδιά, ότι όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, και το λέω συχνά αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, κάποιος αναγαλύπτει ξαφνικά όταν απαντάει η γυναίκα του. Του λέω, είναι χρυσή ευκαιρία αυτή να αποδείξεις ότι αγαπάς σωστά τη γυναίκα σου. Να σταθείς δίπλα της, με αρχοντιά, με αξιοπρέπεια, με ψυχραιμία, να βοηθήσεις τη σύζυγό σου να ξαναβρει τον εαυτό της, να δεις το πρόβλημά της. Να κάτσεις να του κουβεντιάσεις όμορφα και αφήσεις αυτές τις στερίες και αυτές τις δίθεν ότι πληγώθηκες και αυτά τα πληγώματα και αυτά τα πράγματα, όλα τα τρελά και τα άρρωστα, να τα ξαπολύσεις και να κάτσεις να δεις, είσαι κύριε αρχηγός του σπιτιού και είσαι κεφαλή του σπιτιού, όπως το λένε, και ο καραβοκύρης, όλα αυτά τα επίθετα που θέλει να είσαι. Εάν είσαι, εδώ σε θέλω. Ο καλός καραβοκύρης τη φουρτούνα φέρεται. Τι σήμερα, όποια η φουρτούνα, πεταχτούμε στη θάλασσα, αφήνει τον καράβι, πάει. Ωραία, εντάξει. Ανεκάλυψε ότι η γυναίκα σου σε απατά. Τι σημαίνει το πράγμα? Κάτσε, δες τα πράγματα όμορφα, ψύχρεμα, ήρεμα, με πολύ αγάπη, να δεις τι θα κάνεις. Με το να αρχίσεις να πίνεις φάρμακα να αυτοκτονήσεις, ή να σκοτώσεις το ξύλο, ή να βάλεις δέχτη να βρεις ποιος είναι, ας πούμε, ο άλλος. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Τι ωφελούν τα πράγματα? Κάτσε να δεις εσύ πώς βγήκε αυτή η ιστορία. Θεώρησε τον εαυτό σου αρκετά υπεύθυνο γιατί να φτάσει η γυναίκα σου εκεί. Αρκετά υπεύθυνο, ή μάλλον ακόμα ως απόλυτα ηθικών αυτούργων της καταστάσεως, γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει, να σηκώσεις πάνω σου το βάρος του πτέσματος του αδελφού σου, της γυναίκας σου, στην προκειμένη περίπτωση, και να δεις τι θα κάνεις. Να μην κάνουμε, ας πούμε, σαν κάποιους γονείς ασύνετους, που δεν τολμά το παιδί να τους πει, ξέρεις, παίρνουν ναρκωτικά. Διότι μόλις το πεις μάνας του, τραβά τα μαλλιά της και αρχίζει να παίρνει τηλέφωνο όλες τις άμεσες ανάγκες που γράφουν, ας πούμε, αυτά, και ξέρω εγώ, χαμογέλα και η ζωή είναι ωραία και κάτι συστήματα που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Πού να τις μιλήσεις εκεί, ξέρεις, κυρία μου, ας πούμε, γιος σου παίρνει ναρκωτικά? Μα είναι αδύνατο, θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, δεν θα βαστάξει. Μα άμα ξέρει το παιδί ότι εσύ βαστάζεις το πράγμα, πώς θα σου το πει και πώς θα τον βοηθήσεις το παιδί σου? Τον αφήνεις έτσι και χάνεται οποιοδήποτε πρόβλημα. Εάν και η σύζυγός σου αισθάνεται ότι εσύ σαν άντρας δεν μπορείς να βαστάξεις πάνω σου αυτό το πρόβλημα που υπάρχει,
δεν θα μπορέσει ποτέ να βρεθεί λύσης. Διότι ακριβώς μέχρι τώρα έκτισες όλο το οικοδόμημα του γάμου σου σε πολύ αρρωστημένα πράγματα. Όλα στηριγμένα στον αρρωστημένο μας εγωισμό. Είναι πολύ εγωιστικά τα κίνητρα τελικά. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία επιμένει ο άνθρωπος πριν αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο, τη σύζυγό του, σύζυγό της, να αγαπήσει πρώτα τον Θεό. Εάν αγαπήσει πρώτα τον Θεό, τότε χτίζεται αυτή η αγάπη πάνω στην τελεία αγάπη του Θεού. Και ο άνθρωπος αποκτά μια γενναιότητα, μια μεγαλοψυχία. Λέει εκεί στο γεροντικό ο Αββάς Παύλος ο απλούς, ο Θηβαίος ο απλούς, ο Αββάς Παύλος. Πήγε και βρήκε τη γυναίκα του Παυτοφόρου μαζί με έναν άλλο. Μόλις τη χαμογελάσε, λέει καλά, λέει δεν πειράζει, λέει συνεχίστε. Και πήγε εκεί πέρα, λέει τι σκοπό έχεις παιδί μου, θέλει να μείνει μαζί μου ή τέλος πάντων να χωρίσουμε. Λέει δεν θέλει να πάει με τον άλλο, εντάξει, μείνετε σπίτι λέει εσείς, καθίστε σπίτι και εγώ θα πάω αλλού. Και έφυγε, ας πούμε, μια χοντιά και πήγε και είναι μοναχός και είναι και μέγας Άγιος. Ίσως δεν θέλει να γλιτώσει ο άνθρωπος. Αλλά εγώ γνώρισα ανθρώπους πραγματικά που αντιμετώπισαν αυτές τις καταστάσεις με πολύ αρχοντιά και αυτοί οι άνθρωποι κέρδισαν πάρα πολλά, ας πούμε. Κέρδισαν και την γυναίκα τους, κέρδισαν και την οικογένεια τους. Ενώ και τα αρρωστημένα, τα πληγώματα όλα, αυτά είναι δηλαδή, είναι αποδείξεις ότι μέχρι τούδε δεν εκτίστηκε ο γάμος καλά. Πού να πιάσεις και τα άλλα όλα και τις ανακρίσεις, σας είπα πολλές φορές, και τις ανακρίσεις. Δηλαδή, τι να πει κανείς, ας πούμε, να έρχεται η γυναίκα και να λέει, ξέρεις, συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, να πέφτει στα πόδια και να κλαίει, ξέρεις, έκανα λάθος, τίποτα δεν βαστάξω άλλο και έσκασα από το κακό μου, ας πούμε, που έπεσα και θέλω να σου το πω, να σου να εξομολογηθώ, ας πούμε, ότι έκανα το λάθος. Και αν δεν δεχτεί με αγάπη, με καλοσύνη, για τη στηρίξη, όπως κάνει ο Θεός κάθε φορά που εμείς αμαρτάνομαι, αρχίζουν εκείνες οι φοβερές ανακρίσεις. Πότε το έκαμες, πού το έκαμες, πόσες φορές το έκαμες, πώς το έκαμες, με ποιον το έκαμες. Και άτι, τα είπε μια φορά, τα είπε και την άλλη ημέρα, τα είπε και την άλλη νύχτα. Και την... Μα συνέχεια. 100 φορές την ημέρα. 100 φορές την ημέρα να ρωτούξει ξανά και ξανά. Αναπαράσταση το γεγονό ολοκλήρω. Μα τι χρειάζονται τα πράγματα. Και του λες, σταμάτα ρε παιδί μου. Μα τι κάνεις έτσι, ας πούμε. Σταμάτα, γιατί επιμένεις. Βλέπεις τον άνθρωπο συνετρίβηκε. Έκαμε ένα λάθος, σου είπε το λάθος του. Γιατί επιμένεις. Δεν μπορώ να το βαστάξω. Και το ρωτάς εσύ, κύριε. Δεν έκαμε στο ίδιο πράγμα. Ήσου μέχρι τώρα πιστός ή πιο πολύ δεν είναι. Ναι, και εγώ έκαμα. Λοιπόν, τι είναι το πράγμα τώρα, εσύ τα έκαμε, δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο εσύ δεν μπορείς να βαστάξεις, το ζητάς από τον άλλο, ή έστω εσύ ήσουν πιστός και έπεσε. Εντάξει, είναι μια δυναμία, ένας αδύνατος άνθρωπος, είναι η γυναίκα σου. Έπεσε, εσύ πρέπει να τη σκοτώσεις, να τη διαλύσεις, διότι έπεσε. Πού πάει δηλαδή τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια που της έλεγες την αγαπάς και την λατρεύεις, τελικά αυτή η αγάπη δεν μπορεί να βαστάξει ένα λάθος. Τότε πώς μπορεί να ονομαστεί αυτόν αγάπη. Αυτά παιδιά όλα είναι τα συμπτώματα της κακής, του κακού οικοδομήματος. Του κακού οικοδομήματος. Χτίζομαι δυστυχώς πάνω σε κακά θεμέλια. Και αυτή η δολοποίηση της οικογένειας. Βλέπεις ας πούμε, εγώ και η γυναίκα μας, εγώ και η γυναίκα μας, και τα μωρά μας, η γυναίκα μου και τα μωρά μου. Κάνουν είδωλον την οικογένειά τους, ας πούμε. Και δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο είναι σχετικό. Εντάξει, παιδί μου, και η γυναίκα σου και τα μωρά σου. Σου είπε κανείς να πιάσει. Ούτε η γυναίκα σου τα μωρά σου. Με τα χαίρεσαι, καλά, μακάρι να ζήσουν. Αλλά όχι και αυτή η ειδωλοποίηση όλη, ας πούμε. Έχει κάτι πέραν τούτων, ας πούμε. Ο σκοπός δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι να παντρευτείς, το ανθρώπο είναι να παντρευτεί καμία οικογένεια. Είπε και ο Αριστοτέλης τι έστε ένα άνθρωπος, λέει πτηνών, άπτιανο και δίποδο. Και έτσι ένα πτηνό, το ξυποπούλιασε, τον κρατούσε από το λαιμό και λέει εδώ άνθρωπος. Δίποδο δεν είναι μάλιστα. Έχει φτερά, όχι. Άρα είναι άνθρωπος. Ή ο σκοπός της ζωής σου ποιος είναι, να παντρευτεί κανείς οικογένεια. Μα αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να παντρευτεί κανείς οικογένεια, δηλαδή είμαστε όντα προορισμένα. Δηλαδή να κάνουμε οικογένεια και ωραία και άντε δεν έκαμε οικογένεια, τι έκαμε, δεν θα παίξει τα σκοπό της ζωής μου. Ή παντρεύτηκα και για τον άρθρο το επίτα λόγο δεν μπόρεσα να συνεχίσω η οικογένειά μου. Διαλύθηκε, πέθανε, έγινε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι κατεστράφηκα, διαλύθηκα, έγινε οτιδήποτε.
Αυτοί οι γενικότερες παιδιά, αυτά τα πράγματα, τα είδωλα, πρέπει να συντριβούν. Δεν υπάρχουν είδωλα. Ο Θεός σύντριψε τα είδωλα. Δεν μπορούμε να εμείς να δεχτούμε στη ζωή μας τίποτα τέτοιες ειδωλοποίησεις, ούτε της οικογένειας, ούτε, να μην πω άλλα πράγματα, ούτε ιδεών, ούτε αξιών, ούτε τίποτα. Σε εμάς το απόλυτο είναι ο Θεός. Και η σχέση μας με τον Θεό, τα άλλα όλα είναι πεπερασμένα, είναι περιορισμένα. Είναι πράγματα της παρούσης ζωής. Είναι τραγικότητα. Πεθαίνει κάποιος, ας πούμε, και σε ρωτά, έρχεται, ας πούμε, λυπούμε που θα το πω αυτό το πράγμα, παιδιά, αλλά σας τα λέω αυτά τα πράγματα, ακούστε από μένα που είμαι μοναχός και δεν είμαι παντρεμένος. Δεν ξέρω, μπορεί να σας τα πει ένας παντρεμένος άλλος. Αλλά έρχεται, ας πούμε, πέθανε ο άντρας της ή η γυναίκα του. Και έρχεται και λέει, οδύρετε, λέει, στην άλλη ζωή θα είμαι μαζί με τη γυναίκα μου. Το ερώτημα. Λες, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Αντί να ρωτήσει την άλλη ζωή, ας πούμε, θα είμαι μαζί με τον Χριστό πρώτα. Θα ζούμε αιώνια μαζί με αυτό στη βασιλεία του. Δηλαδή, αυτό θέλει. Δηλαδή, αυτό το οποίο ήταν σε ο Μοχάμεντ, έτσι. Ο Μοχάμεντ τι έλεγε. Ας πούμε, στην άλλη ζωή, εμείς γυναίκες σας. Γι' αυτό αποκτήσετε πολλές τώρα, μην τις βαρθείτε στην άλλη ζωή. Έχετε πολλές, πολλοί αιώνες. Χαρέμια. Τι θέλετε σε αυτή τη ζωή, τι σας αρέσει. Ό,τι σας αρέσει εδώ, θα το έχετε πιο πολύ τότε. Αυτή ο ελιστικός τρόπος ζωής. Εντάξει. Ωραία, καταλαβαίνω, είναι αγάπη, ας πούμε. Θέλαμε να είμαστε πάντα μαζί ενωμένοι, αχώριστοι και στη ζωή και στο θάνατο. Ναι, αλλά έχει κάτι άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μια άλλη σχέση και μια άλλη αγάπη την οποία ξεχάσαμε. Δεν συνέχει την καρδία μας ο Χριστός, ο Θεός. Να πούμε άραγε ο άντρας μου είναι κοντά στο Θεό. Η ψυχή του είναι στη Βασιλεία του Θεού. Θα είμαστε κοντά στο Θεό αιώνια. Και τους απαντάς. Κοίταξε, το πρώτο πράγμα που θα έχουμε στην άλλη ζωή δεν είναι να είμαστε με τον άντρα μας, να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Ναι, αλλά να είμαι και με τον άντρα μου. Να είσαι με τον άντρα σου, ρε παιδί, είναι και ο Χριστός εκεί, ας πούμε. Καλά και ο Χριστός, αλλά ο άντρας μου. Να και ο άντρας σου, κόρη μου, να είσαι κύριος. Το φέρω εκεί, κύριε, και άλλο. Τι θα γίνει δηλαδή. Όλα αυτά, όσο και φαίνεται αγάπες, φλογερές αγάπες, αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι υγιή πράγματα. Δεν είναι υγιή πράγματα. Ενώ βλέπετε, έχουμε, ας πούμε, κάποια αντρόγινα Άγια, ο Άγιος Τιμόθεος και η Αγία Μαύρα. Εσταύρωσαν τον Τιμόθεο και η Μαύρα πήγε από κάτω, λέει, πρόσεξε πολύ καλά, μήπως και φοβηθεί και κατέβει στο σταυρόν κάτω. Δεν επειδή το φοβόταν να χτυπήσει στο σπίτι της, αλλά η αγάπη του Χριστού υπερεύει την αγάπη του συζύγου της. Έτσι. Μάρτυρες οι οποίες παρέντα παιδιά τους στο μαρτύριο και ήταν δίπλα, εκεί δίπλα από το παιδί της, όχι για να πει του παιδιού του φύγει από το μαρτύριο, όχι, μήπως και το παιδί φοβηθεί το μαρτύριο και αρνηθεί τον Χριστό. Και καλά, δεν ήταν μάνα αυτή, δεν κινείται φυσικά προς το παιδί της, βέβαια. Αλλά η αγάπη του Χριστού υπερεύει την αγάπη του παιδιού της και έβλεπε την αγάπη του παιδιού της εντεταγμένη μέσα στην αιώνια αγάπη του Χριστού. Δεν ήταν τρελοί οι μάρτυρες. Ούτε αυτοί όλοι οι Άγιοι οι οποίοι εμψύχωναν ένας το άλλο στο μαρτύριο, ήταν άνθρωποι που τους βαρέθηκαν τους εαυτούς τους και ήθελαν να ξεκάμει για να ζήσει μόνη της. Όχι. Αλλά ήταν εντεταγμένα όλα αυτά και ο γάμος τους και τα παιδιά τους και οι δουλειές τους και τα πάντα εντεταγμένα μέσα στην αιώνια σχέση μαζί με τον Θεό. Δεν ειδωλοποίησαν τη σχέση τους ούτε την οικογένειά τους, παιδιά. Δυστυχώς τέλειωσε η ώρα. Αυτή ακριβώς η έλλειψη της ρεαίας πίστης μεταξύ των ανθρώπων, όπως και όλα όσα βγαίνουν, είναι συμπτώματα αρρώστιας. Τουλάχιστον, παιδιά, να ξέρετε, και αν δεν, ξέρετε, και αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε μερικά κακά στραβά που έχουμε, τότε και μόνο που ξέρουμε ότι στραβά καμιά φορά, κάτι είναι. Δηλαδή, δεν πάβαμε να δικαιολογούμε. Κοίταξε, όταν τρώμε τον άλλο άνθρωπο με τη ζήλα μας, καλά του να πούμε, ξέρεις, εγώ είμαι ζηλιάρης, έχω το πάθος της ζήλας, δυστυχώς, ας πούμε, και δημιουργώ προβλήματα, παρά να νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αγάπη. Όταν νομίζουμε ότι είναι αγάπη, δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθούμε, ούτε να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, κάπου πρέπει να διορθωθώ. Ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Όπως κάποιος που είναι άρρωστος και δεν παραδέχεται ότι είναι άρρωστος. Και αρχίζει η θεραπεία, όχι μόνο από τον που θα πάει στον γιατρό, αλλά από τον που θα πει, ξέρεις, είμαι άρρωστος.
έχω πρόβλημα με την υγεία μου και πρέπει να πάω στον γιατρό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η πορεία της θεραπείας. Και σε αυτά τα πράγματα η πορεία της θεραπείας αρχίζει από την ώρα που καταλαβαίνεις ότι, Κύριε, αυτό που κάνεις δεν είναι αγάπη, είναι αρρωστημάδα. Είναι αρρωστημένα πράγματα και έπεσες έξω. Κάνεις πράγματα λάθος. Ενεργείς άρρωστα. Οπότε αφού το καταλάβει κανείς και αφού το ξέρουμε, τότε κάποια στιγμή μπορεί να το διορθώσουμε κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να τα λέμε, γι' αυτό πρέπει να τα μελετούμε, γι' αυτό πρέπει να τα ξέρουμε, παιδιά, να ξέρουμε τουλάχιστον τι είναι η αληθής αγάπη, ποιες είναι οι ενέργειές της και πώς χτίζουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη επιτυχία και το μεγάλο γεγονός του γάμου, ότι μέσα στο γάμο ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όχι διότι έχει σεξουαλικές επαφές με τη γυναίκα του, αλλά ολοκληρώνεται διότι μέσα στο γάμο μαθαίνει να υπερβαίνει τον εαυτό του και να αγαπά τον άλλον άνθρωπο ως έκφραση αληθής και ανιδιαιτερούς αγάπης. Που αυτό είναι η έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν εκφράζεται ως σεξουαλικών όν, αλλά εκφράζεται ως όν αγαπητικών, ως όν ερωτικών, το οποίο κινείται με αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η αληθής έκφραση του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον σκοπό ο γάμος μπορεί να είναι τόπος σωτηρίας και τόπος ολοκληρώσεως του ανθρώπου και για κανέναν άλλον λόγο. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, κανονικά παιδιά πρέπει να έχουμε ομιλία στις 29, έτσι. Επειδή όμως είναι παραμονή του Αποστόλου Ανδρέα και έχουμε γιορτές πολλές και εσείς πρέπει να βάλετε στον Εσπερινό που πιστεύω να πάτε οπωσδήποτε. Οι Αγρυπνίες, ξέρω εγώ κι εγώ έχουμε γιορτή. Αλλά και επειδή είναι εδώ ο πατήρ Αθανάσιος από τη Σιμωνόπετρα, έτσι η ομιλία που θα γίνει στις 29 θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, στις 22 δηλαδή, στην ίδια ώρα, 8 η ώρα εδώ, θα είναι ο πατήρ Αθανάσιος, ο γέροντας ο πατήρ Αθανάσιος, ξέρετε ότι τον έχετε γελιστεί άλλες φορές, και θα σας μιλήσει σε θέματα πνευματικά. Παρακαλώ να έρθετε, είναι πολύ ωφέλιμα, κύριε, ακούσετε και άλλους πατέρες να σας μιλούν, να μην ακούτε μόνο εμένα. Και έτσι στις 29 δεν θα έχουμε, θα έχουμε το επόμενη Δευτέρα. Θα τα πούμε δηλαδή την άλλη Δευτέρα, θα είμαι και εγώ πρώτα Θεός. Επίσης εδώ παιδιά κάποια, κάποιος, δεν ξέρω, κάποιος με έβαλε ένα φάκελο με κάποια χαρτιά μέσα, εγγλέζικα. Τώρα ευτυχώς εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά, αλλά από ό,τι διάβασα κάποια άλλα παιδιά, αυτά όλα είναι σατανιστικά. Είναι γράφει ο Σατανά, γράφει για που είναι η εκκλησία του, ξέρω εγώ ότι γράφει εδώ κάμποσα πράγματα, και λέει ο φάκελος να πούμε τι είναι και πότε να αποφεύγεται. Τώρα μέσα αυτό το ίντερνετ, έτσι, το ίντερνετ φρούτων είναι αυτό, κυκλοφορούν πολλά πράγματα. Προσέχετε, μην μπαίνετε οπουδήποτε και μην παίρνετε οτιδήποτε, έτσι, χωρίς να είστε πονηροί, αλλά να είστε συνετοί. Άλλο η πονηράδα και άλλο η σύνεση. Πήρατε ένα πράγμα που λέει άσχημα πράγματα, πετάξτε το καλάθι, τελειώνει η υπόθεση και μην ξαναμπείτε εκεί. Το πράγμα δεν είναι καλά πράγματα. Είναι άρρωστα πράγματα, είναι δαιμονικά πράγματα. Είναι ό,τι και να είναι, πάντως είναι πράγματα τα οποία δεν ωφελούν. Γι' αυτόν τον λόγο μην τα ασχολείστε με αυτά, είναι επικίνδυνα. Νομίζω αυτά, παιδιά. Σας ξαναλέω πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 22, την ίδια ώρα θα μιλήσει ο πατήρ Αθανάσιος. Να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως τα πρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχάντος ημητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Έχουμε και σήμερα την συνάντησή μας, τη ραδιοφωνική, για να μιλήσουμε και να μπούμε στα χωράφια της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, είναι ένα ιερό κείμενο, ένα μέρος, το πρώτο μέρος της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο, το οποίο δυστυχώς όχι μόνο το αγνοούμε, αλλά πολλές φορές ακούμε και πολύ βλάσφημα πράγματα για αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να και σαν εκκλησία να εστιάσουμε λίγο στη μελέτη της. Και βέβαια δεν μπορείς να μπει σε μία μελέτη αν δεν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις. Αν για παράδειγμα ακούσεις, διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη που υπάρχει το γνωστό οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα πεις ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ξεπερασμένο και για την εποχή μας σχεδόν απαράδεκτο. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Δεν βλέπεις τον άνθρωπο σε όλη του την πορεία από την δημιουργία, την πτώση και την αναδημιουργία. Δηλαδή, όταν έπεσε, όπως το λέμε στη θεολογία, ο άνθρωπος, όταν έγινε το αμάρτημά του, το προπατορικό αμάρτημα, όπως το ονομάζουμε, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά εξουθενωμένος. Έχει πέσει κάτω στο πάτωμα και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του. Και πραγματικά σιγά σιγά και πάλι με τη βοήθεια του Θεού αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό του και να θέλει να προχωρήσει. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει απότομα. Χρειάζεται να σηκωθεί σιγά σιγά, να κάνει μικρά βήματα. Και όσο περνούν τα χρόνια, τα βήματα αυτά γίνονται πιο σταθερά και τελικά μπορεί ακόμα και να τρέξει, να καλπάζει πραγματικά αυτό που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, στους ανθρώπους που έλαβαν με την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα, στους Αγίους που μοιάζουν πάρα πολύ με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αν κρίνω το οφθαλμός αντί οφθαλμού με τα δικά μας μέτρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να πάω λοιπόν στην εποχή εκείνη που...